0: Πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Είμαι στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.

0: είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
0: Πολλά μαζί τα μας,
1: πες μας, περικά, σας τα θέματα.
0: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
1: πάνω
0: σήμερα.
1: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
1: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
1: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης
0: Καραγευρέκης.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
0: Πάμε τώρα στις ειδήσεις.
1: Κατά πάνω,
0: πάμε.
1: Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
0: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
1: Καλά, καλά.
0: Με Μελόνι Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά.
0: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
1: καλά
0: ένα έκτρωμα.
1: Ας τα πάμε από την
0: μπροστά
1: αρχή, να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
0: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
1: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά. Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή προσωπικότητα στην οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: να
1: πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
0: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
1: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
0: Μέρα μουσικής.
1: Α, μουσικής.
0: Εντάξει, μουσικής.
1: Στο τραγούδι του κατέληξες.
0: Ναι, ναι, η μέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε,
1: ωραία μέρα,
0: πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρωνα.
1: Είναι ωραία μέρα
0: μουσικής.
1: Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
0: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
1: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
0: Ομολόγησε αυτός.
1: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
0: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
1: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι. Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα, παιδιά.
0: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονο για το σπίτι. Ότι αυτό δεν το περιποιείται.
0: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητρο, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθεψε στο Βατόλακο. Σε ένα χωράφι στο Βατόλακο έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
0: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, αν είχε φθορές, να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
1: Κάτι να ακούσουμε, παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
1: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο το χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο το χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν. Γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
1: Ναι, μπορεί, είπα και εγώ. Μήπως είχαν σχέση προσωπική.
2: Πάντα.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
1: Σωστό, αυτό, δεν το ξέρει κανείς.
2: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καλιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
1: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βεβαίωθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι. Και στο σαλόνι, έτσι. Στον καναπέ.

0: και στο αυτοκίνητο μέσα.
1: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε? Δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόν ενίσχυον όργανο.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νωπό, πριν λίγο.
1: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
2: Μήπως και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
0: Η αφορμή ήταν.
1: Η
0: αφορμή, αλλά ήταν και.
2: Λέει, μας φύγει.
0: Υπήρχε και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
2: Το αποτέλεσμα είναι η ουσία, είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
0: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν θα το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, γιατί τον είχαν υπό επιτήρηση. Δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
2: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει στην κοπέλα.
0: Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
1: Ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
1: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
2: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
2: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει εκεί.
1: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
2: Πάει με τον Γαμπρό.
1: Πάει με τον Γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
2: Ναι, πάνω
1: όλοι μαζί. Η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι οι Ιρανοί. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
2: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
1: Πήγε μαζί με τον Αρακτσί θα είναι εκεί.
2: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
1: Με τον αρχηγό του στρατού.
2: Μάλιστα.
1: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δούνε τι γίνεται με το ουράνιο.
2: Υπάρχουν
1: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
2: Ναι.
1: Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
2: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
1: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια και βρίσκονται στο Κατάρ.
2: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
1: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
2: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η επιχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
1: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σα διαβάσω.
2: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του
2: Ορμούζ. Μετά.
1: Και δεν θα υπάρχουν διόδια. Και αφού λήξει η περίοδος.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από και υπέρ, πρόσεξε με.
2: Δεν θα επιβληθούν.
1: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
2: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
1: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
2: Ναι,
1: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
2: Χαλάσει, ναι, γιατί σου έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω. Πρέπει να τα πάρω πίσω.
1: Ο
2: φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής.
1: Δεν του είπε κανείς να πάει.
2: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε κι Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του το πανε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν του το πανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλουν να κρυφτούν.
1: Δηλαδή ο φύλακας Άγγελος, επειδή είναι φύλακας Άγγελος.
2: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
1: Έδωσε.
2: Να μην πάρω κάτι.
1: Τι να πάρει, καρδούλα.
2: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπο. Πάει, σου λέει, κάτσε να πάρω κάτι.
1: Δεν σε βοήθησε άνθρωπο, δεν σε
2: βοήθησε. Κάτσε να πάω.
1: Μόνο του ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνο του θα το τελειώσει.
2: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
2: Πάντω το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
1: 440 κιλά ουρανίου με βάση του επιθεωρητέ πάντα, έτσι, εμεί δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν.
2: Βέβαια.
1: Αλλά λένε ότι τόσο
2: μεγάλη
1: είναι.
2: Ποσότητα.
1: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
2: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτρείς στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία. Ναι. Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
1: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρου ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
2: Ε, όχι, παιδί μου.
1: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
2: Όχι. Ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, ναι, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα. Δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες γκρόσο μόντο, περίπου.
1: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
1: Να φτάσουμε στην περίοδο έτσι, που θα πούμε ότι αρχίζει το ντουπου, ντουπου, ντουπου, ναι, ντουπου, καρασίνης oils.
2: Αν μας ακούει ο κύριος Παπασταύρου, μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ναι. Λέμε, αν.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Να βγει να δούμε τι
1: μεγάλη
2: γίνεται.
1: Μας χαρά.
2: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς θέλει.
1: Καρασίνη Oil Company.
2: Έτσι.
1: Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου.
2: Ντούπου θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
1: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
2: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
1: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
2: σταματάει.
1: Θέμα χρόνου.
2: Ναι, σταματάει. Γιατί ξεκινάει,
1: ρε, ξεκινάει,
2: γιατί ξεκινάει.
1: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
2: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση?
1: Δεν ξέρω.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί. Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα, τα σκυλάκια.
1: Τα
2: σκυλάκια.
1: Αυτά τα ταΐζουμε.
2: Τα παχουλά.
1: Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
2: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
1: Ναι, αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του πάει και πιο αργά.
2: Φεύγει όμως. Δηλαδή υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν και πιο γερικό. Ήταν γερικό αυτό.
2: Και αυτά εδώ είναι κανένα δύο, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
1: Δεν είναι τα περισσότερα.
2: Γι' αυτό σου λέω. Φεύγουν όμως. Μήπως και αυτή νόμιζε ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
1: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου, κανείς δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή το βίντεο είναι σοκαριστικό.
2: Ναι.
1: Έχει επικήρυξη, να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
2: Ναι,
1: άρα
2: κάνω.
1: Θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
2: Μια χαρά.
1: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κανένα πρωταθληματάκι, κανένα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
1: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
2: Καλά κάνει. Άμα είναι καλός προπονητής, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το δούνε και το λαβίν.
1: Α, τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
2: Η ελεύθερη
1: ότι
2: αγορά.
1: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε.
2: Και
1: Ρεβένικο,
2: τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
1: Και αυτός αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
2: Τι ομάδα είναι? ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
1: Φίλοι.
2: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι.
1: Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
2: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
1: Έρχεται.
2: Και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
1: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχουν τονίσει ότι είναι εδώ.
2: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει, το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Μπράντοβιτς λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, το διαβάζω. Oh. Τι όχι.
1: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
2: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
1: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
2: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
1: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
1: πρόβλημα. Αυτός του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα που χώρισε από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε και φύγε.
2: Σαν να του λένε πότε θα φύγει. Ναι, περιμένουμε να φύγει.
1: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
2: Αυτό ο δήμαρχο πώ μα βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντω.
1: Πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
2: Όχι, όχι. Άντε να δούμε τι θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Έχει και την αγωνία σου κι εσύ.
2: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολο εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει, για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
1: Να μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
2: Δεν πιστεύω, μωρέ. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
1: Έχει πάρα πολλά.
2: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια.
2: Και βροχή.
1: Μέχρι 7 μποφόρ.
2: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
1: Και έλεγε ο αρνητός ο Σαρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάψω να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
2: Ναι. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
1: Δεν ξέρω.
2: Δύο φορές.
1: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια. Έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
2: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
1: Ρε Νίκο μου,
2: τώρα.
1: Αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εγώ, αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
2: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
1: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
2: Μας χαιρετάει για την Ντουα Λίπα, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής.
1: Ωραίο.
2: 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Ντουα
1: Λίπα. Δεν αληθινά φτερά.
2: Δεν ξέρω, Σύριτσα, την τα φτερά. Η Λίπα, λέει, το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό look με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
1: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
2: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη δεις, είναι εντυπωσιακή.
1: Είναι ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
2: το. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
1: Ωραίο, Νίκο, αλλά. Λέμε.
2: Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
1: Πού είναι παραδοσιακή.
2: Πολύ ωραίο.
1: Η Ντουα Λίπα, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
2: Κοίτα. Και τα φόρεμα, πλάτη.
1: Νίκο μου, η Ντουα Λίπα που είναι παραδοσιακή.
2: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νυφικό λέω.
1: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
2: Δεν έχει, έχει μπροστά όμως, είναι εντάξει. Μπροστά, για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
1: Ναι, τι μου το
2: πεις. Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12. Κουτερία LFM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένει. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν ή χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία?
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη? Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλοσπίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
1: Δύο συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
0: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
1: πράγμα. Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά, για να ξέρετε.
0: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη.

0: Κερδίζεται δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Μεγάλος διαγωνισμός, ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα το σταφύλι, εννοείται στα γόρε κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα, πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
0: Να πας και να μείνεις.
1: Θα σε μαλώσω αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθεί την κυβερνητική λεγοκατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
0: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη καλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα των εκκινήσεων δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα ακίνητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι ο Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ναι.
1: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα. Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει: εγώ πάλι, γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη, ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
0: Καλημέρα, Βέρα.
1: Ο Γιώργος λέει: αλαζόνες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος σε εταιρείες κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου την πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
0: Χρόνια πολλά, Θανάση. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
1: Ο Ντίμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει λέει, με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
0: Μπα δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ, δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
1: Σε όλους και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
0: Όχι, δεν αγχώθηκες.
1: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω εγώ, πίστευα να
0: μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
1: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα ακίνητα.
0: Βεβαίως.
1: Το μεσίτη μας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Είχε λίγο αεράκι, λίγο μας τη χάλασε εμάς. Δεν ξέρω εσείς. Εάν τελικά πήγατε για μπανάκι, αν εκμεταλλευτήκατε το Σαββατοκύριακο και γενικότερα όσοι τουλάχιστον δεν εργαζόσασταν. Διότι εντάξει, Σαββατοκύριακο δεν είναι για όλους ημέρες ξεκούρασης, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί θα πρέπει και να συνετίζονται. Γενικότερα θα πρέπει λίγο να βρουν κάποιες λύσεις. Αυτοί που κρατάνε τις τύχες αυτής της πολιτείας στα χέρια τους. Ας μην ξεκινήσω με γκρίνια, παρόλο που να ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη έτσι, έχω μπει σε πολύ μεγάλο πειρασμό για να ξεκινήσω με γκρίνια. Παρόλα τα αυτά θα ξεκινήσουμε με τη σιρούλα που βάζουμε καθημερινά. Απέναντι μου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι, όσοι θέλετε να στείλετε μηνυματάκι χωρίς να σας ακούσουν οι γύρω σας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράφετε, 211-200-8200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σπύρος Παπαδάκης, το μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα τα πούμε όλα σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Είμαστε εδώ και ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Λικούρη.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είναι επικοδομητική αυτή η εβδομάδα και να είναι και πιο ήρεμη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αν και τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εν μέσω απειλών συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ή εν μέσω διαπραγματεύσεων συνεχίζονται οι απειλές? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και επειδή δεν θέλω να μπλέκομαι σε τέτοιου είδους πραγματάκια, θα αφήσω να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο Θανάσης, ο Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, θα το πω στη γλώσσα του. I give up, ρε μπρο, I give up με όλα αυτά τα οποία λες και όλα αυτά τα οποία κάνεις. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας, αν και έχουν πλέον αρχίσει να ασχολούνται περισσότερο με τα δικά τους, με τα ισοκομματικά τους, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Τσίπρα. Όλα ασφαλώς θα τα αναφέρουμε εδώ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το εξής. Το γιαλατζίτριο Στούτζες. Πάει το γιαλατζίτριο Στούτζες. Ο αξίριστος, ο βουνοπεριπλανόμενος και οι αδίστακτοι φτάνουν στο τέλος της ημέρας. Βοήθειά τους. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, από σήμερα αρχίζει να μικραίνει. Αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Όσο πάμε και πλησιάζουμε περισσότερο στα Χριστούγεννα. Θα μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη πόσες ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και δεν θέλω τώρα τσαγκάρο Δευτέρες μεταξύ μας. Για ελάτε λίγο να μπαίνουμε σε διαδικασία. Θέλω τα μηνυματάκια σας να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί στην καθημερινότητά σας και θέλετε να αλλάξει άρδιν. Ελάτε λοιπόν να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε παρέα την ειδησιογραφία. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το περίεργο, όπως διαμορφώνεται καθημερινά, ανάγλυφο της επικαιρότητας

Αυτός που μας ταξιδεύει μέχρι τον παράδεισο, τσικ του τσικ, είναι ο Fred Astaire. Σαν σήμερα το 1987 έφυγε από τη ζωή, όπως σαν σήμερα το 1969 έφυγε και η Judy Garland. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gamm, της Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. Σαν σήμερα έφυγε επίσης μία άλλη ηθοποιός, η Λάουρα Αντονέλη, η Ιταλίδα. Έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70, το 2015 έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Meryl Streep, δύο Όσκαρ. Όσοι έχει κυκλοφορεί και το Πραντα 2, να πάτε να το δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 1949 γεννήθηκε η Meryl Streep, έχει γενέθλια σήμερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίωσε περισσότερα από 500 κτίρια, παρακαλώ. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so... Σε άλλες όμορφες γωνιές, σε άλλες πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές, το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για τη διάδοση της πίστεως, «De propaganda fide». Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Πολύ ευγενικά θα το πω. Διάδοση ιδεών. Τώρα στις μέρες μας η προπαγάνδα έχει πάρει και μία, ναι, διαφορετική διάσταση. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περιβόητη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο». 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Δώσε λίγο ακόμα.

Σε πολύ λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, εκεί γύρω στις 5:20, θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Σε εξέλιξη φαίνεται να βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ αρχίζει να ξημερώνει. Για να δούμε τι θα συμβεί. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Σε 8 λεπτάκια θα μας τα πει όλα ο Θανάσης. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, κύριε Λικούρη.

σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κλισθένη. Παρόλο που δεν έχει διασωθεί κάποιο συγκεκριμένο αρχαιογνωμικό ή απόφθεγμα που να αποδίδεται άμεσα στον Κλισθένη, ωστόσο η πολιτική του κληρονομιά συνοψίζεται στην περίφημη φράση του Ηρόδοτου για τις μεταρρυθμίσεις του το 508 π.Χ., η οποία περιγράφει τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. «Ούτω μεν Αθηναίοι ιήξοντο, δειλή δε ου μόνο κατεν άλλοτε αλλά και πανταχή ως έστι χρήμα σπουδαίων η σιγορία». Η απόδοση. Έτσι λοιπόν μεγαλούργησαν οι Αθηναίοι, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από ένα παράδειγμα αλλά παντού, ότι η σιγορία, η ισότιμη συμμετοχή του λόγου είναι αυτό. Είναι σπουδαίο πράγμα.

Πριν περάσουμε στο Θανάση, είχαμε και ένα περιστατικούλι. Περιστατικούλι, τέλος πάντων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την επέλαση, ακούστε τώρα, 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα. Ήταν προσκεκλημένοι των Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Και υπήρξε λοιπόν αυτό το περιστατικό που πραγματικά δημιούργησε αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Και μάλιστα αυτό έγινε και αφορμή για νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταδίκασαν το γεγονός. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε όλα τα επίπεδα και φαίνεται ότι ξεφεύγουν και σε επίπεδο διπλωματίας. Γιατί εντάξει, είπαμε, ο κινησμός της διπλωματίας μπορεί να έχει πολλούς και παράλληλους δρόμους, αλλά εδώ νομίζω ότι κάπου έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα οι Ισραηλινοί.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr για τη δολοφονία στα Χανιά, για το μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας, για το θέατρο του 43χρονου δράστη από τα Σκόπια, η καταγωγή του, ο ρόλος της συζύγου του στην ομολογία, η σωρός της Σταυρούλας, αυτό συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό ρε παιδιά, δηλαδή δεν κάθε φορά. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη σε χωράφι ιδιοκτησίας του δράστη. Έψαχνε όλος ο κόσμος για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ο καθομολογίαν δράστης, αφού το χτύπησε με μπουκάλι και τη μαχαίρωσε, έπαιζε θέατρο για περίπου 20 μέρες. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Τελικά, καθοριστικό ρόλο στην ομολογία έπαιξε η σύζυγος του δράστη. Υπάρχει και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, διαβάζω στο ενικός.gr, που ανακτήθηκε. Αυτό ήταν ουσιαστικά που έκαψε το 43χρονο, δείχνοντας τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι να φεύγει. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πραγματικά λίγο. Με αυτό το τραγούδι με το καμπανιώτικο θα πάμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συναντήσουμε τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω να έχει βγάλει άκρη ο Θανάσης με το τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και με τις απειλές του Τραμπ, διότι εμείς άκρη δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε. Θανάση Τσίτσας, καλή σου μέρα Θανάση μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και καλό δρόμο όσους πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ανατροπή στην ανατροπή, όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε όλο αυτόν τον καιρό. Μετά τη χθεσινή διακοπή των συνομιλιών αργά χθες βράδυ, ύστερα από τα απειλητικά σχόλια του Προέδρου Τραμπ που έβαλε πάλι μπουρλότο στις συνομιλίες ενώ βρισκόντουσαν εν εξελίξη απέναντι τόσο στο Ιράν όσο και στην Ιρανική αντιπροσωπεία, μάλιστα σε δηλώσεις στο Fox είπε, απείλησε την Ιρανική αντιπροσωπεία ότι δεν θα επιστρέψει στην Τεχεράνη και ότι θα ξαναμοβαρδίσει και πάλι το Ιράν αν δεν συμφωνήσουν. Οι δύο αντιπροσωπείες συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις όλη τη νύχτα και φαίνεται ότι έχουμε λευκό καπνό, γιατί υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα, από μία ώρα περίπου, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι συνομιλίες, όπως γράφει η ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να καταγράφουν ενθαρρυντική πρόοδο. Διαβάζω την ανακοίνωση και όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά.

0: Ενθαρρυντική πρόοδος, όπως ανακοινώθηκε ο Άσκον και το Χεράνη, συμφώνησαν στη δημιουργία επιτροπής υψηλού επίπεδου, η οποία θα έχει την πολιτική εποπτεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις διεθνές κυρώσεις και το μηχανισμό παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών που θα διασφαλίζει την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στην Ελβετία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαΐ, δήλωσε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν ζητήματα όπως η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εξαιρέσεων από τις κυρώσεις ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Πρόσθεσε ακόμα ότι υπήρξε συμφωνία για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Να σημειώσουμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή ανέφερε σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά στην πλατφόρμα X ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, ενώ αποδεσμεύτηκε και μέρος των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς περί εξαιρέσεων και αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα της Τεχεράνης, αλλά και που είχε προκαλέσει και τις αντιδράσεις εδώ στις ΗΠΑ. Όπως έγραψε ο Αραγατζή, η πρώτη πραγματική δοκιμασία είναι ο μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτή τη δημιουργία μηχανισμού αποκλιμάκωσης με τη συμμετοχή του Λιβάνου και τη διευκόλυνση του Κατάρ και του Πακιστάν με στόχο τη μείωση των εντάσσεων, γιατί και αυτό ήταν το αγκάθι στο ότι οι συνομιλίες είχαν κολλήσει. Οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις εργασίες τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε την αμερικανική αντίδραση. Επισήμως αυτά εκδόθηκαν από τους διαπραγματευτές και υπήρχε και σχόλια από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Άρα λοιπόν οδεύουμε σε μία...
0: Σε ένα οδικό χάρτη,
1: ναι, okay.
0: Που πάμε, ναι, σε ένα οδικό χάρτη για την τελική συμφωνία. Ο δρόμος είναι δύσκολος, οι ανατροπές είναι συχνές, φαίνεται ότι δεν κατάρρευσαν οι συνομιλίες, συνεχίζονται. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό.
1: Νωρίτερα είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει οι Ιρανοί,
0: Είχαν γίνει οι δηλώσεις του Donald Trump στο Fox News την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Έβαλε φωτιά με δηλώσεις του «Αν δεν συμφωνήσετε θα σας ξαναβομβαδίσω και δεν θα γυρίσετε στην Τεχεράνη», απευθυνόμενο στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Κάτι που θεωρήθηκε προσβλητικό από την Ιρανική αντιπροσωπεία, που αποχώρησε, ούτε ήθελε καν να φωτογραφηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βάντς και τους διαπραγματευτές Χούστενε και Βουίτκοφ. Η κατάσταση ξανά πήγε στο μηδέν, όμως με τη διαμεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν ξανά άρχισαν αργά τα μεσάνυχτα οι συνομιλίες και φαίνεται ότι έχουμε μια πρώτη κοινή ανακοίνωση για ένα οδικό χάρτη και βλέπουμε.
1: Άντε να δώσει ο Θεός. Άντε πραγματικά να δώσει ο Θεός, μπας και ξεμπλέξουμε. Καλή εβδομάδα, Θανάση μου. Να είσαι καλά.

Δεν ξέρω αν είσαστε κι εσείς της τελευταίας στιγμής. Α, πριν περάσουμε σε αυτά τα χρηστικά, γιατί σήμερα, ναι, έχω την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος θα καθαρίζει οικόπεδα. Να σας πω το εξής, ότι κατόπιν όλων αυτών των εξελίξεων, μία από εδώ, μία από εκεί και μία παραπέρα του αγαπητού Ντόναλτ, του Σέριφμαν, που μας έχει αλλάξει τα φώτα, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,35%. Πάλι καλά, δεν πήρε πολύ πάνω. Έφτασε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,4% στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό το όριο των 100 δολαρίων. Παρόλα τα αυτά, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει κιόλας η πολιτεία. Γιατί δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι είναι χρέος της πολιτείας να φτιάξουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε με το που μειωθεί η τιμή του Brent, η μείωση αυτή να φτάσει στην αντλία απευθείας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους. Λοιπόν, σε άλλα ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέροντα, δεν ξέρω τώρα εσείς σε τι κατάσταση είσαστε. Είσαστε κι εσείς της τελευταίας στιγμής? Είσαστε αυτοί οι οποίοι με το που λύγει οποιαδήποτε προθεσμία εκείνη την ώρα τρέχετε και δεν φτάνετε? Φίλο, να σου πω, Λικούρη, εγώ είμαι σε αυτή τη τέτοια, λίγο πριν και λίγο μετά. Εχθές λοιπόν εκεί στη γειτονιά, τελείως ξαφνικά, κυριακάτικα, ακούγαμε από παντού μηχανάκια. Ξέρετε, αυτά τα κοπτικά, τα όλοι είχαν μπει στη διαδικασία κυριακάτικα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, διότι να ξέρετε, σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Δεν θέλω να γελάτε. Κάθε φορά που λέμε για ελέγχους, σας πιάνει ένα, δεν ξέρω, ένα μηδίαμα, κάτι οτιδήποτε. Θα μου πείτε πού θα βρεθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι ο κάθε δήμος έχει τους δικούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υποτίθεται. Μία βόλτα είναι να περάσεις από τη γειτονιά, ρε παιδί μου. Απλά άμα είναι πάρα πολλές οι γειτονιές, εκείνη την ώρα, ναι, υπάρχει ζητηματάκι. Λίγη λοιπόν σήμερα η προθεσμία. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε και 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Γιατί τελικά μυαλό δεν βάζουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν κάποιοι στους δρόμους, είτε μιλάμε για αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι κοίτα, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έχει ξεκινήσει η περίοδος του καλοκαιριού που να πάρει ευχή, δεν θα πας τώρα στη μέση του πουθενά για να κάνεις μπαρμπεκιού. Σας λέω το πιο απλό για να μην περάσουμε σε άλλα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, μυαλό δεν βάζουμε. Έχουμε λοιπόν συλλήψεις 7 ατόμων εξαιτίας των 83 αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Απόλυτη μα απόλυτη προσοχή. Παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ προσοχή. Κυρία Ελένη, διάβαζα λίγο μισό λεπτό και να βάλω και τα γυαλάκια μου, διότι διάβαζα, μου λέει Σπύρο, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, ενώ ιδρύεται ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Πραγματικά μου λέει δεν έχω τι να σχολιάσω και τι να πρωτοθήξω. Το μόνο που γνωρίζω από πρώτο χέρι είναι ότι άρχισε το φαινόμενο του να εγκαταλείπουν τον κλάδο τους με ταχύτατους ρυθμούς και οι εκπαιδευτικοί λόγω κακών συνθήκων και άσχημων μισθολογικών απολαβών. Και έπεται και συνέχεια, μου γράφει η κυρία Ελένη. Το δημογραφικό, η ακρίβεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης όλα ακολουθούν σαν ντόμινο, και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ελένη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Δυστυχώς προσπαθούμε και ασχολούμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε με το δημογραφικό. Αισθανόμαστε μερικές φορές πάρα μα πάρα πολύ μόνοι που φωνάζουμε για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουν ως προτεραιότητα, να τα έχουν βάλει ως προτεραιότητα όχι μόνο ή της πολιτείας, αλλά όλοι μας.
Πρωτίστως βέβαια η πολιτεία, πρωτίστως η κυβέρνηση, το κάθε κόμμα το οποίο αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε χθες και το αντιμετωπίζουμε σήμερα για να δούμε πώς θα πάει αύριο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Φτάσαμε στο σήμερα, το Σεπτέμβρη. Το κουδούνι θα χτυπήσει μόλις για 6.900 πρωτάκια. Πριν από 15 χρόνια ήταν τα διπλάσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όλο αυτό δημιουργεί πολλές και διαφορετικές εξελίξεις, διότι και το κόστος αναμαθητή ανεβαίνει, αυξάνεται. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το οποίο σε ενδιαφέρει? Όχι, όχι, όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα. Γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, κλείνει ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το κόστος. Ναι, η πολιτεία τα υπολογίζει όλα με χαρτί και με στυλό. Κάθεται και κάνει προσταφαιρέσεις. Κάθεται και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με απλή αριθμητική, ούτε καν μαθηματικά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα, αυτή είναι η έλλειψη οράματος. Να λέμε κάθε τρεις και λίγο το δημογραφικό, το οποίο μας έχει τσακίσει, μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, να ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία ούτε οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Γιατί ξέρετε, ένα νέο ζευγάρι για να μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί πρέπει να αισθανθεί ασφάλεια. Για να αισθανθεί ασφάλεια πρέπει να έχει δουλειά. Για να έχει δουλειά πρέπει να υπάρχουν δουλειές και μάλιστα καλοπληρωμένες εκεί έξω. Και ασφαλώς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν το παιδί τους δεν είναι δυνατόν να εργάζονται 12, 14, 15 ώρες το 24ωρο και να αναγκάζονται να δουλέψουν και το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα του σπιτιού. Αυτά.

Τάσο μου, καλή σου μέρα. Επειδή και εσύ αναφέρεσαι στο θέμα των λιγνητών εκεί πάνω στην Πτολεμαΐδα και στην Μεγαλόπολη υπάρχουν τα ίδια πάνω κάτω ζητήματα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Έχουμε ασχοληθεί κατά πολύ με το συγκεκριμένο θέμα στο πρόσφατο παρελθόν. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε διότι βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα το αφήσουμε λοιπόν έτσι. Ναι, τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Έχει γίνει κάτι. Βλέπω πολλά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει χωχάσει κάτι και έχει επανέλθει στην επικαιρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα την ακολουθήσουμε. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Έθριος ο Θεός, ναι, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, να ξέρετε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να μικραίνει η ημέρα, ναι, διότι εχθές είχαμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εκεί και έπειτα όμως αρχίζουν να ζεσταίνουν τα πράγματα. Θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας για τα καλά, γιατί μαθαίνω ότι θα έρθουν και καύσονες. Θα χτυπήσουν κάτι σαραντάρια, σαν τα σαραντάρια αυτά τα οποία χτυπάνε, έχουν χτυπήσει πάνω την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη. 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Έβλεπα παιδιά, πραγματικά αδέρφια μου, έβλεπα τις εικόνες. Πηγαίναν εκεί όπου βρούνε ποτάμι, πάνε και βουτάνε. Ήθελα να ξέρω. Εκείνος ο Σικουάνας, δηλαδή, άμα βουτήξει, έχω την εντύπωση θα βγεις να πούμε με 8 πόδια, με 6 χέρια, με καμιά δωδεκαριά μάτια. Ένα τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω. Πηγαίναν εκεί σε κάτι παραποτάμια εκεί και βουτάγανε. Πιο καθαρά είναι στα συντριβάνια. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη Γαλλία σήμερα κλείνουν τα σχολεία. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Ελλάδα κάθε φορά που έχουμε καύσωνα και είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου ζητάμε περισσότερες κρύες μπύρες. Αλλά εντάξει, άλλη κουλτούρα τώρα στη Γαλλία, άλλη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και το λέμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Το Σάββατο η αλήθεια είναι πήγαμε για μπανάκι, δεν φύσαγε τόσο πολύ, εχθές φύσαγε υπερβολικά. Ωραία ήτανε, καλό είναι ξέρετε να σας περνάνε κάθε τρεις και λίγο 40 κύματα. Καλό κάνει, δεν κάνει καθόλου κακό. Όπως και να το κάνεις, ναι, το μπανάκι είναι ξεκούραση και ειδικά άμα την έχεις δίπλα σου τη θάλασσα είναι ένα καλό ατού. Για να πηγαίνουμε στην θαλασσίτσα. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε πολλά πραγματάκια. Δεν ξέρω ακόμα εάν θέλετε να μπούμε στα πολιτικά. Έχω αρχίσει, η αλήθεια είναι, παρόλο που είναι ο τομέας μου, έχω αρχίσει και τα βαριέμαι, τα ίδια και τα ίδια. Να, η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη στην κυβέρνηση, δεν ασχολούνται με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι, όχι, δεν τους απασχολεί καθόλου. Στο μεταξύ, κάθε τρεις και λίγο που βγάζεις έναν πολιτικό που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία στον αέρα και τον ρωτάς για τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου απαντήσει για τον Αντώνη Σαμαρά. Μη σας πω ότι επιδιώκουν κιόλας να απαντήσουν. Να δώσουν απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνω επίσης ότι από την εβδομάδα που έρχεται θα υπάρξει κινητικότητα στο στρατόπεδο του κυρίου Σαμαρά. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς. Δεν αποκαλύπτουν, ξέρετε, το σχεδιασμό. Τον κρατάνε επ' τα σφράγη στο μυστικό. Λέω, γιατί είναι παιδιά τέτοια. Τέτοια έτσι. Το κρύβεται τόσο πολύ, δεν αυτό, διότι λέει μας ακούν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, και οτιδήποτε σκεφτόμαστε να κάνουμε όταν το πούμε προσπαθούν να το προλάβουν. Κοίτα να δεις, λέω, κοίτα να δεις που έχει φτάσει εκεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι το έχουμε πει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι παραπάνω ο κύριος Καραμαλής από αυτό το οποίο κάνει μέχρι τώρα. Όποτε του δίνεται η ευκαιρία θα μιλάει, θα ασκεί την κριτική του. Δεν πρόκειται να συμμετάσχει πουθενά. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι καθαρά και βαθιά παραταξιακός ο Κώστας Καραμαλής. Από εκεί και έπειτα όμως, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται κιόλας να εμποδίσει το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, μαθαίνω. Ούτως ή άλλως, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
που έχουν την ταμπέλα του Καραμαλικού οδεύουν ή έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτά τα ολίγα.

Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζεται σε 7 η ώρα θα γίνουν τα εγκαίνια αυτών των εγκαταστάσεων. Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας θα είναι παρόντες. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών, παρακαλώ. Καλό είναι που εξελισσόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ενδεχομένως να είναι και οι πιο σύγχρονες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι πιο σύγχρονες, είναι από τις πιο σύγχρονες στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε την υπόθεση με το θάνατο του στρατιώτη του Νίκου Γκάτση το Νοέμβριο του 2023. Είχαμε όλοι συγκλονιστεί. Είχε αναδείξει και τα κενά του συστήματος το συγκεκριμένο θάνατος. Στο εδόλιο λοιπόν του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα οι 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Υπενθυμίζω ότι κατηγορούνται για πλημελή αντιμετώπιση και αμέλεια στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς του στρατιώτη του Νίκου Γκάτση. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την παρακολουθούμε την υπόθεση όπως παρακολουθούμε γενικότερα και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έχει κάνει ανακοινώσεις ο Δένδιας και μάλιστα έχει κάνει ανακοινώσεις που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο στο στράτευμα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε. Βεβαίως εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει κάθε φορά πρώτα να βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε τελείως νοοτροπία. Αλλά θα μου πεις πώς περιμένεις να αλλάξει νοοτροπία η κοινωνία όταν η ίδια η πολιτεία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Δεν έχετε άδικο.

0: Έτσι με αυτό φτάνουμε στα 43 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Καλημέρα στην πρωτεύουσα που αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει. Βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είσαστε στο πόστο σας εδώ και πάρα πολλές ώρες και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Εσείς οι οδηγοί που είσαστε από πίσω, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν και οι υπάλληλοι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να μην εκνευρίζεστε, ούτε να ξεκινάτε να κορνάρετε, να βρίζετε, να φωνάζετε επειδή σας εμποδίζει το όχημα, το απορριμματοφόρο. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Αφήστε τους λοιπόν. Την καλημέρα μας και σε όλα τα πληρώματα των εκαβητών, στις εκαβήτησες, στους εκαβήτες και σε όλους βεβαίως, βεβαίως, στους ταξιτζίδες μας εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νομίζω ότι το έχετε και το έχουμε όλοι ανάγκη. Πολλές καλημέρες και στα πληρώματα, σε όλα τα περιπολικά εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Την καλημέρα μας. 97,8 λοιπόν η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μπορείτε να μας ακούτε ωστόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Νίκος από το Honsibing City, αλλά και ο Αριστοτέλης από το Sydney, από όλη την Ευρώπη. Μηνύματα λαμβάνουμε καθημερινά από όλους σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Λοιπόν, θα μου κάνει την ανάλογη καζούρα η Στεφανία, είμαι σίγουρος. Οπότε ας το πούμε έτσι για να σας δώσουμε και την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Ναι, σήμερα στη μία. Τώρα, στους αγώνες του Μουντιάλ έχουμε Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, να τη Ισπανία, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, την Ισία-Ιαπωνία 0-4, μια χαρά πάει η Ιαπωνία, και Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος μέχρι πριν από λίγο ήταν 1-0 το αποτέλεσμα. 1-1, έληξε. Όχι, ακόμα είναι, ναι, στο 1-1 είμαστε. Τα ξέρει εδώ ο κύριος Λικούρης, μην νομίζετε, επειδή δεν... δεν αλλάζει, πάει και αυτό. Προσπαθείς με το control του computer. Με το control του computer, πολύ μου αρέσει. Με το control του air condition. Λοιπόν, 1-3 έχει πάει. Πολύ καλά. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 στο 86, να ξέρετε. Σε όσοι είσαστε λίγο έτσι, ξέρετε τώρα. Και με το στοίχημα που βάζετε αυτό. Ποτέ δεν το είχα, ρε παιδί μου. Πραγματικά ποτέ δεν το είχα. Μία φορά όταν ήμουνα στην Κύπρο, φαντάρος εκεί στην Ελβίκ, κάτω ο τρόπος, δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει, αλλά τότε ο τρόπος ήταν τελείως διαφορετικός. Δηλαδή πήγαινες, ας πούμε, στα διάφορα εκεί μαγαζιά, σου δίνανε ένα κομμάτι χαρτί, έβγραφες την πρόβλεψή σου και το έδινες και σου κρατούσε ένα αντίγραφο. Και κρατούσε εσύ ένα αντίγραφο. Και πήγαινε μετά να εισπράξει. Είχα πετύχει από την αρχή τότε του Μουντιάλ, ήταν το 98. Είχα πετύχει τα ζευγάρια του ημιτελικού, πρέπει να σου πω. Έτσι πάνω στο Τσακίρ Κέφι. Μην νομίζει, δεν έκανε καμία ιδιαίτερη μελέτη. Έτσι στο πολύ γρήγορο. Λέω αυτό. Εντάξει, με είχαν φάει οι υπόλοιποι εκεί συνάδελφοι. Βρε πάμε, βρε από εδώ, από εκεί. Και είχα πετύχει. Εντάξει, βγήκε. Δεν ξανά έπαιξα μετά, δεν ξέρω. Λες να πέταξα την τύχη μου.
1: Ωμπα.
0: Ναι. Ίσα-ίσα γλίτωσα και πολλά. Γενικότερα δεν είμαι πολύ του συγκεκριμένου αθλήματος. Γεια σου ρε Παράσχο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γράφει ο Παράσχος. Και στέλνει και φωτογραφίες. Αμπέλια είναι αυτά. Ρενάτα, έχουν αρχίσει. Κοίτα εδώ τα τσαμπιά. Πρέπει να δω και τα... Έχουμε μια μικρή κλιματαριά και εμείς στην αυλή μας. Τις προάλλες είχα δει, άρχισαν να βγάζουν τα... Θέλω να τα δω τώρα. Μα είναι να κόψουμε και να τρώμε, κατάλαβες. Γιατί δεν πρόκειται να φτιάξουμε κρασί εμείς, δεν είναι τόσο μεγάλη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε να τρώμε. Τι ωραίο, τι ευλογημένο το επάγγελμα του αγρότη. Μάλλον δεν είναι επάγγελμα τώρα. Ο Γεωργός, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, να δούμε τι θα γίνει και με τη νέα ΚΑΠ. Τι καινούριο θα μας φέρει, τι θα μας ξημερώσει. Ήθελα να ξέρω, αυτοί πάντως που κάθονται και ασχολούνται με την... με τις ΚΑΠ γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να έχουν, δεν πρέπει να έχουν σκονίσει ποτέ τα σκαρπίνια τους ούτε μία φορά σε χωράφι. Ούτε μία φορά, δεν ξέρω πώς. Βγαίνουν από το Χάρβαρντ, δεν ξέρω, από το Μασατσούτσετς εκεί και σου λένε ως γεωπόνοι εμείς θα καθίσουμε να κάνουμε την... Πρέπει να ξέρεις, μωρέ, πρέπει να το έχεις ζήσει, πρέπει... Τέλος πάντων. Τι κάθομαι και εγώ τώρα και θυμάμαι. Και μιλάω από τη χώρα που έχει να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδερφέ, καλημέρα μου, γράφει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Δεν βρίζουμε τα απορριμματοφόρα, αλλά αυτούς που σταθμεύουν όπου και όπως γουστάρουν και δεν χωράνε να περάσουν. Σωστό και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά άντε τώρα να βάλεις μυαλό που στην Ελλάδα του όπου να είναι, ό,τι να είναι, όπως να είναι. Και άμα τους πεις και οτιδήποτε. Στην παλιά μου γειτονιά, πρέπει να σας πω, στο Μαρούς, ήταν ένας τύπος ο οποίος μονίμως έκανε το εξής. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, δεν του φτάνει το πεζοδρόμιο. Μια κουτσουλιά είχε για αυτοκίνητο, αλλά δεν του φτάνει το πεζοδρόμιο. Μονίμως πήγαινε και έβαζε την πίσω ρόδα στη γωνία του πεζοδρομίου. Όλο το αυτοκίνητο ήταν το κάνει νησίδα. Έπρεπε να κάνει τον κύκλο του αυτοκινήτου. Και μια φορά έτυχε, ας πούμε, το λέω, με συγχωρείς, του λέω. Θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι σωστός ο τρόπος που παρκάρεις, και η απάντησή του ήταν γιατί τι έχει. Εκείνη την ώρα σταματάς να μιλάς. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο τύπος για να μπορέσει να συνεννοηθεί πρέπει να βρει έναν συνάδελφό του. Δηλαδή έναν άλλον βλαμμένο. Διότι οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται. Δεν. Ή το άλλο. Πηγαίνεις μέσα στο στενό, είσαι κανονικά, έχεις προτεραιότητα, πας κιόλας και σιγά σιγά. Γιατί αυτό επιτάσσει. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα και τα περισσότερα τρακαρίσματα γίνονται εξαιτίας της ταχύτητας. Διότι αν πηγαίνεις όπως το ορίζει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που οι περισσότεροι, όλοι οι εξυπνάκηδες που είναι εκεί έξω, λένε το εξής. Ποιος ηλίθιος, λέει, έκατσε και έφτιαξε και πρότεινε 30, λέει, χιλιόμετρα μέσα στο στενό. Αν είναι δυνατόν, όταν το στενό είναι αυτό. Ναι ρε μεγάλη, μέσα στο στενό τρέξει και με 150, δεν τρέχει τίποτα. Τα 30 χιλιόμετρα έχουν σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον είναι 30 χιλιόμετρα μέσα στα στενά, μέσα σε αστική περιοχή, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, υπάρχει μείωση των θανατηφόρων με πεζούς που ξεπερνά το 90%. Όχι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε. Δεν ξέρουν αυτοί. Ο άλλος πήγαινε, λέει, να, λέει, σε αυτό το δρόμο είναι δυνατόν όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Είναι δυνατόν. Μπορείς άνετα να πας με 100. Το γεγονός βεβαίως ότι υπάρχουν δεξιά και αριστερά, είτε σχολεία, είτε υπάρχουν εργοστάσια που μπαινοβγαίνουν βαρέα οχήματα, είτε οτιδήποτε άλλο, όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Όχι, εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μπαίνεις μέσα στο στενό κανονικότατα, ο άλλος έρχεται ανάποδα. Άμα τύχει να τον ρωτήσεις, γιατί είναι μεγάλε, εδώ λίγο πιο κάτω, λέει, μένω. Κάνε τον κύκλο, ρε άδερφε. Μα είναι δυνατόν να κάνω τον κύκλο, αφού μένω λίγο πιο κάτω, μου. Κάνε λίγο πιο πίσω. Έχουν και την απέτηση να κάνεις εσύ πίσω που πηγαίνεις κανονικά στον δρόμο. Λοιπόν, εντάξει, είπα, δεν θέλω σήμερα να γκρινιάξω αρχή της εβδομάδας, αλλά με παρασύρετε, βλέπετε. Μου στείλε νέα φωτογραφία ο Παράσχος. Κρασί μόνο για το σπίτι, κύριε Σπύρο. 22 στρέμματα επιτραπέζια στα φύλλα έχω, για φαγητό δηλαδή. Ορίστε ένα κλίμα σουλτανίνα ελληνική. Πω, τι ωραίο. Πρώτα απ' όλα, ρε Παράσκο, δεν θυμάμαι, συμπάθαμε, ρε αδερφέ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα, ούγαρε έρχεται μόνον. Κατά δεύτερον, έχω και ένα ναι, οικογενειακό αυτό. Ξεχνάω γρήγορα. Θύμησέ μου την περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε κουράζω τώρα, αλλά πολύ. Και Σουλτανίνα. Είναι αυτά τα οποία λέμε από μικρό, το έλεγα. Είναι τα σταφύλια χωρίς κουκούτσι, ε. Αυτή δεν είναι η Σουλτανίνα, νομίζω. Χωρίς κουκούτσι. Του αλλάζω τα φώτα, να ξέρεις. Πραγματικά του αλλάζω τα φώτα. Αχ, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες εκεί που είσαστε μέσα στο λιοπύρι, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, ανάλογα και τις καλλιέργειες τις οποίες έχετε, φροντίζετε την ελληνική γη. Πόσο όμορφα πρέπει να αισθάνεστε στο τέλος της ημέρας, παρόλο που σας ακολουθεί και η κόπωση. Τραγουδάρα, τραγουδάρα ο κύριος Λικούρης. Για πάμε.

Επειδή με ρωτάτε, σας το επαναλαμβάνω λοιπόν. Σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Οπότε να έχετε το νου σας. Μην μπείτε στην πλατφόρμα να δηλώσετε κάτι το οποίο δεν ισχύει, διότι αν σας πιάσουν, τα πρόστιμα είναι βαριά και ασήκωτα. Κάντε αυτό το οποίο κάνουν όλοι. Την τελευταία στιγμή, σας λέω, εχθές κάποια στιγμή λέω, άντε να βγω λίγο έξω, να βγω στη βεράντα, να πιω ένα καφέ, να κάνω και ένα... Το έχω κόψει, δεν πολύ καπνίζω, πρέπει να σου πω, δεν καπνίζω καθόλου. Βρήκα κάπου εκεί ξεχασμένο ένα παλιό πουρο που μου είχαν δώσει, λέω άντε να βγω έξω να το απολαύσω. Με το που ανοίγω την πόρτα άκουγα, ήταν σαν ηχόχρωμα παντού. Ξέρετε αυτά τα μηχανάκια τα οποία είναι που καθαρίζουν τα μία από εδώ, μία από εκεί, μία παραπέρα, είχαν σηκώσει ολόκληρο σύννεφο σκόνης. Άρε Λινάρα, λέω, την τελευταία στιγμή περίμενες. Αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πάντως όσοι έχετε μερεμέτια, όσοι έχετε ακόμα δουλίτσα, να κοιτάξτε να την ολοκληρώσετε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έγραψε και στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, παρακαλώ. Α, ναι. Είναι, λέει, ένα από τα βασικότερα μέτρα. Δεν έχουμε πολλά μέτρα, λέει, για να αντιμετωπίσουμε. Αυτό πρέπει. Καθαρίστε, γιατί χανόμαστε ένα πράγμα. Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ είχαμε και 7 συλλήψεις. 7 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτά. Έχω και δωράκι πριν αλλάξουμε ώρα και πριν υποδεχθούμε το τσουνάμι μας. Αμέ, έχω ωραίο δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, να ξέρετε, στον Μάνο και τον Μπάμπη, στα Γουρίλια για τα παιδιά μας. Είναι 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, μία τετραμελής οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel, είναι αυτό το ταξίδι. Μία τετραμελής οικογένεια, λοιπόν, θα βρεθούν στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη. Ο Real FM και η Manis Travel σας χαρίζουν αυτή την πολύ ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνησης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολογία.

0: κούραση σας εύχομαι, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Πάμε για αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει αυτό το καταγάλανο να διαφαίνεται στον Αττικό ουρανό. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Τα ακούσατε νωρίτερα από το Θανάση Τσίτσα, ενώ με την καλή έννοια τα ακούσατε, ότι έχουμε, οδεύουμε, έχουμε έναν οδικό χάρτη, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι αν τελικά έχουμε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή έχουμε απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων, διότι με αυτό τον τύπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ και 4 λεπτάκια, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, έχει ανατύλει ο ήλιος, μας κάνει κάποια νερά, ξέρετε, παιχνίδια μάλλον, όχι νερά, πίσω από την Πεντέλη. Αλλά που θα πάει θα τις δούμε και τις ακτίνες του. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα πλέον δεν θα αρχίσουμε να λέμε, δεν θα συνεχίσουμε μάλλον να λέμε ότι όσο πάει μεγαλώνει η μέρα. Ακριβώς το αντίθετο, διότι εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Σιγά σιγά, δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, λεπτουδάκι, λεπτουδάκι, θα αρχίσει να μικραίνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Το ήξερες? Ο Χέρμπι. Γιορτάζει ο Χέρμπι. Χρόνια πολλά, Χέρμπι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, να ξέρεις. Γενικότερα. Είναι και Εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα εκλέρ. Έφερε σε κλεράκι.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα διαλύματα σε παρακαλάμε να μπεις μέσα.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Με τραβάτε με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσύ.
0: Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα χαμόγελο που έχει φέρει ο Ζέλικο. Κοίτα χαμόγελο.
1: Σήμερα δεν φόρεσα πράσινη γιαγούρι.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι τις προηγούμενες φορές που φορούσες πράσινο δεν σε πήγε.
1: Υπάρχει φρενίτιδα για τον Ζέλικο.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός στα social.
0: Ασφαλώς
1: ζηλεύεις τώρα λίγο, δεν πειράζει.
0: Καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 4 βασικά θέματα του ενικός.gr, το ένα είναι για το Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λογικό θα είναι. Πάρα πολύ, εννοείται. Έρχεται λοιπόν, ο Ζέλικο.
1: Κοιτούσα την. Είναι για μελέτη. Κοιτούσα την ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γεραγόπουλος που έχει τη φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, στην αρχή. Είχε. Μιλάμε. Αυτή τη στιγμή είχε 14.000. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Retweets. Δεν ξέρω πόσα like έχει. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και.
0: Εντάξει, λίγα είναι για Παναθηναϊκό τώρα. Τη δεύτερη.
1: 14.000 retweets.
0: Τη δεύτερη λαοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι λίγα για Instagram, για retweet.
0: Δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Λοιπόν, έχει. Γέλαγα γιατί στην αρχή. Παιδιά, όταν. Αυτό στα πρώτα λεπτά. Αυτό τώρα έχει. Πώς να το πω τώρα. Έφτασε τις 7.000 μέσα στην πρώτη ώρα. Όποιο Παναθηναϊκό ήξερα και δεν ήξερα. Ζω και τον εαυτό μου μέσα. Είχε κάνει αλληλεπίδραση. Με το Ζέλικο, δεν καταλαβαίνεις τι γράφουν από κάτω. Συγκίνηση, χαμός.
0: Ναι. Άντε, καλώς τα δεχτήκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Την ευχή που μας το πες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιντεάκια έφτιαξαν εκεί, φωτογραφίες με τις κούπες. Mm. Λοιπόν, σκέψου. Ετοιμαστείτε.
0: Εγώ βλέπω κάτι.
1: 14 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το συμβόλαιο και του κύριου Μπράντοβιτς θα είναι αρκετά καλό.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Για να τον πείσουμε να επιστρέψει.
0: Εγώ του πολιτικού είμαι.
1: Ε?
0: Εγώ του πολιτικού ρεπορτάζ είμαι. Δεν
1: λένε
0: ξέρω
1: ότι
0: από
1: το
0: αυτά.
1: Ετήσιο θα αγγίζει ακόμα και τα 4 εκατομμύρια. Επίσης φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί και λίγο το budget, να ενισχυθεί λίγο το roster.
0: Κάπου διάβασα και για 50 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Με 50 εκατομμύρια ευρώ κάνω και εγώ τον προπονητή. Πώς φάνηκε τη Βελεκίδη? Καλό. Δεν το συμμερίζεστε, έχω την εντύπωση.
1: Εντάξει,
0: γιατί?
1: Δεν είναι θέμα με, γιατί και φέτος ήταν πολύ ακριβή ομάδα και δεν πήγε καλά.
0: Μα δεν. Τώρα θέλεις να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης.
1: Τι εννοείς?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήτανε, λέω, είχε πάρα πολύ ακριβό. Ήταν...
0: Δεν το κατάλαβε ευτυχώς.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε Δεν κατάλαβα, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα, για πες. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρό. Θα το
1: Σπύρος
0: πάμε
1: Παπανά,
0: έτσι,
1: έτσι
0: για το,
1: θα το
0: με
1: πάμε,
0: το
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, εμείς κρατάμε τον Μπαρτζόκα.
1: Καλά
0: και ο Βασίλης Πανούλης είναι...
1: Αφού πήγε καλά,
0: και ο Βασίλης...
1: για ποιο λόγο να μην τον κρατήσετε?
0: Και ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω,
1: και καλά
0: απλά
1: κάνετε.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8,
0: ναι,
1: αν έχετε απορία. Παραθυναϊκή, ενωθείτε, στηρίξτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζουν τα μάτς?
0: Αύγουστο, ξέρω εγώ.
1: Αύγουστο.
0: Τα φιλικά.
1: Α, τα φιλικά τώρα.
0: Μα στα φιλικά φαίνεται κιόλα.
1: Α, τα φιλικά τώρα. Πρέπει να πάρουμε καινούριου παίκτε να δέσει η ομάδα. Ποια φιλικά τώρα, ανθρωπέ μου κι εσύ?
0: Με καινούριου παίκτε θα δέσει η ομάδα?
1: Όχι, πρέπει να πάρουμε και καινούριου παίκτε να δέσουν πάλι με του καινούριου.
0: Ναι.
1: Α, τα φιλικά τώρα, δεν είναι δείγμα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάντω στη φωτογραφία ήθελα και το τραπεζάκι εγώ.
0: Το τραπεζάκι? Ποιο τραπεζάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοείς, μάνα μου. Oh, γιατί θέλω. Με μπερδεύεις πρωί-πρωί. Θέλεις να συζητήσουμε τι γίνεται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Να συζητήσουμε. Το,
0: συζητήσουμε.
1: Το τραπεζάκι στο Σούνιο,
0: τραπεζάκι.
1: Αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι.
0: Α, το τραπεζάκι στο Σούνιο. Πες και την κωδική ονομασία Σούνιο.
1: Αφού εκεί ήταν η φωτογραφία.
0: Α, βγάλανε από το τραπεζάκι.
1: Όχι, έλειπε το τραπεζάκι. Βγάλανε ιδιώτες από το Σούνιο, σου λέω.
0: Χωρίς το τραπεζάκι όμως.
1: Σωστά.
0: Για ποιο λόγο δεν είχαν το τραπεζάκι? Τότε, εφόσον δεν υπήρχε τραπεζάκι, εσύ για ποιο λόγο αναφέρεις το τραπεζάκι?
1: Ας το ευχαριστώ τους φίλους Παναθηναϊκούς που με καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Υπάρχει, πρέπει να σου πω όμως το εξής. Με έχουν πάει, έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα, διότι ένα από τα καλύτερα σουβλατζίδικα που υπάρχουν,
1: ναι,
0: να ξέρεις, στην Αθήνα, με παραδοσιακό το παλιό το αθηναϊκό το σουβλάκι,
1: ναι,
0: είναι κάπου, πού να σας πω τώρα, στο κατεχάκι αριστερά, σε μία πλατεΐτσα, το οποίο ο άνθρωπος, ο σουβλατζής που το έχει, είναι Παναθηναϊκός, είναι γεμάτο με αφίσες του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν, έχουν πάει κιόλας διάσημοι, έχουν πάει παίκτες, έχει πάει και ο Μπράντοβιτς, έχουν βάλει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Πηγαίνεις μέσα, είναι σαν ένα στυλιοφόρο ένα πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις? Το ξέρω εγώ ως γάβρος. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Πραγματικά κλασικό αθηναϊκό σουβλάκι, παιδιά. Κλασικό. Το καλαμάκι, ξέρεις αυτό,
1: πάω
0: το τέτοιο. Λοιπόν, θα σε πάω, θα σε πάω μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα σταματήσω γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα αντιδρά. Δεν του αρέσει ο αθλητισμός.
0: Εμένα γιατί δεν μου είχε έρθει του Φόρτσα Παοκάρα?
1: Τώρα.
0: Μα για ποιο λόγο, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τώρα ήρθε. Συγγνώμη, Φόρτσα Παοκάρα, ήθελα να εκφράσω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν θα μιλάμε για όλη την εκπομπή για τον Μπράντοβιτς. Να, εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, γενικότερα, ρε παιδί μου. Για τα πρωινιάτικα. Μα στέλνουν και μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, περίμενε.
1: Στέλνουν μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά 6 και 12 το πρωί ή για του πολιτικού. Θα τρελαθώ τώρα.
0: Ο Παράσχος,
1: ναι,
0: στέλνει σουλτανίνα χωρίς κουκούτσι, λευκό και χρυμπάρι.
1: Ναι.
0: Άκουνο, λέει. Το λένε στην περιοχή του. Είναι στο χωριό Πυλή. Στη θέση Κολοκυθιά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Και μα στέλνει και τη φωτογραφία με τα τσαμπιά. Το ξέρεις ότι έχουμε μια κλιματαριά εμείς στην αυλή μας?
1: Άντε!
0: Περιμένω πώς και πώς. Έχει αρχίσει και βγάζει.
1: Μπράβο, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Περιμένω να είναι
1: τέλεια.
0: Καλό. Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, δεν σ' άκουσα να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σ' άκουσα να λες μόνο τα σαν σήμερα.
0: Ναι, όχι, το.
1: Όσο
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι δική σου.
1: Απ' έξω εδώ πέρα,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Το αποφεύγω.
1: Μάλιστα. Σύμφωνα με το ερτολόγιο, ναι, λοιπόν, τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρου, το Αγίου Ευσεβίου, Ιερό Μάρτυρος επίσης. Τα ονόματα που γιορτάζουν λοιπόν είναι Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένος, Ζένας, Ευσεβία, Σέβη, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Φόρτσα Παοκάρα. Είπες αυτό, αλλά άργησε να μου ήρθε εμένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει, Φόρτσα Παοκάρα, ναι, μου, ναι, αγάπη. Μόνο αγάπη. Αγάπη,
0: ναι, αγάπη μόνο.
1: Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Κερούλης, ναι, γενικά.
0: Τα βάλες όλα μέσα. Να σου πω, γιατί ακούς?
1: Γενικά, γιατί μας αγαπάει.
0: Α, ναι, το βλέπω.
1: Εμένα με αγαπάει. Δεν ξέρω.
0: Εσένα σε αγαπάει. Ναι,
1: λοιπόν,
0: όντως.
1: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες κατοικίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τοπικά στα επιρροτικά του 35 με 36 αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 29-31 και στα νότια τοπικά του 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα ενέθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 22 έως 33 και Θεσσαλονίκη ίδια 20 με 33 θερμοκρασία. Γενικά έθριος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε μπορεί να και να σημειωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
0: Τοπικοί όμβροι.
1: Όμβροι. Λοιπόν,
0: ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις
1: στην Αθήνα την
0: μπέμπελη. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρεις. Ένα μαγιουδάκι καλό είναι να το έχεις, ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς για να ρίξεις μια
1: Δευτέρα βοθία. Είναι.
0: Δευτέρα, ποτέ δεν ξέρει. Το πρόγραμμα του άλλου που θα τον οδηγήσει. Ναι. Λοιπόν,
1: πάντως είναι Δευτέρα. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε και τα πρώτα δείγματα ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει: καλημέρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, εχθές έζησα. Γενικότερα είναι εμπειρία, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα το κάθε πράγμα είναι εμπειρία. Ο Έλληνας δεν τα αφήνει απλά την τελευταία στιγμή. Έτσι, τα κάνει και όλα μαζικά. Εχθές λοιπόν, λέω, το έλεγα προηγουμένως στον Τζιβελεκίδη.
1: Πήγες βόλτα στη γειτονιά και είδες καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Βγήκα στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Βγήκα στη βεράντα λίγο να κάνω να πιω ένα καφέ έτσι. Επειδή φύσαγε, είχε αυτό το αεράκι το οποίο εμένα μου αρέσει σε συνδυασμό με τον ήλιο, και βγαίνω έξω και βλέπω ένα σύννεφο, ένα τέτοιο, και άκουγα βρουβρουβρουβρου από εκεί, βρουβρουβρουβρου από εδώ, βρουβρουβρουβρου παραπέρα. Όλα τα οικόπεδα είχαν μπει στη διαδικασία για να τα κουρέψουν.
1: Βρήκανε μάστορες δηλαδή.
0: Ναι, βρήκανε μαστόρια εκεί πέρα
1: εδώ
0: και άρχισαν.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ, επειδή σήμερα λοιπόν λήγει η προθεσμία και θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, μην δηλώσετε όμως κάτι το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι λέει από αύριο θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι. Δεν μου είσαι να σου πω, πού βρήκαμε τους εντατικούς ελέγχους?
1: Στα οικόπεδα.
0: Ναι. Γενικότερα. Παντού δεν λένε ότι δεν έχουμε κόσμο για να ελέγξουν.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι Έλληνες σε συνεργασία, φαντάζομαι.
0: Με τους Δήμους.
1: Με τους Δήμους.
0: Ναι, που έχουν άπλετους υπαλλήλους εκεί. Αμέτρητους, αναρρύθμιτους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι να μην δηλώσετε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην
1: πραγματικότητα. Είχαν γίνει μέχρι χθες 610.000, κάτι τέτοιο, ναι. Πάντως δηλώσεις μέχρι χθες.
0: Ο Θεόφιλος πάντως στέλνει μήνυμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ενημερώστε μας και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων? Συμπληρώνω τα απαιτούμενα και δεν μπορώ να πατήσω υποβολή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε άδερφε. Λίγο να το δούμε, να ρωτήσουμε κιόλας.
1: Σίγουρα είναι όλα τα. Γιατί δεν είχαμε κάποιες αναφορές τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα αυτό είναι το οποίο μου κάνει
1: για την πλατφόρμα, γι' αυτό το λέω. Έχουν γίνει όλα σωστά σίγουρα? Δηλαδή, γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα μπορούσα να το πιστέψω, απλά γι' αυτή.
0: Να τον ακούς τον Παπαδάκη.
1: Να.
0: Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Πες μου.
0: Τζατζικοκίνηση λέγεται το σουβλατζίδικο. Από
1: ωραία.
0: Το 1981 πηγαίνω εκεί. Τη δεκαετία του 80 τύλιγε τα σουβλάκια με χαρτί που έγραφε Παναθηναϊκός. Είχε τριφύλια κλπ. Το δε τζατζίκι το φτιάχνει ο ίδιος ο Γιώργος. Ωραίο σουβλάκι, αν και παοκτζής, πηγαίνω συνέχεια εκεί. Με έχουν πάει, πρέπει να σας πω. Πραγματικά εκπληκτικό το σουβλάκι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η γεύση του παλιού. Εσύ δεν το έχεις προλάβει, είσαι μικρή ηλικία. Του παλιού σουβλακίου, του αθηναϊκού, του κλασικού. Χωρίς πατάτα μέσα. Ναι. Άμα του πει, σου βάζει βέβαια εκεί.
1: Θα σε πάω.
0: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Ωραία. Και για πάρτι σου θα βγάλουμε και selfie.
1: Να σου πω που,
0: με φόντο τον Μπράντοβιτς.
1: Πού είναι το μήνυμα για την πλατφόρμα? Θα την κοιτάξω λίγο να ρωτήσουμε όντως.
0: Ναι.
1: Πού είναι το μήνυμα, απλώς για να το κρατήσω, γιατί το έχασα. Α, το βρήκα του Θεόφιλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να το δω. Πάντως, μια που λες ότι όλοι έσπευσαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες, πριν από το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο της τελευταία στιγμή, στο προηγούμενο διάστημα, λέγανε ότι δεν βρίσκανε πάντως κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχαν κυπουρίτα για δείγμα. Και μάλιστα τους ζητούσαν αρκετά χρήματα.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Ότι σου κάποιοι λέω... θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Να λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει κάποιες φορές η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα προβλέπει. Εκτοξεύθηκαν
1: είναι
0: στα ύψη.
1: Είναι βεβαίως ανάλογα και με τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Αλλά,
0: γιατί τι κάνεις, ξεχυλώνεις το οικόπεδο.
1: Θέλω... Μάθαινε ότι η αμοιβή των επαγγελματιών ήταν από 200 μέχρι 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα. Ανάλογα σου λέω με τις εργασίες.
0: Επειδή εμείς στο χωριό είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε την πλατφόρμα. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, ειδικά όταν είναι μέσα στον ιστό του χωριού το οικόπεδο και όλα τα σχετικά. Και κάθε χρόνο πληρώναμε συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που πολύ σωστά έγινε, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα. Διπλασίασαν τα μεροκάματα, γιατί σου λέει τώρα ο άλλος το έχει επί τούτου ανάγκη να το κάνει, διότι αν δεν το κάνει θα φάει πρόστιμο. Άρα η πολιτεία έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό. Ότι θα εκτοξευθούν τα μεροκάματα. Τώρα θα μου πεις, τα πάντα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με την προσφορά. Ναι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των οδηγών. Εκεί στην ΟΣΥ δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες στο τέλος του μηνύματός σου, που είναι και αρκετά μεγάλο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έχει πάρει λίγο το κομμάτι της επικαιρότητας σε άλλα ζητήματα. Έχουμε βρει κάποια στοιχεία με τη Στεφανία. Απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για να το βγάλουμε στον αέρα και να βγάλουμε και συνεντευξιαζόμενους να μας απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, πάντως σε καμία των περιπτώσεων, επειδή γράφει συγκεκριμένο πράγμα στον επίλογο, θα μου επιτρέψει να μην το διαβάσω στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις, αλλά εσύ καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει πάντως με αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είμαστε στο αληθινό, στο ελεύθερο ραδιόφωνο αυτής της χώρας. Έτσι, για να το τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αφού απαντήσω στον Αλέξ, περίμενα ένα μήνυμα τέτοιο οπωσδήποτε. Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην έρθει. Καλός ο παρεξημός για το Ζέλικο. Όπως λέτε, και οι φωτογραφίες στο Σούνιο. By the way, λέει, έλειπε το τραπεζάκι γιατί δεν είχε τίποτα να βάλει πάνω.
0: Ρε Αλέξη, μην
1: θα
0: τα
1: μας θυμίσετε τι είχε πει ο Γεραγόπουλος το 2012 όταν έφυγε ο Ζέλικο. Και αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά σας στέλνω μια φωτό. Δεν έχει έρθει φωτό, όμως στείλτε, σε παρακαλώ. Για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας.
0: Αλλά μην τα λες, ρε.
1: Θυμηθείτε, λέει, τι πάθετε πέρυσι με την Αλαζονία, πρόεδρο προπονητή.
0: Σωστό.
1: Αλλά την έστειλε, μισό λεπτό.
0: Συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο Αλέξης, σε ένα μόνο. Τώρα μην, επειδή.
1: Από τώρα που το λες, δεν το έχει.
0: Επειδή ο Ζέλικο.
1: Να τη δήλωσε, να τη λέξει.
0: Επειδή ο Ζέλικο. Εντάξει, έχει και μία ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπεζάκι τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ζέλικο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, μην αυτό. Καλή είναι η πλακίτσα.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όχι, είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα ανακλέδια.
1: Όχι, τις δηλώσεις.
0: Α, ποιες δηλώσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε και συνέχεια. Κάθε δηλώσει που έχει στείλει φωτογραφίες. Screenshot από δηλώσει πάλι περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά τώρα, εντάξει, δεν βαριέσαι. Τώρα στην.
0: Κάτι είχε συμβεί και ένα περιστατικό ανάμεσά του, δεν είχε συμβεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, λοιπόν. Στην Ελβετία.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έλα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Τόσα χρόνια μετά.
0: Έλα, ρε, παιδί μου, ναι. Έχει παραγραφεί. Εδώ παραγραφεί.
1: Εσύ δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ. Δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ.
0: Το σκυλομετάνιωσα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Το σκυλομετάνιωσα και πρόσφατα στο τσάκ το γλίτωσα.
1: Στην Ελβετία, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι εννοείς, δεν έχεις καταλάβει.
0: Γίνονται διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή γίνονται απειλές. Εκτοξεύονται απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων.
1: Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με το που υπεγράφει αυτή η προκατακτική συμφωνία, ήδη παραβιαζόταν ένας από τους όρους τους.
0: Ναι.
1: Από τους όρους της συμφωνίας. Και αυτός ο όρος ήταν ότι περιλαμβάνει ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, δεν
1: είναι. Θεέ μου.
0: Συνέχισε. Μου κάνει νοήματα.
1: Ότι ένας από τους όρους που περιλαμβάνει ξεκάθαρα η συμφωνία είναι να μην εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη απειλές. Αυτό παραβιαζόταν day one.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε ο Τραμπ, οπότε μετά συνεχίστηκε. Το ίδιο έγινε και χθες.
0: Καλά, το ξεκίνησε ο Τραμπ και το συνεχίζει ο Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει, όχι, μετά απαντάνε και άλλοι, αυτό εννοώ.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Πάντως, φαίνεται να λένε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λένε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και τεχνικές ομάδες τώρα συνεχίζουν την δουλειά εκεί. Μίλησε για πρόοδο καλή στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις, την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σύμφωνα με τον ίδιο, είπε ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, και συμφωνήθηκε και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσων των στενών. Υπάρχει κοινή δήλωση από το Κατάρ και το Πακιστάν. Σημειώνουμε ότι αυτές οι δύο χώρες λειτουργούσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκεί στην Ελβετία, που είπαν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τώρα θετικό και επικοδομητικό θες να το κάνει, αλλά τέλος πάντων, και ότι η Επιτροπή συμφώνησε εκεί που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας των εντός 60 ημερών, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Άρα το ένα είναι αυτή η κοινή δήλωση.
0: Όταν πάντως ακούς επικοδομητικό,
1: ναι,
0: αυτό,
1: κλασικά.
0: Σε καλό κλίμα και όλα τα σχεδιά, ξέρεις ότι μέσα έχει γίνει το έλα να
1: δεις. Θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας τεχνικές συνομιλίες. Το λέει και η πλευρά του Ιράν ότι το Πακιστάν και ο ρόλος του διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Θα δούμε και τι, για παράδειγμα, δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο Τραμπ, γιατί ο Γκαλιμπάφ δεν το αφήνει σου λέω αναπάντητο. Όταν, όταν υπήρξαν οι απειλές από τον Τραμπ και χθες, λέει ότι θα απαντήσουμε.
0: Όταν τώρα ακούς τον άλλον να λέει στο Fox News την ώρα που είναι κλεισμένοι οι υπόλοιποι μέσα στη Λουκέρνη και κάνουν διαπραγματεύσεις, και λέει ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν.
1: Ναι, ναι, είναι επίσης, λέω.
0: Εκείνη την ώρα κάπως σε ενημερώνουν, σου στέλνουν μήνυμα ότι ξέρεις έχει πει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα
1: όχι,
0: να πεις, δεν τρέχει τίποτα.
1: Γι' αυτό οδήγησε και σε προσωρινή πάυση των συνομιλιών και γράφανε όλα τα διεθνή μιμιέ ότι αποχωρούν, ότι είναι στον αέρα οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό και απάντησε ο Γκαλιμπάφ. Δεν ξέρω γιατί ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί μπορεί να είχε την πληροφορία μέσα από τις διαπραγματεύσεις ότι οι Ιρανοί επιμένουν ότι μετά τις 60 ημέρες τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό τον έλεγχό τους και θα βάζουν τέλη διέλευση, διόδια, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα μπουν κάποια τέλη, αλλά δεν θα είναι διόδια. Το λέω εδώ και μέρες, αλλά αυτό είναι η αίσθησή μου, τα οποία θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς.
0: Το λέω ως διόδια στην καθομιλουμένη. Ασφαλώς και δεν θα είναι διόδια με την.
1: Σιγά μην βάλουν και μπάρες. Όχι, το έχουν διαχωρίσει. Θα είναι κάποια τέλη. Θα βρουν έναν τρόπο για να εισπράττουμε χρήματα.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Τα διόδια δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα πλοία πλέον, ενώ περνούσαν, η διέλευσή τους ήταν δωρεάν, πλέον θα πληρώνουν.
1: Μάλλον.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτό θέλουν οι Ιρανοί,
1: ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου θα ανέβει υπερβολικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Τζιβελεκίδη? Θέλεις ωστόσο να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Δεν θέλεις? Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουές στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Διαφημισούλες.
1: Βεβαίως.
0: Φύγαμε.
2: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Αρχίζει. Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία γεωδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Αναλυτικά στο real.gr. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρελί. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονη στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια. Ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος, ισχυρίστηκε ότι καυγάδισε με το θύμα στο σπίτι της που νίκιαζε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάνη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια. Παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε, την
0: Α, την πόσο κάνει, την πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έγραψε πολλά θέματα τις πρώτες μέρες και για τις μεγάλες διαφορές των τιμών, για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Τι εννοεί τώρα ο Χριστούλιας για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν?
2: Έλα, στα έλεγα τις προηγούμενες
0: ημέρες. Δηλαδή είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που λέγαμε κάποτε. Είναι τόσο ωραίο που απλά δεν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α, όχι, λοιπόν, ακριβώς.
2: Μας έγραφε που βράχηκε κυκλώνει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Μας τα έλεγε και εδώ ο κύριος Ραυτόπουλος.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι. Δηλώσει. Ο κύριος Ραυτόπουλος, πότε τον βγάλαμε εμείς?
2: Δεν τον βγάλαμε εμείς, τον βγάλαμε ήμουνα με τον Ιωσήφ. Συγγνώμη, ήταν την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα. Συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, είχε μιλήσει
0: δεν θυμάται ολόκληρη σεζόν ποιους έχουμε βγάλει, που έχουμε βγάλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Αυτό, τη κόλλησε ο καλεσμένος με. Εντάξει. Έγινε ρε Ιωσήφ, έγινε.
2: Ρε εσύ, μην είσαι ζηλιάρης.
0: Δεν είμαι ζηλιάρης, ρε παιδί.
2: Τώρα ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Άντε, μίλα για την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό θυμήθηκα τον κύριο Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον.
2: Λοιπόν, μίλησε και για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, για τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που είχαν καταργηθεί από τις βιομηχανίες. Και για αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν κάποια καταστήματα, προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, αυτά έλεγε τώρα, ναι. Τι να σου πω. Αλλά την παρακολουθούμε γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα θα βελτιώνεται, κάθε εβδομάδα εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα εργαλείο στην ανάρτησή του που ήρθε, ναι, για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα βελτιώνεται.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε, δεν είναι κακό εργαλείο, αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύγκριση πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
0: Ο Άρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Ναι. Τώρα, συγγνώμη για το μηδίαμα, έχει να κάνει με ένα inside story ανάμεσα σε μένα και τη Στεφανία. Στην Αλβανία, λέει ο Άρης, έχουμε την επανάσταση των φλαμίγκων. Στην Ελλάδα έχουμε την επανάσταση του καναπέ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άδικο να σου πούμε ότι έχεις, δεν έχεις. Τώρα το υπόλοιπο το συνθηματάκι εγώ δεν το αναφέρω στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν μου αρέσει ούτε με την ανάποδη βερσιόν, πόσο δε μάλλον με την βερσιόν την οποία.
2: Πάντως αυτές οι αποκλίσεις στις τιμές μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Οπότε πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Όχι για να πάει από το ένα σπεπάρι να πάρει το ένα προϊόν και στο άλλο να πάρει το άλλο προϊόν, αλλά τέλος πάντων το σύνολο του καλαθιού να είναι φτηνότερο κάπου ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καθένας. Πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από Ευρωπαίους. Δηλαδή,
0: είναι απορίας άξιων πώς γίνεται, παραδείγματος
2: γάλα,
0: χάρη.
2: Γίνει χαμός.
0: Πώς γίνεται, πρόσεξε. Εμένα αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το βρίσκεις ή πιο φθηνό ή εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω στην ίδια τιμή που το βρίσκεις και στην Ελλάδα.
2: Για τη φέτα για παράδειγμα, το είπαμε για ένα αλάτι γνωστής μάρκας.
0: Είναι απαράδεκτο, κάτι δεν πάει καλά.
2: Λοιπόν, ναι,
0: πού είναι λοιπόν, και να το ξαναπούμε.
2: Γι' αυτό φωνάζαμε ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, γιατί πλέον υπάρχει και η διαφάνεια.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνη της η πλατφόρμα αυτή δείχνει το επίπεδο της εσχροκέρδειας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι περιμένουν για να βάλουν, να τους ταράξουν στα πρόστιμα?
2: Τίποτα.
0: Τι περιμένουν?
2: Κανονικά τίποτα δεν θα έπρεπε.
0: Και εν πάση περιπτώσει,
2: ακούω το Υπουργείο που λέει ότι, ναι, τους πειράζει. Άκουγα τον Τάκη Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πλατφόρμας που είχε βγει εδώ στο Real FM στον Χατζη Νικολά και έλεγε ουσιαστικά ότι τους. Επέμενε ο Νικόλας Νικολάου και έλεγε ότι αυτό η πλατφόρμα. Και σωστά έλεγε.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιεί. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να τα δείτε, τα πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Να τους ξεσκίσετε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Έχει άδικο.
2: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και λέω, έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, ότι αυτό που τους πειράζει πάρα πολύ τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίηση. Με τη λογική ότι πλήττεται η φήμη τους. Εγώ το ακούω γενικά. Και στα πρόστιμα όταν μπαίνουν. Και γενικότερα δημοσιοποίηση. Πώς κάναμε εμείς ρεπορτάζ και λέγαμε, ξέρω εγώ, το τάδε καθαριστικό έχει αυτό εδώ. Και στο σούπερ μάρκετ πλήττεται η φήμη. Με τη λογική ότι είσαι πιο φθηνός εσύ, εγώ είμαι πιο ακριβή, άρα πλήττεται η φήμη μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο
0: να
2: αυτό.
0: Να μην παρεξηγηθούμε.
2: Πρέπει να μπουν πρόστιμα, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών. Και να εισπράττονται τα πρόστιμα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εισπράττονται. Οπότε.
0: Να μην
2: θέλω να πιστεύω ότι εισπράττονται.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια χαρά η πλατφορμίτσα αυτή. Πραγματικά και μπορείς να κάνεις πολύ καλή σύγκριση. Και εφόσον έχει και δυναμική, είναι δυναμική πλατφόρμα. Και κάθε τρεις και λίγο όταν υπάρχουν αλλαγές, αυτόματα αλλάζουν και οι τιμές μέσα στο. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Και δεύτερον. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μία τέτοια πλατφόρμα δεν είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που να βλέπουν, επαναλαμβάνω, το μέγεθος της εσχροκέρδειας και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτή η εσχροκέρδεια.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα,
2: δεν είναι φόρτσα... παντού πάντως, επειδή υπάρχουν και οι προσφορές, επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά στις τιμές που βλέπουμε σε σχέση με τις αποκλήσεις.
0: Προσεκτική από ποια άποψη θέλεις? Είναι. Βλέπεις ένα προϊόν, η χαμηλότερη τιμή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι 2 ευρώ και η υψηλότερη να είναι στα 5.
2: Και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο να είναι ανάποδα.
0: Να
2: γιατί
0: είναι ανάποδα.
2: Έχει ένα προϊόν να το έχει σου.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
2: Ναι.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η πλατφόρμα. Το πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι.
0: Γιατί
2: η
0: να υπάρχει το 5.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί την
2: πρόβλημα.
0: Επόμενη εβδομάδα, ναι, μπορεί να είναι ανάποδα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ήταν 5 την μία εβδομάδα, την επόμενη να είναι 2 και ανάποδα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει το 5.
2: Αυτό
0: είναι το ζήτημα. Λοιπόν, φόρτσα πάω κάρα μου. Επειδή ξέρετε, με τα fake news γενικότερα και με την κάθε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και με την κάθε παρόλα που μπορεί να πετάξει κάποιος ή να γράψει κάποιος, αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα. Λέει, πόσο κάνει η πλατφόρμα και γιατί αυτά τα εκατομμύρια τα έδωσαν σε ιδιώτη και όχι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του. Αλλά είπαμε τα φιλαράκια μας να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει εκατομμύρια. Γιατί αν άκουγες, είσαι καθημερινός ακροατής, ρε φόρτσα πάω κάρα. Του Real FM για τις εκπομπές. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε βγάλαμε τον κύριο Παπασυργίου?
2: Την Παρασκευή.
0: 370.000 είπε ο κύριος Παπασυργίου ότι κόστησε η πλατφόρμα. Ποια εκατομμύρια? Τώρα θα μου πεις, τα 370 χιλιάρικα είναι λίγα? Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας. Πόσα χρήματα χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία έγραψαν κάποιοι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Να πούμε ότι έβγαινα, υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα.
0: Ναι.
2: Για πλαφόν, ότι εξετάζεται το πλαφόν, ότι άνοιξε τέλος πάντων ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενοίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, μέσω, και αυτό υποτίθεται το παράθυρο άνοιξε μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής και για τη στεγαστική πολιτική του 2026-2035 που τέθηκε σε διαβούλευση και διευκρίνησε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις, διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια της Αμπέχαρά μας. Ότι ούτε
0: και πώς αντιμετωπίσετε δηλαδή
2: ούτε στρατηγική, θα σου πω, ούτε στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθών, δηλαδή πλαφών.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Θες τους δείκτες. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Ένας εθνικός δείκτης τιμών κινήτων και νοικίων, για παράδειγμα. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά για να πέσουν.
0: Χαλάρωσε το ρολόγιο τους δείκτες, ένα πράγμα.
2: Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τόσο όσο θα θέλαμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό. Ναι, κύριε Τζιβελεκή,
2: πρέπει να βγάλουμε τις επόμενες μέρες πάντως για τα κινητά για να σχολιάσουμε και τη στεγαστική, αυτή την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική. και πόσο ακριβώς θα μπορούν να πέσουν τιμές αν δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε πόσο εθνική είναι και πόσο στρατηγική η εθνική στρατηγική. Ναι. Διαφημισούλες. Δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη, βλέπω ανυπομονείτε. Πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι ωραίο, δηλαδή απολαύστε την ημέρα, πραγματικά απολαύστε την ημέρα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ήδη βλέπετε, όσοι μπορείτε να λιαστείτε κιόλας, διότι είναι ο ήλιος δυνατός, βλέπουμε εδώ πέρα. Ζούμε στην πιο όμορφη άσχημη πρωτεύουσα, έχω την εντύπωση, του κόσμου.
1: Τι είπες?
0: Στην πιο όμορφη άσχημη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι, είναι πανέμορφη, αλλά είναι γεμάτο ασχήμιες. Δεν είναι, δεν υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά την αγαπάμε αυτή την πρωτεύουσα, την αγαπάμε αυτή την πόλη.
1: Έχει μία ακριβώς έτσι ωραία άβρα. Εντάξει, ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά έχει κάτι.
0: Ναι, κατεβαίνεις ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γίνεται πανηγύρι στο κέντρο τώρα, ειδικά από το μετρό είναι.
0: Ναι, μυρωδιές, αυτό... Μπορείς να βρεις και γονίτσες της παλιάς, πολύ όμορφης Αθήνας.
1: Ακόμα μπορείς.
0: Και μακάρι να καταφέρουμε να τις διατηρήσουμε αυτές τις όμορφες γονίτσες. Είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, αυτή η υπέροχη βελούδινη φωνή που ακούτε.
1: Ευχαριστώ Νίκο. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο. Στον Νίκο δεν μιλάω, στον Νίκο σαν ακροατή. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς. Δεν λέω Γάβρος που γράφει, Ολυμπιακούς.
0: Εννοείται.
1: Συνέχισε να στηρίζεις.
0: Ένας φόβος και αυτό το οποίο βλέπεις είναι δάκρυ.
1: Και άσε το διπλανό σου να σχολιάζει. Πανάθα 7 κύπελα, Γάβρος 4 κύπελα. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Καλώς να ορίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα. Να τα πούμε και αυτά. Από την Τουρκία δεν έφυγε.
1: Στην Παρτιζάν δεν ήταν.
0: Στην Παρτιζάν ήταν τελευταία.
1: Ναι.
0: Αχ, κρίμα. Πήγα να το δέσω, επειδή εμείς πάμε τώρα στην Τουρκία. Και πήγα να το δέσω. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία.
1: Έχει πειράξει ζέστη,
0: Εννοείται. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία δεν πήγε.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
0: Ναι. Νίκος Νανούρης. Γεια σου, ρε Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Μέσω Τουρκία πήγε. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Πήρε και με τη Φενέρμπαχτσε, να δει.
2: Ακριβώς.
0: Με την Παρτιζάν δεν πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ίσως η τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε να ήταν με την Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πήρε ο Μπράντοβιτς ή τι πρόκειται να πάρει ερχόμενος στην Αθήνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τούρκοι στέλνουν φρεγάτα, πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία, και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη τελετή εκεί με τον Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται λίγο ότι καταβεβλημένος, δεν περπατούσε πάρα πολύ καλά.
2: Καλησπέρα,
0: καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, είχαμε μια ιδιαίτερη τελετή το Σάββατο, συγκεκριμένα στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης, και εκεί που η Τουρκία ανακοίνωσε και την εξαγωγή ενός πολεμικού πλοίου, μια κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης συγκεκριμένα, στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξαγωγή τουρκικού πολεμικού πλοίου σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό το λόγο έδωσε και μεγάλη έμφαση ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένη εκδήλωση Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι 50 πλοία ακόμα ετοιμάζονται στην Τουρκία, κατασκευάζονται στην Τουρκία, και πρόκειται η Τουρκία να τα εξάγει πάλι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένας τομέας από τον οποίο δουλεύει πάρα πολύ η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Γιατί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, λόγω του χαοτικού περιβάλλον που βρίσκεται και η Τουρκία μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύει κάποιος στην αμυντική βιομηχανία, ιδάλλως κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού, έτσι το σημείωσε ο Τάγκη Περτογάν, θέλοντας να δείξει και ότι η Τουρκία βαδίζει στο σωστό δρόμο ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία. Είχε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς γείτονες χώρες. Δήλωσε ότι η Τουρκία με την αμυντική της βιομηχανία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, ούτε εκείνη θα δεχτεί κάποιος να κοιτάξει τα εδάφη της, να δημιουργήσει εντάσεις. Και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τίποτα παραπάνω. Είναι, εντάξει, είναι μια αποστροφή που τη συνηθίζει να την αναφέρει ο Ταγκή Περντογάν τελευταία, ιδιαίτερα σε τελετές που αφορούν έργα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Πριν από πόσα χρόνια έγινε, προκειμένου να παραδώσει κορβέτες η Τουρκία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, που πολύ σωστά επεσήμανες ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο?
2: Ναι, η αλήθεια πριν, νομίζω έχει γίνει χωρίς να έχω την ημερομηνία πρόχειρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο. Ήρθε και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, κάνανε μια ιδιαίτερη τελετή. Φαίνεται πάντως πως η Τουρκία κοιτάζει σε αυτές τις χώρες, κοιτάζει δηλαδή να εξάγει προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες. Βέβαια με τη Ρουμανία έγινε και στο πλαίσιο συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία εργάζονται για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, με φόντο βεβαίως και τις πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, και γι' αυτό το λόγο είχε ένα λόγο παραπάνω η Τουρκία να επενδύσει στη συγκεκριμένη εξαγωγή της τουρκικής κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης. Ένα πλοίο περιπολίας είναι συγκεκριμένα, αλλά μαθαίνουμε ότι γίνονται και άλλα έργα και έχουν. Και μάλιστα ο Ταγί Περντογάν ανακοίνωσε ότι ήδη 140 ναυτικές πλατφόρμες έχουν εξαχθεί σε άλλες χώρες. Όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλες χώρες γενικότερα.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Είμαστε στα ίδια. Αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Δηλαδή βλέπουμε και διεθνή πρακτορία όπως και το Bloomberg και το Reuters να αναφέρονται.
1: Του Reuters διάβαζα αυτό, ότι έδωσε εντολή για επανέρεξη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της. Ναι.
2: Βλέπουμε ότι το θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, και εμείς το κλίμα που έχουμε πάρει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι καλό. Θεωρείται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να ανοίξει σχολή. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα στην παρούσα φάση. Πάντως είναι σε εξέλιξη, να πούμε, τα εγγένεια ανακαίνιση στη θεολογική σχολή, τα οποία αναμένεται να τελειώσουν τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Οπότε σε αυτό το διάστημα ίσως ακούσουμε κάποια θετικά νέα. Φαίνεται πάντως πως οι αντιπροσωπείες και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την τουρκική κυβέρνηση θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες επαφές προκειμένου να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής. Είναι κλειστά το 1971 εξάλλου, οπότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενέστατο και αναλυτικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής
1: μας. Δεν τον ρώτησα για τον Αταμάν.
0: Για τον Αταμάν, τι θα κάνει ο Αταμάν.
1: Ναι, τι γράφουν.
0: Κοίτα να δεις καψούρα, κοίτα να δεις, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι θα το πάμε όλη την εβδομάδα ή θα το πάμε όλη την, μέχρι τη νέα σεζόν, μέχρι να δούμε πώς ακριβώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνομαι, 50 εκατομμύρια, αυτό λέει θα είναι το budget. Σπύρο και Στεφανία, καλημέρα, γράφει ο Γιώργος. Ναι, τώρα, Βελεκίδη. Το καλύτερο, λέει, σουβλάκι το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην οδό Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Ωραία.
0: Στα Σούρμενα,
1: Εκεί είναι θα πάμε και εκεί.
0: Είναι η νονά μου εκεί κοντά.
1: Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε.
0: Μου κόψε το μήνυμα στη μέση, παιδιά. Πες.
1: Και σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρα, να σα πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Τα μηνύματα για σουβλάκια δεν τα διαβάζουμε τελευταία στιγμή γιατί θέλουν ανάλυση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ό,τι και να πω είναι λίγο.
1: Τα μηνύματα για σουβλάκια δεν τα διαβάζουμε τελευταία.

0: όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κήφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι μεσολάβοι τρεις χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί και ότι το Τελαβίβ δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρέλι. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός έκρηξης και πυρκαγιάς σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με

0: θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πετυχεί η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: button, please. Liz Taylor is not a star. Σταχνία.
1: Παρακαλώ. 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Θέλουμε και άλλα μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, τι έχεις φαγωθεί, μήπως προλαβαίνετε να τα διαβάσετε.
1: Πού είναι αυτό με το σουβλάκι, ιστορία. Εξήγησε το, γιατί το έχω κόψει στη μέση το μήνυμα και δεν είναι.
2: Ότι το καλύτερο σουβλάκι, λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος, το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην Ιδό Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Δεν έχω πάει.
2: Έτσι. Εκεί στα Σούρμενα λέγονται. Ναι.
1: Ναι.
2: Στα Σούρμενα. Μένει η νονά μου εκεί, επαναλαμβάνω. Οπότε καταλαβαίνω και για ποιο σουβλατζίδικο μιλάς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέτει ο Γιώργος είναι, λέει, στην Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αναφέρεται στο γεγονός ότι έχει μόλις 2 γκισέ με υπάλληλο να εξυπηρετούν τον κόσμο που δεν διαθέτει e-pass. Είναι καλό να μπείτε στον κόσμο του e-pass. Και εγώ άργησα να μπω, η αλήθεια είναι. Είναι εκπληκτικό, ειδικά άμα κατεβάσετε το application.
1: Εγώ δεν έχω μπει στον κόσμο.
2: Τα κάνεις όλα αυτόματα. Λυπάμαι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ δεν είχα την ανάγκη, αλλά τώρα ξέρεις ότι χρησιμοποιώ το e-pass, χρησιμοποιώ την Αττική Οδό πολύ πιο συχνά από ό,τι κατά το παρελθόν. Οπότε με έφαγε κιόλας η Μαρία.
1: Πας
2: από εδώ, πας από εκεί, πας παραπέρα.
1: Μας γράφει ο Φίλιππος. Mm-hmm. Ο Φίλιππος, από πού είναι ο Φίλιππος? Την Ηλιόλουστη τι?
2: Ηλιόλουστη πάντως είναι.
1: Σκέτο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με κατάσταση κάψον έχω καταλάβει από το σπιτιού μου για να έχω δροσιά. Λοιπόν, πού όμως είσαι, Φίλιππε? Μήπως είσαι στο εξωτερικό, για να μας το λέει η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας, αυτές 38-39. Πού είσαι, Φίλιππε? Μήπως είναι στο...
2: 30... ή στη Γαλλία θα είναι.
1: Μήπως είναι στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει πολύ ημεροκύμα καύσωνα στην Ευρώπη και θα σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες και σε διάρκεια, γιατί ο καύσωνα δεν είναι μόνο τη θερμοκρασία έχουμε. Ο καύσωνας ορίζεται και από τη διάρκεια, δηλαδή το πόσες ώρες, για παράδειγμα, πόσες μέρες έχεις υψηλές θερμοκρασίες και πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Παιδί μου, Δυτική Ευρώπη λέει 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι,
2: σε
1: ναι,
2: κόκκινο
1: ναι.
2: Συναγερμό η Γαλλία. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία στη Γαλλία. Απαγορεύει τη χρήση του αλκοόλ.
1: Ναι, στη Γαλλία. Ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και στην Ισπανία υπέτρεψε να θρήσει φυλάθλων.
2: Ορίστε, έχουμε ενιστάσεις από την πλευρά του κ. Τζιβελεκίδη. Για ποιο λόγο?
1: Για να πούμε ότι, γιατί δεν είναι, προκαλεί δυσφορία με τη ζέστη αλκοόλ.
2: Εδώ στην Ελλάδα, όταν έχει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, πας στην παραλία και παραγγέλνεις περισσότερες κρύες μπύρες.
1: Αυτό ναι, εντάξει. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Δεν έχει και παραλίες εύκολα. Είναι ο δεύτερος πάντως καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε στη Γαλλία, είναι σαραντάρια, έτσι.
2: Εντάξει, σαραντάρια στη Γαλλία. Έκτακτα μέτρα, λέει, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άντε, πες λογικό.
1: Δεν είναι
2: Μεσόγειος.
1: Για τους φιλάθλους, ναι. Δεν
2: ναι, ρε παιδί μου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Ναι, πού ναι. Στην Ελβετία, παλιώσουνε τα χιόνια.
1: Στην Πορτογαλία 42. Ναι, στην Ελβετία 35, 34 με 35, 36, 37. Αυτές τις θερμοκρασίες στην Ελβετία είναι εδώ 47.
2: Αυτά να ακούτε εσείς, να
1: ακούει. Και Βρετανία.
2: Ναι, για πες Βρετανία.
1: Το ίδιο, είναι πολύ ψηλά είναι.
2: Ναι.
1: Και στην Βρετανία.
2: Ο κύριε Στάρμερ τι κάνει, καλά είναι?
1: Δηλαδή το 35, εγώ έχω πετύχει και πιο παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο, ναι. Παιδιά με 30 βαθμούς, είναι λες και έχει εδώ 40 εντωμεταξύ.
2: Είπες Τζιβελεκίδη.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Οξφόρδη, Χάρβαρτ, Μασατσούτσετς.
1: Στο Λονδίνο είπα καταρχάς.
2: Η Οξφόρδη που είναι? Απλά έβαλα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά. Λοιπόν, στο Λονδίνο είπα, ήμουν σε αφήσα. Λοιπόν.
2: Ναι. Η Οξόρδη δεν είναι εκεί στα περίπου, λοιπόν. Πιο πάνω, πιο πάνω, πιο κάτω, πιο... δεν ξέρουμε, αγάπη μου, δεν είναι μέσα στο Γενικό Λύκειο Μολάων και το 7ο Παγκρατίου βγάλαμε.
1: Ωραία, και τι σε πειράζει δηλαδή που κάποιοι πήγαν στο Λονδίνο για σπουδές, σε πειράζει λοιπόν, και αυτό?
2: Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα.
1: Εντάξει, καλημέρα ίσα. Και στην Κάλυμνο, στο Γιώργο.
2: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα εκεί στους φουγκαράδες μας. Λοιπόν, να πω το εξής, επειδή μιλήσαμε για τα σαραντάρια ανά την Ευρώπη, ο άγνωστος οδηγός, είδες πόσο τυχερός είναι? που αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό απολαμβάνει το Real FM και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου του. Mm-hmm. Μια χαρά, δεν είναι έξω στο λιοπύρι. Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα. Πάρα πολύ δύσκολη Δευτέρα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι και την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μποτιλιάρισμα, υπάρχει και στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, μετά το μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά το πράγμα κάπως ανοίγει, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε. Τι έγινε εδώ, τι μου τα άνοιξε όλα τούτα εδώ. Αχ, Παναγία μου. Ναι, με την τεχνολογία ένα θεματάκι, τα έχουμε πει. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή θέλει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο είναι όσο έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δει και πιο άσχημα πραγματάκια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το κλασικό πλέον αυτό μποτιλιάρισμα που σας περιγράφουμε σχεδόν καθημερινά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, την Αρδιτού τη θυμάστε? Πάρκινγκ.
1: Εξαιρετικά.
2: Από την Ηλιουπόλεως μέχρι και την Ερατοσθένους. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και τώρα που το βλέπω, ελάχιστο μήκος είναι κανονικό και μετά ξεκινά επίσης μποτιλιάρισμα μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Βοήθειά σας. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν με προσέχεις.
1: Σε προσέχω μια χαρά.
2: Δεν με προσέχεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
2: Να, ο Μιχάλης, ας πούμε, από τα ΕΘΕΛ λέει το εξής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Για την ακρίβεια λέει που λέτε πιο πολύ από όλα στεναχωριόμαστε που νευριάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα?
2: Για την ακρίβεια.
1: Εντάξει.
2: Δεν νευριάσε, δεν είπε ο πρωθυπουργός ότι είναι αυτό? Σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Πολλά τα μηνυματάκια, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
2: Να πάμε μια βολτίτσα.
1: Πώς έχουν αποτυπώσει και οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
2: Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσημνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Έχουμε κορυφαία στελέχη τα οποία πάνε Πελοπόννησο.
1: Βεβαίως.
2: Στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάνε βόλτα. Και στη Μεσσηνία, στο Προπύργιο.
2: Στη Μεσσηνία, πρόσεξε. Κυρανάκης και Κεραμέως.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τυχαία επιλογή.
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία επιλογή.
2: Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς. Μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Ακόμη σε Εύρων και έξω, αρχίζει ο Γεωτρής στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Mm. Η κυβέρνηση αποσύρει αρονάρο το σχέδιο για πλαφό στα ενίκεια. Είδες αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ναή με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Τι θέατρο έπαιζε αυτός ο τύπος?
2: Επί 20 μέρες. Επί 20 μέρες.
1: Τι θέατρο έπαιζε.
2: Και είχε θάψει.
1: Συγκλονιστική
2: και...
1: υπόθεση. Σε χωράφι ιδιοκτησίας, ναι. Δηλαδή κάποια χιλιόμετρα από το σπίτι το οποίο του νίκιαζε. Λοιπόν. Επίσης, υπερσύγχρονο εργαλείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδες συγκοινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
2: Μία μικρή παράκαμψη στην Εθνική Οδό, όπως μας ενημερώνει η ακροατής. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Βαριμπόμπης, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Σύμφωνα με ακροατή, προσέξτε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο και από εκεί και έπειτα, αν έχουμε και από άλλους ακροατές την ίδια εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη υπάρχει εδώ στην εφημερίδα. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΦ με μόνιμες παρεμβάσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερα από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Brexit. 10 χρόνια μετά, το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη και στην έξοδο πρωθυπουργός κ. Στάμερ. Το έχουν μετανιώσει. Ο καιρό τώρα.
2: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, λοιπόν. Λένε στην Ούρσουλα.
1: Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Και Παναθηναϊκός, ναι, αφεντικά στους πάγκους. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Τζέικοπ Νίστρουπ και με τη βούλα στο ποδόσφαιρο έκλεισε ο Τσάπρας. Και φυσικά οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη.
2: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 100 δις ευρώ. Και 7 χρόνια μετά, το δημόσιο χρέος λέει και τις τράπεζες, η χρεοκοπία κάνει μετάσταση στην κοινωνία, φαίνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικανιστών από το ασίδωτο Ισραήλ, αντιδράσει από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Και Ελλάς.
2: Υπήρξε
1: είναι μερικά
2: αντίδραση
1: από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Υπήρξε και
2: έντονη αντίδραση από το ελληνικό ΙΠΕΞ.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα, εκτός από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα, εξέφρασε πολύ έντονη δυσαρέσκεια το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς τις Ισραηλινές αρχές με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών και προσώπων εργατικών σωματείων που είχαν τελικό προορισμό την Ραμάλα.
2: Γιατί είχαν πράξει τα δέοντα, είχαν κάνει όλες τις ενέργειες που τους ζητήθηκαν, από το
1: για
2: Ισραήλ.
1: Για την είσοδο στη χώρα.
2: Για την είσοδο στη χώρα. Και τελευταία στιγμή έγινε.
1: Είχαν
2: αυτό,
1: δηλώσει και το εντάξει, σκοπό του ταξιδιού στις αρχές.
2: Ασφαλώς. Νομίζω ότι κάπου έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Too little, too late. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκης,
1: πότε 7... το έκανε αυτό,
2: δεν ξέρω, θα σε γελάσω, γι' αυτό διάβασα ασχολίαστο το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, Πιερακάκης, τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Δεν κάτι μπορεί να μας έχει ξεφύγει,
1: ναι.
2: Στεφανία.
1: Ναι, ναι.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλοι.
1: Εκτιματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η κυρία Μαρία μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, στο εκτιματολόγιο της Καλονής, λέει, δεν το σηκώνει
2: σωστό
1: ποτέ κανένας. Mm. Το αναφέρω απλώς. Μπας και το σηκώσει κανείς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πέναλτι σε συντάξεις γράφουν τα νέα. Ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήσεις καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Εντυπωσιακή πρεμέρα του φεστιβάλ για τη Μύρια, λέει, στην κατάμεστη Επίδαυρο. Δημοσιογράφοι των νέων την παρακολούθησαν και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σε Πνίκα και Ηρώδιο. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χάν. Κρίση μεγαλύτερη σκιά της κρίσης του ορμού.
2: Άντε τώρα εγώ να συνεχίσω.
1: Κύριε δηλαδή, Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street.
2: Τζέκινς Χάν. Να βάλουμε και το τραγούδι. Τζέκινς Χάν. Λοιπόν, περνάμε στην Εσπρέσο. Νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της Ιάτικης
1: Σταυρούλα. Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
2: Ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, έτσι γράφει.
1: Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
2: Αλλά
1: τα δεδρύλια.
2: Η πρώτη σύλληψη του Σκοπιανού έγινε εξ αφορμής
1: των δεδρύλιων.
2: Της χασισοφυτίας,
1: ναι, ναι,
2: που
1: ναι, 13 δεδρύλια, ναι, ναι, ναι.
2: Καπετάνιοι και πειρατές στο θωρυκτό του Ρέμου. Η Εσπρέσο έφαγε με τον Air Jordan. Είναι στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν. Τον θυμάσαι εσύ, τον έχεις δει να παίζει, τον Μάικλ Τζόρνταν?
1: Έλα προχώρα.
2: Είναι, επειδή είναι μικρή ηλικία.
1: Έλα προχώρα, εντάξει.
2: Ναι. Η καυτή Ελληνίδα που σαρώνει σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Playboy. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Αυτά από την Εσπρέσο είναι.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, ναι. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου, οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political, ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά του της Ελλάδας. Αισιοδοξίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Και Θεσσαλονίκη γαλάζος πυρετός εν όψη ΔΕΘ και κάλπης.
2: Με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να τις βρείτε όλες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας. Πες, σήκωσες χεράκι.
1: Κάτσε, ακούσουμε πέντε νότες αν μπορείς.
2: Πέντε νότες, άντε πέντε. Ναι, δύο, ένα.
1: Εδώ κανονικά θες και μπουκάλι νερό δίπλα. Πίνεις
2: εγώ,
1: ναι. Μα δε, κανονικά να πίνεις κάθε τρία λεπτά νερό, που δεν υπάρχει
2: ο Νίκος
1: ούτε διάλειμμα για να μιλήσεις.
2: Μα δεν προλαβαίνουμε, μάνα. Ο Νίκος, πρόσεξε. Καλημέρα κορώνα της Λακωνίας και πρωινέ φρουρέ της ενημέρωσης. Μην νομίζεις, μου τα χώνει μετά. Η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται όπως ισχυρίζεσαι. Με όσους ελέγχους και όσα μέτρα και αν λάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι η ακρίβεια τη θα σέβεται. Εγώ ισχυρίστηκα και λέω και εξακολουθούμε να λέμε σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ότι υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας και πρέπει να τα καταπολεμήσει. Τι θα σέβεται, λέει, όταν οι ίδιοι πολίτες προχωρούν σε οργανωμένο μποϊκοτάζ των προϊόντων που ανατιμώνται
1: τώρα
2: συνεχώς στα σούπερ μάρκετ.
1: Νίκο, ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό να γίνει.
2: Πρόσεξε και μου λέει, τολμάς να καλέσεις τους πολίτες σε μια τέτοια πρωτοβουλία? Να πρωτοστατήσεις την οργάνωση ενός πραγματικού μποϊκοτάζ.
1: Καλά, και οργανώσεις και μετά μου τα χώνει. Δεν έχει γίνει.
2: Πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα καταναλωτική συνείδηση από όλους τους πολίτες. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλεις να σου πω κάτι. Παλαιότερα, ένας πρώην υπουργός ανάπτυξης, σε μία συζήτηση που είχα μαζί του πριν βγει στον αέρα, είχε πει το εξής. Ότι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, όταν ένα προϊόν αυξηθεί, το αυξήσει η εταιρεία, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Οι πολίτες από μόνοι τους, με το που δουν την αύξηση, δεν το αγοράζουν. Δεν χρειάζεται κανένα κίνημα. Βλέπουν, αποφασίζουν και μποϊκοτάρουν σιωπηρά, χωρίς το παραμικρό, χωρίς να ανοίξει μύτη. Τι γίνεται όμως όταν βλέπει η εταιρεία ότι μειώνονται ραγδαία οι πωλήσεις της?
1: Αυτό εννοώ.
2: Αλλάζει.
1: Αυτό ουσιαστικά αυτό εννοούσε και ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά προχθές σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ότι αφού είναι οι τιμές σε μία πλατφόρμα και τις βλέπουν όλοι, εννοούσε ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα το οποίο περιέγραψες.
2: Συμφωνώ με τον κύριο Θεοδωρικάκο με μία μικρή διαφορά όμως. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο υπουργός ανάπτυξης.
1: Ναι, προφανώς. Δεν πρέπει κανείς υπουργός, δεν πει και κανένα στέλεχος κυβέρνησης, δεν πρέπει να κάνει μόνο διαπιστώσεις.
2: Έτσι, μπράβο λοιπόν.
1: Δεν είναι σχολιαστές, και δεν το λέω μόνο τον κύριο Θεοδωρικάκο, το λέω γενικά.
2: Γενικότερα.
1: Για διάφορα κοινωνικά στελέχη που διαπιστώνουν τις παθογένειες. Και μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Απλώς να προσθέσω ότι στην χώρα μας η ακρίβεια δεν περιορίζεται στα βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει και με τα ενοίκια και όλο αυτό είναι συνδυαστικό. Δηλαδή τα ενοίκια στην Ελλάδα μπορεί σύμφωνα με τα στοιχεία να βρίσκονται στο περίπου τώρα θα πω στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έδειχναν τα στοιχεία 7,7% τον Μάιο, 93% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα δαπανά περίπου το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για το κόστος στέγασης, ένα ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι το μέσο όρο 19%, 19 και κάτι.
2: Πάρ' το, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Πάρ' το.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
19: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά Τουρμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε οικόπεδο. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογεί αν δολοφόνων από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Προσπαθώ να αντέξω τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα της μοίρας. Το ένα πίσω από το άλλο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να ξέρετε τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω βράχος. Τελείως. Και θα ρωτήσω, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Εγώ βεβαίως θα πάρω στο 18 11 33. Εσείς που είσαστε πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Μένουμε
1: σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν εγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Δεν σου χαλάω, εγώ χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει για...
0: Ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό, γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρων, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35, σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του τι λέει, ας πούμε. Το αυτονόητο θα μου πεις. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, 2 ή 5 ευρώ, εγώ θα έλεγα ότι είναι ελεύθερη αγορά, λέει ο Παύλος, όπως και στα άλλα κράτη. Τώρα, αν δεν έχω το χρόνο ή τη διάθεση να πάω σε 2 ή 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να κάνω τις οικονομικότερες αγορές, αυτό δεν θεωρώ πως είναι σχροκέρδια. Δεν γίνεται.
1: Για συγγνώμη, εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Και δίπλα σου να έχεις 4 σούπερ μάρκετ δεν είναι φυσιολογικό. Να μπει στο ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις φρυγανιές, γάλα και τυρί, και να μπει στο άλλο σούπερ μάρκετ να πάρεις γατοτροφή, στο τρίτο σούπερ μάρκετ να πάρεις λαχανικά, στο τέταρτο σούπερ μάρκετ να πάρεις αλαντικά. Εντάξει, δηλαδή.
0: Είναι
1: ας μην δουλεύεις κιόλας, να πηγαίνεις γύρω-γύρω 8 ώρες στο σούπερ μάρκετ.
0: Νομίζω ότι δεν έχεις την πολυτέλεια.
1: Δεν νομίζω και κανείς δεν το έχει πει. Δεν επιδιώκει κάποιος αυτός. Μόνο το σύνολο των αγορών. Νομίζω το επιδιώκει κάποιος αυτός.
0: Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι απόλυτα λογικό. Το συζητάμε για την ακρίβεια εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά τώρα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας για να αποδεικνύει αυτό το οποίο δυστυχώς λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Μας γράφει Δημήτρης από την Κοζάνη. Δεν το, αν γνωρίζετε, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει πιστωθεί δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης και ΑΔΕ τους λέει να κάνουν ένσταση. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Ξέρω όμως ότι η δεύτερη δόση είχε καταβληθεί κάπου εκεί στα τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και υπήρχε μια διορθωτική πλατφόρμα για όσους είχαν απορριφθεί λόγω λάθους παραστατικού. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μήπως έχει σχέση με αυτό που λες. Δηλαδή για κάποιους είχαν εκδοθεί εκ παραδρομής, είχαν εκδοθεί λοιπίες σπαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου, οπότε υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αφορά αυτό που λες, ωστόσο θα το ρωτήσουμε.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής, πρέπει να το ψάξουμε αυτό και να μας δώσουν και απαντήσεις, αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία, Γιάννη μου. Θα ήθελα, λέει, να ασχοληθείτε λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό, διότι γίνονται τραγικά πράγματα από τους παρόχους καταλυμάτων.
1: Τι γίνεται,
0: σε σημείο που ο κόσμος να ταλαιπωρείται για μια απόδραση λίγων ημερών ξεκούρασης και χαλάρωσης. Έχω στοιχεία που πιστοποιούν αυτή την ταλαιπωρία.
1: Σε
0: παρακαλούμε πάρα πολύ να μας τα στείλεις. Γιάννη μου, και το
1: σε
0: διαβάζουμε.
1: Σε τι αφορά όμως αυτή η ταλαιπωρία?
0: Αφορά στα καταλύματα, λέει. Προφανώς κάποιοι έχουν πάρει το βάουτσερ με το συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένα καταλύματα και εκεί υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ποια είναι αυτή η ταλαιπωρία, να μας πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λέω, να μας πει ποια είναι.
0: Έτσι, για να ενημερώσουμε, διότι οι δύο επικεφαλείς της ΔΥΠΑ, και η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, είναι όχι απλά πάρα πολύ συζητήσιμες, μας βοηθούν.
1: Και η υποδιοικήτρια, ναι.
0: Ναι, η διοικήτρια και η υποδιοικήτρια μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Ναι, να το δούμε τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Στο ρεπορτάζ. Πρέπει να
1: καλά,
0: μας στείλεις
1: δεν είναι
0: όμως
1: η πρώτη φορά που παρατηρούνται κάποιες αριθμίες από τους παρόχους. Απλώς να δούμε σε τι αφορά, επειδή δεν λέει γράφει συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ο Στέλιος αναφέρεται στο e-καταναλωτής. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο e-καταναλωτής από το πόσο κάνει? Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ το e-καταναλωτής δεν το είχα.
1: Έχει καλύτερο marketing.
0: Δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα μπει ποτέ, ας πούμε, να. Δεν...
1: Πιο καλό brand.
0: Ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Όλο παράπονα είσαι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου και μάλιστα σου απαντήσαμε κιόλας. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Ναι. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Εξελίσσεται όμως το κάθε τι. Εντάξει τώρα, δεν θα το διαβάσω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες. Αλλά από την άλλη, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα πρέπει να μας διευκολύνουν τη ζωή και όχι να μας την κάνουν χειρότερη. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ, να σε διακόψω λίγο. Αυτό το βίντεο από τη Γαστούνη το είδες?
0: Το είδα. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι το είδατε όλοι, γιατί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, μιλάμε για την οδηγό του αυτοκινήτου που έχει καταγραφεί σε ένα βίντεο να παρασύρει, να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται τουλάχιστον να έχει αντιληφθεί ότι είναι στο δρόμο, ότι βρίσκεται στο δρόμο. Κάτοικος εκεί της ευρύτερης περιοχής, 60χρονη από ό,τι φαίνεται, γιατί ταυτοποιήθηκε χθες και εντοπίστηκε από τις αρχές. Εκείνη λέει ότι είδε, λέει, το όταν είδε το ζώο φρέναρε, αλλά θεώρησε, λέει, ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί. Και όταν, ενώ απαντώντας, λέει, γιατί έφυγε από το σημείο, όταν αντιλήφθη τι συμβεί, απάντησε ότι δεν έφυγε γιατί φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Από τα Σκόπια είναι ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει.
1: Πάντως αυτό τώρα είναι αδιανόητο βίντεο, δηλαδή, ναι, με το σκυλάκι. Πραγματικά.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε, γιατί θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες, στο λέω από τώρα, για τα πολιτικά. Διότι, εντάξει, εκεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουμε διάφορα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται.
1: Τι εννοείς, υπάρχει κάτι καινούργιο που έχουμε?
0: Τι εννοείς κάτι καινούργιο? Κάτι καινούργιο, ένα κόμμα του Σαμαρά που έρχεται.
1: Μία στάση αναμονής για ένα κόμμα που έρχεται.
0: Για ένα κόμμα που έρχεται. Και ακόμα αυτό το κόμμα το οποίο έρχεται έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πάρετε πάνω σας, κύριε Τζιβελεκίδη. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, δεν είμαστε, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε άπειρο χρόνο, παπαδάκιστε όπως πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά έχουμε όσο χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξή μας, να περάσουμε στο περιβάλλον αναφορών. Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Λοιπόν, μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Εκεί θα σε στείλω, μετά πάμε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας, συμπαθάτε μας. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε μερικά ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την παρέιτσα. Κοίτα Στεφανία, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση του τόπου και γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, χρειάζεται ένας καλός ψυχίατρος. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή όχι. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Τυχαίνει και είναι και υφυπουργός αυτής της κυβέρνησης, υφυπουργός υγείας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Τέος
0: υπουργός.
1: Τέος υπουργός.
0: Πάντα.
2: Καλημέρα κύριε Κασίμη, κύριε Βαβαδάκη, καλημέρα.
1: Λοιπόν...
2: καλό καλοκαίρι, γιατί σφίγγουν και οι ζέστες τώρα.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το γεγονός ότι σφίγγουν οι ζέστες έχει να κάνει, είναι ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα και όλων αυτών που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε απευθείας με αυτά τα ζητήματα και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξατε στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, άμα γίνει, επαναλαμβάνω, θα είναι κάτι όχι ευχάριστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέγω με τα λόγω γνώσεως ότι δεν θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ιδίως δεν επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν το ενδεχομένως γεννηθισόμενο κόμμα Σαμαρά δεν ψηφίζουν ήδη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα μου λύνεται όμως.
2: Θα τελειώσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι ψηφίζουν Λατινοπούλου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, η κυρία Λατινοπούλου θα πάει ψηφισταμένη. Θα πάνε όλοι αυτοί στον κύριο Σαμαρά και ορισμένοι που ψηφίζουν και άλλα κόμματα, το να μην λέω ονόματα, θα στραφούν προς το κόμμα Σαμαρά. Πάντως, άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον γίνει αυτό το κόμμα, που απέφχομαι να γίνει, από καρδιάς δεν θα ήθελα σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να συμβεί κάτι τέτοιο, για λόγους που έχουν σχέση με τη δική μας την ιστορία, όχι για λόγους εκλογικούς.
0: Για πείτε μας για ποιους λόγους το απέφχεστε, γιατί δεν λέτε, χρησιμοποιείτε αυτό.
2: Μα
0: το ρήμα.
2: Μα είναι απολύτως σαφές. Πρόκειται για έναν νέο αρχηγό μας, έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε οικογένεια. Είναι δυσάρεστο και πιστεύω ότι δεν είναι σωστό κιόλας.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέος πρωθυπουργός προφανώς, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο οποίος έχει διαγραφεί. Ναι, αλλά έχει διαγραφεί. Από ποιον διαγράφει ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Σιμίτης είχε διαγραφεί από τον Πασόκ. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα την ιστορία του Πασόκ και στη δική μας την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρείτε ότι σήμερα, δηλαδή πηγαίνοντας λίγο πίσω, εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να ήταν λάθος η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω, δεν είπατε, το είπατε.
2: Διαγραφή έγινε για λόγους αντικειμενικούς, διότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί?
2: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν δεν είχε υπήρχε αρχή εξέγερση των πραγμάτων που μπαίνει στο κύριο Σαμαρά.
1: Ακούω και εσάς, το είπατε πριν από λίγο, και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βαρτζόπουλε, να λέτε το ίδιο πράγμα, και μάλιστα και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου το έχω ακούσει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα σας βλάψει στις εθνικές εκλογές, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς όπως το λέτε, επαναλαμβάνω ότι ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν ψηφίζουν, δεν δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν ψηφίζουν.
1: Ναι, μήπως όμως δείχνεται ακριβώς το αντίθετο, διότι όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, Θα μου πείτε, σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι σας έχει απασχολήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από όσο θέλετε να δείξετε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Αυτό είναι μια δική σου εκτίμηση που δεν αφορά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι βουλευτής στην ενεργεία.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό. Και είμαι κάθε μέρα στην περιφέρειά μου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα θέμα τώρα το οποίο απασχολεί την περιφέρειά μου ή το κόμμα μου. Ή...
1: Στην περιφέρειά σας γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Α και στη Β Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα άλλο ζητηματάκι που αφορά στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά, τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει πραγματικά η Ελληνική Λύση σε αυτές τις περιφέρειες έχει ψηλά τα ποσοστά τα οποία είναι ψηλότερα από τον ελληνικό μέσον όρο. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό. Και στις περσμένες εκλογές η Ελληνική Λύση είχε εδώ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική και παραδοσιακή από το λοιπόν της Ελλάδος. Αυτό είναι γνωστό.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία και προς την πλευρά. Γενικότερα υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις περσμένες εκλογές είχε 41%. Εδώ δεν θα πάρει 41%. Είναι φανερό αυτό εδώ τώρα. Ναι. Να λέμε, ο ίδιο βγαίνει από την Ανατολή και στη Δύση. Λογικό είναι ύστερα από 8 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να πάρουμε τα ποσοστά που είχαμε πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι, επειδή μια που φτάσατε μέχρι τις εκλογές και επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάτε για μία κάλπη, αλλά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, δείχνουν ότι ενδεχομένως ότι και η αυτοδυναμία τέλος πάντων είναι δύσκολη. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιους, γιατί κάνουμε αυτή την ερώτηση, με ποιους θα μιλήσετε, να την κάνουμε και στην Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση.
2: Με επιτρέψτε να σας πω τα... Ναι. Προσέξτε. Όλα αυτά εδώ καλά κάνετε και τα ρωτάτε εσείς, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα και με την αντικειμενική ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, θα γίνουν εκλογές. Θα σας πω τι εννοώ. Θα γίνουν εκλογές, έτσι δεν είναι. Όλες γίνουν εκλογές. Μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι καλεί το πρώτο κόμμα που δεν είμαστε εμείς, γιατί θα είναι πίσω από εμάς, ούτε το μισό από εμάς δεν θα έχουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στη χώρα, στο οποίο ο δεύτερος θα έχει το μισό ποσοστό.
0: Ναι, αλλά κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Ναι. Με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ λέει όχι. Έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο.
2: Εμείς δεν πρόκειται να συνομιλήσουμε με κανένα επειδή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Επειδή έτσι επιβάλλει το σύνταγμα της χώρας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Θα αρχίσουν οι εντολές οι διερευνητικές.
0: Μάλιστα.
2: Εάν θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας.
0: Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλους όποιος έλεγε ναι.
2: Εφόσον υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστώ.
2: Όπως γίνεται, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ολοκληρώστε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
2: Μα έτσι είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοινοβουλικές δημοκρατίες. Εφόσον θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας επί όρους προγραμματικής συμφωνίας, θα συνεργαστεί. Δεν θέλει να συνεργαστεί με για το μεγαλά του. Τελειώσει η διερευνητική διαδικασία και μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει το πρωτοβουλίο Σύνταγμα.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Ακούστε να δείτε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Πρέπει
2: γιατί
1: να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
2: Και λέτε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο οποίος δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός γιατί είμαστε διαδικασία εκλογών, αν θα ξαναγίνουν εκλογές ή όχι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει βάσει του συντάγματος.
1: Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φεύγουμε γρήγορα. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο εμείς. Καλημέρα σας.
1: Για χαρά.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις...
7: Ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...

0: στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στην Κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λήξουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ως βασικός ύποπτος αναζητείται ένας 15χρονος μαθητής. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.

0: Είναι κόλλα, είναι κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γιατί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές τις μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περιχαρής και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, είναι, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί τα γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως εγώ σε φορές τον έχω ακούσει.
0: Χριστός.
1: Τον έχω. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελε ο Μπράντο στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου,
1: έτσι,
0: ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάφτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα φίλε, καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Έχει μεσολαβείς και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα
1: έχει
0: μπροστά μας με
1: να
0: την Αμαλία.
1: Λίγο τον καιρό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροσβεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει δει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται, και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά, είδαμε, και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή, τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς, είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν και κοντίσιο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί, μου λέει πλέον πάνω από το 30. Δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω, και πάνω είναι ατμόσφαιρα, είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να, και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα
1: ναι,
0: μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω, λέει, από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι πού να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 και στον νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες,
1: ναι, ναι,
0: υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Πώς μπαίνουν, ρε παιδί μου, εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Δηλαδή, που είναι
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεψε. Το χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο. Ναι, ένα...
0: Να μην το πω δηλαδή, πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό, θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη παιδιά ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Έχουμε ουσιαστικά μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα θάνατο ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις, πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν οι... Δηλαδή, δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήτανε.
1: Είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί. Καταρχήν, να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή, υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ. Και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, τον φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Ναι, αλλά δεν
0: πλευρά.
1: Αντάλλαξαν καμία. Τίποτα, ούτε βλέμμα. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν με τον Αμερικανό.
0: Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα. Είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα αυτά, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτός λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα. Τελικά, με τα κόπων και βασάνων, ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση. Όπου τι συμφωνήθηκε, ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε. Ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα. Και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό ο Τραμπ. Βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες. Με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφεται, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τι λένε, ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει Γιουβέτσι, μία αυτό.
0: Παιδί μου, δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέγε, και έβγαλα μια φωτογραφία.
1: Και δεν
0: μαζί
1: με νοιάζει, λίγα από ότι ήταν φίλη μου, τώρα δεν θέλω αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν. Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, του απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανένα.
1: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δηλαδή είναι εμφανές, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει συμφωνώ. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
0: Σε έχουν ματιάσει. Μάλλον, σε έχουν ματιάσει.
1: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, 79 δολάρια το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
0: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το ντίζελ 1,54.
1: Άντε να δούμε, παιδιά. Άντε, τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνο στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
4: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν μια μέρα στην άλλη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Δεν μπορεί να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Παρτηρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό περιθώριο.
0: Τα κατάφερε, παιδιά, ο Πρόεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την αμαλία μας.
1: Ναι, πονάει λίγο λαιμός μου.
0: Φάρμακο.
1: Φάρμακο, ναι.
0: Ένα και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
0: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι, Ιωσήφ, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε το πάρουμε.
0: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
1: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
0: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
1: Ακριβώς.
0: Και να πηγαίνω και να τα σκάω.
1: Τα
0: όχι, δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε και να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα δω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
1: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχροκέρδι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται. Πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ, τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου, που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
5: Πώς γίνει αυτό.
0: Πώς γίνει αυτό. Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για την προώθηση των προϊόντων
1: ναι.
0: Για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Okay, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
1: Αλλά
0: τόσο μεγάλες διαφορές.
1: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
0: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
1: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο. Πίκρα.
0: Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
5: Πασοκάρα!
0: Ναι, είναι, για σένα είναι αφιερωμένο. Το παλιό, το ορθόδοξο.
1: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
1: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους χροκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν, επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
0: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι, και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι. Ναι. Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
0: Μα είδαμε τα παραδείγματα.
1: Έτσι,
0: έχουμε πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
1: Αυτό λέμε.
0: Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
1: Τι λένε.
0: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές.
1: Πολύ σωστά.
0: Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις μικραίνει κι άλλο. Οπότε
1: και
0: αναγκάζουν
1: να
0: αυξάσουν.
1: Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται. Να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβ. Οι προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
1: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
0: Και λέει ο άλλος ακροατής. Ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Και όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται, τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά, θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. When you see-

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
12: Σε 4,41 εκατομμύρια εργαζομένους ανέρχεται στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό που βρίσκεται σε ενεργό απασχόληση. Από το σύνολο αυτό, ο ιδιωτικός τομέας απορροφά τη συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεπερνά σταθερά τα 800.000 άτομα. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τις 450.000.
13: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Αναλυτικά στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στο Ρέθυμνο.
19: Μιντέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Αμπελοκήπου, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αθηνών, Αρδιτού, Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπάμπης που το συνοδεύει από φωτογραφία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
1: Ωραίο.
0: Και σου λέει Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή. Για φέτα καλαβρίτων στο ένα. Για λεμόνια Αργεντινή στο άλλο. Για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο.
1: Με τις χαρά, εδώ,
0: μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φτηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει: οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του πόσο κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το πόσο κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο, ούτε από περιέργεια λέτε την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία,
1: ναι.
0: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο ΑΚΤΟ, ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτικοί φακοί για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, δηλαδή το ξέναν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
1: Γιατί δεν γίνονται αυτά στα χωριά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Δεν
0: βλέπει ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
1: Και πάει κατευθείαν πάνω.
0: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε, λέει, για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια, λέει, κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
1: Μα δεν το είδε, αφού ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και υπάρχει και βίντεο, φωτογραφία,
0: βέβαια.
1: Βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του. Δηλαδή,
0: απανθρωπιά. Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι, και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
1: Εντάξει, ντροπή.
0: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
1: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε ένα γατάκι βλέπουμε και σταματάμε απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να μην το βλέπεις και πας
0: ένα ζωντανό τώρα.
1: Μια ψυχή είναι.
0: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί να περάσει και σταματάς και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή,
1: εγώ
0: προς Θεού, ας
1: πούμε. Σοκαρίστηκα, αλήθεια, σοκαρίστηκα.
0: Και εγώ, δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
1: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
0: Στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είσαι...
0: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
1: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
0: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
1: Ναι, τρομερό.
0: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες στον αδελφό της.
1: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα, πριν από λίγο, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
0: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα.
1: Πραγματικά.
0: Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
1: Όχι.
0: Ένα χωράφι το οποίο γυτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
1: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο έτσι.
0: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει. Αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει
1: τελικά. Λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει άτυχη... για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού. Ερχόταν και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή στον νοικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο και τη γυναίκα.
0: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα. Ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Πέρα
1: έτσι
0: από αυτό,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε,
1: όχι,
0: γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρουν
1: οι
0: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
1: Άστο.
0: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
1: Καταδικάστηκαν έτσι.
0: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
0: Σε ισόβια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
1: Από τη σφαίρα, στο Μενίδιο, το Μάριο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λέω για, για
0: το παιδάκι εκεί που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
0: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα για προσβολή νεκρού.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι έπαιζε αμέριμνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
0: Σε σχολική
1: σε
0: ορτή.
1: Σε σχολική ορτή, βέβαια.
0: Για τη λήξη της χρονιάς.
1: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή?
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 20, εντάξει και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα παλικάρι μου, καλό καλοκαίρι, γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο, να με επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο Επατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
2: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
0: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.
3: Real FM.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι, η ΔΕΗ.
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα.
3: Αυτό το περίμενες.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλατιέν SBS από την Bitulain. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Παλατιέν SBS από την Bitulain. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Επανέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας σκορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Να σε καλά, Κατερινάκη.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τη σκητάλη θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω ότι τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάνετε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας, οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά. Ο κόσμος την εξετάζεται. Εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας δύο μήνες πριν και δυόμιση, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς και έβρισες και πιο οικονομική τιμή. Τώρα που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλοι, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη μία το μεσημέρι,
1: ναι, ναι,
0: στο Telecom Center. Μία η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, για τις ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους.
1: Όχι,
0: έχει κάποιο
1: έχω
0: νεότερο?
1: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδικές, ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο. Que je ressens avant qu'il ne soit longtemps avant.
0: Άλλος ακροατής λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτό από την αρχή. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Ο Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, δόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι τονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των ΤΕΟΣ ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕΔΕΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα καθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν και θα έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα, αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία, αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι.
0: Θα αρέσει ο λαγοκέφαλος?
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, θα μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.

0: 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Ρεμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για το τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σώρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και

0: POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στη μία το μεσημέρι στο Telecom Center θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και πάλι μετά από 14 χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολλά μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται για τα ακαθάριστα. Λέει άλλος ακροατής, Αμαλία μου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να καθαρίζουν ποτάμια, χυμάρους, φρεάτια κτλ. Πλημμυρίζουμε, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως όλα γίνονται μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Προσωπικά τους κυνηγάω 4 χρόνια για να καθαρίσουν ένα ποτάμι που γίνεται χύμαρος. Καλημέρα και στον Νετάσο, ο οποίος λέει ότι, για παράδειγμα, με τα καθάριστα ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί οι περσινές αιτήσεις. Αν μπεις, λέει, στην περσινή αίτηση, λέει ότι εκκρεμεί ο έλεγχος.
1: Nice.
0: Και από την άλλη, ο Στέφανος περιγράφει μια δική του περίπτωση, αλλά που μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλους, ότι στην περίπτωση, λέει, που το ακίνητο το διεκδικεί το δασαρχείο, δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνεις δήλωση, γιατί αναγνωρίζει άλλον ιδιοκτήτη. Εκεί τι κάνεις? Έλατε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω κι εγώ, βρε Στέφανε. Ότι σε φωτίσει Παναγία. Που έλεγε και ο Βέγκος. Έχεις δίκιο πάντως. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεώργιο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Λαγοκέφαλος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με το λαγοκέφαλο?
1: Χαμός έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Εδώ έχει εκμονήσει εκτός το σχέδιο, λέει, για τους λαγοκέφαλους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Wanted dead or alive.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: ναι,
0: dead. Ναι. Dead. Το ψάχνουνε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τόσο.
0: Ο οποίος θα έχει κάνει, ρε παιδί μου, ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Από τι έχω καταλάβει, Αμαλία μου, λίγο έτσι που το παρακολούθησα το θέμα.
1: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
1: Ακριβώς.
0: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλο μου έκτρα. Πρέπει να έχει κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανεί σημασία.
3: Σχίζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκιές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραλίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα. Ζημιά. Τα τρώνε όλα.
1: Ναι.
0: Είδα ένα πείραμα, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ένας ψαράς είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τον είχε στη βάρκα, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
1: Και το είχαν φάει.
0: Και τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
1: Κάνει ζημιά.
0: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε για παράδειγμα στην Ρόδο για να τους μαζέψουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, ναι, πλέον και ναι, από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει το κειμένο εξαλείευση,
1: δηλαδή,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία,
1: είναι
4: γιατί είναι τοξικός.
1: Να.
4: Και μετά θέλει να πάει σε υψικάμενο πιστοποιημένο. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
1: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
0: Ναι, αυτόν δεν τον παίρνεις δηλαδή και τον θάβεις για παράδειγμα. Αυτό. Αυτός θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4,73 λεπτά στο κιλό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοίς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά ναι, έχει γίνει χαμός με τους. Ναι. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν.
1: Τι.
0: Μόνο.
1: Τι.
0: Θα ακούσεις τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Για ένα φεγγάρι εξάμηνο ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία.
6: Κάτι θυμόμαστε.
5: Κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα.
7: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το λαογκέφαλο της θάλασσας του λαογκέφαλου.
5: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο,
6: τον
5: λέω στον
6: λαογκέφαλο.
5: Πρέπει να τρέμουν. Δεν θα μείνει λαογκέφαλο, αλλά λαογκέφαλο λέω στον Πρωτοψάλτη.
0: Πρέπει να τρέμουν λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει η λαγοκέφαλο για
1: τον λαγοκέφαλο. Ο Πρωτοψάλτης.
0: Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα. Τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοιείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε λύση πανικό, με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία εν να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον δεν επίσημα
1: έχω
0: δεν έχει καταγραφεί.
1: Είπανε κάπου στη, δεν θυμάμαι που είσαι, ποια περιοχή εδώ.
0: Είπανε εδώ νότια στην Αττική.
1: Διέψευσαν.
0: Διαψεύστηκε αυτό.
1: Δηλαδή, ξέρουμε και τι λέμε.
0: Δεν
1: μιλάμε
0: υπάρχει
1: και
0: καταγραφή ούτε από νοσοκομείο,
1: αυτό
0: ούτε
1: λέω,
0: από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ούτε από κανέναν.
1: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λήγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
0: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κύριος Θεμιστοκλέους την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
1: ακριβώς
0: εδώ στον αέρα.
1: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα, ότι δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση.
0: Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο λαγοκέφαλος. Πραγματικά, παιδιά, δεν αφήνει τίποτα.
1: Καβούρια. Και ο Βασίλης λέει: τρώει καλαμαράκια, να προσέχεις.
0: Ναι, τρώει καλαμάρια, γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά. Δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα, λοιπόν. Το βασικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι δεν τρώγεται, έτσι. Αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ που λες, Αμαλία μου, για τον λαγοκέφαλο να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον λαγοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε λοιπόν τον λαγοκέφαλο?
1: Για να ακούσουμε.
8: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος, ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι ακατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει, πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σωτόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε, μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουβαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπουλικ για τη φάτσα του και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο, χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπανε λαγοκέφαλο, άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας, που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν, λέω ρε φίλε, έχει δίκιο, φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο, δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις δοντάρες μπροστά που είναι έτσι ανοιχτές.
1: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο, δεν είναι, μπορεί να έχει τη δοντία, δεν είναι.
0: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος, ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι
0: τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Που ήταν σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.
0: Δεν τρώμε
1: προσοχή, προσοχή
0: σε καμία περίπτωση, παιδιά, το λαγοκέφαλο.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα στον Στέφανο. Πριν 10 χρόνια, λέει, τα λέγαμε για τους λαγοκέφαλους, αλλά φωνεί όντως εν τη ερημό. Τα ίδια λέμε και για την υπογεννητικότητα, και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μία και από τα ίδια για το συνταξιοδιωτικό, που σε 20 χρόνια που είναι να βγει κόσμος στη σύνταξη θα πέσει πολύ γέλιο. Γίναμε Κασάνδρες, λέει ο Στέφανος, γιατί όντως το πρόβλημα, λοιπόν, με τους λαγοκέφαλους είναι από το 2005-2006. Για την υπογεννητικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την. Να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται πάντως, θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα, τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή, σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων. Άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις μόνο. Μέσα σε μια χρονιά,
1: ναι.
0: Το 2025.
1: Ναι, ναι.
0: 38 γεννήσεις.
1: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι από καρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
0: Μαζί μας σήμερα είναι και η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
0: Τιμούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσεις εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
6: Πάμε και στην κίνηση. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντές ως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει χαιρετισμού από τον Νίκο που λέει «Γεια σου Βολάνιε γίγαντα».
6: Χαιρετισμού και για εκείνο, να τα αποδίδω.
0: Σιγά, θα μίλω σε λίγο. Γίγαντα. Θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω. Γι' αυτό.
6: Ταπεινά, δεν είπα εγώ.
0: Έτσι, καλημέρα Δημήτρη. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το λάγο κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλληλείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
1: Γι' αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκπονήσει αυτό το σχέδιο.
0: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα. Τώρα λέει το θυμηθήκατε. Άστα λέει, αυτά είναι κόλπα για νέο ΠΚΠ, λέει, του λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Και εγώ σας λέει, λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
0: Όχι, αυτό. Παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί. Σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως θα ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας, ναι, τον λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
8: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως έτσι πάει, βάζεις μπεταντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια, σαν κάτι γνωστού σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε πιο αργό ρυθμό. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία. Λαγοκέφαλο.
1: Εγώ προσέχω.
0: Είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
1: Ναι, όχι.
0: Σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Πιο αργό ρυθμό. Ξέρεις ποιες.
1: Ποια.
0: Άμμο, μη εννοδό, αλληλούια.
1: Ναι, στο πρώτο γραφείο, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώμε. Παιδιά, μακριά από το λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Έχουν ξεκινήσει
0: ήδη.
1: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
0: Λακωνία. Και πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τζιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και Αρκαδία.
1: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά. Ναι. Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία. Μεσσηνία είναι Μεσσηνία.
0: Λακωνία. Το μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία εκεί
1: σωστό,
0: πέρα.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Και δίπλα η Μεσσηνία. Βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες
1: και μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι παντού.
0: Βέβαια. Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
1: Πήγε στο Κορακοχώρι.
0: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
9: Τώρα πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε, Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι, Ηλίας.
0: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα, το Κορακοχώρι, Ηλίας. Αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες, λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, έχουμε να λέμε.
10: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
19: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Αναλυτικά στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου 45χρονης στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου δολοφόνου, καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια, αναζητούν οι αρχές. Ο οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στο νησέλι Ημαθίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χορτά.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούση και Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρια ως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Παιδιά, φτάνει με τους λαγοκέφαλους. Ό,τι ήταν να σας πούμε, σας το είπαμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για την αλληλεία του λαγοκέφαλου που θα επιδοτηθούν οι ψαράδες με κάποιο ποσό το οποίο θα αποτελεί και κίνητρο. Μέχρι εκεί, τώρα θεωρίες, συνωμοσίες και τα υπόλοιπα, αφήστε τα τουλάχιστον μακριά από εμάς. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άκουσε ότι πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στο Κοραγκοχώρι και σωστά επισημαίνει ότι ήταν το χωριό του Σιμίτη, του αείμνηστου. Του Κωνσταντίνου Σιμίτη, είχε και κατοικία εκεί στο περίφημο Κοραγκοχώρι Ηλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν περιοδίες στα κυβερνητικά στελέχη, κυρίως σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Κανονικότατα, όλα τα κόμματα είναι στις επάλξεις. Από εκεί και
1: δεν
0: πέρα.
1: Ξέρω τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Και το Πασόκ, καλά, φυσικά είναι η Δημοκρατία κυβέρνηση, το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα, που λένε ότι είναι και πολύ κοντά στο να συντάξουν και τα ψηφοδέλτια. Και θα έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες και το Σάββατο την πρώτη συνεδρίασή του. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Πότε θα γίνονται, αυτό το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Στο Πασόκ προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα με αυτές τις δηλώσεις. Το αφήνουν πίσω.
1: Ξορκίζουν την εσωστρέφεια και βεβαίως καταλαβαίνω ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Εκεί καταλαβαίνω, είδα πάρα πολλές αναρτήσεις και απαντήσεις και για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει.
0: Είδα τον κύριο Τσουκαλά. Ανέβασε ένα βίντεο για το πόσο κάνει. Λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνει και τον κόσμο πόσο χάνει από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο ίδιο κλίμα και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για το θέμα της ακρίβειας.
2: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.
0: Και όπως λέει και η Γεωργία στο μήνυμά της, καλημέρα λέει, αγαπημένη μου, είναι δυνατόν ένας οικογενειάρχης με δουλειά υποχρεώσεις να γυρνάει γύρω-γύρω τα σούπερ μάρκετ για να πάρει το πιο φθηνό προϊόν? Δεν θα πρέπει λέει να κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα? Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, εκεί όπου προσπαθούν να ισορροπήσουν και να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, ελπίζοντας ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή το κόμμα Τσίπρα.
1: Το φθινόπωρο και μετά, εκεί υπολογίζουν.
0: Στο κόμμα Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Σιάκαντάρη.
1: Για μια ακόμη φορά,
0: Ακριβώς. Ο οποίος είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Έχουν τελειώσει λέει πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλίας κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
4: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσο ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
1: Ναι, έχει προκύψει
0: πολιτική
1: μεγάλα θέματα.
0: Ορολογία.
1: Πολιτική, ψηφοπολιτική. Ο κ. Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
0: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7 ψυχοί.
1: Ναι.
0: Το κόμμα λέει είναι 7 ψυχο.
6: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7 ψυχο. Παρότι είναι 7 ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
1: Η κυρία Λιακούλη.
0: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
1: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
0: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
7: Το Πασόκ είναι 7 ψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ψυχο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
1: Αυτά που είπε για ότι ποτέ τη δεν έχει τα βέλη σε συντρόφου κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλους στο Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας. Όσο βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρυσταλλωθεί η εικόνα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
0: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα, για παράδειγμα, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
8: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
9: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
0: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει:
10: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
11: Ναι.
10: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και... Όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
12: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
10: Τι σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση?
12: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
10: Εγώ δεν έχω.
11: Έστω ότι έχουμε.
12: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κύριου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
13: μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Ωπαραπαιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο?
1: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα από εμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Είναι το επόμενο. Με προλάβες.
14: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
1: Να πληρώσουν.
0: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
1: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
1: Ψυχραιμία με τα νούμερα, παιδιά.
0: Ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές, απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Ο κ. Νιφούτης λέει δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ σε θελοντές. Το ακούω κι αυτό.
0: Και ρωτήθηκε μάλιστα και για τον κύριο Φάμελο. Λέει και ο κύριο Φάμελο, δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
1: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και δει την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Say.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφυσσα και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Beach.
0: Στο Ίδρα Μπιτς.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Επίσης σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι, κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει.
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά, αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα μάλλον θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείται. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία.
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε τον Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόορη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που έχουν παραιτηθεί πραγματικά.
0: Άμα
1: πρέπει
0: θυμηθείς...
1: να είμαι. Τώρα τους υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον. Ρίση Σούνακ. Η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Οι άλλοι πώς την λέγανε. Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε στον. Πέντε έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε και ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείτε ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια. About things we've gone through, though it's hurting me. Now. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν τιμολόγηση για άμεση αποστολή παραστατικών σε

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτζή, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή. Μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή. Δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειωδώς την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις, είτε με μείωση φορολογίας. Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring Τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

Σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Starmer στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη η φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια.

το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννης Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Δρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών με κάταγμα και εκδορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
18: Midea.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάοδο της Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αρδιτού και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνον απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα. Και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: «Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν», λέει η Δημοκρατία, «τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. «Too little, too late» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα «Συγκοινωνούν δοχείο» με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λένε, ισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε, παρακαλώ, Πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
12: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία ουσιαστικά θα αναγκάζανε ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτης γραμμής, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
12: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
12: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις. Έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Και η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω συντονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
12: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, Ουρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίσι υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλετίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την bwin, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά. Γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics,

0: Εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογεί αν δολοφόνο από τα Σκόπια να ζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σε επαρχιακό δρόμο στην Ιμαθία. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνούνται από τις αρχές. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στην θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ασυγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασυγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια. Και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
0: δύναμη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό? Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στη δημοσκοπήση. Άρα, μια κρίσιμη μάζα πολιτών, η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο. Ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόχειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κυρία Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα εγώ θεωρώ και θεωρώ η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολλό δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας. Αν θέλει
0: τώρα
1: να
0: θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε ούτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε?
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: των πολιτών. Και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτο στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένας σκληρός αγώνας. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτούς τους διαξηφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ? Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
1: απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Ιούπι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
9: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσωνα απλή τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, εις ώρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Κιρ Στάρμερ και ανακοινώνει την παραίτησή του στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά στα επόμενα δελτία ειδήσεων, αλλά η παραίτηση είναι γεγονός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
1: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδεια. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι και φταίει
1: δεν
0: τότε.
1: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι 1,52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγή, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, σε Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να είστε καλά. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
16: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η δήλωση Στάρμερ είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινή γνώμη, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση. Και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το κίνημα.
0: Ναι, αλλά μιλούν και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν, και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια, λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα εάν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήσετε στον Πρωθυπουργό? Είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει, θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
0: μήπως δίνεται όμως έτσι
1: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση.
0: Μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα? Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω,
1: κύριε
0: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
1: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός.
0: Αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
1: Μετά, γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία, ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του
0: Συμπηλίδη,
1: άλλου του συνεργάτη του Συμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να επουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνελήφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Στη σύλληψη 7 ανηλίκων 14 έως 17 ετών προχώρησαν οι αρχές στο Περιστέρι, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους σιδεροκροθιά, μαχαίρια και κροτίδα με καρφιά. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 55χρονος οδηγός συνελήφθη στο Χολαρκό αφού προσέκρουσε με το όχημά του πάνω σε δύο γιοταχή. Αμέσως μετά ο άνδρας μπήκε σε αστικό λεωφορείο προσπαθώντας να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη θέση με 39 μετάλλια στο σύνολο για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που έγιναν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα απολογισμός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερέας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πώς λένε στα αγγλικά να περάσει ο επόμενος?
1: Keith Stormer.
0: Α, έτσι λέει, έχει όνομα.
1: Τι, ή αλλιώς λύσεις τρας, που τη λέγανε τρας.
0: Εμένα ο άλλος μου άρεσε.
1: Ποιος?
0: Ο Σούνακ. Τώρα, που έκανε και τη μανούρα με το Μητσοτάκη.
1: Ευτυχώς που θυμάσαι ονόματα και με γλίτωσε από νέα γκάφα.
0: Καλά, μην νομίζεις.
1: Ήμουν έτοιμο να σου πω, αυτός ο Ινδός.
0: Ο Σούνακ. Που έκανε τη μανούρα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βέβαια, αν είχαμε τα λεφτά του, μια χαρά θα ήμασταν. Ναι, αυτός είναι που μας έσπασε τα να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Ακόμη τώρα δεν έχω συνηθίσει τη γεωμετρική αρμονία.
0: Αν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, θα πήγαινα στον επόμενο και θα έλεγα συγγνώμη, είχαμε συμφωνήσει με τον Στάρμερ να μου τα δώσει. Δεν το ξέρετε εσείς, αλλά μου το είχε πει. Ήρθα να τα πάρω. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Με τόσες αλλαγές που έχουν, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή δεν μπερδευτούν.
1: Εσύ τι κερατάς άντρας είναι ο Τραμπ?
0: Γιατί?
1: Προφανώς ο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν κανονικά οι ηγέτες των μεγάλων κρατών.
0: Ναι.
1: Πριν συμβεί κάτι, παίρνουν κάποιους άλλους ηγέτες μεγάλων κρατών και τους ενημερώνουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς εμπιστευτικά.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο κερατάς και το σφύριξε.
0: Καλά, αυτός δεν είναι. Εντάξει, πήγε τώρα. Αυτός είναι μια περίπτωση. Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο κωμωδία. Είναι και λίγο δράμα. Αν σκεφτείς τις επιπτώσεις της κωμωδίας που παίζει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αυτός έγινε στο Fox και έλεγε θα τους διαλύσω, δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν συμφωνήσουν.
1: Και τι, καλά. Δεν κατάλαβα κύριε, τι δεν σε αρέσει αυτό?
0: Τι δεν μ' αρέσει?
1: Υποστηρίζει τη δημοσιογραφική δουλειά.
0: Παίρνει τηλέφωνο, έλα Ανίτα, έλα ο Ντόναλτ, είμαι Ανίτα. Δεν είναι.
1: Όχι, είναι σαν να παίρνει τηλέφωνο και λέει Μανώ, δεν μας ακούει κανείς.
0: Έλα, βγάλε με αέρα.
1: Να σου πω, έχω πει στον Jay, στον JD. Αν τους δέσει το τραπέζι, δεν πάνε πουθενά αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι βρωμοϊρανοί δεν πάνε πουθενά.
0: Αυτός παίρνει στο Fox, λέει έλα ο Ντόναλντ, με βγάλε με αέρα. Δεν ξέρουν γιατί είναι να βγει. Τον βγάζουν, τον πετάνε αέρα. Πώς βγαίνουν εδώ μια έκτακτη είδηση και σου λένε, σε ειδοποιούν και σου λένε είναι ο Τάδε, έχει έκτακτη είδηση. Να βγει τώρα, ας πούμε. Και λες, μισό λεπτό μας ειδοποίησαν ότι κάτι έχει να μας πει ο Τάδε ρεπόρτερ. Έτσι κάνουμε με τον Τραμπ. Τον πετάνε στο Fox στον αέρα.
1: Μα ο Τραμπ μπορεί να νιώθει σαν ένας επιτιμή συντάκτης του Fox. Το Fox, μην ξεχνάς, ήταν αυτό που τον έβγαλε στην προηγούμενη φορά.
0: Εντάξει,
1: προηγούμενη θητεία.
0: Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Εδώ έχεις να κάνεις την ιστορία του Fox και του Flox. Δεν είναι κανονική κατάσταση αυτή που ζούμε. Δηλαδή, ότι ζούμε σε ένα πλανήτη κωμωδία, καθαρή κωμωδία τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Όταν είναι κανονική η κατάσταση, είναι ο υπερελισμός που όλα τα σκιάζει, τα κανονίζει, μυστικές συναντήσεις, συμφέροντα μεγάλα κτλ. Τώρα που έχουμε τον Τραμπ και είναι όλα τόσο διαφανή που του έρχεται κάτι, το λέει αμέσως, τα μαθαίνουμε όλα. Πάλι δεν σας αρέσει?
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, απλώς θα μου άρεσε πάρα πολύ αν δεν το πλήρωνα. Κατάλαβες? Δηλαδή με κάθε βγαίνει και λέει μια μπουρδα, όπα ανεβαίνει η τιμή του Brent.
1: Τώρα που το έπαιρες για
0: λέει ο Τραμπ είμαστε σε καλό δρόμο γιατί του είχε πέσει λίγο το ζάχαρο, όπα έφτει η τιμή του Brent. Του λέει κάτι Μελάνια, ρε, πώς είναι έτσι η γραβάτα που φοράς. Τι είπες, Μαρή, βγαίνει στο Fox, θα τους διαλύσω. Ανεβαίνει η τιμή του Brent. Κατάλαβες, δεν είναι διαφορά. Ότι εδώ ζεις μια κανονική κατάσταση.
1: Εδώ, παιδί μου, η Μελάνια προφανώς μετά από την ανοησία που έγινε με τη γιορτή για τα γενέθλιά του και τους παλαιστές.
0: Όχι ανοησία. Όταν γίνονται, δεν σας αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις. Όταν τις κάνει ο Πούτιν, είναι ωραίες και όταν τις κάνει ο Τραμπ είναι ανοησία. Κάτσε παρακαλώ, δεν σας κάνει ο Κίμικο Γιον Κουν. Δεν λέτε κάτι.
1: Τώρα.
0: Τι?
1: Τώρα θες κάτι να μου πεις?
0: Όχι, δεν θέλω κάτι να σου πω.
1: Καλά, εν πάση περιπτώσει να συνεχίσω εγώ περί Μελάνιας.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία Μελάνια προφανώς τώρα δεν της άρεσε με το παιδί δίπλα να βλέπει τους Παλαιστές. Το οποίο όμως αρέσει σε πολύ κόσμο και στον Τραμπ. Προφανώς και γι' αυτό μετά δεν πήγε μαζί του στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα χάνε η Μελάνια τώρα. Να χάσει όλο το μεγαλείο των Βερσαλιών. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα δεν θα τα είχαν ποτέ.
0: Σόπα μου.
1: Και τι έκανε ο άνθρωπος, άρχισε να την πέφτει στη γυναίκα του άλλου.
0: Ναι, τώρα και εσύ. Όλο αυτό. Τι σενάριο πραγματικά όμως, ούτε την τολμή και γοητεία να γράφες. Ότι η Μελάνια τώρα που έχει. Τέλος πάντων, όλο αυτό που έχει η Μελάνια, ότι και καλά δεν γίνεται. Το έχασε το ταξίδι, αυτό το ταξίδι δεν χάνεται στο Παρίσι. Άσε μας την Μπάμπη. Και ότι έπεφτε ο άλλος στην κυρία.
1: Δεν κάνω για πρωινάδικο τώρα, λέει.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Δεν κάνω.
0: Καθόλου.
1: Καλά, γυρνάω στον παλιό μου ρόλο.
0: Καθόλου. Καταρχάς ξεκίνησε με το εμπειριαλισμό και τα λοιπά. Πρωινάδικο. Ρε, Μπάμπη, άστο. Εδώ
1: γιατί ρε εσύ.
0: Με βραδινή και με το ζόρι πας.
1: Προτείνω στους συναδέρφους των Πρινάδικων, όπως ναι. τα λέμε, χαϊδευτικά πάντα, ότι πρέπει να έχουν κάθε μέρα ένα από τα θέματα που έχει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Ένα από τα θέματα οπωσδήποτε. Είναι από τα πιο ωραία
0: μέρα,
1: πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Δεν βαριέσαι, αλήθεια. Δεν βαριέσαι.
1: Όχι, γιατί αυτοί βαριούνται να δοξάζουν τον Φιντελ Κάστρο.
0: Δεν βαρέθηκες, αλήθεια.
1: Δεν έχεις ένα άδικο. Ένα άδικο δεν το έχεις.
0: Δεν έχεις κουραστεί τόσα χρόνια πραγματικά.
1: Πάντως είναι από τα πράγματα που. Όχι, δεν με καταδιώκεις. Είναι από τα πράγματα που διασκεδάζω, ετοιμαζόμουν να σου πω. Δεν τα λέω δηλαδή. Δεν τα λέω. Δεν τα κρίνω.
0: Γιατί ζεις και αναπνύεις με τον εφιάλτη κατά σύντο κομμουνισμού.
1: Όχι,
0: μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Όχι, με μπερδεύεις με τον Άδωνη. Συναντηθήκαμε καθόλου. Το Σάββατο, αλλά μην με μπερδεύεις.
0: Συναντιέστε, βρίσκεστε κιόλας μεταξύ σας γιατί κομμουνιστέ.
1: Σε κοινωνική συνάντηση συναντηθήκαμε και θαύμασα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Άλλος άνθρωπος. Έχει αδυνατήσει. Έχει κάνει τα πάντα για. Προσέχει τον εαυτό του πάρα πολύ.
0: Και το έχει πει ο άνθρωπος και μεγέτη με χαρά του.
1: Το λέει.
0: Βέβαια,
1: αφού εξηγεί σε όλους.
0: Και καλά κάνει.
1: Εγώ έκανα αυτό. Δες τι ωραίο που είναι τα μαλλιά μου αυτά. Τα πάντα. Δεν έχει κόμπλεξο άνθρωπο.
0: Μα δεν είναι θέμα κόμπλεξο. Αυτά τα πράγματα είναι άλλα πράγματα. Είναι το διακύβευμα τώρα άλλο είναι. Αλίμονο αν ήταν η εξωτερική εμφάνιση και οτιδήποτε άλλο ενός υπουργού που καλώς κάνει ο άνθρωπος και διατηρείται έτσι όπως διατηρείται, αρκεί να είναι καλά στην ψυχολογία.
1: Πάντως, όπως εξηγεί, το κάνει πρώτον ο ίδιος
0: ναι.
1: για να νιώθει ο ίδιος καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό του το σέβομαι απολύτως. Και γιατί αρέσει και στη σύζυγό του και αυτά. Και
0: εγώ, αυτό
1: λέει: εγώ νιώθω καλύτερα έτσι.
0: Αυτό
1: δεν έχει καμιά άλλη
0: για την πλατφόρμα δεν μιλήσατε καθόλου.
1: Για πλατφόρμα.
0: Για το πόσο κάνει.
1: Αφού εσύ μιλάς με τον Μίστερ Πληθωρισμός.
0: Άλλο για τον Μίστερ Πληθωρισμός. Σου λέω γιατί αυτά ήταν του Αδόνιδος η ιστορία σου. Όταν ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πλατφόρμες και τα λοιπά. Δεν το ρώτησε για το πόσο κάνει.
1: Όχι, δεν πήγε η κουβέντα.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Όχι. Δεν πήγε.
1: Κοίτα να δεις, ήμασταν και στην Πελοπόννησο. Οπότε η κουβέντα ήταν περισσότερο εάν ως.
0: Α, είχες πάει. Ξεκινήσεις και εσύ το άνοιγμα που έχει. Το άνοιγμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Λοιπόν, επειδή ήμασταν λοιπόν στη Μάνη, η συζήτηση ήταν περισσότερο εάν καλώς είναι εκεί βουλευτές, υπουργοί του Μητσοτάκη ή μήπως πρέπει να φύγουν και να αφήσουν την Πελοπόννησο ήσυχη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν Σαββατοκύριακο στην Πελοπόννησο. Είχες σε πέρασμά σου από τη Μάνη συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Yes.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Καλά, βέβαια ήταν και άλλοι υπουργοί και βουλευτές στην Πελοπόννησο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Της Δημοκρατίας. Εσύ είχες δύο λόγους να πας. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας να αντιμετωπίσεις το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος στον Τόνι Σαμαρά. Για δύο λόγους δηλαδή θεωρώ ότι θα έχεις πάει Πελοπόννησο. Άντε τρεις. Τρεις ήταν για. Ο πρώτος είναι για εκδρομή Σαββατοκύριακου. Ο δεύτερος για να πείσει τον κόσμο να μην πάει με το Σαμαρά. Ο τρίτος για να κυνηγήσει το ενδεχόμενο ανύπαρκτων κομμουνιστών στη Μάνη.
1: Ανύπαρκτων σίγουρα διότι.
0: Τους ξέρουμε.
1: Έχουν τελειώσει εκεί. Αν και υπάρχει ένα
0: τους
1: χωριό.
0: Και γραμμένους.
1: Υπάρχει ένα χωριό. Να σου πω να θυμηθούμε. Μέσα στη βδομάδα βγάλουμε τον Γιώργο Σεφερτζή που την ξέρει την περιοχή πολύ καλά. Υπάρχει ένα χωριό. Στο οποίο νομίζω το κουκουέ παίρνει 95-98%. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
0: Και θέλετε να κάψετε το χωριό.
1: Πάντως με τον Άδωνη είπαμε και αντικομμουνιστικές ιστορίες. Τώρα στη Μάνη ήμασταν.
0: Αυτό φταίει. Στη Μάνη. Ενώ με τον Άδωνη δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Εντάξει. Μάλιστα στα υπόλοιπα τώρα. Να πάμε να σου πω για τον Μίστερ Πληθωρισμό.
1: Για πες.
0: Για τον.
1: Πες και το όνομά του. Δεν είναι ευγενικό τώρα να το λέμε.
0: Για τον κύριο Θοδωρικάκο. Μου έκανε εντύπωση μια τάκα του κυρίου Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν μπορούμε να πούμε αργότερα για πλατφόρμες και οτιδήποτε άλλο, αλλά μου έκανε εντύπωση στον πολιτικό σχολιασμό της επιγερότητας ήταν μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο
0: δημοσκόπος ο ίδιος.
1: Η προηγούμενη δουλειά του ήταν. Ευχαριστώ. Όχι οποιοδήποτε δημοσκόπος.
0: Ευχαριστώ. Μην πιστεύετε.
1: Από τους καλύτερους, τους παλαιότερους, τους μεγαλύτερους.
0: Με επιβεβαίωση, δηλαδή κρατήθηκα επειδή είναι τηλεόραση, δεν ήταν ραδιόφωνο, θα του έλεγα να γιάσει το στόμα σας, κύριε Υπουργέ μου. Είπε στον αέρα και δύο φορές μάλιστα, θέλω να πω στον κόσμο, μην στέκεται και μην πιστεύει στις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία το 24.
0: Άκουσε με, διευκρίνησε. Και το διατύπωσε μάλιστα όπως έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς εδώ, για να πει όχι ότι θεωρώ ότι κάποιος έχει στημένο κάτι, στείνει δημοσκοπήσει οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ρευστά. Μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι. Άρα το 24 αυθόρμητο, αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ερωτηθείς, όπως λέμε, για το αν πιστεύει ότι είναι στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας ή στην αυτοδυναμία, απάντησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία κάνει την αυτοκριτική της, χαράξει μια στρατηγική κτλ. Ομολογήσει και κάποια λάθη μπορεί να έχει κάνει κτλ. Ναι, ότι είναι εφικτό. Έτσι. Δεν φάνηκε να το πιστεύει ιδιαίτερα. Στο υπόλοιπο κομμάτι πρέπει να σου πω ότι χθες χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο στην Αίγινα, το οποίο δεν χτυπάει ποτέ, και ήταν από μεγάλη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Για πρώτη φορά έλαβα μέρος σε δημοσκόπηση και αυτοεπιβεβαιώθηκα ότι δεν θα έχουν καμία σχέση δημοσκοπήσεις με το αποτέλεσμα της κάλπης. Ήταν αυτοματοποιημένο, Νίκο, ή το ξέρεις πια, εγώ δεν ξέρω ότι είχε, δεν είναι συνέντευξη, είναι πατάς 2-1 επιλογές, multiple choice. Ήταν αυτοματοποιημένο, τηλεφωνητής δηλαδή, όπου ξεκίνησε με τα στοιχεία σου, προφανώς δεν έδωσε τα στοιχεία μου. Έδωσα, τα λέω στοιχεία, χαρακτηριστικά, σπουδές, επάγγελμα και τα λοιπά, ηλικία
1: κυρίως.
0: Δεν
1: ρωτάει.
0: Όχι, γιατί δεν είχε τέτοια επιλογή για τα δικά μου τα κιλά. Λοιπόν, δηλαδή έφτανε μέχρι 100 κιλά και σου γράφε 5, πού να πάω, δεν είχε 6, για να πάω πάνω 100 κιλά. Άρα λοιπόν θέλω να πω
1: άμα
0: ότι...
1: Αν είχε βάρος, θα βάραγε 112.
0: Βέβαια, ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω ή θα μπορούσα να πω, πριν όπως πάντα διαλύσουμε κάθε ιστορία, λοιπόν, άκουσε με αγαπημένα μου Νίκο, μπας και κάνουμε μαζί εκπομπή. Λοιπόν, λέω ότι στα αυτοματοποιημένα μηνύματα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Ξεκίνησε με τα χαρακτηριστικά ηλικιακά και τα υπόλοιπα, μορφωτικά, πήγε στην πρόθεση ψήφου. Τι είχατε ψηφίσει, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε. Κάνει ένα διάλειμμα λέγοντας τι ομάδα είστε, Ολυμπιακός. Για Ολυμπιακό πατήστε 1, για Παναθηναϊκό πιέστε 2, για Πάοκ πιέστε 3, ακριβώς όπως το λέω. Πηγαίνει μετά, τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας, να διαβάζετε βιβλία. Πού θα θέλετε να πάτε διακοπές, τι βλέπετε γενικότερα για τη ζωή σας, αν είστε αισιόδοξοι και οτιδήποτε άλλο, και κάποια στιγμή επανέρχεται. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα, είναι η ακρίβεια, είναι η άμυνα, είναι η δικαιοσύνη, είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, προφανέστατα δεν μιλάμε για μια σοβαρή έρευνα μεγάλης εταιρείας, μπορώ να πω. Φαντάζομαι θα τη δούμε σύντομα τη δημοσκόπηση αυτή. Μέσα σε αυτούς που έχουν απαντήσει είμαι και εγώ. Φαντάζομαι ότι έχω επηρεάσει το δείγμα, γιατί αποκλείεται να έχει σπαταλήσει άνθρωπος κανένα τέταρτο εικοσάλητο για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά που ετίθεντο στη δημοσκόπηση. Έτσι. Αυτά έχω να πω.
1: Okay.
0: Αυτά για τις δημοσκοπήσεις.
1: Το brand είναι στα 79. Συνεχίζεται.
0: Τσιμουδιά για τις δημοσκοπήσεις, όπως είπε.
1: Αφού τα πες όλα και έχει ζητήσει να μην σε διακόπτω. Δεν διακόπτω τη σχέση.
0: Αλίμονο, τι. Για πε.
1: Λοιπόν, 79, που σημαίνει ότι ο Σονούπο, δηλαδή ένα κλικ, δύο κλικ θέλει ακόμη, θα βρεθούμε στο επίπεδο που είχε το αργό πριν διαλυθούν οι προηγούμενες συζητήσεις που γινόντουσαν με τους Ιρανούς, διότι εκεί, από εκεί ξεκινήσαμε, συζητάγανε, όπως τώρα ας πούμε συζήτησαν αυτές τις δύο μέρες, συζητάγαν διεκόπη λόγω των βομβαρδισμών που αποφάσισαν Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Θα βρεθούμε περίπου εκεί. Θα έχει περάσει δηλαδή αυτό το τρίμηνο, έτσι. Εκεί θα είμαστε, στα 78. Αυτά.
0: Έλα, μια πια είπες για το βάζο μου πριν. Πες μου, τι έλεγες, το κούρεψες το κτήμα σου. Τι έκανες, το δήλωσες.
1: Είναι κουρεμένο, απλώς και πέρυσι και πρόπερσι. Ήταν τόσο περίπλοκη η πλατφόρμα που εγώ, που δεν θεωρώ ότι είμαι αναλφάβητος και εν πάση περιπτώσει τα δουλεύω αυτά χρόνια ατελείωτα, σε ένα σημείο έπρεπε να πάω κάπου, να πάω μετά να ανέβω στο βουνό, να ξανακατέβω στην πλατφόρμα, και ως εκ τούτου βαρέθηκα, δεν το βρίσκα το οικόπεδο. Λες να ανησυχήσω?
0: Όχι, αλλά έχω καταλάβει γιατί ασχολείσαι τόσο με το κούρεμα του οικοπαίδου.
1: Ασχολούμαι διότι εγώ είμαι εκεί 26-27 χρόνια, έχω δει δύο φορές τη φωτιά να περνάει από πάνω. Και έχω δει και άλλες φωτιές στην περιοχή.
0: Εγώ λέω ότι μάλλον επειδή δεν έχεις να κουρέψεις τίποτα άλλο. Για πάμε.
1: Θα τα πω στον Άδωνη αυτά που λες.
0: Δεν πάω να τα πεις.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, έχουμε χρόνο.
0: Αλίμονο, άπλετο.
1: Λοιπόν, αυτός που έχει φάει την πιο γερή σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο Νετανιάχου.
0: Ρε Μπάμπη, αλήθεια τώρα.
1: Τι.
0: Σε βάζουμε στη δημοσκοπή, σε βάζουμε ακρίβεια από εδώ από εκεί και πας να μας κάνεις ανάλυση του Νετανιάχου.
1: Ακρίβεια, πότε μίλησες.
0: Κάντε να ρε Συμπάμπη, να την ανάλυση να τελειώνουμε.
1: Μας κάνεις ανάλυση για ακρίβεια.
0: Έλεος ρε Συμπάμπη μεσημεριάτικο. Έχουμε
1: κουραστεί. Εγώ μίλαγα εδώ για τις εξελίξεις γεωπολιτικές. Οπότε λογικό είναι να σου πω ότι το Νετανιάχου.
0: Τελείωνε, πες το Νετανιάχου να τελειώνουμε.
1: Κοίτα την εικόνα στην τηλεόραση που ψήνονται οι σύντροφοι Γάλλοι στους 40 βαθμούς.
0: Εδώ από Ελλάδα δεν περνάς καθόλου, πας Ισραήλ, πας Γαλλία, πας Παρίσι.
1: Πες το πουλάκι.
0: Αμερική, θα έρθεις καθόλου Ελλάδα.
1: Πες το, εδώ
0: θα μιλήσουμε
1: συνέχεια.
0: Καθόλου για τα δικά μας τα πραγματάκια εδώ
1: ό,τι
0: πέρα.
1: Ό,τι θες.
0: Άστο, όταν έρθει ο καύσωνας εδώ στην Ελλάδα, το συζητήσουμε.
1: Πα.
0: Εδώ, όταν ψινόμαστε εμείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ψινόμαστε εμείς, βγαίνει κανένας Γάλλος και λέει: Ω mon Dieu, τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Α, oui, bien sûr.
0: Τι bien sûr, μωρέ.
1: Κανικιούλα.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Κανικιούλα. Λοιπόν,
0: έλα να πούμε εδώ τα δικά μας τώρα.
1: Έλα, τι θες, πες το.
0: Έχουμε πράγματα, δεν έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Ωραία, πες το.
0: Τι να πω.
1: Αυτό που θες να πεις.
0: Ακρίβεια θα πεις.
1: Τι, κάθε μέρα για την ακρίβεια θα λέμε.
0: Αλίμονο, τι. Ποιος ασχολείται. Βαρετό κατά τα μερικές φορές το μοιάζει την ακρίβεια. Έχεις δίκιο.
1: Να σου πω λοιπόν, ένα από τα πιο ακριβά πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουν όλοι να αποφεύγουν είναι το φαγητό έξω και το γενικώς παραγγέλνω απ' έξω. Είναι από τα πιο ακριβά πράγματα που υπάρχουν.
0: Αν το κάνεις συνέχεια, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αν το κάνεις συνέχεια είσαι broke, κανονικά.
0: Καταστροφή, ναι.
1: Δηλαδή σου χρειάζονται και 200 και 300 παραπάνω ευρώ.
0: Ναι, και λίγα λες. Αν το κάνεις κάθε μέρα, λες.
1: Εντάξει, δεν λέω κάθε μέρα, αλλά αρκετά συχνά.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Παραγγέλνεις απ' έξω.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Που και πού παραγγέλνω.
0: Δεν παραγγέλνω.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν παραγγέλνω, γιατί μαγειρεύω. Προτιμώ να μαγειρεύω.
1: Ναι. Μα, αυτό είναι το σωστό. Μα είναι πολύ σωστό να έχεις 3-4 πράγματα που δεν χρειάζονται καν μαγείρεμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλύτερο. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή, αν έχεις ένα ζαζαβατικό, μια ντομάτα, ένα τέτοιο λίγο τυρί, κάτι άλλο, τα βάζεις όλα μπροστά σου, έχεις φάει τέλεια, υγιεινά και έχεις πληρώσει 4-5 ευρώ, max, αυτά δεν κάνουν ποτέ παραπάνω, όσο και αν τα μαζέψεις, έτσι, και δεν ξέρω, εγώ τρώω και λίγο τώρα πια, αλλά σε σύγκριση με το οτιδήποτε θα παραγγείλεις απ' έξω, ένα σουβλάκι. Σύμφωνοι, είναι καλύτερο, από κάθε άποψη. Κάτι πρέπει να κάνουν. Έχουν τρελαθεί. Οι τιμές εκεί που τις έχουν βάλει, απορώ πώς έχουν ακόμη δουλειά. Απορώ.
0: Ένα σουβλάκι για 4 ευρώ.
1: Όχι, σε εμάς το Παγκράτη έχει χαμηλότερα.
0: 4. Εγώ 4.
1: 4 είστε στην Κυψέλη.
0: Πλατεία Αμερικής Κυψέλη, 4.
1: Καλά, είστε πλούσια συνοικία εσείς.
0: Ναι, γιατί μπερδεύονται. Νομίζω ότι η πλατεία Αμερικής δεν είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι στην Αμερική και αυτό το έχουν ακριβεί οι τιμές Αμερικής. Αλλά τελικά είναι στην Ελλάδα. Είναι 4 ευρώ εμείς το σουβλάκι στην πλατεία Αμερικής.
1: Όχι, εγώ πήραμε.
0: Θες να σου πω ότι με τσαντίζει. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες, ρε. Αλλά θέλω μια μέρα να κάνω μια κουβέντα με
1: πήρα εγώ από την Κεσαριανή
0: ένα
1: σουβλάκι.
0: Ναι.
1: 3,40 ή 3,30.
0: Θα βρεις και φθηνότερο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εξαιρετικό, μιλάμε τέλειο.
0: Η Κυψέλη να πούμε ότι δεν είναι μια πολύ ακριβή περιοχή.
1: Προς Θεού, όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το σουβλάκι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ για παράδειγμα που δεν βάζω μέσα ούτε πατάτα ούτε τζατζίκι, γιατί την πληρώνω στην τιμή απ' όλα.
1: Εσύ επειδή θέλεις γκουρμεδιά.
0: Δεν θέλω
1: πρέπει
0: γκουρμεδιά.
1: Να πληρώνεις ακριβότερα το σουβλάκι.
0: Δεν νομίζω. Καθόλου.
1: Ναι, είσαι γκουρμεδιά.
0: Εγώ θέλω κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι.
1: Αυτό.
0: Πάπρικα. Ναι. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή σε μένα δεν βάζεις όπως βάζεις του πιτσιρικά μέσα τίγκα πατάτες και τίγκα τζατζίκι. Εγώ γιατί το πληρώνω στην
1: Γιατί όταν βάζει πατάτες δεν χρειάζεται να βάλει το ίδιο κρέας. Εσύ που δεν βάζεις πατάτες βάζει περισσότερο κρέας. Έπρεπε να το πληρώνεις ακριβότερα.
0: Τι λέει, παιδιά. Ο Μπάμπη ζει σε κόσμο όπου σου βλατζεί το τουλέ χωρί πατάτε, σου βάζει περισσότερο κρέα. Ρε Μπάμπη, αλήθεια τώρα, πόσα χρόνια έχει να φας σουβλάκι.
1: Δεν έχω τόσα πολλά.
0: Και εσένα σου βάζει παραπάνω κρέα.
1: Δυστυχώ μου βάζει πάρα πολύ, αφού κάθε τελευταία φορά του λέω μην μου βάλει τόσο πολύ, δεν μπορώ να το φάω.
0: Τι γίνεται, ρε. Πάμε διαφημίσει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
10: Σε 4,41 εκατομμύρια εργαζομένους ανέρχεται στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό που βρίσκεται σε ενεργό απασχόληση. Από το σύνολο αυτό, ο ιδιωτικός τομέας απορροφά τη συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεπερνά σταθερά τα 800.000 άτομα. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τις 450.000.
11: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της Βρετανίας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 30 στα Ιωάννινα.
0: Μητέρα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην είσοδο της Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους.

0: Ήταν αρκετά τα 7 λεπτά.
1: Ποια?
0: Τα 7 λεπτά για να συνειδητοποιήσεις αυτό που είπες νωρίτερα.
1: Ποιο λες?
0: Ενημέρωσε το κοινό της Ελλάδας ότι όταν παραγγέλνεις χωρίς πατάτες σουβλάκι και τζατζίκι σου βάζει ο σουβλατζής περισσότερο κρέας. Ήταν αρκετό αυτό?
1: Ναι, εντάξει, τώρα,
0: για να συνειδητοποιήσεις τι είπες.
1: Πολύ καλά κατάλαβα. Πρέπει να διορθώσω ένα λάθος, γιατί κοίταξα το τηλέφωνο. Επειδή έχω πολύ καιρό να παραγγείλω, είναι αλήθεια, και κοίταξα γιατί κρατάω. Τα σημειώνω. Έχει ανέβει η τιμή.
0: Ναι. Εγώ δεν αμφισβήτησα την τιμή. Δεν είναι αυτή που έδωσες, γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχει όντως. Να συζητάμε, κάποιος μπορεί να κάνει.
1: Καλά, πάντως επειδή παίρνω από ένα συγκεκριμένο, έχει ανέβει η τιμή και δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Εγώ έδωσα 4 ευρώ, αλλά δεν συνειδητοποίησες το λάθος που έκανες. Ότι υπάρχει σουβλατζής στην Ελλάδα ο οποίος βάζει περισσότερο κρέας όταν δεν παίρνει πατάτες και τζατζίκι, λέει πραγματικά. Αλήθεια.
1: Σε σένα λέω ότι έπρεπε να σε χρεώνουν περισσότερο επειδή δεν βάζουν πατάτες και σου βάζουν περισσότερο κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προσπαθεί να αποφύγει τώρα.
0: Καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, γνωστός λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΕΜΕΠ. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του, να πιαστούμε από την τελευταία εξέλιξη.
1: Τώρα που έχουμε τον καλεσμένο, μας φαντάζομαι να το συζητήσουμε. Γιατί πριν δεν ήθελε να με αφήσει να πω για τα χάλια του Νετανιάχου.
0: Αν με το συζητήσουμε, να μας το πει ειδικός τώρα. Εδώ ακούς Γαλλία, αν και ο άνθρωπος έχει σχέση με τη Γαλλία. Φαντάζομαι θα χρειαστεί και ένα λεπτό για την εισαγωγή στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κύριε Τζογόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Για τους 40 βαθμούς πώς περνάνε οι Γάλλοι, κύριε Τζογόπουλε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Τζογόπουλε, δεν ξέρετε, εγώ πολύ το ευχαριστιέμαι πάντως που ψήνονται.
2: Εξαρτάται σε ποια περιοχή είναι. Άμα είναι νότια, δεν περνάνε και άσχημα. Σαρά
1: μέρη. Α, μην το λέτε. Κάτω στον Πορτό χάσαν τρεις ανθρώπους.
2: Σωστά, υπό αυτή την έννοια, ναι, αλλά στην Κιανή ακτή μπορεί να είναι και καλό.
1: Εντάξει, βέβαια. Καλύτερα είμαστε εμείς εδώ με το βορειαδάκι μας τώρα,
2: πολύ
1: σήμερα
2: καλύτερα.
1: Μια χαρά.
0: Κύριε Τζογόπουλε, να πιαστούμε από την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει. Θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα, το Ισραήλ, ΗΠΑ κτλ. Αλλά πώς βλέπετε την εξέλιξη με την παρέτηση Στάρμερ?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνέχεια στην αδυναμία της Βρετανίας να στεφθεί ως μεγάλη δύναμη μετά το Brexit. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αρκετοί πρωθυπουργοί οι οποίοι δεν τα καταφέρουν, η οικονομία προφανώς είναι στο επίκεντρο και γι' αυτό το λόγο δεν τα έχει καταφέρει ο Στάρμερ, παρά το γεγονός ότι οι εργατικοί πέτυχαν πριν από περίπου 2 χρόνια μια πολύ μεγάλη νίκη στις εκλογές και κατάφεραν να διώξουν τους συντηρητικούς ύστερα από αρκετά χρόνια. Αλλά όταν έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος έλεγε προεκλογικά ότι δεν θα βάλει φόρους και τελικά βάζει φόρους, αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό και την αδυναμία του να χειριστεί το πρόβλημα, οδήγησε στην εσωκομματική αμφισβήτηση. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο αναγκάστηκε να παραιτηθεί είναι η εσωκομματική αμφισβήτηση. Όχι τόσο πολύ ότι δεν πηγαίνει καλά στη δημοσκοπήση στο κόμμα των εργατικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό βέβαια για το. Δεν ξέρω αν. Θα συνεχιστεί, γιατί πέραν το ότι του είχε υποσχεθεί, τι έκανε ή τι δεν έκανε, έχουμε 7 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει μέσα σε 10 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι λέτε.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό ακριβώς είχα και εγώ στο μυαλό μου που είπε προηγουμένως, ότι μετά το Brexit η χώρα δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει μια άλλη Βρετανία με μια άλλη έγκλη. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι το Brexit η αιτία, αλλά προφανώς επειδή συνδυάζεται χρονικά με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα ψάχνεται να βρει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά και το ρόλο της στο διεθνές σύστημα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά. Δεν τα πηγαίνει δηλαδή καλά, και αυτό και ο κόσμος είναι απογοητευμένος από πάρα πολλούς πρωθυπουργούς, όχι μόνο από το συγκεκριμένο. Το
1: σημερινό. Οπότε τώρα λέει να δοκιμάσει τον άνθρωπο που είχε την ανόητη ιδέα του Brexit και τους έπεισε τότε να ψηφίσουν υπέρ του Brexit.
2: Θα δούμε.
1: Να τον κάνουν αυτόν πρωθυπουργό, να δούμε τι θα βγει δηλαδή.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Είναι και διαφορετικές οι γεωπολιτικές απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Είναι το πρόβλημα της Ρωσίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η Βρετανία να έχει μια πολιτική έναντι της Κίνας σε μια περίοδο που ο Τραμπ προφανώς επισκιάζει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Και σε αυτό ο Πρωθυπουργός ο Στάρμερ δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο να δούμε πώς θα μπορέσει να χαράξει μια στρατηγική ο επόμενος Πρωθυπουργός, αν τα καταφέρει βέβαια.
1: Να έρθουμε στη στρατηγική, μιας που είπε ο κ. Τζογόπουλος τώρα ακριβώς αυτό. Η στρατηγική Νετανιάχου, ποια μπορεί να είναι? Ήτανε μία, κάνω συνεχώς πόλεμο. Μένω πρωθυπουργός, δεν πάω δικαστήριο. Τώρα όμως.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στρατηγική ο ίδιος. Είναι αυτό το οποίο τον έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές εκλογικές νίκες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και ο πόλεμος κανονικά στο Λίβανο. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το Ιράν, υπάρχει αυτή η αμφιβολία για το αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα οδηγηθούν σε μια οριστική συμφωνία. Δεν πρέπει να είμαστε 100% αισιόδοξοι ότι το μνημόνιο που υπεγράφει την Παρασκευή και η σχετική συμφωνία χθες στην Ελβετία θα οδηγήσει τελικά σε μια οριστική συμφωνία ειρήνης. Κατά τη δική μου άποψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανέχονται τη συμπεριφορά του Νετανιάχου παρά ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν νομίζω ότι χαλάνε οι πολύ καλές σχέσεις ΗΠΑ Ισραήλ, παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφωνίες.
1: Ναι. Κάποιες διαφωνίες μόνο.
0: Ναι, εντάξει, okay.
2: Εγώ θα έλεγα κάποιες διαφωνίες και το λέω αυτό για τον εξής λόγο, ότι αν υπήρχε ουσιαστική διαφορά την προσέγγιση, τότε ο ρόλος των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα ήταν τελείως διαφορετικός. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, ούτε έχουμε δει και άση της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Τώρα, στη δημόσια ρητορική υπάρχουν οι διαφορές, αλλά εγώ προσπαθώ να δω την ουσία της αμερικανικής πολιτικής και μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, τέτοια τουλάχιστον, που να οδηγήσει το Ισραήλ είτε να βγει από το Λίβανο, γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ κατέχει εδάφη του Λιβάνου, δεν έχει αποχωρήσει από εκεί, είτε να αλλάξει γενικότερα προσέγγιση ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό.
1: Ναι. Παρά τα αυτά, η φήμη του Ισραήλ έχει τσαλακώθει πάρα πολύ και υπάρχουν πλέον και πάρα πολλοί Εβραίοι Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν ήδη πολλοί, τώρα είναι πάρα πολλοί, που δεν συμπαθούν τον Νετανιάχου και την πολιτική του. Καταλαβαίνουν πλήρως την τρομοκρατία που πάνω στην πλάτη της δίκαιης των δίκαιων στόχων που έχουν οι Παλαιστίνοι, πάνω στην πλάτη τη δικιά τους χτίζεται η τρομοκρατία, την καταλαβαίνουν αυτοί γιατί καταδικάζουν. Αλλά αυτό που κάνει ο Νετανιάχου δεν τους αρέσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και μάλιστα αυτό ισχύει πλέον και για τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, διότι στο παρελθόν το βλέπαμε με τους υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Πλέον όμως υπάρχει σε όλη την Αμερικανική κοινωνία μία ενόχληση για τη γενικότερη πολιτική του Νετανιάχου. Και θα έλεγα, χωρίς να μπορώ να προβλέπω το μέλλον προφανώς, ότι μέσω μακροπρόθεσμα αυτό θα δράσει κατά του Ισραήλ, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος και ποια θα είναι η πολιτική του έναντι του Ισραήλ, με δεδομένη αυτή τη συζήτηση η οποία υπάρχει πλέον σε ολόκληρη την Αμερικανική κοινωνία. Άρα λοιπόν, μέσω μακροπρόθεσμα, δεν νομίζω ότι τα πράγματα ευνοούν το Ισραήλ, ανεξάρτητα από ποιος θα κερδίσει τις εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πάντως, γενικότερα, παγκόσμια πεποίθηση είναι ότι και Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό με όλο αυτό. Δηλαδή, το λιγότερο μπορώ να πω. Ή μάλλον θέλω να πω ότι έχουν γύρει και ζητήματα για τα οποία κανείς πριν την κρίση δεν μιλούσε. Δηλαδή, το ενδεχόμενο επιβολής τελών στα θενά του Ορμούς δεν υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Το θέτει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος, κάτι που δεν είχε. Είναι θέμα για το οποίο δεν είχε γύρει ποτέ ζήτημα, ενώ λίγο πριν τον πόλεμο. Με λίγα λόγια, οι τιμένοι αυτή τη στιγμή στο μυαλό της παγκόσμιας κοινή γνώμη παραμένουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
2: Οι ΗΠΑ σίγουρα φαίνεται ότι διαπραγματεύονται όχι από θέση ισχύως όπως θα έπρεπε κανονικά, αλλά μάλλον από θέση αδυναμίας. Ξεκινάω με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι αν πράγματι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο τμήμα πρόκειται για μια επιτυχία με δεδομένους τους στόχους που έχουν εδώ και αρκετά χρόνια και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα, όπως σωστά είπατε, είναι αυτό των διοδίων, είναι όμως και άλλα, επειδή έχω διαβάσει το μνημόνιο πολύ προσεκτικά. Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, για παράδειγμα, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις τους από τον Περσικό Κόλπο. Αυτό είναι ασαφές. Δηλαδή, σχετίζεται μόνο με τις δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για να βομβαρδίσουν το Ιράν ή και με τις βάσεις τους σε ολόκληρη την περιοχή. Υπάρχει δηλαδή μια ασάφεια τέτοια στον τρόπο με τον οποίο έχει γραφεί το μνημόνιο, που προφανώς δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον βλέπουν τα πράγματα ή υπογράφουν μια συμφωνία από θέση αδυναμίας. Και κατά την άποψή μου, το χειρότερο για τις ΗΠΑ είναι ότι φαίνεται έμεσα ότι η νικητής είναι η Κίνα. Δηλαδή, το Ιράν αυτή τη στιγμή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει εκ νέου σε εξαγωγές, ακόμα και πριν αρθούν επισήμως οι κυρώσεις. Και αν θυμηθούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε βρεθεί στο Πεκίνο στα μέσα Μαΐου, προφανώς ο ρόλος τον οποίο έχει διαδραματίσει η Κίνα προς την κατεύθυνση μιας τέτοιου είδους συμφωνίας, μάλλον είναι αρκετά σημαντικός.
1: Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτά. Αν και έβλεπα και βλέπω πάντοτε με καλό μάτι το να σταματήσει η δυνατότητα του Ιράν προς την πυρηνική βόμβα, όσο τουλάχιστον έχουν αυτό το καθεστώς και πιστεύουν αυτά που πιστεύουν ως κρατική πολιτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αγορές κέρδισαν. Οι αγορές, και νομίζω ότι ο Τραμπ το παραδέχτηκε, ότι δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα έπρεπε το πετρέλαιο να έχει ξεφύγει εντελώς, διότι τελειώνουν τα αποθέματα, έπρεπε να αναπληρωθούν και αυτό θα κάνουν τώρα τρέχοντας. Και σειρά άλλων πραγμάτων, τα οποία το παράδοξο που στον κόσμο που ζούμε σήμερα είναι ότι τα υπερασπίζεται κυρίως η Κίνα. Και λιγότερο ο Τραμπ που μας έχει τρελάνει και στις δασμούς, όπως τους βάζει, όπως τους βγάζει. Η Κίνα είναι πιο σταθερή δύναμη του καπιταλισμού.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, και ιδίως τα χρόνια του Προέδρου Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει πόντους η Κίνα ακριβώς λόγω της σταθερότητας στην οποία επενδύει. Άλλωστε, εκείνη η μόνη χώρα που δεν έχει εμπλακεί άμεσα σε κάποιο πόλεμο. Αυτό δεν είναι ασήμαντο, αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει κάνει η Ρωσία και τι έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα χαρτί το οποίο παίζει η Κίνα μέσω μακροπρόθεσμα, καθώς η Κίνα έτσι κι αλλιώς βλέπει προς το μέλλον, όταν δεν θα είναι και στην εξουσία ο Πρόεδρος Τραμπ, αλλά η Κίνα θα είναι ακόμα εκεί να επενδύει στην δική της οικονομική ανάπτυξη και στις επενδυτικές σχέσεις με άλλους σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ανεξάρτητα από τις σχέσεις που έχουν οι άλλες χώρες μεταξύ τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζογοπουλέ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή του στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours.
3: Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περιμένεις, αφού μπήκε ο Βολάνιος, είναι όλα έτοιμα. Έλα κύριε Παναγιώτη μας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όλα έτοιμα. Οι οδηγοί στη θέση τους. Στην άνοδο της Κηφισίας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Βουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από παραλία Καλαμακίου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Ρούφ Βοτανικό, αντίστοιχη εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλια από Ρούφ μέχρι Ταύρο.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα αυτό, γιατί έπεσα πάνω σε μήνυμα που σε ενδιαφέρει, Παναγιώτη Βολάνη. Όπως σε ενδιαφέρει είναι το αντικείμενό σου. Λέει, σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, με φόντο την έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Ελαιώνα Βοτανικού και τις αυξημένες αντιδράσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί, αλλά σήμερα έχουν εκτενή σύσκεψη. Έχετε το νου σου,
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.

0: Ο Φώτης στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα από Σέρες. Ρε παιδιά, στην παραλία Οφρυνίου, αν το λέω σωστά, ή αλλιώς Τούσλα, ή άλλος λέει Τούσλα, το σάντουιτς με γύρο έχει 7 ευρώ.
1: Έλεος. Είναι
0: σάντουιτς εσύ. Σάντουιτς, δεν είναι.
1: Πόσο μακρύ είναι, καλή ώρα.
0: Να, τόσο, με τους συμπάθει.
1: Η μεταφορά του σουβλακίου στην Ευρώπη ξεκίνησε με σαντουίτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρώτα παίρναν μπαγκέτα, την κόβαν στη μέση και βάζανε αυτά και μετά ξαναβάζουν πίτα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις όμως. Εδώ σε επιβεβαιώνει ο Γιώργος Ζορμπαλάς και λέει καλησπέρα παιδιά, κύριε Νιφλή, ξέρω τρεις σουβλατζίδες που βάζουν πιο πολύ κρέας αν δεν βάλεις πατάτες. Στην Κατούνα, Ετωλοακαρνανίας και τα τρία οβελιστήρια. Στην Κατούνα.
1: Πού είναι η Κατούνα?
0: Όπως μπαίνεις.
1: Ψάχνω αμέσως.
0: Ναι, ναι. Ετωλοακαρνανία.
1: Από εκεί θα παραγγέλνω.
0: Άρα, γεια σου.
1: Σας είχα πει μια μέρα, ήταν όταν άνοιξε η Όλγας, που είχαν αρχίσει και έμπαιναν όλοι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μπαίνουν λιγότεροι. Επειδή χρειάστηκε να κατέβω... 2-3 φορές, πάντα πηγαίνω από εκεί και γιατί είναι πολύ όμορφα αλλά και γιατί είμαι περίεργος. Μπαίνουν λιγότεροι. Μάλλον κατάλαβαν ότι δεν τους βγάζει εκεί που περίμεναν ότι θα τους βγάλει.
0: Ναι,
1: και αυτό τελικά το κόλπο πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν έξυπνο.
0: Ναι.
1: Επειδή έτσι δεν τους βγάζει προ Σύνταγμα, δεν τους βγάζει να παρακάμψουν το χάος που γίνεται για ένα κομμάτι, ούτε 500 μέτρα μιλάμε. Ούτε
0: ναι,
1: η Αρδιτού. Είναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι ούτε. Μιλάμε το απόλυτο χάος. Διότι περνάει το τραμ. Βεβαίως και πηγαίνουν πάνω στη γραμμή του τραμ οι άνθρωποι. Βγαίνει στη διασταύρωση της Βουλιαγμένης που όταν έχει άνθρωπο να ρυθμίζει την κυκλοφορία, τροχονόμο, πάει πολύ καλύτερα. Πάει καλύτερα, το καταφέρνει. Διότι εκεί είναι το απόλυτο χάος. Είναι η Αθανασίου Διάκου που έρχεται από το Σύνταγμα για να μπει στη Βουλιαγμένης. Λεωφορεία, τρόλεϊ. Υπάρχει ένα σημείο που απαγορεύεται να κάνεις αριστερά παρά μόνο αν έχεις τρολέδες. Μόνο τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία επιτρέπεται. Το πηγαίνουν όλοι. Χάος, κανονικότατα.
0: Σαϊδόνα, το λέω σωστά?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Είναι το χωριό που αποκαλείται και ως κόκκινη μόσχα στη Μάνη, που βγάζει...
1: Α, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό είναι το όνομα που μου ανάφερε.
0: Το λέω γιατί ο Νίκος Ρογκάκος μπορεί να στέλνει διάφορα μηνύματα, αλλά σε αυτά που έπρεπε να ελέγχει και να ξέρει, δεν τα γνωρίζει ο άνθρωπος δυστυχώς. Ξέρει μόνο τα κόκκινα λουριά στη Μάνη, δεν ξέρει κάτι άλλο. Την κόκκινη μόσχα δεν την ξέρει. Έτσι. Το χωριό που βγάζει κουκουέ. Για... Πάμε αλλαγή ώρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κύριος Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της Βρετανίας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ νομών μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία.

0: και έλεγχη. Συνελήφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη 7 ανηλίκων 14 έως 17 ετών προχώρησαν οι αρχές στο Περιστέρι, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους σιδερογροθιά, μαχαίρια και κροτίδα με καρφιά. Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνελήφθη 44χρονος Ιρανός στην Αθήνα, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης αξίας 6.500 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη θέση με 39 μετάλλια στο σύνολο για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες Θήβου που έγιναν στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα απολογισμός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Θα κάνουμε λίγο την κουβέντα αυτή για τα ΦΠΑ και τα λοιπά και τις υπόλοιπες ιστορίες με τιμές και με αγορά.
1: Τι έπαθες πάλι με το ΦΠΑ?
0: Δεν έπαθα κάτι. Ξέρεις, με έχει προβληματίσει το εξής, ότι υπάρχει μία λογική της κυβέρνησης που λέει, γιατί άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Μάξιμο Χαραχόπουλο που μιλούσε στον Νίκο Χατζηνικολάου και του έλεγε, εντάξει, το γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποστό της ακρίβειας είναι εισαγόμενοι μάλλον και οτιδήποτε άλλο, και το μόνο που μπορείς να κάνεις ως κυβέρνηση είναι να ενισχύσεις οικονομικά τους πολίτες για να μπορέσουν για να αυξήσουν την αγοραστική τους ικανότητα ή δυνατότητα μάλλον. Αυτό που με προβληματίζει είναι αν τελικά η πολιτική πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή σε ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο ναι είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό, οτιδήποτε άλλο, η αντιμετώπιση είναι να ενισχύσεις το εισόδημα ή να καταπολεμήσεις τη στρεβλώση της αγοράς.
1: Δεν πρέπει λίγο να τα κάνεις όλα?
0: Δεν ξέρω τα κάνεις όμως όλα, γιατί είναι κάπως, θα έλεγα, μονότονη η απάντηση των κυβερνητικών, ότι ο μόνος τρόπος για να τα αντιμετωπίσεις αυτό είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Ενώ εάν κάτσεις και ψάξεις, εσύ αν ξεψαχνίσεις την πλατφόρμα και πεις ότι έχεις να κάνεις μόνο αυτό, και είμαι σίγουρος εσύ ειδικά, θα διαπιστώσεις τρομερές στρεβλώσεις. Θα διαπιστώσεις εναρμονισμένη πρακτική σε πάρα πολλά πράγματα. Θα διαπιστώσεις πράγματα που...
1: Εννοείς να έχουν την ίδια τιμή?
0: Την ίδια τιμή, αλλά με πολύ ισχυρή πρακτική. Για παράδειγμα, δεν είναι το ισοπεδώνω.
1: Κάτσε, ναι. Δεν είναι απόδειξη εναρμονισμένης
0: πρακτικής. Όχι. Αυτό δεν είναι απόδειξη. Είναι ένδειξη.
1: Είναι ένδειξη να ψάξουμε μήπως υπάρχει.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν λέω ότι αν δεις ίδιο... η ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα.
1: Όπως και αυτό που λέγεται ότι υπάρχουν παντού καρτέλ και τα λοιπά. Καρτέλ, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσουμε να τα κατονομάζουμε. Αφού πλέον τα θεωρούμε ότι είναι ισοδύναμα εγκληματιών, πρέπει να πούμε είναι ο τάδε, είναι ο δίνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τα λέμε τυχαία.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαία. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είναι γενικό, ως και οποιαδήποτε γενίκευση, είναι και λαϊκισμός ή φασισμός, θα πω εγώ. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορείς να μιλήσεις για πρακτικές καρτέλ. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Συνεννοήσεων.
0: Το πιο τρανταχτό παράδειγμα δεν είναι το τραπεζικό?
1: Ναι.
0: Καρτελοποιημένα, δεν λειτουργεί.
1: Εντάξει, δεν έχουν τις ίδιες τιμές.
0: Τώρα εντάξει.
1: Αλλά η διαφορά τώρα στα επιτόκια, όταν είναι 0,2 ή 0,3.
0: Δεν μιλώ μόνο για τα επιτόκια. Γιατί κυρίως, αν δεις, όταν έχεις ένα κέρδος τραπεζών ετησίως, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, γιατί κάπου το είχα διαβάσει, ήταν γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: Φέτος πήγε. Φέτος. Πέρυσι δηλαδή.
0: Ναι, τι χρονιά πέρασε. Και τα 2, τόσο δισεκατομμύρια ήταν από τις χρεώσεις. Αυτό δείχνει, όχι, δεν μπορώ να ονοματίσω και να πω, είναι όμως μια πρακτική που αν μη τι άλλο σου μυρίζει καρτέλ.
1: Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τέτοια, δηλαδή δεν οδηγούμε σε αυτό το συμπέρασμα, έχουν προβλήματα οι τράπεζες πολλά. Πρώτα απ' όλα τα 4, κάτι και τα 2, κάτι πρόπερση ήταν μετά από 15 χρόνια που οι τράπεζες ήταν ελληματικές. Το οποίο είναι και τρελό, δηλαδή η ελληματική τράπεζα δεν υπάρχει. Μια τράπεζα η οποία έχει ζημιά κλείνει. Είναι το είδος της επιχείρησης, ενώ μια επιχείρηση ΑΒΓ, οποιαδήποτε, μπορεί να έχει ζημιές. Μια τράπεζα δεν μπορεί να έχει ζημιές. Μια τράπεζα που έχει ζημιές, κανονικά μπαίνει μέσα η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνει έλεγχο και τους λέει έχετε 6 μήνες max να ανορθώσετε τον ισολογισμό σας και να βγάλετε κέρδη. Αν δεν βγάλετε, θα σας πάρω την άδεια.
0: Ναι.
1: Δεν λογίζεται τράπεζα η οποία έχει ζημιές. Δεν υπάρχει.
0: Okay.
1: Σε εμάς ήταν οι ειδικές συνθήκες.
0: Για να μην φύγουμε από
1: για
0: όλο
1: να
0: αυτό,
1: μην φύγουμε, εις δίκιο.
0: Γιατί δεν το έδωσα ως παράδειγμα και συμφωνώ μαζί σου ότι όταν μιλάμε πλέον για καρτέλ πρέπει να το ονοματίζουμε, να πούμε 1, 2, 3. Απλώς μίλησα και για πρακτικές καρτέλ ή σε ένα σκαλί πιο κάτω εναρμονισμένες πρακτικές.
1: Τώρα, πώς μπορεί να έχεις σε αυτά τα προϊόντα? Επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε σε σούπερ μάρκετ, δηλαδή είναι παραγωγοί οι ίδιοι και πουλάνε σε σούπερ μάρκετ, μου είπανε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πουλάνε στην ίδια τιμή. Δηλαδή ένα προϊόν δικό τους το πουλάνε σε διαφορετικές αλυσίδες στην ίδια τιμή, δεν διαφέρει η τιμή τους.
0: Ναι,
1: γιατί και αυτοί έχουν τιμοκαταλόγους.
0: Ναι,
1: και ότι αυτό τώρα που κλείδωσε ο Θεοδωρικάκος και το ποσοστό κέρδους. Mm-hmm. Τους είπε ότι είχατε πέρυσι, θα έχετε και τώρα, δεν θα το αλλάξετε. Mm-hmm. Έκανε ακόμη περισσότερο την τιμή του τιμοκαταλόγου να είναι αυτή και καμία άλλη.
0: Το ακούω.
1: Καταργώντας δε και τις προσφορές. Mm-hmm. Διότι τους είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν έχετε κάνει μία προσφορά πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, δύο μήνες, ο Ροκάκος τα ξέρει αυτά καλύτερα από μένα, mm-hmm. Τότε δεν μπορείτε να κάνετε νέα προσφορά σε άλλη τιμή.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα τους κλειδώνει κατά κάποιο τρόπο τις τιμές, οπότε θα δούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Πάμε, περίμενε. Εδώ, στη λογική που το θέτεις, έχει απόλυτη βάση ότι εγώ και ο Παπαδημητρίου που έχουμε την εταιρεία πουλάμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ το προϊόν μας την ίδια τιμή. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος της εταιρείας μας.
0: Αυτός είναι, παιδιά, ποιος θέλει αγοράζει οτιδήποτε άλλο. Πρόσεξε όμως τώρα. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι όλες οι αλυσίδες δεν είναι ίδιες, είναι άλλο το μεγεθός τους, άλλος ο αριθμός των υποκαταστημάτων, άλλες οι παραγγελίες που κάνουν. Άρα τι θέλω να πω, θα έρθει ο Σαπρανίδης, ο ιδιοκτήτης της τάδε αλυσίδας, η τάδε αλυσίδα Σαπρανίδη, και θα μου πει, ξέρεις κάτι, σου κάνω τη διπλάσια παραγγελία από τον, Παπαδημητρίου.
1: Σωστό.
0: Στην ίδια τιμή, όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Άρα πρέπει να έχει περιθώριο ο άλλος, πρέπει να έχει την ελευθερία να μπορεί να πει: OK, θα σου κάνω καλύτερη τιμή.
0: Γίνεται. Εντάξει, γίνεται. Γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, οι περιορισμοί γίνεται. Που έχει βάλει όμως, που έχουν μπει.
0: Και γίνεται αν μιλήσεις με ανθρώπους που. Μιλούσα επί χρόνια με ανθρώπους μέσω των social media σε προσωπικά μηνύματα, με ανθρώπους που βρίσκονταν στα σούπερ μάρκετ και μου μιλούσαν με έναν τρόπο λες και διαχειρίζονταν καμόρα. Δηλαδή, μου έδιναν τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά σούπερ μάρκετ, χωρίς να τα δαιμονοποιώ, ρε παιδί μου. Απλώς θέλω να σου πω είναι πρακτικές οι οποίες δεν είναι γνωστές. Δηλαδή, αυτό που σου έλεγα για πλάκα.
1: Είναι η δουλειά
0: του. Μεταξύ αστείου και σοβαρό. Ότι πάω στο υποκατάστημα του Παπαδημητρίου, της αλυσίδας Παπαδημητρίου, και του λέω, επειδή έρχεται ο Παπαδημητρίου και μου λέει, να σου πω κάτι, εγώ σου κάνω τόσο τζίρο. Θα μου κάνεις δώρα ένα κοντέινερ. Okay. Αυτό το κοντέινερ, θέλω να σου πω είναι πρακτικές που ακολουθούνται.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: αλλιώς να τους καταργήσουμε για τους εμπορικούς διευθυντές και τους μαρκετίστες και τα πάντα.
0: Δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, αλλά πολλές από αυτές τις πρακτικές, όπως τις περιέγραψες πολύ ωραία, τώρα επειδή υπήρξε αυτό το ένα πρόβλημα, το β' πρόβλημα και μπήκανε αυτοί οι περιορισμοί, δεν πάνε όπως πήγαιναν παλιά, με αποτέλεσμα να βλέπεις αυτά. Αλλά πολλά ζητήματα καρτελοποίησης υπάρχουν σε αγορές που δεν τις φανταζόμαστε. Δεν είναι ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε αυτά. Είναι, ας πούμε, οι χονδρικές αγορές του κρέατος. Είναι τέτοιες καταστάσεις, οι μεγάλες λαχαναγορές. Έτσι, υπάρχει συνεννόηση. Τώρα, αυτά είναι δουλειά των επιτροπών. Ναι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρχές. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Βεβαίως. Έχουμε τον Κύο, συχνό συνομιλητή μας και μας κάνει ευχαρίστηση όταν μιλάμε μαζί του, ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών του ΚΕΦΗΜ. Έτσι, μιλάμε για τον Άτλα των νυχτερινών τροπολογιών. Έλα, σ' αρέσει το θέμα. Έμπα. Κύριε Ρόμπαπα, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρόμπαπα. Αυτό είναι μεγάλη ασθένεια της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Το πόσες πολλές άσχετες τροπολογίες την τελευταία στιγμή, επειδή συζητώνται τα νομοσχέδια μέχρι αργά το βράδυ, τρυπώνουν και δεν ξέρεις, εγώ το έζησα και ως βουλευτής, πρέπει να σας πω, κύριε Ρόμπαπα, ότι έπρεπε εκείνη την τελευταία στιγμή να κοιτάξεις τι είναι αυτό. Αν ήθελες, που συνήθως ψηφίζει και ο βουλευτικός εκπρόσωπος, δεν ασχολείσαι εσύ, αλλά είναι αλήθεια ότι τρυπώνουν πράγματα και λες τώρα ένας Θεός ξέρει τι είναι εκεί μέσα.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής είναι ένα πρόβλημα το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί κάποιος να το εξηγήσει από γραφειοκρατικές και διαδικαστικά θέματα, αλλά στην πραγματικότητα όταν καταθέτεις τροπολογίες μετά τις 9 η ώρα το βράδυ και ψηφίζονται την άλλη μέρα το πρωί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι βουλευτές που τις παίρνουν στα χέρια τους δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τις μελετήσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν ή όχι. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρακτικό. Βέβαια να πούμε ότι στο κομμάτι της καλής νομοθέτησης υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς ο αριθμός των τρομολογιών το 2025 ήταν ο δεύτερος χαμηλότερος από το 2014, γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε αναλύσει πάνω από 2.000 τρομολογίες από το 2014 έως σήμερα για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της εξέλιξης. Οπότε οι τρομολογίες συνολικά έχουν σε μια καθοδική τάση και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης είναι θετικό ότι δεν έχουμε πλέον τροπολογίες οι οποίες σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες από τη Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, γιατί ο τρόπος που τελικά αποφασίζει και κρίνει η Βουλή αν είναι κάτι εκπρόθεσμο ή όχι δεν είναι καθόλου σαφές και το πρακτικό που έχει σημασία είναι κατά πόσον οι βουλευτές έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να τις αξιολογήσουν.
1: Δεν υπάρχει χρόνος, αυτό είναι θέμα του Προεδρείου ή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μιας κοινοβουλευτικής ομάδας να πει ότι αυτό και συνήθως η αντιπολίτευση το καταγγέλει. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι είναι τόσες πολλές οι πράξεις της διοίκησης, των Υπουργείων, του κράτους που χρειάζεται να περάσουν από τη Βουλή που συχνά οι Υπουργοί σου λένε έλα πέρασέ το γιατί πρέπει είναι επίγον, το έχουν αφήσει και αυτοί βεβαίως, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τους αγρότες, γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι. Και λες πάει στο καλό, άντε βάλτο να αναψηφιστεί και αυτό.
2: Ναι, καταρχάς εδώ πέρα υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι οι άσχετες τροπολογίες. Μπορεί να έχεις μια τροπολογία που να αφορά την παιδεία σε ένα νομοσχέδιο που αφορά την υγεία. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά γιατί υπάρχουν έκτακτα θέματα τα οποία... Σίγουρα υπάρχουν έκτακτα θέματα όπως υπήρξαν το 2021-2022 με τον κορονοϊό, αλλά υπάρχουν και έκτακτα θέματα διότι στην Ελλάδα τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή και αποφασίζουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει τώρα και δεν μπορεί να καθυστερήσει γιατί κάποιος δεν το κοίταξε την ώρα του. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να περιοριστεί αρκετά, είναι θα μπορούσαν οι τροπολογίες να κατατίθονται στη Βουλή τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα. Και όταν λέω μια μέρα νωρίτερα, εννοώ να μην καταδίθονται σε 9 η ώρα το βράδυ της προηγούμενης μέρας, αλλά να είναι τις προπροηγούμενες. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι εντυπωσιακά. Βλέπουμε ότι το 2025 περίπου το 45% των τροπολογιών κατατέθηκαν την προηγούμενη ημέρα και από αυτές τις τροπολογίες περίπου το 90% κατατέθηκε μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Όμως καταλαβαίνουμε ότι κατατίθονται βράδυ και στην πραγματικότητα ένας βουλευτής ή θα πρέπει να
1: ξενικήσει. Που σημαίνει και η Ρόμπαπα ότι δεν περνάνε με σχολισμανό, ότι δεν περνάνε από τις επιτροπές. Γιατί μόνο στην επιτροπή μπορείς να έχεις τον χρόνο να... Αυτό πρέπει πολύ απλά να απαγορευτεί ή να αποδεικνύει αυτός που το ζητάει, κάποιος υπουργός, ότι πράγματι είναι πολύ επίγον το θέμα. Κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν μπορεί να γίνεται, γιατί έτσι κάπως λέγαμε ότι τα περνάνε βράδυ, τα δύσκολα και τις απάτες.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα, το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνη που δημιουργεί μια κατάσταση νυχτερινή, αλλά πολλές φορές γίνονται και λάθη, δηλαδή όταν... σε πιέζει ο χρόνος και καταθέτεις μια τροπολογία επειδή είναι επίγουσα βράδυ, σημαίνει ότι δεν έχεις και τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτείς αν αυτά που λες που προτείνει η τροπολογία είναι σωστά ή όχι. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που έχουμε μια τροπολογία που μετά από δύο μέρες έρχεται και την ξαναλάζουμε γιατί δεν είναι σωστά γραμμένη. Επομένως, είναι σημαντικό οι νόμοι να περνάνε από διαβούλευση, να περνάνε από τις επιτροπές, να έχει κάποιος επεξεργαστεί σωστά, ώστε να...
3: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τα τελευταία χρόνια από ό,τι ήμασταν παλαιότερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι σαφές ότι η κατάσταση βελτιώνεται σε πολλές διαστάσεις της καλής νομοθέτησης και στο θέμα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή η βασική βελτίωση είναι ότι οι τροπολογίες συνολικά, αριθμητικά περιορίζονται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Και ένας δείκτης τον οποίο υπολογίσαμε στην έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα είναι πόσο χρόνο θα είχε ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες μία μετά την άλλη.
3: Σωστό είναι.
2: Είναι θεωρητικός δείκτης. Δείχνουμε ότι φαίνεται ότι είναι 11 οι ώρες που έχει στη διάθεσή του το 2026. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν θα κινηθεί. Δεν θα κάνει και θα διαβάσει το ένα άρθρο και μετά θα διαβάσει το επόμενο κτλ.
1: Ναι, για απλή ανάγνωση λέμε, όχι να καταλάβεις και τι είναι αυτό.
2: Ακριβώς, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλά άρθρα είναι λίγες γραμμές, ας πούμε, λίγες παράγραφοι, αλλά συνοδεύονται από μια τεκμηρίωση η οποία είναι αρκετά εκτενής και μέχρι να καταλάβεις τι είναι αυτό που ψηφίσεις δεν είναι καθόλου απλό, ιδίως όταν, όπως είναι προφανές, οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν επί παντός επιστητού. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να ξέρει σε βάθος τα πάντα και να μπορεί να καταλάβει τι λέει ένα άρθρο.
1: Ξέρετε, είναι άδικο αυτό πάντως, γιατί τώρα υπάρχει και ειδικό όργανο στη Βουλή που σου κάνει ανάλυση πλήρη των διατάξεων που προωθούνται για την Ολομέλεια να ψηφιστούν. Πολύ πολύ καλή ανάλυση, επιστημονική δουλειά δηλαδή, που είναι μέσα προενδικαστές, αυτά είναι έμπειροι άνθρωποι και μπορείς να καταλάβεις, ακόμη πείτε ότι είσαι ανεξάρτητος βουλευτής, δεν έχει δηλαδή μια κοινοβουλευτική ομάδα, θα καταλάβεις τι είναι αυτό. Και είναι κρίμα με αυτό τη τελευταία στιγμή που μπαίνουν, που δεν μπορεί να καταλάβει. Άσε που λέει, τροποποιείτε το άρθρο τάδε. Κάθε εκείνο, άντε τρέχα να βγάλει άκρη, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: Ναι, και
1: αυτό γίνεται και σε άλλα κοινοβούλια. Το έχετε κοιτάξει, κύριε Ρόμπαπα?
2: Κοιτάξτε, κατ' εξαίρεση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Και ακόμα και με τη βελτίωση που λέμε ότι έχουμε, πάλι εξακολουθούμε να είμαστε στην τελευταία στιγμή. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει καθόλου. Είναι εντυπωσιακό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά πράγματα θα διαπραγματεύονται τα κόμματα μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να καταλήξουν στην τελική διατύπωση που μπορεί να περάσει από τη Ρωσία κτλ. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δεδομένο ότι η διαπραγμάτευση αυτή είναι απαραίτητη, όπως είναι και δεδομένο ότι ένα άρθρο μπορεί να πρέπει να τροποποιηθεί την τελευταία στιγμή, διότι εντοπίστηκε ένα λάθος και πρέπει να βελτιωθεί η διατύπωσή του. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά στην Ελλάδα αυτή γίνεται συστηματικά, και επειδή γίνεται συστηματικά πρέπει να πάρει τις υπογραφές από όλους τους υπουργούς και όλα αυτά.
1: Και φτάνει το βράδυ. Ναι.
2: Και επειδή πολλά πράγματα φτάνουν το βράδυ, έρχονται και πράγματα τα οποία έρχονται πραγματικά τελευταία στιγμή.
3: Μάλιστα.
2: Επομένως, αυτό πρέπει να το σταματήσουμε και να υπάρχουμε, να πούμε, παιδιά, η τελευταία στιγμή δεν είναι το προηγούμενο βράδυ, είναι τρεις μέρες πριν.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε Ρομπά.
2: Αυτή είναι η λύση.
3: Να είστε καλά. Καλώς σας ημέρα.
1: Γεια σας. Και πριν σας αφήσουμε, για πολύ λίγο είναι αλήθεια, πρέπει να σας πω ότι δεν μπορείτε να είστε ήσυχος όταν υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών που μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business όμως μπορείτε. Γιατί σας προσφέρει η υπηρεσία Cyber Security συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την υποψηφιότητα του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος σε δομή ανηλίκων στα Καλάβρητα, καθώς ξυλοκόπησαν δύο φιλοξενούμενους και μία εργαζόμενη με κομμάτια ξύλου, καλώδιο και μεταλλικό σωλήνα.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αθηνών στο ύψος του Εσπροπύργου, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, μάλλον έχεις τους τυχερούς, αλλά πριν τους πεις, μου επιτρέπεις.
1: Παρακαλώ.
0: Η Σιάμο είναι η επιλογή, αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977. Πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα, έχουν συνεχή εξέλιξη και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Η εμπειρία των δεκαετιών που διαθέτει η Σιάμο και η προσήλωσή της στη λεπτομέρεια εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
1: Λοιπόν, εδώ έχω τους τυχερούς. Τις 5 ημέρες στο Ithra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από τη Manasis Travel κερδίζει η Αλεξάνδρα Ψύχου. Οκ. Okay. Το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom κερδίζει η κυρία Γεωργία Κολοκούρα. Και τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζει ο Σπύρος Κωστόπουλος, ο Βαγγέλης Στεφάνου, η Σοφία Μανιαδάκη, η Μαριγιάννα Ταγκούρη και η κυρία Αγλαία Πανά. Έτσι, οι 5 τυχεροί για τα εισιτήρια της Σίτζε. Έτσι, έχεις καινούριο διαγωνισμό.
0: Βέβαια, έχουμε καινούριο διαγωνισμό. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν αυτή την ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. Τετράστερο Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Για μια τετραμελή οικογένεια, όπως σας είπα. 4 ημέρες θα απολαύσετε, 3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, πισίνα, νεροτσουλήτρες, παιδική πισίνα, παιδότοπος, όλες οι ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasis, όπως σας είπα. Και πάλι 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, με την οποία φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπαίνετε Real Player, μπαίνετε Real GR, ακολουθείτε τις οδηγίες και κερδίζετε στην κλήρωση που θα γίνει 29 Ιουνίου, την επόμενη δηλαδή Δευτέρα.
1: Μάλιστα.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε και λίγη έτσι, πολιτική κουβέντα.
1: Ώρα Πασόκ.
0: Εκλογική. Ώρα Πασόκ. Ναι. Όταν έχει. Είναι καλύτερη ώρα, κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, βουλευτής του Πασόκ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αλιακούλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά, εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Με την κυρία Αλιακούλη, το χιούμορ δεν χρειάζεται να κρυφτεί. Μπορείτε να το βάλετε χωριστά.
2: Και χωρίς χιούμορ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα ξενέρωτα που λέει και ο κύριος Καραμαλής. Σωστά, ο άνθρωπος του ήρθε μία και το είπε. Δεν μπορεί πλέον τους ξενέρωτους, λέει. Και το είπε. Άρα λίγο χιούμορ νομίζω ότι νοσημίζει τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται. Γιατί το έχουμε παρασοβαρέψει. Περάσαμε από τη σοβαρότητα σε σοβαροφάνεια και δεν πείθουμε και κανέναν.
2: Τίποτε άλλο. Ναι. Μα δεν είναι και σοβαρά αυτά. Είναι σοβαροφανή τα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη, θα ξεκινήσεις εσύ ή να θέσεις στον κύριο Αλιακούλη?
1: Όχι, το είσαι έτοιμο τώρα.
0: Όχι, έχω έτοιμη την αποστροφή των λεγόμενων του κυρίου Θοδωρικάκου το πρωί, που έλεγε ο Υπουργός Ανάπτυξης και μας έκανε εντύπωση, κύριε Αλιακούλη, ότι και είναι γνωστός για την προϋπηρεσία που έχει ο άνθρωπος στην ασχόλησή του με τις δημοσκοπήσεις. Δεν πρέπει να πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Όχι όμως το επίπεδο που το θέτει η αντιπολίτευση γενικότερα, για να είμαι ακριβής, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, ότι είναι στημένες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που κανείς δεν πρέπει να στέκεται στις δημοσκοπήσεις. Κανένα κόμμα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μια παραδεδεγμένη κατάσταση συνόψησε σε δύο φράσεις, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εξελισσόμενη και δυναμική πολιτική κατάσταση, στην οποία έχουμε καινούρια κόμματα, έχουμε κόμματα τα οποία βρίσκονται σε ρόλους εξελισσόμενους και αυτά. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει το μάτς, να πω και έτσι.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ίσως και ένα σπλάχνο από τα σπλάχνα της, να της δίνει μεγάλο χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο, αν τελικά γίνει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρουμε ακόμη. Βλέπουμε υποψηφιότητες. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι έχουμε εν δυνάμει υποψηφίους στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, χωρίς ακόμα αυτό να έχει ανακοινωθεί. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι είναι κινούμενη άμμος το σκηνικό. Συνεπώς, οι δημοσκοπήσεις, όχι ότι είναι κατ' εντολή και τέλος πάντων έχουν μια επίφαση, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση καταγράφουν την απόλυτη στιγμή, που δεν σημαίνει ότι ισχύει την επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν είναι μόνο γενική εικόνα, είναι και εσωτερική. Δηλαδή,
1: Μεταξύ μας, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και την αμφισβήτηση πριν μερικές εβδομάδες.
0: Όχι, πέραν αυτού, είναι αυτή μία παράμετρο, θα το απαντήσει η κυρία Αλιακούλη. Το δεύτερο είναι ότι εντός του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, αν θέλετε, συγχωρήστε μου την έκφραση, η μανούρα κολλημένη βελόνα. Δεν τραβάει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, πάμε για άλλα κτλ. Εδώ μπήκατε σε διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές να πάτε και σε εκλογή νέου Προέδρου που επανεξελέγει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Φαίνεται σαν το ΠΑΣΟΚ να άγεται και να φέρεται τις δημοσκοπήσεις.
2: Οι προσδοκίες στο ΠΑΣΟΚ σε ένα χρονικό σημείο, δύο χρόνια πριν από τώρα που μιλάμε, ήταν πολύ μεγαλύτερες για πάρα πολλά στελέχη που θεωρώ ότι είχαν μια θετική αγωνία. Νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, η ηγεσία του κόμματός μας, ο πρόεδρός μας, τώρα έτσι το βλέπει. Δηλαδή, μια θετική αγωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί και στη συνέχεια τις αγωνίες τους συνέχιζαν να τις εκφράζουν, προκειμένου όλοι μαζί να καταφέρουμε και να κάνουμε την πολιτική αλλαγή και τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Αυτό το στοίχημα έχει παραμείνει ίδιο. Σε ό,τι αφορά τα παλιά τώρα, έτσι που με πήγατε. Τώρα είμαστε σε μια καινούρια μέρα. Νομίζω ότι είναι συντεταγμένοι οι πάντες. Εκφράζονται και οι διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή ότι εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το άνοιγμα ή εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε. Εγώ δεν τα ενοχοποιώ αυτά. Το έχω πει χιλιάδες φορές και δημόσια. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι συντεταγμένα, να εκφράζονται όμως πρώτα στα κόμματα. Δεν χρειάζεται κοκορομαχίες, δεν ενδιαφέρουν κανέναν στη δημόσια σφαίρα. Ούτε με ενδιαφέρει ποιος έχει καλές σχέσεις με ποιον. Μου είναι παντελώς αδιάφορο εμένα προσωπικά, φανταστείτε πόσο μάλλον των πολιτών. Όμως το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι ένα και είναι σοβαρό. Είναι όλα αυτά τα οποία υφίσταται, λέτε εσείς για μια φθορά, ότι δέχεται ένα χτύπημα ότι ναι, είναι αλήθεια, γιατί τα κόμματα τα καινούρια στην πραγματικότητα παίρνουν κομμάτια από το ΠΑΣΟΚ και τα εκφράζουν. Είδατε προχθές το κυρίου Τσίπρα, το καινούργιο το ελάσι εκδοχή του Βελουχιώτη, κάτι τέλος πάντων μετά τη Συσάφια, κάτι παρόμοιο. Φέρνει λοιπόν μπροστά στο προσκήνιο τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το είπε ο Ανδρουλάκης στη Νεολαία και το είπε και κοστολογημένο και το είπε έτσι και το πράγμα και λέει σε όλα. Υπερθεματίζει δηλαδή το άλλο κόμμα. Είναι φυσικό λοιπόν από τη στιγμή που οι κεραίες είναι προσανατολισμένες στο ΠΑΣΟΚ να υφίσταται το ΠΑΣΟΚ κραδασμούς, μόνο όμως κραδασμούς και μόνο παροδικούς. Ναι, αν με ρωτάτε, είμαι θειασότης της άποψης ότι είμαστε ακόμα στη φάση του κουρνιαχτού, ο οποίος δεν έχει ακόμη κατακάτσει. Και ξέρετε αυτό γιατί σας το λέω. Όχι, δεν το είπε κάποιος πολιτικός αναλυτής ή ένας δημοσκόπος τον οποίο βλέπω σαν γκούρου. Αλλά αυτό που εισπράττω από τον κόσμο τον οποίο συναντά κάθε μέρα. Οι άνθρωποι λοιπόν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαδικασία αναμονής. Σαν να έχει κάποιος
1: λογικό είναι. Μα οι πολίτες λογικό είναι να, καθώς προχωράει η προεκλογική περίοδος, φυσικό, να αρχίσουν να σκέφτονται, να ψάχνουν, να αλλάζουν και άποψη ανάμεσα.
2: Βέβαια, και να σας πω και κάτι. Το θεωρώ και πολύ θετικό. Ωραία. Να ανεβαίνει η στήλη των αναποφάσεων.
1: Επειδή υπάρχουν γιατί, και βουλευτές, που είναι νυν βουλευτές οι οποίοι αλλάζουν άποψη. Πριν από λίγη ώρα φιλοξενούσε εδώ ο Ρίελ τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι ένας βουλευτής που άλλαξε άποψη, ήρθε μαζί σας. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε κοντά σας. Μαζί σας είναι ΠΑΣΟΚ πλέον. Και ως ΠΑΣΟΚ βγήκε και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θέλετε κι άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση διάλυσης. Θα πάρετε?
2: Εμείς έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι ξεδιπλώσαμε, ολοκληρώσαμε και ξεδιπλώσαμε όλες τις εκφάσεις του προγράμματός μας. Το θέσαμε στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια διαβούλευση και ταλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εξυπηρετήσει την πατρίδα και τους πολίτες και να επαναφέρει την αξιοπρέπεια σε πρώτο πλάνο στη ζωή μας, με μία λέξη λέω την αξιοπρέπεια, είτε είναι όροι διαβίωσης, είτε είναι πατρίδα, είτε είναι κυριαρχικά δικαιώματα, είτε αφορά συμπεριφορά μας στην καθημερινότητα κλπ. Αυτό λοιπόν εμείς το ξεδιπλώσαμε και λέμε, όποιοι ενστερνίζονται ότι αυτό αποτελεί το φιλόδοξο πρόγραμμα το κυβερνητικό που θα μπορέσει να συσπυρώσει την κοινωνική πλειοψηφία και θα αποκτήσει κυβερνησιμότητα για να γίνει υποθούμενη από το 80% του κόσμου πολιτική αλλαγή, να έρθουν κοντά μας. Αυτό εμείς είναι το κάλεσμά μας και αυτό συνεχίζει να είναι και να μην αλλάζει. Αν λοιπόν στελέχοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τη δημόσια ζωή χωρίς να έχουν δώσει δικαιώματα στο πολιτικό και ηθικό του στίγμα, γιατί υπάρχουν και τέτοιου είδους φαινόμενα στην πολιτική όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα ήμου. Λοιπόν, τότε εμείς τους καλούμε για να δημιουργήσουμε αυτό το μεγάλο...
1: Άρα η πρόσκληση προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτή, η κυρία Λιακούλη.
2: Ήτανε εμείς, ακούστε λίγο, ήτανε πάντοτε ανοιχτή σε όλα. Τα στελέχη, μέλη, απλούς ανθρώπους. Εμένα πάντως, να σας πω κύριε Παπαδημητρίου, επειδή με ρωτάτε, η άποψή μου και δεν δίστασα να την εκφράσω δημόσια ποια ήταν πάντοτε. Δεν με ενδιαφέρουν οι συγκολήσεις κορυφής, ούτε και προσωπικά. Εκφράζω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουν τεράστια απήχηση στον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό που στείνεις πρέπει να το στείνεις από τα θεμέλια προς την κορυφή και όχι από την κορυφή στη βάση. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε το χέρι με τον κύριο Φάμελο ή με τον κύριο Κασελάκη ή με οποιοδήποτε άλλο, πολύ λίγο νιώθω ότι θα ενδιέφερε τον απλό κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία όμως ο κύριος Παπαδημητρίου, έγκριτος δημοσιογράφος και πολιτικός παλιότερο, ο κύριος Συνφής, έγκριτος δημοσιογράφος.
3: Όχι παλαιότερα πολιτικός.
1: Μην του πείτε τίποτα τέτοιο.
2: Πραγματικά επιχαίρουν και για μία κίνηση πολιτική η οποία γίνεται, με την έννοια ότι έχει όφελος για την πατρίδα και τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό
1: okay.
2: εμένα με ενδιαφέρει.
1: Σοφόντος σαφές.
0: Να είστε καλά, κυρία Λιακουλή. Καλό σας μεσημέρι.
2: Να έχετε δύναμη και υγεία, εύχομαι.
0: Επίσης, κυρία Λιακουλή, γεια σας.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
21: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά!
21: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
22: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή μπορεί, εφόσον χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθετε λοιπόν πώς θα προστατεύσετε συσκευές και δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αυτά, κύριε Νιφλή.
1: Μάλιστα, κύριε Παπαδημητρίου. Θα ξαναπούμε αύριο τώρα πια στις 12 το μεσημέρι.
0: Αύριο, πρώτο Θεός, να προσέχετε, παρακαλούμε, και
1: να έξω. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Έλα,
12: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, το νέο φωνικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και την πολιτική αστάθεια στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το θύμα δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα. Ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη φίμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο από τον τζάκι. Στη συνέχεια την έθαψε σε χωράφι και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της.
0: Αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά νεανικής βίας. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Δράστης ήταν επίσης ανήλικος που τον γρονθοκόπησε με μανία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα 7 ανηλίκους από 14 έως 17 ετών συνέλαβε η αστυνομία στο Περιστέρι. Στην κατοχή τους βρέθηκε σίδηρογροθιά, μαχαίρι και κροτίδα με καρφιά.
1: Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκείνη τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του ο Άντι Μπέρναμ, που ανακοίνωσε πριν από λίγο την υποψηφιότητά του.
0: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν στην Ελβετία. Κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από

0: Εντατικοί ελέγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
1: Συνέλθει στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
1: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημερί στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Άνεμοι βορείως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπος μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026. Ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαιτέρου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθεση.

0: και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάθετα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλο σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
1: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
0: Ακριβώς, και αυτό το οποίο της ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του θήτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
1: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
0: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
1: Γιατί αυτός ακούμε πολλά σενάρια.
0: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση
1: του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
0: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
2: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, Σοφία Γαλάνη.
3: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανηλικός, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
4: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές. Το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
2: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
3: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, αλλά περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
2: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
3: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένο. Καρφιά, ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
2: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
3: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ενήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα τα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία, Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
0: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
1: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
0: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον Βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα, την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορί για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
5: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
2: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χαρτί 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούζ, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούζ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
2: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι Έλληνες πολίτες Παναγή Γαλιατσάτο διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
7: Ναι, πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση δυσαρέσκειας προς τις Ισραηλινές αρχές από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν σε εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
1: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο.
2: Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κίνδυνο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καθώς η Λιβύη εξελίσσεται στον πιο απρόβλεπτο και κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τη Βεγγάζη πάνω από 800.000 αλλοδαποί. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
8: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
2: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χρήστο, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να λιγοκλείσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
8: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική η μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησί αγγίζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
2: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
8: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φύλλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα Σύση Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
9: Πράγματι, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των τέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι
1: την ύπαρξη του ποσού αυτού.
9: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει, πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
1: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
9: Ακριβώς.
1: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μεταφέρουν το ποσό.
9: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1.000 τέτοιες υποθέσεις, με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο το όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
1: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive... δεν καλύπτει τα πάντα.
22: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξεραχόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγής βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν. Από αύριο, λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάριστα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες
1: και
2: τους
1: ενοικιαστές. Και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. Η 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νοσοκομείο, βρέφος 7 μηνών, με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο.
5: Κάτι που κινητοποίησε, Ελισάβετ, το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης, ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή, δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης, αλλά παραμέληση ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται, ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω ποτέ θα βάλουμε μυαλό, να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποβλητική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
4: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%.
7: Ακριβώς.
4: Πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
7: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες, πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βεβαίως δεν υπάρχει και η ακατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών, δεν έχουν κλιματισμό, κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
4: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές περιπτώσεις.
7: Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλεινα κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι, οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις, στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης, και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του καύσωνα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ύφιστε, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
4: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Αθλητικά.
1: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζω ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
8: Ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια στην ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλωσκουσόρισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε, από τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους να επιστρέψει, ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
9: I was coach of Partizan and...
10: Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
8: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν έχουν είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση του 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο, και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση του 32 της διοργάνωσης για τον 7ο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμετ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του ΒΑΡ. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 στη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 2-2 ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί η Ισπανία έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μας, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λίσι για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία που θα προγραμματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ ο Στέφαν Ντεφράι που ήταν στην Ίντερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό του τριαντάφυλλου Τσάπρα ναι, και του Ιταλού τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζενετίν Μαϊλόβιτς, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους.
0: Ο καιρός.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα.
11: Όχι.
4: Αυτά είναι τα καλά νέα.
11: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το Βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις Μπόρες που είναι δύο φυσικά air condition και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βορειαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Ευωϊκό, όχι στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουμε βγει κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεο, ξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
4: Και στο ενικός.gr. Vans αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία. 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτου των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδησης, η διαμονή σε καταλήματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Μάμα μία και μοναδική.
1: Εννοείται.
0: Η Meryl Streep. Η οποία σήμερα.
1: Η Meryl Streep
0: κλείνει...
1: το τραγουδάει εδώ.
0: Βεβαίως. Μα γιατί τη βάλαμε. Είναι από την ταινία του Μάμα μία, υπέροχες ποράδες. Η Meryl Streep τραγουδάει το θρυλικό τραγούδι των Άμπα. Και γιατί βάλαμε Meryl Streep, γιατί σήμερα κλείνει τα 77 της.
1: Άντε,
0: σου μοιάζει 77.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Είδα και την τελευταία της ταινία.
0: Κοίταξε.
1: Ούτε 77, ούτε με σφαίρες.
0: Το 49 είναι γεννημένη. Πρέπει να σου πω. Ότι τι είναι δίδυμος, είναι Ιούνιο, ναι.
1: Όχι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του καρκίνου.
0: Καρκίνου?
1: Ναι, ναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των καρκίνων. Το ξέρω γιατί έχει μια φίλη μου γενέθλια και το συζητούσαμε χθες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, η κορυφαία ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστια μέρα.
1: Τεράστια.
0: Συγκλονιστική. Πια 77, ούτε 47. Και όχι ότι αν ήταν 77 τα μεγάλη, έτσι μα ακούνε και άλλοι.
1: Όχι, όχι, βέβαια, εννοείται. Δεν το λέμε γι' αυτό. Εμείς με τους ηλικιακούς ρατσισμούς μακριά, μακριά.
0: Εγώ 76.
1: Σιγά που σε 76. Άστα ψόφια.
0: Είμαι στο 5. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Είναι η υπέροχη Meryl Streep από το Μάμα Μία στις υπέροχες ποράδες. Είναι εκεί που ξέρεις, ανοίγει καταπακτή και πέφτει και προστάσεις είναι ο Chris Brosnan.
1: Ναι, και
0: ελάτε κύριε Γιάννη Καραγευρέκη, παρακαλώ.

0: Είναι από τα τραγούδια που ούτως ή άλλως φτιάχνουν το κέφι, δεν ξέρω εσύ.
1: Πάρα πολύ. Εμένα καλά, η ταινία αυτή, γενικά όλα τον Άμπα τα τραγούδια, αλλά και η ταινία αυτή, τώρα μου έρχονται εικόνες στο μυαλό από σποράδες.
0: Α, ναι, τι ωραία που είναι. Και Σκόπελος, Κιάθος, Αλόνισος.
1: Καταπράσινα, ωραία.
0: Υπέροχες.
1: Είναι στο μυαλό από σποράδες.
0: Α, ναι, τι ωραία.

0: Αιγαίο.
1: Όχι, βέβαια,
0: νησιά,
1: εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, παντού, έχουμε πανέμορφα μέρη. Πω.
0: Μπορεί να έχουμε στη Δυτική Ευρώπη καύσωνα, στην Γαλλία έχουμε και τρεις νεκρούς ηλικιωμένους στο σπίτι τους και σχεδόν 43 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών για Ιούνιο και την Ευρώπη να βράζει με θερμοκρασίες οριακά ως 45 βαθμούς.
1: Αυτό αλλά θα έρθει και προς τα δω.
0: Δεν θα έρθει.
1: Μακάρι,
0: αλλά βλέπω τώρα στο
1: μετεό.
0: Άκου τώρα σημερινές θερμοκρασίες. Και κρατάω μία έξω, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, Αμφιλοχία 36,9 παρακαλώ.
1: 36.
0: Ναι. Δίων Πιερίας 36,3. Κίλκης 36,3. Γήθιο 36,2. Και βλέπω ένα Σαμοθράκη 41,7. Αυτό πρέπει να γίνει κάποιο λάθος.
1: 41,7 στη
0: αποκλείεται.
1: Σαμοθράκη.
0: Εγώ λέω ότι ξέρεις καμιά φορά είναι το τοπικό σταθμός που στέλνει το σήμα. Πάντως αυτή τη στιγμή στο μετεό
1: βράζει,
0: υπάρχει
1: Σαμοθράκη.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μέγιστη θερμοκρασία Σαμοθράκη 41,7. Δεν ξέρω, εγώ το λέω ότι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Ότι έπεσε ήλιο στο θερμόμετρο.
1: Κάτι έγινε.
0: Το βέβαιο είναι ότι έχει πολύ δυνατά μελτέμια.
1: Και
0: έχει
1: πολύ
0: 8-9
1: αέρα.
0: Αποφόρ,
1: και πολύ αέρα,
0: κουνιούνται.
1: Και πολύ αέρα, πολύ αέρα. Προσοχή για πυρκαγιές και τα λοιπά, γιατί παιδιά φυσάει.
0: Λοιπόν, άκου, έχει ρηπές ανέμων στο Ρέθυμνο 90 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό είναι 9 γεμάτο. Στην Κάριστο, κάπου τώρα είναι αυτό, Παξιμάδα 87 και Πεντέλη εδώ 82. Έχουμε 8 ποφόρ στην Αττική, παρακαλώ. Πάνω, στην κορυφή της Πεντέλης.
1: Άρα προσοχή, προσοχή, προσοχή.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή για φωτιές. Ναι.
1: Γιατί είναι και σήμερα η τελευταία μέρα, νομίζω, που καθαρίζουν
0: τελευταία
1: τα οικόπεδα,
0: μέρα,
1: έτσι δεν είναι.
0: Από αύριο έλεγχε, από μεθαύριο πρόστιμα. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν, εάν κάνεις και ψευδή δήλωση, πολύ υψηλά, 5.000 και ποινές κάθειρξης.
1: Καλά, εγώ άκουγα ότι 5.000 ζητούσαν κάποιοι για να τους καθαρίσουν τα οικόπεδα.
0: Όχι, ένα χιλιάρικο.
1: Τι να σου πω,
0: εντάξει,
1: κάτι τέτοια άκουγα.
0: Αν έχεις κόμματα 100 στρέμματα, τι να σου πω. Ναι. Αλλά ένα κλασικό οικόπεδο είναι ένα χιλιάρικο, μαζί με το φορτηγό βέβαια. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω ότι πέρσι τέτοια εποχή είχαν δηλωθεί και τελικά καθαρίστηκαν δηλωμένα 730.000. Φέτος
1: από τα
0: μόνο...
1: πόσα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι τόσα
1: δηλωθήκαν. Ναι.
0: Φέτος είναι 600.000. Άρα, μας
1: άρα ακόμα λιγότερα.
0: Όχι, πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Υπάρχει ζήτημα εδώ. La dolce vita o dolce cabana. Non lo so. Marcello Sofia. Κύριε Γιάννη, τι τραγούδι είναι αυτό που
1: πάρει. Ωραίο.
0: Τι ωραίο είναι αυτό, πω. Τι είναι, για πείτε.
1: Κάποια διασκευή του, διασκευή πρέπει να
0: Κάρμε,
1: είναι.
0: Κάρμε, ναι. Τι ωραίο, για βάλτε παρακαλώ. Μου δίνεις ιδέα για το Open, για αύριο, μεθαύριο. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Θα μου πεις μετά τι είναι, ακριβώς, ωραία. Επειδή λες για φωτιές, είχαμε 83 φωτιές το τελευταίο 48, είναι πάρα πολλές. Για την εποχή, θέλει προσοχή, ζέστη, ειδικά σήμερα 37,
1: σε
0: βλέπω
1: συνδυασμό με τον αέρα.
0: Θέλει
1: ακριβώς,
0: μεγάλη προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Το άλλο, Λουκία, που θέλει προσοχή, πριν πάμε στα καυτά θέματα
1: για
0: της ημέρας.
1: Η λαγοκέφαλη.
0: Η λαγοκέφαλη. Το βίντεο με τους ηλίθιους, συγγνώμη, το έχεις δει.
1: Με ποιους?
0: Είναι, με τους ηλίθιους.
1: Τι κάνουνε.
0: Λοιπόν, είναι πριν, από 8-9, όχι. Είναι πριν από 8-9 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι μια παραλία, νομίζω ότι είναι κάπου. Δεν θέλω να πω νησί, γιατί δεν στα Δωδεκάνησα.
1: Οκ.
0: Λοιπόν. Είναι έξω στην Αμμουδιά και έχουν βγει τότε λαγοκέφαλοι έξω-έξω. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε «Ω, ωραίο ψαράκι
1: και
0: το
1: χαϊδεύω». Ναι.
0: Και είναι «Ω, κοίταξε κάποιοι να το χαϊδέψεις». Και κοίτα τι ωραίο που είναι, σαν γατάκι είναι. Και πάει ένας να ταΐσει λαγοκέφαλο.
1: Πω, πω. Και,
0: και τρώει το δαχτυλάκι. Ακούγεται το έτσι, σταματάει το βίντεο ευτυχώς. Του έχει φάει το δάχτυλο. Διότι ο λαγοκέφαλος δεν ξέρει πώς σταματάει η τροφή και πού αρχίζει το δάχτυλο.
1: Ναι,
0: πού
1: βέβαια,
0: να ξέρει.
1: Ναι.
0: Το κρανίκι, το χράπω όλο μέσα, πάει.
1: Και κάπου, επειδή ήταν η συζήτηση του Σαββατοκύριακο που πήγαινα σε όποια παρέα, ακούγα για τους λαγοκέφαλους και για τα αυτά. Είναι και λίγο κανίβαλοι οι λαγοκέφαλοι.
0: Όχι,
1: τρώνε,
0: είναι
1: τρώνε και το. Δηλαδή, άμα πάει σε δόλωμα λαγοκέφαλο σε λαγοκέφαλο, θα το φάει.
0: Δεν έχει δει δίχτυα που έχει περάσει.
1: Έγινα εξπέρου λαγοκέφαλου Σαββατοκύριακο.
0: Οι κλωστέ κρέμονται. Διότι τρώνε και τα ψάρια και τα παραγάδια και τα δίχτυα και όλο μαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει για τους λαγοκέφαλους. Η κυβέρνηση ακολουθεί μοντέλο Κύπρου.
1: Θα τους επικηρύξει.
0: Επιδοτεί την αλεία του λαγοκέφαλου, όχι ότι σώζεσαι. Το μοντέλο Κύπρου τι σημαίνει? Ότι από τον Ιούνιο του 2024 έχουν πει σε κάθε ψαρά 4,73 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος.
1: Τύπου 5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, πόσο έχουν πιάσει μέχρι τώρα? 103.000 κιλά. 103 τόνους θα μας σώσουν, ναι.
1: Όχι, αλλά κάτι θα κάνουν.
0: Εάν, τίποτα δεν θα κάνουν.
1: Τίποτα
0: αν
1: δεις
0: το διαδραστικό χάρτη.
1: Πόσους
0: εγώ
1: έχουμε,
0: δεν ήξερα,
1: δηλαδή.
0: Νομίζω ότι έχει το Αιγαίο μόνο. Όχι, όχι.
1: Πού άλλο έχει?
0: Είναι από Παξούς και Κέρκυρα επάνω όλο το Ιόνιο.
1: Να υποθέσω όλο... στα ανοιχτά.
0: Πατού πουθενά, όχι.
1: Και στα ρηχά.
0: Ναι, ναι. και Κορινθιακός.

0: και Πελοπόννησος γύρω-γύρω και από πάνω Χαλκιδική Σποράδες μέχρι Γάβδος. Όλο. Αν δεις, θα σου δείξω το διαδραστικό χάρη, θα τρελαθείς.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα σοβαρά. Δεν θα μπορεί. Αυτό σε φοβίζει.
0: Κοίτα, δες το. Εκεί που είναι η βουλίτσα είναι λαγοκέφαλη. Δες το.
1: Πω.
0: Είναι παντού.
1: Παντού.
0: Είναι παντού. Λοιπόν,
1: κάτι
0: αυτό είναι το
1: να
0: μοντέλο.
1: Γίνει γι' αυτό,
0: έχουμε
1: όμως.
0: Έκτακτη. Να σου πω, έχει έκτακτη σύσκεψη ο κύριος Σκηνάς με ψαράδες την Πέμπτη. Το πρόβλημα το έχουν οι ψαράδες. Άκουσε. Ειδικά
1: ναι, δεν το έχουν μόνο οι ψαράδες όμως το πρόβλημα.
0: Τι φοβάσαι, θα κολυμπήσει, θα σφάλει
1: το κεφάλι.
0: Επειδή το ακούω συνεχώς. Λέω πάμε για μπάνιο. Όχι, να πας εσύ, μου λένε, θα βγει ο λαγοκέφαλος.
1: Έτσι λένε όλοι.
0: Καταρχήν θα ζητήσουμε τον Δήμητρα Πανανού αύριο να φιλοξενήσουμε κάποιον από το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Να μας πει αν κινδυνεύουν και οι ουλουόμενοι.
0: Ή τον κύριο Πρωτοψάλτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι και αρμόδιο για τους λαγοκέφαλους. Θα σου πω τα εξής, επειδή μίλησα κάθε πρωί, μιλάω με ειδικούς στο γνωστό.
1: Ωραία, για πες λοιπόν. Οι ουλουόμενοι κινδυνεύουν αυτό, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Πάμε
1: αυτό
0: ανάποδα.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Οι λαγοκέφαλοι έχουν μια επικίνδυνη τοξινή, ένα δηλητήριο που όμως δεν μεταδίδεται στον οργανισμό αν σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά αν τον φας.
1: Ναι, θα
0: αν
1: τον φας ψητό, κομμάτι όμως, περίμενε. Άμα σε δαγκώσει.
0: Αν τον φας ψητό, όπα, ήρθε η Κασιανή, έχουμε φωτιά.
1: Κασιανή πυρκαγιά, αυτά
0: Σπάτα,
1: που λέγαμε.
0: Σπάτα, για διάβασέ το.
1: Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε χαμηλή βάθμιση στα Σπάτα Αττικής, κοντά σε αεροδρόμιο. Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοφόρων, 13 οχήματα, συνδρομή και από εθελοντές.
0: Ω, περίμενε, είναι 5 εναέρια, 3 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα εδώ. Επομένως είναι μεγάλη φωτιά. Η Κασιανή θα ειδοποιήσει το Θεοδόση πάνω, το Δήμαρχο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί
1: ωραία,
0: προτεραιότητα
1: να το δούμε,
0: έχει άμεση ενημέρωση.
1: Να το δούμε, βέβαια.
0: Άρα, ξαναλέμε, φωτιά σε χαμηλή. Είχε ξαναπιάσει προχθές στο εμπορικό κέντρο απ' έξω. Πάλι σε χαμηλή πλάση την έσβησαν.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι γεμάτο, πρέπει να σου πω, ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι όλα ακαθάριστα.
1: Έξω από πού?
0: Στο Μακάρθουρ.
1: Στο
0: Μακάρθουρ.
1: Ναι, ναι, στο... ναι. Κατάλαβα.
0: Όλο εκεί
1: στα Σπάτα.
0: Στα Σπάτα, ναι. Τώρα δεν λέγεται Μακάρθου, λέγεται κάποιο ναι. Αρχός, λέγεται designer out.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε χαμηλή βλάστηση, μεγάλη φωτιά, 5 εναέρια στην Αττική, 3 ελικόπτερα και 2
1: αεροπλάνα,
0: 13 αυτοκίνητα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, θα έχουμε αμέσως νεότερα για τη φωτιά στα Σπάτα. Έλεγα λοιπόν για το λαγοκέφαλο. Έχει λοιπόν δηλητήριο. Το δηλητήριο αυτό μεταδίδεται αν το φας. Ποιος θα φάει λαγοκέφαλο, δεν φαντάζομαι να θες λαγοκέφαλο ψητό.
1: Όχι, δεν θέλω. Ωραία. Καθόλου. Βασικά να δεν
0: περίμενε.
1: Θέλω να με δαγκώσει.
0: Περίμενε. Ο λαγοκέφαλος δεν. Έχουμε μία επίθεση καταγεγραμμένη στα ελληνικά χρονικά πριν από 4 χρόνια. That's all, αυτό είναι όλο. Δεν
1: τίποτα άλλο.
0: Άλλη καταγεγραμμένη από λαγοκέφαλο. Στη Βάρκηζα.
1: Άρα δεν πλησιάζει τους ανθρώπους.
0: Κοίταξε, κυρίως το πρόβλημα είναι για τους αλλήλους. Δεν έχω ακούσει ανθρώπους. Μπορεί.
1: Στη Βάρκηζα αυτό δεν ήταν τελικά.
0: Στη Βάρκηζα ήταν.
1: Α, ήταν.
0: Επειδή, πρόσεξε. Επειδή κάναμε ρεπορτάζ, υπήρχε ένας αυτόπτης που είπε ότι μία κυρία τη δάγκωσε στο πόδι λαγοκέφαλος. Μέχρι εκεί. Επισήμως ο Δήμος το διαψεύδει και λέει: εμείς δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε το κέντρο υγείας. Η γυναίκα αυτή είπε σε αυτούς, τους λουόμενους, με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Τώρα, πόσο σοβαρό ήταν, όταν δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή Λουκία, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Θα σου πω όμως ότι το πρόβλημα.
1: Ο Άγιος πάντως λέει ότι θα μου δανείσει σκάφανδρο, να μην φοβάμαι. Εντάξει, Άγιος.
0: Εντάξει. Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άκουσε, το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2005, όταν οι λαγοκέφαλοι πέρασαν διόργα του Σουέζ και γέμισαν τα ελληνικά νερά. Από τότε, τι ιδιαιτερότητα έχουν.
1: Τα στενά του Ορμούζ τα περνάνε.
0: Όχι, Σουέζ.
1: Λάκα σου κάνω.
0: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητα έχουν. Πολλαπλασιάζονται ραγδαία, γεννάνε εκατομμύρια αυγά. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ψαρέψεις. Μιλάμε για εκατομμύρια λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Τι να σου κάνουν τώρα 1.000 και 100.000. Είναι,
1: στην δηλαδή, Κύπρο έχει λειτουργήσει.
0: Σου είπα, έπιασαν 103.000 κιλά.
1: Ναι.
0: Είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά
1: είναι,
0: δεν είναι το πρόβλημα.
1: Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι.
0: Πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα που δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό.
1: Δεν
0: επίσης,
1: υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Κάτι να μας πούνε, να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Δηλαδή, πραγματικά, τι θα είμαστε έτσι, θα είναι ο κόσμος και οι ψαράδες, οι αλλοίς, θα είναι στο έλεος των λαγοκέφαλων.
0: Σου είπα ότι κάνει σύσκεψη ο Υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, με τους αλλοίς την Πέμπτη, κυρίως για να τους βοηθήσει να το αντιμετωπίσουν, να αναφέρουν τι ζημιές έχουν, να τους αποζημιώσει και να επιδοτήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου, στο οποίο μάλιστα έχουν αποδοθεί και ιδιώτες. Ο σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι κερατέχνης ψαράς, έβγαλε μια αφίσα, ξεκίνησε διαδικτυακά ένα διαγωνισμό αλίας λαγοκέφαλου. Έχει 2 εκατομμύρια views στη σελίδα αυτή. Είναι τεράστια ανταπόκριση. Επιδοτεί και εκείνος από ιδιώτες. Ξεκίνησε από 20 Ιουνίου, δηλαδή Παρασκευή, και σταματάει 30 Ιουνίου και ευελπιστεί ότι θα έχει ανταπόκριση. Ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο δήμαρχος της Μεγιστής, ο Νικόλας Ασβέστης, λέει: θα ακολουθήσω κι εγώ. Και ακολουθούν δήμοι, ιδιώτες ψαράδες, πολιτεία, στο κυνήγι όλη η Ελλάδα του λαγοκέφαλου.
1: Έτσι. Δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε τώρα, δεν κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους. Κατάλαβες δηλαδή. Έχουμε τόσα προβλήματα και έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
0: Αλλά τώρα βαθμός υπερβολής. Πω. Λαγοκέφαλος δεν πάω να κολυμπήσω.
1: Πάντως σου λέω, ήταν η συζήτηση που είναι στα στόματα ολονών, μικρών μεγάλων. Ναι. Φοβούνται να κολυμπήσουν.
0: Τώρα, πριν πάμε στα πολιτικά, δύο ακόμα θέματα για να καταγγείλω. Το ένα, έχεις δει το ανατριχιαστικό βίντεο με την 60χρονη οδηγό στη Γαστούνη, η οποία βλέπει ένα σκυλάκι γνωστό στην περιοχή αδέσποτο, μικρό, στο δρόμο. Σταματάει, το βλέπει, συνεχίζει και το πατάει και το σκοτώνει. Είναι αδιανόητο. Το βίντεο είναι τόσο εξοργιστικό, διότι σαφώς η γυναίκα αυτή βλέπει το σκύλο και μετά βλέπουμε το σκύλο κάτω από τις ρόδες να περνάει από πάνω του. Πρόσεξε, και η μπροστινή αριστερά και η πίσω αριστερά. Και το σκοτώνει. Mm-hmm. Την επικήρυξαν φιλοζωικές οργανώσεις με 4.000. Υπήρχε βίντεο. Από το βίντεο την ταυτοποίησε η αστυνομία και την συνέλαβαν.
1: Να,
0: και
1: βρήκανε η γυναίκα αυτή.
0: Αν δεις το βίντεο, η γυναίκα αυτή είπε, στην αρχή λέει, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι. Μετά όταν κατάλαβα, φοβήθηκα και έφυγα. Και εγώ σε ρωτώ, το φοβήθηκε τι, μη ζωντανέψει ο σκύλος. Φοβήθηκε, εδώ αυτό είναι κακούργημα, έχει βαρύτητες ποινές κάθυρξης, όχι φυλάκισης. Το δεύτερο, στο βίντεο φαίνεται, σταματάει, βλέπει το σκύλο, κοντοστέκεται, παίρνει φόρα και τον πατάει. Γιατί βρε παιδί μου, κατέβαλα το, τι σου φταίξε το σκυλάκι. Είναι μια σταλιά σκυλάκι αδέσποτο, είναι και γέρικο κιόλας. Είναι ντροπή.
1: Φοβερό.
0: Η άλλη ιστορία που με έχει εξοργήσει είναι το Ζάπιο, Λουκία. Αυτό το οποίο έγινε στο Ζάπιο δεν έχει προηγούμενο. Διαφήμιζαν εδώ και 10 μέρες ότι θα κάνουν, λέει, ένα φεστιβάλ. Φεστιβάλ, πρόσεξε, με μια εξέδρα μεταλλική χιλίων θέσεων, αυθαίρετα, ένα τέρας, αυθαίρετα τοποθετημένη, στο προάβλιο του Ζαπίου μπροστά στην είσοδο. 10 μέρες χαμπάρι δεν πήρε κανείς ότι έστειναν μια αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα χιλίων θέσεων και έκαναν φεστιβάλ στο προάλλο του Ζαπίου.
1: Χωρίς άδεια έγινε όλο αυτό. Για να πάει οποιοδήποτε, φαντάζομαι, να στήσει στο Ζάπιο εξέδρα, θέλει άδεια.
0: Λοιπόν, αυτό το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Της επιτροπής δηλαδή που διαχειρίζεται το Ζάπιο. Βεβαίως, σκηνοθέτης, Γιοβανίδης, το όνομά του, Λευτέρης Γιοβανίδης, είχε ανεβάσει και βιντεάκια, το διαφήμιζε, έχει διοικητικό συμβούλιο. Και η διαχείριση του Ζαπίου είναι θέμα της διοίκησης του Ζαπίου. Άρα η διοίκηση του Ζαπίου είπε, θα κάνω αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο ανήκει το Ζάπιο, πού ήταν, Λουκία μου, ρώτησα. Ιδέα δεν είχαν. Επίσης ρωτώ, το Ζάπιο είναι μνημείο. Υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πού ήταν, αν πάω να πάρω μια πέτρα. Θα με συλλάβουν, σωστά.
1: Αυτό σου λέω. Ότι έστειναν εδώ σκηνή. Ολόκληρη σκηνή έστειναν.
0: 10 μέρες και ερώτησα στο Υπουργείο.
1: Και το πήρε κανείς χαμπάρι.
0: Πρώτον, δεν είναι χωροφύλακες, λέει. Δεύτερον, δεν δουλειά τους. Έτοιμα δεν είχαμε.
1: Δηλαδή,
0: πάει
1: ο καθένας και στείνει έξω στο Ζάπιο.
0: Και άμα δεν κάνουμε. Σε προτείνω να πάμε να χτίσουμε στο πράγμα του Ζαπίου.
1: Δεν είμαστε με τα καλά.
0: Εάν δεν κάνουμε έτοιμα, δεν μας σταματήσει κανένας σε αυτή τη λογική. Δεν είχαμε, λέει, έτοιμα, δεν το εξετάσαμε. Παιδιά, δεν βλέπατε. Δεν βλέπετε τι γίνεται καθόλου και δεν είναι δουλειά μας, λέει, να κατασκοπεύουμε. Δεν είμαστε χωροφύλακες. Και τελικά το Σάββατο το βράδυ, όταν άρχισε να ξεσηκώνεται θύελα στο διαδίκτυο, διότι αυτό ήταν ένα φεστιβάλ που θα κρατούσε μέχρι τις 20 Ιουλίου.
1: Και θα ήταν εκεί οι κερκίδες.
0: Τον τελικό του Μουντιάλ. Αθλητικές εκδηλώσεις. Τραγούδια, φεστιβάλ, τραγουδιστές. Θίαση εδώ, σε αυθαίρετη κερκίδα στο Ζάπιο.
1: Άδειες από πού παίρνουν.
0: Πουθενά.
1: Ωραία.
0: Η διοίκηση του Ζαπίου
1: ήταν πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη, αν πάει ο επόμενος να στήσει.
1: Ο Δήμος της Αθήνας, μήπως.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει. Ποιος έχει σχέση. Ακίνωση.
0: Σου είπα, η διοίκηση του Ζαπίου, το Υπουργείο Οικονομικών. Πού ήταν.
1: Το
0: Υπουργείο Πολιτισμού, λέει, δεν ξέρω.
1: Από κάπου πρέπει να έχουν πάρει άδεια αυτή.
0: Πουθενά, σου λέω, η διοίκηση του Ζαπίου το αποφάσισε μόνη της. Η Επιτροπή Κληροδοτημάτων του Ζαπίου. Και πρόσεξε, όταν το Σάββατο το βράδυ έγινε σάλλος, γιατί αυτό πουλούσαν εισιτήρια, είχε διαδικτυακό τόπο, έκαναν ανακοινώσεις, ποιοι θα τραγουδήσουν, ποιοι θα χορέψουν, ποιοι θα παίξουν κτλ. Έγινε χαμός, άρχισαν να τα ξυλώνουν μόνοι τους. Και Κυριακή πρωί τα έχουν. Ακόμα, αν πας, έχει ένα κομμάτι της κερκίδας. Είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, αν πάω εγώ να στήσω ένα θέατρο στην Ακρόπολη, πάνω, στο βράχο.
1: Δεν θα σταματήσει κανείς.
0: 2.000 θέσεων. Ποιος
1: θα σταματήσει κανείς.
0: Αν δεν πάρω άδεια, προφανώς κανένας. Γιατί δεν θα έχω ζητήσει άδεια. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
1: Εμένα το άλλο πάντως που με έχει εξοργήσει είναι η νέα γυναικοκτονία στα Χανιά.
0: Ναι, ναι, η Σταυρούλα.
1: Η Σταυρούλα.
0: Βέβαια.
1: Όλοι αυτές οι κοινικές δηλώσεις που έκανε και ο καθομολογίαν δολοφόνος.
0: Ο νοικιαστής από τα Σκόπια.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει ερωτικό θέμα που δεν υπήρχε, λέει, αστυνομία, κυρία Δημογλίδη το διαψεύδει. Η γυναίκα πήγε, λέει, να εισπράξει τον Νίκη κάτι. Επισκεπτόταν κατά καιρού στο σπίτι που ήταν δικό της και τον είχε σε αυτό το Σκοπιανό, που είναι παντρεμένος. Και αυτός, λέει, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα προσπάθησε να ξέρεις και εκείνος αντιστάθηκε και μετά εκείνη, λέει, ξεκίνησε. Η αστυνομία δεν λέει τίποτα τέτοιο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιζε θέατρο επί 22 μέρες.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και έλεγε ότι εξαφανίστηκε η Σταυρούλα και ψάχνει
1: Σταυρούλα. Και είχε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σβήσει τα ίχνη από αυτή την
0: μέχρι
1: ιστορία.
0: Μέχρι και ανάληψη με την κάρτα της και κάνει για να σκοθετήσει ληστεία.
1: Ναι,
0: ότι
1: χάθηκε
0: και τη ληστεύουν.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά. Δεν γίνεται άλλο. Πραγματικά δεν πάει άλλο.
0: Λοιπόν, πριν, επειδή λες τώρα για γυναίκες, θα σου πω για μια γυναίκα η οποία έδειξε ότι έχει, ξέρεις τι θέλω να πω, την Μελόνι. Η Μελόνι τη συμπεριφέρθηκε απαράδεκτα ο Τραμπ. Ξέρεις, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση ο Τραμπ και η Μελόνι, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική σχέση. Έως ότου ο Τραμπ, επειδή δεν του έκανε το χατήρι η Μελόνι να τον διευκολύνει στα πολεμικά του σχέδια στο Ιράν, άρχισε να την προγκάρει. Λέει λοιπόν.
1: Κλασικό Τραμπ, βέβαια.
0: Πρόσεξε. Στους G7, λέει, με ικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα. Και απαντάει on camera η Μελόνι, ούτε εγώ, ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Και δεν θέλω αυτό που κάνεις για μένα. Με πολύ άγριο ύφος. Τη χάρηκα.
1: Και πλέον όμως δεν απαντά.
0: Βγαίνει όλη η Ιταλία και λέει ο Σαλβίνι, ας πούμε, όλα τα κόμματα. Όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια, επιτίθεται σε όλους μας. Ξαναβγαίνει ο Τραμπ. Λέει, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ. Δεν τη θέλω, δεν μου στάθηκε. Απαντάει η Μελόνι. Αφού συνεχίζει, η Μελόνι, λέει, δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει και φωτογραφίες. Απαντάει η Μελόνι. Η φιλία μου μαζί σου δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου, δεν ξέρω για τη δικιά σου. Και ξαναεπιτέθηκε η Μελόνι στον Τραμπ τη νύχτα, ο Τραμπ στη Μελόνι, λέγοντας, αν και εξοδέψαμε 3 εκατομμύρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία δεν βοηθάει στο Ιράν. This is no good, καταλήγει. Και του ξανά απαντάει η Μελόνι. Εγώ θέλω να πω ότι η Μελόνι έδειξε ότι έχει. Έχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, είναι. Ναι, ναι. Μπράβο της, ναι. Μπράβο. Διότι δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Τραμπ να την προσβάλλει. Και να την κάνει σκουπίδι. Αντίο οι σχέσεις.
1: Τραμπ, σε παρακαλώ.
0: Αντίο οι σχέσεις.
1: Τραμπ νομίζει ότι είναι.
0: Ναι.
1: Τι νομίζει ότι είναι. Έγινε ότι βασιλικότερος του βασιλέως, όπως λέμε.
0: Οργής οι σχέσεις του οργής Μελόνι Τραμπ. Ναι. Δύο λόγια για την επικαιρότητα που είπαμε στα πολιτικά, τα οποία θα συζητήσουμε. Παρέτηση Στάρμερ, το γεγονός στο πολιτικό,
1: ναι,
0: της ημέρας, κλαίγοντας κιόλας. Οι εργατικοί τον έριξαν, είχε αποτύχει παταγωδός σε όλα.
1: Ναι, και να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί, έτσι.
0: Και
1: μπαίνουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.
0: Και πρόσεξε, στο θέμα του πολέμου. Εδώ που σε ενδιαφέρει κάθε φορά να σε ενημερώνω, πρέπει να σου πω ότι είχαμε το απόλυτο σκοτσέζικο ντους. Χθες μπαίνουν μέσα, είναι από τη μια πλευρά ο Βανς και είναι μαζί του ο Καταριανοί και οι Πακιστανοί. Και από την άλλη Αραχτσί και Γκαλιμπάφ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ούτε βλέμμα δεν αντίλαξαν. Και το τεινάζει στον αέρα κάποια στιγμή ο Τραμπ, λέγοντας, πρόσεξε τι είπε ο Τραμπ, μπορεί να καταλάβουμε τα στενά του ορμούς αν χρειαστεί. Δεν θα επιστρέψετε στην γου πάλι χώρα σας. Πάλι γου. Γου στο Νετανιάχου, γου και εδώ.
1: Γου,
0: όλοι γου.
1: Γενικώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Του απαντάει.
1: Γενικά έχουμε αρχίσει τα γαλλικά.
0: Ναι. Του απαντάει ο Γκαλιμπάφ, πρόσχετη λες. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δράσουν αν χρειαστεί. Αρχίζει λοιπόν, κλιμακώνεται. Πάμε για ύπνο με τους Ιρανούς να έχουν αποχωρήσει. Καταγγέλλοντας τον Τραμπ ότι τορπίλησε τις συνομιλίες. Και ξυπνάμε με συμφωνία.
1: Ναι.
0: Συμφωνία. Τι είναι, συμφωνία.
1: Συμφωνία. Για πόσο θα την
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι, αλλά πώς συμφώνησαν.
1: Από
0: εκεί που είχαν φύγει καταγγέλλοντας τον Τραμπ και ο Τραμπ τους έλεγε δεν θα γυρίσετε ούτε στη χώρα σας, συμφώνησαν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών βήμα-βήμα από πυρηνικά, κυρώσεις, ορμούς.
1: Είναι...
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μήπως φαίνονται λίγο.
0: Οι Πακιστανοί, οι Καταριανοί και όλοι οι υπόλοιποι και οι Ιρανοί λένε με διαφορετικές ερμηνείες ότι είναι μια σημαντική συμφωνία, ένας οδικός χάρτης 60 ημερών. Θα δούμε. Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Να πάμε λοιπόν, στα δικά μας, γιατί έχουμε και πολλά δικά μας.
0: Για μένα το σεξι θέμα της ημέρας είναι το κόμμα Τσίπρα. Διότι το κόμμα Τσίπρα, και θα έχουμε εδώ μαζί μας σε λίγο την κυρία Μαρισέτα Αντωνοπούλου, που άναψε τις φωτιές από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Άρχισαν να λένε ότι... Κοιτάξτε, εμείς θα φορολογήσουμε. Τα σκάφη που πάνε γρήγορα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τα σκάφη που πάνε αργά, τα ξέρεις.
1: Αυτά δεν φορολογούνται. Υπάρχουν και σκάφη που πάνε αργά.
0: Δεν τα φορολογούνται.
1: Τα ιστιοπλοϊκά, ας πούμε, δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο τα ταχύπλοα.
0: Θα φορολογήσουμε πισίνες. Μεγάλα αυτοκίνητα.
1: Κάτι... Πισίνες πόσο ακριβώς,
0: μεγάλες. Θα μας πει η κυρία Τονοπούλου.
1: Όχι γούρνες.
0: Θα μας πει η κυρία Τονοπούλου. Θα φορολογήσουμε αυτούς που παίρνουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Ξέρεις, τα ξενοδοχεία τώρα έχουν και διαμερίσματα που έχουν 20%
1: μετά. Ναι, που τα πουλάνε, βέβαια. Ναι.
0: Μερίσματα, το αλλάξανε τώρα, από ένα ύψος και πάνω. Mm. Ρωτούσε το πρώτη κυρία Λαλιώτου, όταν λέτε θα φορολογήσετε, από ποιο ύψος και πάνω είναι οι έχοντες, η μεσαία τάξη που δεν θα πειράξετε πού ξεκινάει. Γιατί άλλοι λένε μεσαία τάξη 15.000 ευρώ. Άλλοι 30.000 ευρώ. Άλλοι 40.000 ευρώ. Ατομικό,
1: ποια είναι η μεσαία τάξη.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε. Mm. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει κουβέντα. Ο Γεωργιάδης, ο κύριος Μαρινάκης, να ο Τσίπρας, ορίστε, έπεσαν οι μάσκες, θα φορολογήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Πασόκ πάει για συντριβή. Στην Ελλάδα του Τσίπρα, το μόνο που νοιάζονται είναι πώς θα αρπάξουν λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Παπαθανάσης, το κάθε στέλεχος της Ελλάδας λέει τα δικά του. Είναι στο DNA του Τσίπρα η αύξηση των φόρων. Η κυρία Κουφονικολάκου,
1: ναι,
0: απαντάει.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε πως πρώτη φορά βλέπει τόσο άγχος στα πάνελ για τη φορολόγηση του πλούτου.
0: Σωστά. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό σε λίγο με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πλατφόρμα Λουκία λέγεται
1: πόσο κάνει
0: ή πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει, λέγεται
0: που θα τα βρω.gr. Έτσι, γιατί
1: δεν αντέχω άλλο.gr.
0: Θα έχουμε debate γι' αυτό. Θα έχουμε ταυτόχρονα τον κύριο Νίκο Ρωμανό, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ανυπομονώ να το. Τι θα παρεμβαίνουμε εμείς,
1: εκείνοι.
0: Μόνοι τους.
1: Πινκ-πονκ.
0: Διότι δεν είναι μόνο η πλατφόρμα που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι κύριε αυτό είναι πόσο χάνει και είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας και κοροϊδεύεται τον κόσμο μια πλατφόρμα.
1: Ότι λένε ουσιαστικά ότι άλλαξε το ή καταναλωτής, έγινε πόσο κάνει. Αυτό κόστησε στον ελληνικό λαό, πόσο λένε τώρα, 340.000 νομίζω.
0: Ο κύριος Ανδρεκάκος είπε κάτι νέοι με startup ήταν, αλλά πέραν αυτού το θέμα είναι πόσο κόστησε. Το θέμα είναι αν είναι ουσιαστικό ή όχι. Mm. Και άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε πάλι μετά τη Σύνοδο Κορυφής την Παρασκευή για εισαγόμενη ακρίβεια. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ποια εισαγόμενη, παιδιά. Εμείς εδώ έχουμε 5,2 πληθωρισμό, η Ευρώπη 3,2. Mm. Έχουμε διπλούς, τριπλούς και πενταπλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών. Η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο. Και τι είναι σε εμάς εισαγόμενοι. Λοιπόν, θα το απολαύσουμε το debate και μετά θα έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο να δούμε αν ο πόλεμος τελειώνει.
1: Αν όντως τελειώνει ο πόλεμος.
0: Λοιπόν, στείλτε μας ερωτήσεις και παρατηρήσεις για κόμμα Τσίπρα και φορολογία μεγάλου πλούτου. Τι είναι μεγάλος πλούτος για εσάς? Και στείλτε μας για το πόσο κάνει και την ακρίβεια. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού πούμε Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς μηνύματα 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, Λουκία Γκάτσου,
1: Νίκος Τραβελάκης.
0: Ειδήσεις.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Αρχίζει!
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
17: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
16: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
17: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
16: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
18: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα.
18: Ένας θείος.
20: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παρέτησης του Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Λοιπόν, τώρα που βλέπω την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, θέλεις να μου πεις πόσους μήνες.
1: Τι έγινε τελικά.
0: Πόσους μήνες σου έχω πει ότι θα φύγει ο Αταμάν και θα έρθει ο Ομπράντοβιτς.
1: Τρεις μήνες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Το ξέρες.
0: Ε?
1: Δόποιες προβλέψεις.
0: Όταν έλεγε
1: ο Παναθηναϊκός
0: μένει, στηρίζουμε τον Αταμάν.
1: Ναι, ναι, και μου έλεγε και συγκεκριμένα για τον Ομπράντοβιτς.
0: Και θα έρθει ο Ομπράντοβιτς.
1: Βεβαίως.
0: Και το συμβόλαιο είναι τριετές, 12 εκατομμύρια. Ε. 12 εκατομμύρια ηγεμονικό, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ και προπονητή στην Ευρώπη. Ε. Όπως και ο Ομπράντοβιτς έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι. Είναι η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Άρα
0: είναι μια καταπληκτική κίνηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό μια ομάδα που αγαπούν οι οπαδοί του. Γιατί εμένα η ποτέ δεν
1: μου. Η οπαδή, να υποθέσω, είναι σύμφωνη με αυτή την απόφαση του Προέδρου.
0: Προφανώς. Και πρέπει να πω ότι εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο Αταμάν. Ποτέ.
1: Κάτι είχα καταλάβει.
0: Τελείως, γιατί ξέρεις, δεν είναι θέμα μόνο αν ξέρεις μπάσκετ. Μόνο ξέρεις μπάσκετ. Ήταν η εικόνα τελείως αντιαισθητική, δεν μου τέριαζε. Με την ιστορία ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και θα το έλεγα είτε ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού, είτε του Ολυμπιακού, είτε οποιασδήποτε άλλης μεγάλης ομάδας. Αυτή είναι η γνώμη μου.

0: Λοιπόν, σου έλεγα ότι το θέμα της ημέρας, το πολιτικό θέμα της ημέρας, είναι η σύγκρουση σε δύο επίπεδα, και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα φορολογήσουν και από ποιο ύψος και πάνω ξεκινάει
1: ο
0: η μεγάλη
1: πλούτος.
0: Περιουσία. Έγινε ναι. Πολύ ζήτηση, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φωτίου κάτι είχε πει το 19 και το είχε πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μεσαία εισοδήματα είναι από όσο και 12.000. Κάτι δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι πάντα γινόταν
0: εκεί
1: μεγάλη συζήτηση.
0: Μεταξύ γεμιστών και εφορίας.
1: Ναι, με τα γεμιστά, ναι. Αυτό θυμάμαι.
0: Και τώρα
1: και
0: έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που την έχουμε και στη τηλεφωνική γραμμή, την στέλεχος του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Έχετε πει τι θα φορολογήσετε και σας έχουν παραλάβει από τα άλλα κόμματα, κυρίως από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, ότι τι είναι αυτά που λέτε, α, επέστρεψε ο παλιός Τσίπρας και θα μας βάλει φόρους. Μπορείτε να μας πείτε, όταν είπατε θα φορολογήσουμε υπερπολιτελή διαμερίσματα, πισίνες, τα κότερα που είναι γρήγορα σε ταχύτητα, όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία και όλα αυτά, μερίσματα. Εντάξει, τι εννοούσα,
2: λοιπόν,
0: δεν πείτε.
2: Ας είμαστε, υπάρχει ένας πανικός όταν μιλάμε για οτιδήποτε αφορά το μεγάλο πλούτο. Λοιπόν,
0: και έχουμε καεί. Οπότε το τι είναι μεγάλος πλούτος, αν ήταν μεγάλος δεν μας πειραζε. Έχουμε καεί, γι' αυτό και σας.
1: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο?
2: Αν αφήνει η ερώτηση, τότε μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Γιατί θα σας πω, κύριε Στραβλάκη, κυρία Γκάτσου, είναι δέσμευσή μας τι που αφορά τη μεσαία τάξη και όλους τους ανθρώπους που ζούμε από την εργασία μας, επιχειρηματική ή μισθωτή. Θα υπάρχει φόρο ελάφρυνση της μη μισθωτής εργασίας. Δηλαδή οι φόροι οποίοι μπαίνουν επάνω στη μισθωτή εργασία έχουμε δεσμευτεί ότι θα μειωθούν. Γιατί αυτό? Γιατί είναι από τους πιο μεγάλους στην Ευρώπη. Και μάλιστα το gap μεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι κοντά στις 10 μονάδες.
0: Για ξαναπείτε πού θα υπάρξει φοροελάφρυνση, τι προτείνει το κόμμα σας.
2: Να το κάνουμε σαφές. Εργασία.
0: Δηλαδή, τι εννοείται μη μισθωτή εργασία?
2: Έτσι, στο μη μισθολογικό κόστος, με συγχωρείτε. Στο μη μισθολογικό κόστος, με συγχωρείτε.
1: Δηλαδή, τι εννοείται ακριβώς?
2: Το μισθολογικό κόστος, ο μισθός πάνω του έχει διάφορους φόρους, έτσι. Λέμε λοιπόν ότι θα υπάρχει φοροελάφρυνση στους φόρους οι οποίοι προστίθεται πάνω στη μισθωτή εργασία. Αυτό τι κάνει? Απελευθερώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί
0: εννοείται τις εισφορές, για παράδειγμα, θα μειωθούν οι εισφορές. Κάτι που επιβαρύνει.
1: Ή έμεση φόρη, τι εννοείται?
0: Δεν έχει έμεση φόρη.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη. Πόσο πιο συγκεκριμένη από αυτό? Το μη μισθολογικό κόστος, πόσο πιο συγκεκριμένο να γίνει από αυτό? Η εξειδίκευση θα γίνει προφανώς από τον πρόεδρο του κόμματος στη ΔΕΘ, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι μια σύνηθη τακτική. Ένα σύνηθη από τη δεκαετία του 30 κιόλας. Αυτά τα πράγματα ανακοινώνονται στη ΔΕΘ. Λέει το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή νωρίτερα, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μιλήσει εδώ και με την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Μισό λεπτό.
1: Είχατε πει να περιμένουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σύντομα ότι θα εξειδικευθεί το οικονομικό πρόγραμμα. Τώρα μας λέτε για τη ΔΕΘ. Δεν είναι λίγο αργά?
2: Φαντάζομαι μέσα στον Αύγουστο που ακόμα και το 30%.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Αύγουστο, εγώ για τον Ιούλιο μιλούσα. Γιατί αυτό. Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, συζητώντας με πολλά στελέχη του κόμματός σας και εδώ και στο Κόντρα, έχω καταλάβει ότι κάποια, όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα, ότι επειδή το έχετε έτοιμο, ότι θα το είχαμε νωρίτερα. Όχι στη ΔΕΘ.
2: Περιμένετε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ολοκληρωμένη υπόθεση για την ακρίβεια, η οποία κατατεθεί. Η οποία θέλει κάποιες εξειδικεύσεις προφανέστατα, οι οποίες θα γίνουν σύν το χρόνο.
0: Θα μου επιτρέψετε κάτι, επειδή πριν φτάσουμε στο πότε θα ανακοινωθεί, εγώ θέλω να καταλάβω τι θα ανακοινωθεί.
2: Έχουμε τις πέντε εμβληματικές προτάσεις, τα πέντε δηλαδή μέτρα που θα λάβει η
0: Ελλάδα. Αφήστε να σας βοηθήσω, κύριε Αντωνοπούλου. Πάμε βήμα-βήμα. Επειδή μας ενδιαφέρει, ανακοινώστε όποτε θέλετε. Τι θα ανακοινωθεί? Έχετε ήδη πει μερικά πράγματα που χρήζουν διευκρινήσεως. Πάμε λοιπόν σε αυτά που ήδη έχετε πει. Ποια είναι το ύψος και πάνω που θεωρείτε εσείς μεγάλο πλούτο και θα βάλετε φόρο?
2: Κύριε Στραβελάκη, χθες η δήλωση μου ήταν τόσο καθαρή που απορώ και την παραμηνεύτηκα.
0: Για πείτε.
2: Υπάρχει ένα 0,02% του πληθυσμού, το οποίο πρώτα θα μου επιτρέψει, ήδη πληρώνει φόρους και ήδη η ίδια η κυβέρνηση, γιατί πολυτελή διαβίωση είναι, και η ίδια η κυβέρνηση ήδη λέει ότι κάνει σαφάρι ελέγχο. Πού είναι το εικόνα του πληθυσμού.
0: Πείτε μας, περιγράψτε μας, ποιος είναι ο μεγαλύτερος
1: σταθμολογιστής. Δηλαδή από πόσες, χιλιάδες ευρώ και πάνω στη φορολογική δήλωση.
2: Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για ακραίο πλούτο και αναφέρω ήδη ένα ποσοστό, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνω, το 0,02% του πληθυσμού, αν μας ενδιαφέρει αυτό και δεν μας ενδιαφέρει...
0: Όχι, αλλά θέλω να ακούσω ποιο είναι το ύψος του πλούτου πάνω από το οποίο θέλετε να βάλετε φόρο.
2: Εγώ σας λέω το εξής. Σας λέω λοιπόν ότι η μισθωτή εργασία και η εργασία που προέρχεται από επιχειρηματικές... δραστηριότητες.
0: Το είπατε αυτό.
2: Όσον αφορά το μη μισθολογικό κόστος.
0: Το είπατε. Εγώ ρωτώ, αυτό που έχει οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ είναι πλούσιος, θα επιβάλλεται πλέον φόρο.
2: Αυτό ανήκει στο 0,2%.
0: Όχι. Άρα είναι από ένα μεγάλο ύψος και πάνω.
2: Για να βγάλουμε κάποια είδηση που δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό συζητάμε.
2: Λοιπόν, τι το συζητάμε.
0: Άρα όταν λέτε υπερπολυτελή διαμερίσματα, πισίνες, κότερα, και ότι μιλάτε για πολύ μεγάλα.
1: Όσοι ανήκουν τέλος πάντων στο 0,02% του πληθυσμού, εννοείται, που κάνουν και ανάλογες φορολογικές δηλώσεις.
2: Λέω λοιπόν ότι εκεί πέρα, σε αυτό το κομμάτι, τι λέμε, λέμε ότι ήδη υπάρχει φορολόγηση η οποία θα εξειδικευτεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Θεωρώ, δηλαδή, ήμουνα τώρα, πήρα το παιδί μου το πρωί από το σπίτι και το πήγαμε το 5.50 στο. Σε μια δραστηριότητα που είχε ο Δήμος Αθηναίων για να μπορέσω να έρθω να δουλέψω. Μέσα στο 5.50 το πρωί ήταν στιβαγμένοι σαν σαρδέλες, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι. Πήρα το μετρό για να πάω από το ΚΑΜ του Δήμου Αθηναίων στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή. Λοιπόν, ήταν σαν σαρδέλες πάλι στα διάφορα λεωφορεία που μπήκα, το ένα για το Γαλάτσι και το άλλο μετά για την Ομόνια. Και εμείς καθόμαστε αυτή τη στιγμή και συζητάμε το 0,2% του πληθυσμού.
0: Σταθείτε, εάν πρόκειται να φορολογήσετε. Αυξήστε, κύριε Αντωνοπούλου, ακούστε. Ακούστε με, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Ο μέσος μισθός είναι κάτω, ο διάμεσος μισθός είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν καλά και οι επιχειρήσεις όμως δεν θέλουν να έχουν
1: καλύτερους
2: εργαζόμενους. Τι λέμε λοιπόν.
1: Μισό λεπτό. Αν πρόκειται να φορολογήσετε τη μεσαία τάξη, αυτό είναι θέμα. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
0: Όχι. Είπε Λουκία το 0,02.
2: Θα είχαμε πρόβλημα, κυρία Αγκάτσου, αν η μεσαία τάξη ήταν το 0,2.
0: Ωραία, δεν εγώ ρωτώ αυτό. Πάρα πολύ απλά. Θέλετε να φορολογήσετε, κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό, να βάλετε παραπάνω φόρο στο 0,2 ή 0,02. Ακούστε μισό λεπτό, βοηθήστε με.
2: Ούτε αυτό είπα, σας βοηθάω. Λέω, θα υπάρχουν φόρο ελαφύνσεις.
0: Το κατάλαβα, λέω για το επιπλέον φόρο.
2: Το 0,2.
0: Ναι, το 0,2. Μα θέλω να απαντήσω αυτό σας ρωτώ. Το 0,2, ό,τι είναι αυτό που λέτε, είναι τόσο μικρό που και 20πλάσιο φόρο να βάλει.
2: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Και το είπατε. Και γιατί η κυβέρνηση λέει, α, γυρίζει ο γνωστός Τσίπρας να βάλει φόρους σε όλους. Γι' αυτό εγώ το λέω.
2: Λοιπόν, πρώτο. Εγώ προσωπικά και στη δικιά σας εκπομπή, φαντάζομαι το θυμάστε, αν το θυμάστε και έχετε πολλούς καλεσμένους, μπορώ να σας το υπενθυμίσω. Τι είπα, ότι υπήρχαν στη διακυβέρνηση το 2015-2019 κάποια ασφάλματα. Και είπα πρώτο από τα ασφάλματα ήταν η φορολόγηση μεσαίας τάξης.
0: Σωστά. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και λέει σε εισαγωγικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν κυβερνούσε, επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη. Επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική μείωση φόρων. Και εγώ ρωτώ, αν είναι να φορολογήσει το 0,2 και είναι ασήμαντο φορολογικά, τι θα κερδίσετε.
2: Μόλις σας είπα ότι πρέπει να συζητήσουμε τη δέσμευσή μας για μείωση του μη μισθολογικού κόστου.
0: Το είπατε αυτό 100 φορές, το καταλάβω.
2: Τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς.
0: Το είπατε.
2: Ο κύριος Μαρινάκης θα κοστολογήσει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Μαρινάκης θα κοστολογήσει τη διακυβέρνηση των 7 χρόνων που έχει φέρει την Ελλάδα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Έχει φέρει τους μισθούς μας να είναι τους τελευταίους στην Ευρώπη, την υπερεργασία. Να είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη.
0: Το κατάλαβα.
1: Κυρία Αντωνοπούλη, αυτά όλα τα έχουμε καταλάβει. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Το θέμα είναι, επειδή είστε ένα κόμμα. Κύριε Αντωνοπούλου, ακούστε μας λίγο. Ναι, αυτά όλα τα έχετε περιγράψει, μας τα περιγράφουν και τα στέλνουν, τα έχουμε καταλάβει. Είστε σαφείς. Μισό λεπτό.
2: Επειδή είστε. Την ώρα που ο κύριος Μαρινάκης έχουν 7 χρόνια η κυβέρνησή του, έχει όλους τους ποιοτικούς δείκτες που σχετίζονται με το μισθό και με τη διαβίωση των ανθρώπων, με το κοινωνικό κράτος, έχουν χειροτερεύσει όλοι.
1: Μισό λεπτό, κυρία Αντωνοπούλου. Αυτά όλα τα έχετε περιγράψει. Μας τα περιγράφουν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης εδώ. Το θέμα είναι ότι επειδή εσείς είστε ένα κόμμα που τώρα μπαίνετε το τελευταίο καιρό στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να αποσαφηνίσετε κι εσείς ακριβώς αυτά που λέτε.
2: Λέω, λοιπόν,
1: γιατί γι' αυτό σας κατηγορούν, ότι λέτε το ένα μέτρο μετά το άλλο χωρίς σειρμό.
0: Μισό λεπτό, Λουκία. Γι' αυτό και είμαστε, γι' αυτό και σας έχουμε καλέσει, κυρία Αντωνοπούλου, εκτάκτως, επειδή άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη, λέω να βγείτε να απαντήσετε. Και επειδή δέχεστε και προσωπικά βέλη. Εγώ λοιπόν επιμένω, αν σας ενδιαφέρει κάτι, ότι όταν λέτε ως κόμμα να φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και μετά συμπληρώνετε ότι αυτό είναι το 0,2, σας λέω ότι με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία και χίλιες φορές παραπάνω φόρο να βάλετε στο 0,2, το αποτέλεσμα είναι 0. Άρα τι νόημα έχει αυτό? Γι' αυτό συζητάμε.
2: Το ερώτημα είναι, πρώτον δεν μιλήσει κανένας για πολύ με... Εγώ ξαναλέω.
0: Παρακαλώ.
2: Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι που αφορά τη πραγματικά μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ναι, ναι. Τους μικρούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, τους ανθρώπους που αμείβονται με χαμηλό μισθό, παρόλο που κάνουν πολύ σημαντικά επαγγέλματα, όπως είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μας στο πανεπιστήμιο, οι καθηγητές μας στα σχολεία. Τι λέω λοιπόν, οι μικρές επιχειρήσεις που στενάζουν αυτή τη στιγμή και είναι κλειστή η κάνουλα των τραπεζών, είναι κλειστή η κάνουλα του ΕΣΠΑ. Τι λέω, λέμε ότι θα υπάρχει δέσμευση ελάφρυνσης του μη μισθολογικού κόστους και δέσμευση συγκεκριμένου σχεδίου και πλαισίου ενίσχυσης της μικρής και μικρομεσαίας.
0: Σωστά. Επειδή είναι η 8η φορά που το λέτε, εγώ επιμένω ότι η απάντηση με
2: αυτό
0: τη Λουκία στο ερώτημα τι είναι
2: γιατί,
0: το επιπλέον που θα φορολογήσει, δεν έχουμε πάρει. Αν σε ενδιαφέρει. Όχι, αν σε ενδιαφέρει, κύριε Αντωνοπούλου, απάντηση δεν έχουμε πάρει στο ερώτημά μας. Συνεχίστε εσείς. Αλλά απάντηση. Ποιο είναι ο μεγάλο κόστο που θα φορολογήσει?
2: Μπορεί να είμαι.
0: Μα λέτε το 0,2. Τι είναι το 0,2? Είναι 0. Είναι το 0,02, είναι 0. Είναι 100 Έλληνες. Και θα βάλετε φόρο 1000% παραπάνω. Και καταρχήν να ξέρετε, υπάρχει θεωρία σε όλους τους οικονομολόγους ότι στους πολύ ισχυρούς, όσο παραπάνω φόρο βάλετε, τόσο λιγότερα θα βάλετε. Θα πάρετε. Διότι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τέτοιους μηχανισμούς, τέτοια οικονομικά επιτελεία που έχουν τρόπο να διαφύγουν, να πάνε σε offshore.
2: Βρείτε τους μηχανισμούς.
0: Βρείτε τους, αλλά άμα τους βρείτε, παγκοσμίως ψάχνουν.
2: Βρήκα χθες δημοσιεύματα το 2023.
0: Μακάρι.
2: Εξαγγέλισα φάρτη στα ΔΑΕ για ελέγχους σε σχέση με το πλούτο. Για ποιο λόγο κόπτεται τόσο πολύ αυτή που η ίδια έχει βάλει ζήτημα σαφάρι της ΑΔΑΕ για τη φορολογία που ήδη υπάρχει? Εγώ λοιπόν ξαναλέω, το ζήτημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Το ζήτημα στην Ελλάδα είναι πώς θα αναπτυχθεί ο παραγωγικός ιστός. Για να αναπτυχθεί ο παραγωγικός ιστός, κύριε Στραβελάκη, τι πρέπει να υπάρχει? Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, μία σταθερή φορολογική βάση, και θα με επιτρέψετε κάτι ακόμα, γιατί τώρα μιλάω σαν οικονομολόγος. Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα που ο καθένας μας θα αισθάνεται ικανοποιημένος να δίνει τους φόρους του και να υπάρχει ανταποδοτικότητα.
1: Ωραία, εξηγήστε μας, δίκαιο φορολογικό σύστημα τι σημαίνει για σας? Ποιοι θα φορολογηθούν παραπάνω? Από ποια εισοδήματα και πάνω?
2: Γιατί πρέπει να μιλήσουμε?
1: Γιατί δεν γίνεται να το περιγράφουμε γενικά, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Πολύ συγκεκριμένοι είμαι. Και να μην συζητήσουμε.
1: Δεν είστε πολύ συγκεκριμένοι. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά δεν είστε πολύ συγκεκριμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε.
2: Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως έχει προτείνει ο ΑΣΑ, γιατί είναι δυσβάσταχτο σε σχέση με τα υπόλοιπα κόστη. Για ποιο λόγο αυτό δεν είναι πολύ συγκεκριμένη απάντηση? Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο παραγωγικός μας ιστός.
0: Γιατί, κύριε Αντωνοπούλου, επειδή ρωτήσατε, μας λέτε συνεχώς τι θα μειώσετε και καλά κάνετε, αλλά δεν μας λέτε ποιους φόρους θα αυξήσετε.
2: Δηλαδή, η βάση του φορολογικού μας. Αυτή είναι
0: ο κύριος Μπαλατσούκας έχει πει, και το έχω σημειώσει στην εκπομπή μας, το έχει ξαναπεί και μετά, ότι ο φόρος, ότι θα βρείτε τα χρήματα για τις δωρεάν μεταφορές σε ελεύθερες κοινωνίες, αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα από το 5 στο 15%. Ήταν η μέρα που ο κύριος Σκέρτσος κάνει μία ανάρτηση. Δεν το είχε πει αυτό. Δεν το είχε πει. Το είπατε μετά. Ο κύριος Σκέρτσος κάνει τότε μία ανάρτηση που είχε πει ότι όσο αυξάνει το φόρο στα μερίσματα, παίρνει λιγότερα έσοδα. Δηλαδή, εμείς λέει είχαμε 10% 170 εκατομμύρια με 5.370.
2: Πρώτον, είναι μία σύγκριση που είναι λάθος, γιατί συγκρίνει τα μνημόνια.
0: Ναι, τώρα λέτε κλιμακωτά. Τώρα προσθέσατε το κλιμακωτά. Τι θα πει κλιμακωτά?
2: Προοδευτικά.
0: Δηλαδή, τι θα πει προοδευτικά?
2: Προοδευτικά σημαίνει. Πάντα σημαίνει ότι το λιγότερο, όχι λιγότερη.
0: Θα το αυξήσετε, αλλά με κλίμακα.
2: Και το περισσότερο μεγαλύτερη.
0: Θα το αυξήσετε, λοιπόν. Ένα φορό θα το αυξήσετε.
2: Θέλω να ξαναπεί. Λοιπόν, θα σα εξηγήσω. Λοιπόν, θέλω να πούμε κάτι εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια στρέβλωση στην οποία τι λέει η Ελλάς. Ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι θεατής στις τρευλώσεις, αλλά πρέπει να έχει το ρυθμιστικό ρόλο. Αυτό το ρόλο που έχει δηλαδή σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Και από εκεί πέρα φτιάχτηκε το κοινωνικό κράτος, το με επιτρέψετε. Από το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, που έφερε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ανάπτυξη έφερε. Τα 30 χρυσά χρόνια της Ευρώπης χτίστηκαν πάνω στη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους. Τι λέμε λοιπόν εκεί πέρα, ότι πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα στις επιχειρήσεις. Μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες. Να κάνουν τι? Να κάνουν επανεπένδυση στο κεφαλαίου τους. Άρα τα κέρδη να επιστρέφουν ένα μέρος των κερδών, για να είμαι ακριβής, ένα μέρος των κερδών, να επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία, να γίνεται επανεπένδυση, ώστε να μπορεί ο παραγωγικός στόχος της χώρας να αυξάνει, αντί να μένει στάσιμος ή να μειώνεται, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική περιφέρεια. Θέλετε να κουβεντιάσουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση. Γιατί ακριβώς δείχνει τι σημαίνει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα που θα επιτρέπει και θα είναι προσφυλές προς την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων, να διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα. Σε μια επιχείρηση, ανταποδοτικότητα είναι το να τη διασφαλίζει, π.χ. χρηματοδότηση στις τράπεζες ή.
0: Ξέρετε, λοιπόν, κύριε Αντωνοπούλου, μέχρι χθες εσείς και τα άλλα στελέχη του κόμματός σας λοιπόν μιλούσατε για αύξηση φόρων στους έχοντες, βλέποντας τη ρητική που δέχεστε.
2: Από σήμερα
0: λέτε ποιους φόρους θα μειώσετε. Καταλαβαίνω ότι έχουμε αλλαγή στρατηγικής.
2: Μόλις σας είπα και τι θα αυξάσω. Καμία σχέση. Σας είπα και για τα μερίσματα, σας εξηγώ και για τα μερίσματα, γιατί είναι πολύ σημαντική η προοδευτική φορολόγηση ταυτόχρονα με κίνητρα. Επανεπένδυσετε ένα μέτρο για να μπορεί να είναι ολοκληρωμένο. Πρέπει να πούμε όλο το σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όποιος μένει σε κάτι το οποίο ίσως πουλάει ή σε κάτι το οποίο ακούγεται άσχημα στο κύριο Μαρινάκη, να το πούμε ολοκληρωμένα. Τι πιο ολοκληρωμένο λοιπόν μέτρο? Το ολοκληρωμένο μέτρο είναι, πέρα από την προοδευτική φορολόγηση, έτσι, είναι το ποια κίνητρα θα δοθούν για την επανεπένδυση, ποιες θα είναι οι κάνουλες που θα ανοίξουν προς τη μικρή, μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί πραγματικά να συγκρατήσει, αν θέλετε, και τα νέα παιδιά τα οποία φεύγουν σε
1: ψηφιακό. Ωραία, αυτό πώς θα το κάνετε, πώς θα ανοίξετε λοιπόν τις κάνουλες, κύριε Αντωνοπούλου?
2: Μπράβο, αυτό να το συζητήσουμε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν σωρία μέτρων, τα οποία αφορούν τι? Το ένα αφορά τη χρηματοδότηση. Αφορά το με ποιον τρόπο θα υπάρχει.
1: Χρηματοδότηση από πού, κύριε Αντωνοπούλου?
2: Από τα ΕΣΠΑ τα οποία πήγανε, ή από το Ταμείο Ανάπτυξης, τα οποία πήγανε σε 30 οικογένειες. Εμείς λοιπόν δεν τα πήγαμε σε 30 οικογένειες, αλλά τα διοχετεύαμε.
1: Θα αλλάξετε τα κριτήρια, δηλαδή, που δίνονται τα ΕΣΠΑ.
2: Θα είχαμε διαφάνεια και θα έχουμε διαφάνεια.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα πηγαίνουν δηλαδή με απευθείας αναθέσεις.
0: Μένουμε εδώ, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Η κυβέρνηση 15-19 είχε 0 απευθείας αναθέσεις, π.χ. όσον αφορά όλο το κομμάτι. Το οποίο βλέπουμε τώρα τις διαπλοκές στο Μαξίμου, που από 3,5 εκατομμύρια πήγε στα 500
1: εκατομμύρια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ανοίξαμε. Θα συνεχίσουμε πρώτη ευκαιρία. Δώσατε κάποιες απαντήσεις.
2: Είναι πολύ σημαντικά να συζητήσουμε πώς θα βοηθήσουμε τη μικρή, μεσαία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πώς θα συγκρατήσουμε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο. Πώς θα συγκρατήσουμε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο.
1: Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Πώς θα μείνουν οι νέοι μας στην
1: Ελλάδα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
24: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
25: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Real FM. Η ώρα είναι 4.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μάχη σε τρία μεγάλα μέτωπα δίνει αυτή την ώρα η πυροσβεστική. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Κλειστή είναι η οδός Ρεθύμνης από την επαρχιακή οδό Παιανίας Σπάτων. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλεί τους πολίτες μήνυμα από το 112. Την ίδια ώρα φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 8 εναέρια μέσα. Προειδοποιητικό μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής. Εστία πυρκαγιάς και στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά την δήλωση παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα αρχίσουν στις 9 Ιουλίου. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα από 800 σχολεία στη Γαλλία έμειναν κλειστά σήμερα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις είχαν υποβληθεί μέχρι το μεσημέρι. Δεν προέκυψε κακοποίηση για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα με κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Η μητέρα του κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Λόγω θράψη εισαγωγού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δομοκού από το ύψος της Λιωσίων στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobankus. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.

0: Ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τους αντιπάλους του, τονίζοντας ότι πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο φωτιές. Το λέγαμε δυστυχώς και έγινε, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Είπαμε στην Πεντέλη έχει ρηπές με 80 χιλιόμετρα την Οκτωμποφόρ. Έχει 36 βαθμούς θερμοκρασία, είναι ό,τι χειρότερο για φωτιές. Η φωτιά στα Σπάτα έχει φτάσει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα. Θυμίζω ότι έχουμε εκεί 5 εναέρια μέσα. Είναι κοντά στο εμπορικό κέντρο εκεί, γύρω-γύρω, στα ακαθάριστα οικόπεδα δυστυχώς γύρω-γύρω.
1: Και επίσης έχουμε και φωτιά.
0: 3 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα. Πολύ μεγαλύτερη φωτιά είναι στο ακρέφνιο Βιωτίας.
1: Στο ακρέφνιο Βιωτίας εκεί. Γιατί και εκεί έχουμε ενεργοποιήσει το 112 για ετοιμότητα.
0: Έτσι. Και επίσης έχουμε εκεί 7 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, 8 εναέρια μέσα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Προσέξτε. Είναι δύσκολο μεσημέρι. Δυνατή άνεμη, ζέστη. Δεν ξεκινάμε καλά. Και ακόμα είναι Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, για FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά μηνύματα για την ακρίβεια, για τις τιμές, και βλέπω ότι ο κ. Μαϊνάκης έχει πει στο briefing κάτι που θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση μας με τον κύριο Τσουκαλά από το Πασό και τον κύριο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Θα βγουν μαζί, πάμε να κάνουμε ένα debate.
1: Ναι.
0: Διότι ο κ. Μαϊνάκης έχει πει. Και μάλιστα αντέδρασε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς με ανακοίνωσή του ότι κάναμε τιμοληψία. Κάναμε, λέει, τιμοληψία και βρήκαμε ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες. Κάτσε να σου το πω ακριβώς που το λέει ο κύριος Τσουκαλάς, για να το ρωτήσουμε κιόλας. Λέει, λοιπόν, επικαλούμενος δηλώσει, να, ο κύριος Ζωμανός. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ. Νίκος Ζωμανός, Διευθύντης Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να περιμένουμε για τον κύριο Τσουκαλά για να ξεκινήσουμε. Απλώς να διαβάσω το μεταξύ ότι λέει ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λέει, λοιπόν, άκουσα, λέει, στο briefing ότι ξεκίνησαν τιμοληψίες στη Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση στο Πασόκ, πληροφόρησε τον ελληνικό λαό ότι θα είχε φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του βασικού καλαθιού του νοικοκυριού, με βάση τιμές που κατέγραψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο σε 2 αλυσίδες μέσω του Πόσο Κάνει. Και λέει ο κύριος Τσουκαλάς, συγκρίνουν το σήμερα με ανατιμήσεις προϊόντων 19-26, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Να περιμένουμε και τον κύριο Τσουκαλά για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πριν τοποθετηθεί ο κύριος Ζωμανός. Να ρωτήσω τη Βάσια αν έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Τον έχουμε, θα τον περνάει τώρα τον κύριο Τσουκαλά, για να αρχίσουμε ταυτόχρονα τη συζήτηση. Γιατί καταλαβαίνετε, κύριε Ρωμανέ, ότι θα επικεντρωθεί, και χαίρομαι γι' αυτό, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ακρίβεια, στην πραγματική οικονομία, και θα ήταν ευχής έργων να δούμε αντιπαράθεση προεκλογική με αυτό το αντικείμενο που είναι ό,τι ενδιαφέρει περισσότερο τους πολίτες. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από εσάς θέλω να ξεκινήσουμε και από αυτό που είπατε για τα όσα είπε ο κύριος Μαϊνάκης στο briefing. Καταλαβαίνω ότι έχετε αντίρρηση με το πόσο κάνει. Λέτε ότι αυτό είναι πόσο χάνει και ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια. Λένε από την κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια με το πόσο κάνει. Μία πλατφόρμα για να μπορούν οι πολίτες να δουν πόσο κάνει και να συγκρίνουν και να πάνε στα φθηνότερα και να πιέσει και τις πολυεθνικές που πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη τα ίδια προϊόντα,

0: να τους βγάλει στη φόρα δηλαδή, δημοσιοποιώντας στους πολίτες τη διαφορά των τιμών. Γιατί σαν τράτε με το πόσο κάνει και γιατί κατηγορείτε τον κύριο Μαρινάκη ότι έκανε τιμοληψίες?
1: Κάνετε λάθος ότι κατηγορούμε την κυβέρνηση που απλά κάνει μια πλατφόρμα. Όχι εσείς.
0: Εγώ μεταφέρω τι λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν αρκεί μια ψηφιακή επιβεβαίωση τις αποτυχίες να ελεγχθούν οι τιμές. Σαν ένα εργαλείο συγκριτικό, ακό δεν είναι και πριν υπήρχε και απλά το βαφτίσανε ξανά με άλλο όνομα. Και μάλιστα υπήρχε από το 2010 και αφορούσε και πιο πολλές αλυσίδες. Άρα δεν έχουμε κάτι καινούργιο. Είναι μια επικοινωνιακή προσπάθεια να φανεί ότι κάτι στην ουσία γίνεται. Τι λέμε, ότι αυτή η πλατφόρμα δείχνει στον πολίτη πόσα χάνει και πόσο δεν μπορεί με το μισθό του να ανταπεξέλθει στις τιμές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δεν είναι αυξημένες μόνο στον γενικό πληθωρισμό, από 5,2% η Ευρώπη έχει 3,2%, αλλά αν δούμε εσπεριδοειδή, αν δούμε λαχανικά, αν δούμε στο κόστος της αγροτικής παραγωγής, εκεί οι τιμές είναι υπερδιπλάσεις του πληθωρισμού σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς λέμε ότι η κατάσταση που υπάρχει ποια είναι, όχι, οι πολίτες λένε δεν μας φτάνουν. Και ακούμε την κυβέρνηση να λέει, ο μόνος τρόπος, το έχω ακούσει σήμερα τουλάχιστον από 5 στελέχη, να καταπολεμηθεί, λέει, η ακρίβεια, είναι να αυξήσουμε το εισόδημα. Άρα είναι σαν η κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να ελέγξει τις τιμές και να τα βάλει με τα καρτέλ και να θεωρεί ότι μόνο με την προσπάθεια να αυξηθούν ονομαστικά οι αποδοχές θα έχουμε απάντηση. Δεν θα έχουμε μόνο έτσι. Εμείς λέμε, πρέπει και να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά πρέπει και να ελεγχθούν οι τιμές. Και έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες.
0: Τι είπαμε στις προτάσεις, να απαντήσει ο κύριος
2: Ζωμανός.
0: Έλατε, κύριε Ζωμανό.
3: Δεν λέμε προφανώς ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της πληθωριστικής κρίσης είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Λέμε ότι είναι πολύ σημαντική η αύξηση των εισοδημάτων γιατί είναι ένα διαρκές μέτρο το οποίο θα μας συντροφεύει και μετά την όποια αποκλιμάκωση της πληθωριστικής κρίσης. Παράλληλα όμως μιλάμε και όχι απλά μιλάμε, κάνουμε πράξη τους εκτεταμένους ελέγχους, περισσότερους από ό,τι ποτέ στο παρελθόν και τα πολύ σημαντικά πρόστιμα που μπαίνουν ως αποτέλεσμα.
2: Μπορείτε, κύριε Ρωμανέ, επαρκούν οι έλεγχοι αυτοί?
3: Κοιτάξτε, προφανώς οι έλεγχοι όσο περισσότεροι γίνονται τόσο καλύτερα. Αλλά το άλλη κατεύθυνση από το να κινείσαι στη διαρκή αύξησή τους δεν υπάρχει για να λες ότι φέρνεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το πεδίο. Και ξαναλέω ότι αυτό συνδέεται με πολύ περισσότερα πρόστιμα που μπαίνουν τελικά σε περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Και για να το συνδέσω με την πλατφόρμα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα, κάτι το οποίο αποφεύγει να πει η αντιπολίτευση, το διαφορετικό που κάνει από κάθε προηγούμενη τέτοια προσπάθεια, που προφανώς και οι προηγούμενες προσπάθειες ήταν σωστή κατεύθυνση, δεν νομίζω να διαφωνούμε ότι οτιδήποτε ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά το διαφορετικό που έχει αυτή η πλατφόρμα είναι ότι ουσιαστικά μπορεί ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας να βάλει τα προϊόντα τα οποία απαρτίζουν το καλάθι του και να δει αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, αυτό το συγκεκριμένο καλάθι, πού θα το βρει πιο φτηνά. Αυτό μέχρι τώρα συνολικά δεν υπήρχε, γιατί ακούω μια φτηνή κριτική και τι θα κάνω, θα πάρω το γάλα από το Α σούπερ μάρκετ, το βούτυρο από το Β που το έχει πιο φτηνά.
2: Γιατί είναι φτηνή η κριτική
0: Λουκία,
2: αυτό?
0: Θέλω να μιλήσουμε μεταξύ τους, να μην τους κάνουμε συνέντευξη, λοιπόν, να μιλήσουμε μεταξύ τους.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι λαϊκίστικο και φτηνό. Γιατί δεν λέει κανείς προφανώς για να πάρω το καλάθι μου να πάω σε 5 σούπερ μάρκετ. Αυτό που λέει κανείς και που έχει αξία η πλατφόρμα είναι ότι βάζω αυτά τα οποία αποτελούν το καλάθι μου και βλέπω αυτό το συγκεκριμένο καλάθι, το δικό μου, που θα το βρω πιο φτηνά. Και αυτό προφανώς σπρώχνει και τα σούπερ μάρκετ στο να μειώνουν τις τιμές, αυξάνει τον ανταγωνισμό και αυξάνει τη διαφάνεια. Αυτό λέμε. Και είναι ένα ακόμα εργαλείο σε μία σειρά πραγμάτων που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε προκειμένου να ελέγξουμε καλύτερα την αγορά, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ακρίβεια.
0: Και έτσι καλά.
1: Εξαρτάται. Εμένα το ερώτημά μας είναι το εξής. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν δέχεται το να υπάρξει έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας? Για ποιο λόγο δεν δέχθηκε την ενιαία αρχή καταναλωτή, όπως εμείς την προτείναμε, με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών? Για ποιο λόγο δεν ενισχύει περαιτέρω την επιτροπή ανταγωνισμού? Για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις που υπάρχουν στις πολυεθνικές? Γιατί, όπως ξέρετε, πολλοί μεσάζοντες που εμφανίζονται ως 4 ή 5 μεταξύ χωραφιού και ραφιού, στην πραγματικότητα δεν είναι 5, είναι πολύ λιγότεροι. Απλά έχουν ο καθένας διαφορετικές εταιρείες για να αυξάνουν τις τιμές. Εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Και βέβαια τα πλαφόν στα δηληστήρια, αλλά και η μείωση των έμεσων φόρων. Ξέρετε, στην Κύπρο, κάνανε ένα απλό πράγμα. Είπανε με το παρατηρητήριο, θα ελέγξουμε τις τιμές πριν το ΦΠΑ μειωθεί. Πιλωτικά θα ελέγξουμε και μετά. Και αν δούμε ότι κάποιος ο οποίος πούλαγε 5 ευρώ καθαρή τιμή κάτι, το ΦΠΑ μειωμένο συνεχίζει να έχει 5 ευρώ την καθαρή τιμή, σημαίνει ότι είναι οκ. Okay. Αν η τιμή την πάει στα 7 ευρώ ή στα 6 ευρώ, σημαίνει ότι κερδοσκοπεί. Για ποιο λόγο δεν δοκιμάζει η κυβέρνηση κάτι που δοκιμάζουν άλλες χώρες, και η Κύπρος και η Ισπανία. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση φαίνεται, αυτό σας λέω, παρετημένη και λέει απλά θα δείχνω ποιες είναι οι τιμές. Εγώ δεν το απαξίωσα. Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν είπα ότι δεν είναι ένα μέτρο που καλό είναι να υπάρχει. Μα υπήρχε. Υπήρχε και εμείς το φέραμε πρώτο το 10. Και αν μπορεί και εξελίσσεται, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Ο κ. Ρωμανός στην ουσία απεδέχεται. Δεν εννοούν ότι αυτή είναι η λύση. Το πρόβλημα μας ποιο είναι και η διαφωνία μας, ότι η κυβέρνηση δεν δρά ενεργητικά σε επίπεδο λύσεων. Απλά περιγράφει και διαπιστώνει το πρόβλημα και απλά τι λέει στον κόσμο, τουλάχιστον θα σε βοηθήσω να μπορείς να συγκρίνεις.
0: Κύριε Ρωμανέ.
1: Ακόμα όμως εκείνο που λέει ο κ. Ρωμανός, και κλείνω. Γιατί προφανώς εμείς δεν είπαμε στον επίσημο λόγο μας ότι η κυβέρνηση λέει να φεύγει από το ένα και να πηγαίνει στο άλλο. Αλλά περίπου τι μας είπε ο κ. Ρωμανός, θα κάνεις με το κομπιουτεράκι, θα κάνεις πρόσθεση τα προϊόντα και θα βλέπεις μεσοσταθμικά αν με συμφέρει να πάω στον τάδε αλυσίδα ή στην τάδε αλυσίδα. Ακόμα και αυτό, ότι για να μπορέσει κάποιος σήμερα να γλιτώσει έστω και ελάχιστα χρήματα, που είναι απαραίτητα να τα γλιτώσει, πρέπει να κάθεται και να κάνει ολόκληρες πράξεις μαθηματικές και να τρώει 2 ώρες για να δει που θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
3: Μα δεν αντιλαμβανόμαστε. Το αντίθετο, η πλατφόρμα το κάνει αυτό. Είναι θέμα λίγων λεπτών. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, βάζεις αυτά που θες και σου βγάζει που είναι πιο φτηνό το καλάθι.
1: Και αυτό σας λέω. Το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πηγαίνεις και να φρίζεις από τη μία, να φρίζεις από την άλλη.
3: Λέω ότι είναι ένα εργαλείο ακόμα για να δεις πού σε συμφέρει να πηγαίνεις.
1: Και αν πρέπει να δεις κάτι, σας το λέω καλοπροαίρετα.
3: Μπορεί να δει πού το συμφέρει, προφανώς θα αναγκαστούν να έχουν έναν ανταγωνισμό στο να μειώσουν τιμές. Αυτό λέω.
1: Κάτι γιατί το λέω καλοπροαίρετα. Βλέπω κάποιες φορές, μπήκα και το είδα, ότι είναι άλλες οι τιμές εκεί και άλλες οι τιμές στα διάφορα σελίδες των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, καλή προσπάθεια, αλλά δείχνει την τιμή χθες, παράδειγμα. Σήμερα μπορεί πάλι για λίγες ώρες να αλλάζει. Ξέρετε τι θα συμβαίνουν. Πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι εκεί. Και εμένα μου σημαίνει ότι πρέπει, αν πάει κάποιος και βρει στην αλυσίδα την τιμή, έστω και ελάχιστα διαφορετική από εκείνη της τιμοληψίας που είδε τη σελίδα, θα πρέπει και εκεί να παρεμβαίνουν οι μηχανισμοί.
3: Λοιπόν, πολύ, το πιάνω από εκεί που το άφησε ο κ. Τσουκαλάς, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτον, προφανώς και αυτό το εργαλείο βοηθάει για να δείτε πώς συνδέονται όλα, στο να μπορούν να είναι και πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι. Αν για παράδειγμα βλέπεις ότι στο πόσο κάνει σε ένα συγκεκριμένο προϊόν όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ίδια τιμή, τότε προφανώς και οι έλεγχοι θα στοχεύσουν σε αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται με αυτή την εικόνα στο πόσο κάνει. Άρα Άρα και εκεί βοηθάει αυτό το εργαλείο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία άκουσα. Επειδή πράγματι χαίρομαι που άκουσα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και αυτό το εργαλείο.
1: Είναι λύση όμως, κύριε Ρωμανέ.
3: Δύο λεπτά, θα σας πω. Άκουσα λοιπόν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ. Προφανώς θα διαφωνήσουμε στο πόσο βοηθάει ή δεν βοηθάει, αλλά πάντως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άκουσα ότι είναι σημαντική η έλεγχη. Συγγνώμη, και η έλεγχη όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Επίσης συμφωνώ και την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα ημέρα που μιλήσαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, δεν θυμάμαι αν ήταν Πέμπτη Παρασκευή, είχαμε, δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομα της εταιρείας, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο σε συγκεκριμένη εταιρεία που δεν είναι εταιρεία σούπερ μάρκετ, είναι εταιρεία σε κομμάτι αυτής της αλυσίδας.
0: Η κυρία Τσαγκάρη το είπε.
3: Λοιπόν,
0: για την πολυεθνική, 3 εκατομμύρια που είσαι πράκτη. Η κυρία Τσαγκάρη την ανακοίνωσε.
3: Και αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Και προβλέπει ο νόμος την ανακοίνωση του ονόματος της εταιρείας.
3: Πολύ σωστά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο από αυτά που γίνονται καθημερινά. Δεν είμαι εδώ για να πανηγυρίσω που γίνονται αυτά. Είναι τα αυτονόητα και πρέπει να γίνονται και πολύ περισσότερα. Λέω όμως ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και αν κανείς θέλει να είναι αντικειμενικός, θα αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει μία και μόνη μαγική λύση. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο λύνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και σίγουρα όλου του δυτικού κόσμου και σίγουρα της Ευρώπης ολόκληρης. Αυτό το οποίο λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε είναι με σοβαρότητα να δούμε όλα εκείνα τα πεδία που μπορούμε να επιχειρήσουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μια καλύτερη διαχείριση και διαρκώς να δίνουμε μια μάχη με περισσότερες νίκες. καθημερινή μάχη είναι αυτή όμως και η οποία προφανώς δίνεται από την κυβέρνηση.
1: Τώρα αυτή η μάχη μέχρι τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά, κύριε Ρωμανέ.
3: Επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή άκουσα και όχι μόνο από τον αγαπητό κύριο Τσουκαλά, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα Τσίπρα, που πρέπει να το διαχωρίζουμε πια, την κριτική σε αυτή την πλατφόρμα. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα και κυρίως να προσθέσουμε στο πόσο κάνει τα προγράμματα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που βγαίνουν με ευκολία και τάζουν στους πάντες τα πάντα, λες και γυρίσαμε στο 12 και στο 15. Άρα λοιπόν η λογική του πόσο κάνει είναι κάτι που πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να υιοθετήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν τάζουν με ευκολία πράγματα ανεφάρμοστα και ακοστολόγητα.
0: Λοιπόν, μια στιγμή είχε ρωτήσει η Λουκία.
1: Μέχρι τώρα εγκαινιάζεται το πόσο χάνει. Το
0: πάμε, ερωτήσει είναι... Λουκία και στους δυο σας.
2: Το θέμα είναι, κύριε Ρωμανέ, ότι όπως μας το περιγράψατε όλο αυτό, ότι θέλετε πέρα από αυτό να αυξηθεί ο μισθός. Από την άλλη σας λέει η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά δεν φτάνουν.
3: Ναι.
1: Τι δεν φτάνουν, χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν είναι ότι όλα αυτά
3: διαχειριστούν
1: λίγο πιο ανοιχτοί, αλλά εμείς λέμε μπορούμε και καλύτερα. Τα πράγματα πάνε χειρότερα στη μέση.
3: Δηλαδή, ο κύριος Ρωμανός,
1: πώς εξηγεί τη μεγάλη διαφορά στον πληθωρισμό ευρωπαϊκού μέσου όρου και Ελλάδας?
3: Έχω εγώ το λόγο ή ο κύριος Τσουκαλάς?
0: Έχετε εσείς.
2: Ελάτε, κύριε Ρωμανέ.
0: Σας ρώτησε
3: η Λουκία. Το παράδειγμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, δηλαδή τι, το να παίρνει ένα πραγματικό φαινόμενο ο κύριος Ανδρουλάκης και να λέει ότι το καλάθι, το συγκεκριμένο καλάθι το οποίο βρήκε από ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω και ακριβώς ποια προϊόντα περιέχει, εν πάση περιπτώσει, και πότε έχουν ληφθεί οι συγκεκριμένες τιμές, αυξήθηκε 60%, ενώ τελικά φαίνεται ότι αυξήθηκε 30%. Τι είναι? Είναι ακριβώς αυτό που λέμε στην αντιπολίτευση. Ότι ναι, υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά με το να μηδενίζεις και να διωγγώνεις τα αποτελέσματα αυτού του πραγματικού προβλήματος, δεν κερδίζεις κάτι. Πολύ περισσότερο όταν δεν αντιπροτείνεις και μία λύση.
0: Να σου το πω διαφορετικά, κύριε Ρωμανέ.
2: Μα σας λένε ότι σας έχουν προτείνει λύσεις.
0: Να σας το πω διαφορετικά.
3: Έχει, κύριε Γκάτση, μια αντιπολίτευση η οποία παρουσιάζει το πραγματικό πρόβλημα ως διπλάσιο σε μέγεθος. Τι αξιοπιστία έχει αυτή η αντιπολίτευση και πολύ περισσότερο όταν η λύση που προτείνει.
2: Η αγοραστική, δύναμη των Ελλήνων που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, κύριε Ρωμανέ, είναι μία που το παρουσιάζει η αντιπολίτευση όπως θέλει.
1: Δεν
2: είναι μία πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι μία πραγματικότητα αυτή.
0: Για να απαντήσει ο κύριος Ρωμανός.
3: Υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη από το να αυξάνονται τα εισοδήματα και να μειώνονται οι φόροι? Περιμένω να τον ακούσω. Και τι λέει λοιπόν η αντιπολίτευση? Δέχεται ότι γίνονται αυτά. Δέχεται ότι γίνονται αυτά, προφανώς, αλλά δεν το λέει. Και λέει όμως ότι παράλληλα το ροκάνισμα το οποίο επέρχεται από την πληθωριστική κρίση είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι πραγματικά. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι η αύξηση του κόστους, εν πάση περιπτώσει, αυτού του καλαθιού είναι 30% και το παρουσιάζει με αύξηση κόστους 60%, τότε τι κάνει? Προσπαθεί να διωγγώσει ένα πραγματικό
0: λοιπόν,
3: πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μία ένσταση στον καθέναν. Κύριε Ρωμανέ, πρώτα σας, μετά στον κύριο Τσουκαλά.
1: Να πω και εγώ κάτι.
0: Πείτε και μετά διατυπώσω την ένσταση.
1: Περιδοειδή, πρώτο τρίμηνο 26, συν 18 στην Ελλάδα, 7,5 στην Ευρωζώνη. Λαχανικά, 7,3 στην Ελλάδα, 3,2 στην Ευρωζώνη. Φρέσκο γάλα, πλην 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 4,4 στην Ελλάδα. Κρέας, 11,8 στην Ελλάδα, 6,4 στην Ευρωζώνη. Αγροτική παραγωγή κόστος, συν 2,9 στην Ευρώπη, συν 4,8 στην Ελλάδα. Να πάμε και στα υπόλοιπα.
3: Για ποια παράδειγμα περίοδο είναι αυτά που λέτε, για πότε είναι?
1: Πάτε 26.
0: Θα σας βοηθήσω. Αυτά είναι στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Καθημερινή. Είναι σύγκριση η Eurostat Απρίλιος 25, Απρίλιος 26, 12 μήνη βάση. Υπάρχει και το φυσικό αέριο που είναι στην Ευρώπη, το θυμάμαι απ' έξω γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, μείον 0,9 και σε εμάς είναι 19. Υπάρχει το ρεύμα, δηλαδή υπάρχουν διαφορές που έχουμε, κύριε Ρωμανέ, έως και 15πλάσια ή 20πλάσια. Το ερώτημα μου το εξής, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω ότι η πλατφόρμα είναι κάτι θετικό γιατί ο κόσμος μπορεί να δει, να συγκρίνει, ενδεχομένως να πιεστούν οι πολυεθνικές και οι πολυεθνικές να πούν, όπ, μας βγάζουν στη σέντρα, πάμε να δούμε πώς να μειώσουμε τις τιμές. Εγώ λέω το εξής. Λέει ο Πρωθυπουργός, είναι αποτέλεσμα του πολέμου η ακρίβεια και αυτή η έντονη κρίση. Η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο. Γιατί εμείς έχουμε πληθωρισμό 5,2 και η Ευρώπη 3,2. Γιατί οι τιμές σε εμάς τρέχουν πολλαπλάσια ταχύτητα. Μήπως υπάρχει κάποιο δομικό πρόβλημα στον έλεγχο της αγοράς, στο πώς δηλαδή λειτουργεί. Δεν αμφιβάλλω ότι η κυρία Τσαγκάρη κάνει πολύ καλή δουλειά. Έβαλε πρόστιμο 3 εκατομμύρια στην Εστλέ, 1,7 εκατομμύρια στη Φάγε. Αυτές οι εταιρείες δημοσιοποιεί το όνομά τους, παθαίνουν ζημιά. Όμως φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι υπέρ των πολυεθνικών. Δηλαδή, ό,τι και να κάνετε εσείς, τα κόλπα στα ράφια ζουν και βασιλεύουν. Υπάρχει τρόπος αυτό να καταπολεμηθεί, ή θα συνεχίσει να πουλιέται το βρεφικό γάλα εδώ, 43% ακριβότερο, το ίδιο γάλα, σε χώρα με υπογεννητικότητα, με νούμερο ένα πρόβλημα το δημογραφικό. Εδώ, με ζητούσε η κυρία Τσαγκάρη στοιχεία όταν το είδα να το παρουσιάσουμε στο Open. 43% ακριβότερο το γάλα εδώ, από το πόσο κάνει είναι το στοιχείο, σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί, τι δεν πάει καλά.
3: Αν δεν κάνω λάθος, και στο πεδίο που αναφέρεις του βρεφικού γάλακτος έχουν μπει και πρόστιμα το προηγούμενο
0: διάστημα. Πάρα πολλά.
3: Και επίσης,
0: και συνεχίζουν.
3: Μια που μιλάμε.
0: Και συνεχίζουν. Και εισπράττονται κιόλας.
3: Μια και μιλάμε για διαρθρωτικά μέτρα, να θυμίσω ότι στο βρεφικό γάλα εμείς μειώσαμε.
0: Σωστά.
3: Το ΦΠΑ.
0: Και συνεχίζουν.
3: Από το αυξημένο ΦΠΑ.
0: Και συνεχίζουν.
3: Που υπήρχε
0: γιατί.
3: Στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, βλέπετε.
0: Τι δεν πάει καλά.
3: Κάνουμε πολλά διαφορετικά
0: κάνε πράγματα. Κάνε καλά, δεν πάει καλά.
3: Δύο λεπτάκια θα σας πω. Από εκεί και πέρα, πράγματι ισχύει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τι, ότι. Ο πόλεμος δυσχέρανε την κατάσταση.
0: Ωραία.
3: Ενίσχυσε
0: Ευρώ...
3: το κομμάτι αυτό. Δύο λεπτάκια. Δύο είναι τα στοιχεία εδώ. Πρώτον, όπως καταλαβαίνετε, ο πόλεμος επηρεάζει τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι, αν δείτε και τα στοιχεία του πληθωρισμού,
0: σωστά.
3: Τα τελευταία είναι ο βασικός παράγοντας
0: της αύξησης. Το άρμα των ανατιμήσεων.
3: Και έχουν επιπτώσεις στα πάντα.
0: Και...
3: πρώτον. Και δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς πώς παρενέβημεν στις τιμές των καυσίμων, όχι μειώνοντας ΦΠΑ που θα αποτυπωνόταν στον πληθωρισμό, αλλά δίνοντας απευθείας αυτά τα λεφτά.
0: Ωραία.
3: Στους καταναλωτές που δεν αποτυπώνονται στον πληθωρισμό, γιατί τα παίρνουν στην τσέπη και τελικά ουσιαστικά από αυτά τα χρήματα ενισχύουν το εισόδημά τους και μπορούν να πληρώσουν τις αυξημένες τιμές. Αυτό όμως λοιπόν είναι μια επιλογή που κάναμε. Και επιλέξαμε αυτά τα λεφτά να πάνε στις τσέπες των πιο αδυνάμων και να μπορούν με αυτά τα λεφτά να οχυρωθούν απέναντι σε αυτό
0: γιατί
3: το πληθωρισμό.
0: Γιατί έχουμε πιο ψηλό πληθωρισμό από την Ευρωζώνη.
3: Άλλες, θα σας πω, αν αυτά τα λεφτά όπως άλλες χώρες πήγαιναν σε μείωση ΦΠΑ για παράδειγμα, θα αποτυπωνόταν στον πληθωρισμό. Αλλά για αυτούς τους πιο αδύναμους, οι οποίοι τελικά κέρδισαν περισσότερα από ό,τι αν μειώνουμε το ΦΠΑ, θα ήταν χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν απαντήσατε όμως, γιατί έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό
3: μα
0: εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη.
3: Σας είπα ότι το βασικό σημείο λοιπόν είναι τα καύσιμα και εκεί υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα είναι αυτό που σας είπα για το πώς επιλέξαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή εξάρτηση που προφανώς δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που είναι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, παρότι έχουμε κάνει πολλά βήματα και έχουμε βελτιώσει τη θέση μας σε σχέση με το παρελθόν.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά. Τελειώνω ναι. Για λόγο σε μια ένσταση. Και αμέσως μετά. Θα υπερβούμε λίγο το χρόνο, Γιάννη. Γιατί έχουμε το debate αυτό. Η ερώτησή μου στον κύριο Τσουκαλά είναι: ποτέ δεν είπε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ότι έβαλε την πλατφόρμα πόσο κάνει για να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, η ανακοίνωση ήταν ότι εμείς δίνουμε όπλα στον καταναλωτή να ξέρει που είναι το ακριβότερο και το φθηνότερο. Διαφωνείτε σε αυτό. Να βγάλουμε σέντρα πολυεθνικές ώστε να βλέπει, πατάω εγώ το κουμπί το πρωί και συγκρίνω και βλέπω σε ποια προϊόντα είμαστε πολύ ακριβότεροι για να μην τα αγοράσω σχέση
1: μια
0: με την Ευρώπη. Το βλέπω αυτό. Βλέπω ποιο
1: έλεγχο,
0: σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο για να μην πάω. Γιατί είναι κακό
1: μια
0: αυτό.
1: Μια κυβέρνηση που μα δεν είπε ότι είναι κακό.
0: Κανείς δεν είπε ότι αυτή το αλφόνο είναι κατά πόλεμηση της ακρίβειας. Ένα όπλο είναι.
1: Τον ρόλο του θεατή. Και τον ρόλο αυτού που περιγράφει ένα πρόβλημα στον κόσμο.
0: Γιατί πρόστιμα 5 εκατομμυρίων που εισπράττουν σε μια εβδομάδα είναι θεατή.
1: Από το κράτος.
0: 5 εκατομμύρια πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές. Είναι θεατή.
1: Το κράτος περιμένει ο κόσμος να παρεμβαίνει.
0: Δεν είναι παρέμβαση.
1: Λέμε ότι
0: αυτό.
1: Έχουμε στο μυαλό μας ένα άλλο κράτος.
0: Τι να κάνουν τους εκτελέσει.
1: Παρεμβατικό που μπορεί να είναι μέρος της λύσης.
0: Όπως...
1: Το πρόστιμα που έχουν μπει είναι παρονιχίδες στην υπερκερδοφορία και στην κερδοφορία.
2: Άρα χρειάζονται μεγαλύτερα πρόστιμα, κατά τη γνώμη σας.
1: Μα σας ξαναείπα, έλεγχο σε κάθε κρίκο. Έλεγχο σε κάθε κρίκο. Έλεγχο στις πολυεθνικές στο πώς εσωτερικά υπερτιμολογούν.
3: Φαντάζομαι ότι γι' αυτό μπαίνουν τα πρόστιμα πάντως. Επειδή γίνονται έλεγχοι που δείχνουν ότι κάτι
1: όχι,
3: δεν πάει καλά.
1: Κάνετε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους. Κάνετε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο τέλος της αλυσίδας.
3: Εγώ πάντως αυτό που διαπιστώνω.
0: Το τελευταίο ερώτημα το έχει η Λουκία.
1: Ότι έχετε πετύχει ως τώρα. Δεν έχετε καταφέρει στην ακρίβεια.
3: Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει για οτιδήποτε.
1: Ωραία, αυτό που λέμε,
3: αυτό που λέμε, Αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει μαγική λύση αφενός
1: και αφετέρου. Και αφετέρου είναι αρρύθμιστο ότι... το 80%.
3: Επιτρέψτε μου να πω, κόκκινο. Γιατί ωραία είναι τα λόγια, αλλά εγώ δεν θυμάμαι.
1: Εγώ
3: μιλάω με στοιχεία, κύριε Τσουκαλά.
1: Στους και
3: με στοιχεία
1: που
3: δεν
1: λέτε,
3: θυμάμαι ποτέ.
1: Στους λέτε
3: επιτρέψτε μου να σας
1: ότι
3: πω.
1: Έχετε αυξήσει 13,5% την μέση σύνταξη. Και έχει ανέβει με τα δικά σας λεγόμενα ο προσορισμός 19,5%. Άρα 6 μονάδες πιο ψηλά ο προσορισμός από την αύξηση που δόθηκε. Αυξήθηκε το εισόδημα ή μειώθηκε?
3: Σωρευτικά η αύξηση των εισοδημάτων υπερβαίνει το σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ πρώτα απ' όλα έτσι, σημαντική αυτή η συζήτηση που κάνουμε και το γεγονός πάρα πολύ ουσιαστική και το γεγονός ότι αυτό το debate έχει πάει στην οικονομία και στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Αλλά από την άλλη θέλω ένα τελευταίο ερώτημα και στους δυο σας, να ξεκινήσω από εσάς κύριε Τσουκαλά. Για όλο αυτό είναι καλό το ότι μιλάμε για αυτά, αλλά από την άλλη βλέπουμε μία τοξική αυτή τη στιγμή, είδαμε μία αντιπαράθεση τοξική ανάμεσα στον κύριο Κερίδη και στον κύριο Δούκα. Και θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί ακούστηκαν πολύ βαριές εκφράσεις.
1: Πιστοποιητικά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Κερίδη και τον κύριο Μαρινάκη, δεν ζητάει. Είναι προφανές ότι όπως το έχω πείτε καθημερινά ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να βγαίνει συνεχώς υβριστικά για να τον απαξιώσει. Αντίθετα, ο κύριος Κερίδης σήμερα πήγε να κάνει το ίδιο με τον κύριο Δούκα.
0: Να θυμίσω ότι είπε, δεν ξέρουν οι ακροατές μας, είπε ο κύριος Κερίδης αποτυχημένος πολιτικό περιθώριο,
2: τίποτα
0: μέσα από μια συγκυρία εξελέγει, δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί.
1: Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δείχνουν την τοξικότητα στο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε δήμαρχος, έτσι και ο κύριος Δούκας, θα κριθεί στην κάλπη από τους πολίτες της Αθήνας. Ότι προφανώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Επειδή έχασε ο κύριος Μπακογιάννης μια συνεχής εκστρατεία δυσίμησης, δείχνει και τις πρακτικές της. Δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση να ασχολείται τόσο πολύ με τα δημοτικά της Αθήνας, όπως δεν έχω δει και υπουργούς να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο για τα στελέχη του Πασόκ.
0: Κύριε Τσουκαλά, και το Πασόκ μιλάει όλη μέρα για τον κύριο Δούκα και για το πώς είναι εκτός γραμμής το θέμα των συνεργασιών.
1: Τώρα, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε. Είναι άλλο πράγμα το να υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές και άλλο να υπάρχουν υβρεολόγια και απαξίωση από πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ, για παράδειγμα, για τον κύριο Ρωμανό.
0: Εδώ και αντιμετωπίζω την γελίες προτάσεις του κύριου Δούκα. Για την,
1: δεν είπε ποτέ αυτό. Δεν είπε ποτέ.
0: Είπε, είναι γελίες οι θέσεις. Γελίες οι θέσεις. Όχι ο ίδιος.
1: Μία προσέγγιση δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Γελία προσέγγιση. Ναι.
1: Δεν είπε πουθενά του κυρίου Δούκα.
0: Όχι, όχι. Γελία προσέγγιση αναφερόταν σε αυτό. Στη συζήτηση για.
1: Το ξέρετε. Την έχετε ρωτήσει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Την έχετε ρωτήσει.
0: Παρακολούθησα τη συζήτηση. Η στόπενα έγινε, κύριε Τσουκαλά, την είδα. Καταλαβαίνω.
1: Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο για τον κύριο Δούκα.
0: Τότε. Αλλά, γι' αυτό απάντησε ο κύριο Δούκα πάντω, κύριε Διαμαντοπούλου. Και είπε τότε δικαίω λένε γελίε. Εκείνη απάντησε. Ο κύριο Δούκα έτσι απάντησε.
1: Τέτοιε δηλώσει προσβλητικέ. Απαξιωτικές, οι οποίες μάλιστα αντιστρατεύονται και τη βούληση του κόσμου. Τον κύριο Δούκα τον εξέλεξε ο κόσμος Αθήνας. Τον πρόεδρο του Πασόκ τον εξέλεξαν 300.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πήγαν στην κάλπη με μεγάλη πλειοψηφία. Αν δεν τους αρέσει τι θέλει ο κόσμος, ας το πούνε.
0: Λοιπόν, να απαντήσει σύντομα ο κύριος Ρωμανός, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
3: Δεν έχω ακούσει το διαξυφισμό στον οποίο αναφέρεστε.
0: Σας είπα τι.
3: Ναι, είπα
0: από
3: το δεύτερο σκέλος.
0: Πολιτικό περιθώριο, τίποτα, μέσα από μια συγκυρία εξελέγεται, πρόκειται να ξανακλείσει.
3: Εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω
1: ενώ
3: μόνο σίγουρα. Είναι
1: επιτυχημένη η κυβέρνηση και ο κύριος Γεωργιάδης που έχουν πάρει
3: αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω πάντως σίγουρα.
0: Να απαντήσει ο κύριος Ζωμένος.
3: Αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω σίγουρα και πρέπει να με αποδεσμεύσετε μετά, γιατί δυστυχώς πρέπει να σε μια σύσκεψη. Είναι το ότι πράγματι, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, δεν ξέρω αν έχουμε δει κυβέρνηση να ασχολείται τόσο με έναν δήμαρχο Αθηναίων, αλλά σίγουρα δεν έχουμε δει δήμαρχο Αθηναίων να ασχολείται τόσο πολύ με οτιδήποτε άλλο πλην του Δήμου του.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
0: Ο κύριος Ζωμανός, διευθυντής της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Με υπέρβαση χρόνου, με κατανόηση από τον Γιάννη Καραγευρέκη. Είχαμε debate, ήταν ενδιαφέρον. Πάμε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε τρία μέτωπα δίνει αυτή την ώρα η πυροσβεστική. Στα Σπάτα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 5 εναέριων μέσων και οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 8 αεροσκάφοι επιχειρούν στη δασική φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Εστία πυρκαγιάς και στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Έντι Μπέρταμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παρέτησης του Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 35 στην Πάτρα.
8: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alphabank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: στους 97,8. Oh yeah.
1: Θα δώσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Μας βοηθάει και η Ελένη Κατζαμπέκη και η Κασιανή Βραχά στην ενημέρωση. Λοιπόν, Λουκία κατεχήν σε ύφεση, η φωτιά στα Σπάτα. Εκεί είχε φτάσει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου. Έχει αποσταθεί η κυκλοφορία, μας λέει η πυροσβεστική. Έπεσαν πάνω 5 εναέρια, την έσβησαν. Ευτυχώς είναι χαμηλή βλάστηση, είναι πιο εύκολο. Είναι οριοθετημένη και στον Ελαιόν Αθηβών, εκεί που επιμένει είναι στα Ακρέφνιο. Ακρέφνιο Βιωτίας, έχουμε και 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Μιλούμε για μεγάλη φωτιά με 7 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο που έχουν κινητοποιηθεί, 9 οχήματα, 30 πυροσβέστες, σε δασική έκταση. Ας ελπίσουμε και εκεί, επειδή δεν υπάρχει άλλο μέτωπο. Ξέρεις, αυτό βοηθάει. Έχει ένα μέτωπο πυροσβεστική, στέλνει όλες τις δυνάμεις και πέφτει από πάνω. Εάν είναι πάρα πολλά μέτωπα, είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε το Ακρέφνιο, ας ελπίσουμε να ανοίξει άλλο μέτωπο, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, έχει ζέστη, θέλει μεγάλη προσοχή. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε τις φωτιές, Λουκέ. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Πολύ νωρίς, γιατί έχουμε μόλις 22 Ιουνίου, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι, και με 8 μποφόρ,
2: δεν
1: 9...
2: έχουμε μπει καν στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και 36 βαθμούς, είναι ό,τι χειρότερο για φωτιές. Βέβαια, έχει βρέξει πολύ φέτος. Και αυτό είναι σημαντικό. Χρονιά που καταστραφήκαμε. Απίκαγες, είχε καιρό να βρέξει και η καύσιμη ύλη, ξέρεις, όταν ξεκινήσει η φωτιά και το έδαφος έχει καιρό να δεχθεί νερό, βράζει. Άρα μεταδίδει πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά. Αυτό είχε γίνει στη μεγάλη φωτιά της Αττικής, Βαρυμπόμπη, αν θυμάσαι. Που
2: ναι,
1: ξεκίνησε,
2: ναι, ναι,
1: και έφτασε,
2: ναι,
1: και κατέβαινε και ξανανέβαινε. Ναι, ναι.
2: Και
1: πήγαινε ως το Διόνυσο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, συγγνώμη, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, έβλεπα άλλο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Χθες το βράδυ ο Τραμπ τίναξε στον αέρα τις συνομιλίες, άρχισε να βρίζει τους Ιρανούς, να τους απειλεί, έλεγε διάφορα τα δικά του πάλι, αυτά που λέγει στον Νετανιάχου. Έφυγαν οι Ιρανοί από το τραπέζι στη Λουκέρνη και το οποίο όταν ξυπνήσαμε τα είχαν βρει. Τι έχει συμβεί, τι μεσολάβησε τη νύχτα, κάνει ο καθένας τον Νταΐ για να τρομάξει τον άλλον, γιατί απάντησαν και οι Ιρανοί και εμείς θα βαρδίσουμε, έχουμε το δάχτυλο στο σκανδάλι. Είναι η περίπτωση του Ζήκου από την ταινία, θυμάσαι, τον Μπακαλόγατο, βαστάτε με ρε, μη χτυπήσω. Το πρωί που ξυπνήσαμε, με μεσολάβηση Καταριανών και Πακιστανών, είχαν συμφωνήσει, λέει, σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για να συζητήσουν όλα τα μέτωπα και να ανοίξουν σιγά σιγά και τα στενά του Ορμούς. Να το πιστέψουμε αυτό ή να κρατήσουμε μικρό καλά.
3: Να προσθέσουμε και τι είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του Χαμενεΐ, που είπε ότι θα πνίξουμε τον Τραμπ στη θάλασσα της οργής μας.
1: Α, είναι πολύ ήπια δήλωση. Πολύ ήπια δήλωση, ωραία.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι μέρος του δημόσιου διαπληκτισμού, που δείχνουν όμως ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις.
1: Και στη μέση ο Νετανιάχου, ο οποίος απειλεί και λέει δεν φεύγω από το Λίβανο,
3: Ναι, ναι, και δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες. Νομίζω ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Κατά πόσο μπορούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί να ελέγξουν αμφότεροι Χεσμπολάχ και Ισραήλ.
1: Συγγνώμη, έχει φουντώσει φωτιά στο Ακρέφνιο. Βλέπω τώρα 10 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ανισχύει ότι η δυνάμει προσεστική είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνεχίστηκε, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Να ελπίσουμε να πάνε τα
1: πράγματα.
2: Μακάρι,
1: μακάρι.
3: Λοιπόν, ναι, είναι η δυσκολία αυτή τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία είναι εμφανές ότι δεν ικανοποιεί το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν μπορεί να καταπιεί και αντιδρά. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς, ότι δεν βοηθάει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που κάποιος που δεν μπορεί να ελέγξει το Ιράν στέλνει μια ρουκέτα, κάποιος αυτόνομος, να έχει μια σφοδρή αντεπίθεση, η οποία ρίχνει πάλι λάδι στη φωτιά.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν θα πάμε, κύριε Δεσποτόπουλε. Θέλω να πω, το Ισραήλ δεν φαίνεται ότι έχει καμία διάθεση να βοηθήσει. Δηλαδή, όποιος πιστέψει ότι θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
3: Το Ισραήλ θέλει να βεβαιωθεί ότι το Ιράν και η Χεσμπολάχ θα σταματήσουν να είναι απειλή. Και για να το αισθανθούν αυτό, θα πρέπει να φύγει το ουράνιο από το Ιράν. Όσο εκκρεμεί το θέμα των πυρηνικών και δεν αισθάνονται ότι οι Ισραηλινοί ότι λύνεται, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τους Αμερικανούς. Διότι για αυτούς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, επαρξιακό ζήτημα, σε μια συγκυρία που ο κ. Νετανιάχου πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο να πάει και σε εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό είναι και αυτό μια σοβαρή συνισταμένη για μένα, για το πώς θα κινηθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από εδώ και μπρος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε ακόμα μέρες, μήπως εβδομάδες, όπου η τιμή του πετρελαίου πότε θα ανεβαίνει, πότε θα πέφτει, θα πρέπει να συνηθίσουμε συγκεκριμένα για ένα διάστημα και να κάνουμε υπομονή.
1: Επομένως, βλέποντας έτσι, επιχειρώντας να δούμε τη μεγάλη εικόνα, βλέπετε να συνεχίζονται οι διακυμάνσεις, να πηγαίνουμε καλά, να τα ξανασπάμε, να φωνάζει ο Τραμπ, να φωνάζει το Ιράν, να χτυπάει ο Νετανιάχου τη Χεσμπολάχ και ανάποδα και να πάμε έτσι, ή βλέπετε κάποια στιγμή να μπαίνει τέλος σε αυτό και να αρχίζει μια περίοδος αποκλιμάκωσης?
3: Δυστυχώς για την ώρα δεν βλέπω τι είναι αυτό που μπορεί να σταματήσει τη Χεσμπολάχ και το Ισραήλ. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμα και την τελευταία ώρα είχαμε αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Πλησίου με τον τρόπο που έγινε αυτό το λεγόμενο ψηφιακό, διότι είχαμε χτυπήματα στο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει θέληση. Η Συμφωνία Πλαίσιο αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν τη θέλει ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεσμπολάχ. Διότι και οι δύο δεν θα πετυχαίνουν βασικούς στόχους τους. Η Χεσμπολάχ θα σταματήσει να έχει υποστήριξη από το Ιράν αν εφαρμοστεί η συμφωνία στο πραγματικό της πνεύμα. Και το Ισραήλ θα πρέπει να φύγει από το Λίβανο και να έχει το άγχος ότι το βόρειο μέρος θα δέχεται επιθέσεις και πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεσμπολάχ. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Δεν είναι. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Φοβάμαι ότι οι Αμερικανοί δεν τα διαχειρίστηκαν καλά τα πράγματα με τη συμφωνία.
1: Επομένως, λέτε ότι η μη συμμετοχή σε όλο το πακέτο της συμφωνίας του Ισραήλ και προφανώς και της Χεσμπολάχ είναι μια παράφρονο μεταβλητή του θύματος. Άρα, κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει, με δεδομένο ότι οι Ιρανοί λένε όλα ισχύουν, αλλά αν χτυπηθεί ξανά η Χεσμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, δεν ισχύει τίποτα.
2: Άρα είναι στον αέρα κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, στην πραγματικότητα είναι για μένα, και να σας πω και ποιο είναι μια άλλη δυσκολία. Όλοι καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι απειλές του κυρίου Τραμπ ότι θα ξαναστείλει το στρατό είναι μάλλον κενού περιεχομένου.
1: Ναι. Να σας διακόψω, υπάρχει μια έκτακτη είδηση βόμβα. Υπάρχει ένταλμα συλλήψεως του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η βελγική δικαιοσύνη ζητεί την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου προκειμένου πρώην επιτόπους να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για το Κατάρ Γκέιτ. Συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, θυμάστε, υπόθεση Καϊλή,
3: πρώην ευρωβουλευτή
1: που εμπλέκει το σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή. Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει ότι έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το 2019. Ωστόσο, η βελγική δικαιοσύνη λέει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές για αυτή την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί απαιτείται η άρση βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Ελληνική Βουλή. Ο φάκελος διαβάζεται από την Εισαγγελία Εφητών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή για να συζητηθεί η άρση ασυλίας. Δικαστικές πιέσεις λένε ότι ο κ. Αβραμόπουλος πήγε στην Εισαγγελία Εφετών. Είχε απορρίψει πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή κάθε υπόνοια παρατυπίας. Έχω στείλει μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο να δούμε αν θα μας απαντήσει, γιατί πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, έχουμε ένταλμα συλλήψεως για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είναι εντυπωσιακή είδηση. Είχε απαντήσει
3: ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα με επιτρέψετε απλά να σας πω ότι είναι όμως μέρος έτσι της διαδικασίας πώς δημιουργεί τα ευρωπαϊκά εντάλματα. Οι βελγικές αρχές τα εκδίδουν πολλές φορές για να καλέσουν έναν ύποπτο για εξηγήσεις.
1: Μα γι' αυτό έτσι.
3: Δεν σημαίνει δηλαδή ακριβώς.
1: Όχι, όχι,
3: να
1: φυλακή, όχι.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή ούτε έχει αποφασιστεί κάποιο είδους προφυλάξη, ούτε πολύ πιθανά.
1: Καλείται μόνο να δώσει εξηγήσεις για το ποσό
3: ακριβώς.
1: Για τη ΜΚΟ του Παντσέρη το 19. Είχε απαντήσει γι' αυτό και ο Σωμόπουλος, ότι όλα είναι νόμιμα. Ολοκληρώστε, κύριε Δεσποτόπουλο, για αυτό που λέγατε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι εκείνη η Αχίλλειος στέρνα αυτού της Συμφωνίας Πλησίου, ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή και η Χεσμπολάχ δεν μπορούν να δεχτούν αυτό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ακόμα και αν δεν είναι συμφωνία για να πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και την βαφτίσουμε μνημόνιο, MOU κτλ. Μέσα όταν πάμε στο κομμάτι της χρηματοδότησης θα πρέπει να περάσει από τον Αμερικανικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τραμπ έχει την απαραίτητη πλειοψηφία
1: καθόλου
3: για να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Καθόλου σίγουρα, καθόλου.
3: Και μπορώ να σου πω, το λέω μάλλον κομψά, μάλλον είναι σχεδόν απίθανο. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν
2: άρα
3: είναι...
2: Άρα θα είναι μακρύς ο δρόμος, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Για χαρτογράφητος. Τώρα, ένα σύντομο σχόλιο σας κλείνοντας για την παραίτηση Στάρμερ, γιατί παραιτήθηκε, τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε το πρωτοφανές. Ένας πρόεδρος μιας άλλης χώρας, ο κύριος Τραμπ, να προαναγγέλει από χθες ότι σήμερα θα παραιτηθεί ο Στάρμερ. Δεν το έχω ξαναδεί.
3: Ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Είπε, αύριο θα παραιτηθεί ο Στάρμερ. Δεν υπάρχει.
3: Πράγματι, το διάβασα.
1: Ναι.
3: Αναμενόταν να. Οι Βρετανοί έχουν βρεθεί απέναντι σε πολλά διέξοδα. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 10 χρόνια έχουμε 6 πρωθυπουργούς.
1: Σωστά.
3: Για σκεφτείτε το.
1: Πώς θα αλλάξει το Brexit, το πληρώνω.
3: Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Brexit, στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στον κόσμο. Mm. Και επίσης υπάρχει και ένα άγχος επέλασης της ακροδεξιάς, ενός νέου ακροδεξίου μορφώματος, το οποίο μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα μέσω του λαϊκισμού. Είναι μια προσπάθεια των εργατικών να παραμείνουν στην εξουσία και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Θα θυμηθώ αυτό που είπε ο Σόιμπλε, ο Γερμανός, είχε πει ότι οι Βρετανοί, αν φύγουν από την Ευρώπη, θα γυρίσουν πολύ γρήγορα πίσω. Ας κρατήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποντόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αργίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Track Service Coast Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Coast με κάπα.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
22: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
1: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Θα πάμε στην τελευταία είδηση, δηλαδή το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Έχει κατατεθεί ήδη στην εισαγγελία εφετών Λουκία.
25: Ναι.
24: Συνδέεται αυτή η ιστορία με ένα ποσό 73.000 ευρώ που φέρεται να είχε πάρει και ο Αβραμόπουλος από την ΜΚΟ, Ένωση Κατά της Ατιμωρησίας, που είχε ιδρύσει, θυμάσαι, υπόθεση Καϊλίο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Τότε έλεγαν ότι έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα. Οι συνεργάτες του κ. Αβραμόπουλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε και θα εκδώσει σε λίγο γραπτή ανακοίνωση για να απαντήσει, θεωρούν ότι αυτό είναι ένα τυπικό θέμα που έχει τελειώσει. Λένε ότι για τη συμμετοχή του έχει επίσημη αλληλογραφία με την Επιτροπή Διοντολογίας της Κομισιόν, που είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ότι αυτή η δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και έχει φορολογηθεί. Είναι νόμιμες δηλαδή οι αποδοχές που έχει πάρει, λέει και ο κ.
25: Αβραμόπουλος.
24: Ναι. Που θα φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, είναι σήμερα μαζί μας, Λουκία, η Εθνική Τράπεζα. Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσης χαρακτικής». Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων, χαρτονομισμάτων δηλαδή. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων. Σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Είσοδος ελεύθερη. Ταξίδι, Λουκία.
25: Λοιπόν, πάμε ταξίδι και πάμε στην πανέμορφη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύει στο 4 αστέρων Dolphin Bay που βρίσκεται στον πανέμορφο Γαλισά της Σύρου. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνες με νεροτσουλήθρες, παιδικές πισίνες, παιδότοπους. Όλα αυτά από τη Manesis Travel και το Real FM. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Έχουμε καιρό για την κλήρωση την επόμενη Δευτέρα.
24: Λοιπόν, μου έχει στείλει κάποια έγγραφα το εδώ ο κ. Αβραμόπουλος, δεν πρόλαβα να το διαβάσουμε στα αγγλικά. Θα επανέλθουμε σίγουρα αύριο στο θέμα για να απαντήσουμε. Ο ίδιος απαντά με τα έγγραφα αυτά. Ένα έγγραφο είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι βλέπω, που απευθύνεται στον κ. Αβραμόπουλο. Τον ευχαριστεί για τα γράμματα 21 και 22 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση αυτή, τι θέλει να πει, καταλαβαίνω, ο κ. Αβραμόπουλος, ότι είναι μια υπόθεση που έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει λήξει, έχουν δοθεί οι απαντήσεις που απαιτούνται, λέει η πλευρά του κ. Αβραμόπουλου. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα, δεν προλαβαίνω να τα δω τώρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε ξανά αύριο αναλυτικά. Λέει ο κ. Αβραμόπουλος ότι η σχέση του με το Fight Impunity υπήρξε μια θεσμικά γνωστοποιημένη και εγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο κανόνων που διέπουν τις μεταγενέστερες δραστηριότητες πρώην μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιζόταν, λέει, το Fight Impunity κατά το χρόνο της πρότασης συμμετοχής ως μη κυβερνητική οργάνωση. Η δημόσια εικόνα ήταν συνδεδεμένη με προώθηση διεθνούς δικαιοσύνης, λογοδοσίας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι λειτουργούσε το Honorary Board της οργάνωσης. Σε αυτό το σχήμα εμφανιζόταν διεθνείς προσωπικότητες, το λέγαμε τότε, πρώην αξιωματούχοι, ναι. Πρόσπαμε κύρος, μεταξύ αυτών η Φεντερίκα Μοργκερίνη, ο Γκασνέφ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, η Έμα Μπονίνο, πρώην υπουργός της Ιταλίας. Πάρα πολύ, έχει εδώ μια λίστα με επισήμους. Έχει σημασία ότι ήταν όλοι αυτοί και τότε είχε γίνει πρόταση του κ. Αβραμόπουλου. Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Ευρωπαίος Επίτροπος το 19 και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας έπρεπε να γνωστοποιεί οποιαδήποτε συνεργασία. Τότε υπέβαλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει, αυτή την συνεργασία, η οποία και εγκρίθηκε, που αποτελεί το βασικό στοιχείο της υπόθεσης. Πράγματι, υπήρχε τιμητική αποζημίωση 5.000 ευρώ μεικτά για την περίοδο 21-22, που είχε γνωστοποιηθεί, λέει και ο Σαββόπουλος, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτέλεσε μέρος της θεσμικής αξιολόγησης, το ήξερε δηλαδή η Κομισιόν, δεν ήταν δηλαδή αδήλωτη, άτυπη ή παράπλευρη οικονομική σχέση. Το ποσό δηλώθηκε κανονικά, η σχέση του υπήρξε περιορισμένη, συνάντησε τον κύριο Παντσέρη 2 φορές. Είναι πολύ μεγάλη απάντηση, θα τελειώσει η εκπομπή. Και καταλήγει, θέλω να δω και ο Σαββόπουλος, αφού αναφέρεται σε όλο το ιστορικό, κατεβαίνω σελίδες, δεν συνεχίστηκε η σχέση, δεν υπήρχαν κείμενα ή ομιλίες. Επιμένω γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να καλείται να εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως κατά ενός πρώην Έλληνα Επιτρόπου. Η ουσία της υπόθεσης είναι σαφής, λέει ο κ. Σαββόπουλος, η συμμετοχή ήταν θεσμική, εγκεκριμένη, δηλωμένη και περιορισμένη. Αυτά μεταξύ άλλων. Θα επανέλθουμε αύριο. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος.
25: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο στις 3. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
24: Μείνετε στο Real FM. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η δασική φωτιά που ξέσπασε στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 12 εναέρια μέσα. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα Αττικής, όπου επίσης οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε το μέτωπο στον Ελαιό του Δήμου Θηβαίων, περισσότερα στο ενικός.gr. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνένεσαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία πάνω από 800 σχολεία έμειναν κλειστά, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις είχαν υποβληθεί μέχρι το μεσημέρι. Διεκόπη λόγω θράψης αγωγού η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δομποκού από το ύψος της Λιωσίων στον Άγιο Παντελεήμονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
30: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τους αντιπάλους του, τονίζοντας ότι πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε

0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
11: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!

0: Τώρα με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι εύχεσαι καλό καλοκαίρι στους ακροατές μας, γιατί επισήμως μπήκε το καλοκαίρι.
1: Μπήκε.
0: Χθες.
1: Και περάσαμε και την 21η, που είναι και η μέρα της μουσικής, που είναι και η μέρα του πατέρα.
0: Αυτό το συζητάνε καθόλου. Ποιο? Το δικό σου το κύκλο.
1: Το πατέρα.
0: Ότι χθες γιόρταζε ο πατέρας.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Όχι.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Να είμαι και εγώ ειλικρινής.
0: Έλα, έχουμε εξέλιξη.
2: 15 ενέργεια μέσα, πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και 100.
1: Νίκο μου, ήλα πιο κοντά.

0: ακροατές.
1: Ναι, είναι ο Νίκος. Τον ακούγατε μέχρι και πριν από λίγο. Νίκος Σαβελάκης.
2: Απλώς εκτός από τη φωτιά στον Εύρο που έχουμε τώρα, δυστυχώς Εύρος, ο πολύ πρόθυμος Εύρος, με 5 εναέρια, μου λένε ότι είναι πολύ μεγάλη φωτιά στον ερχομενό Βιωτίας. Έχουν σηκωθεί 15 αεροπλάνα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη και 112 το κατοίκον σε ετοιμότητα. Είναι η πιο μεγάλη σημερινή φωτιά.
1: Το παρακολουθούμε και θα κοιτάξουμε
3: μήπως. Είναι για το καλό καλοκαίρι.
2: Έχουμε ρηπέ 90 χιλιόμετρα την ώρα και 36 βαθμούς. Είναι κακές.
1: Νίκο Σαβελάκη, τον οποίο και υπερευχαριστούμε. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η είδηση με τον Δημήτρη Γαβαρμόπουλο, η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Και σε λίγο θα δούμε και στο real.gr τι δηλώνει ο ίδιος.
3: Όταν έχεις να κάνεις με ένταλμα σύλληψης, δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια ακόμα ιστορία, έτσι, είναι μια ακόμα μέρα.
1: Προφανώς.
3: Έστω και αν κάποιος λέει ότι θέλει να δει με το υπέροχο τραγούδι Coldplay, το οποίο ξεκινήσαμε. Έτσι είναι η ζωή, δηλαδή, λαβίδα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Να πούμε συγγνώμη για τον Δημήτρη Γαβαρμόπουλο, όπως είπες, ότι είναι ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση Qatar Gate. Στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate, είναι ένταλμα σύλληψη από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών και είναι βουλευτής ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να έρθει η ασυλία του. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών.
3: Αυτή την άρση ασυλίας είναι που ζητάει τώρα η Βελγική Αρχή, τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Αρχή. Να πω την αλήθεια, την ιστορία την ψιλοθυμάμαι. Και θυμάμαι ότι είχε ρωτηθεί αρκετές φορές ο Αβραμόπουλος για τον Πατσιέρη, πώς τον λέγαμε, Παντσέρη, ο οποίος ήταν, θυμίζω για τους πολλούς φίλους που έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο αρχηγός του κυκλώματος, στο οποίο είναι πλάκι ανάμεσα σε άλλους και άλλες και η Εύα Καϊλή, θα το θυμάστε φαντάζομαι.
1: Αυτή είναι η υπόθεση από το Δεκέμβριο του 2022, έτσι. Οι πρώτες αποκαλύψεις εννοώ.
3: Οι πρώτες αποκαλύψεις. Γιατί η ιστορία αυτή προφανώς πάει σε βάθος χρόνου, έχει να κάνει με το Κατάρ και έχει να κάνει με το λάδωμα από πλευράς Κατάρ. Εδώ πέρα αυτό που έχει άσχημη, πολύ άσχημη ως μη θα λέγαμε, είναι ότι αυτό για το οποίο κατηγορείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, που θυμίζω υπήρξε και επιτρόπος πέρα το υπουργός στην Ελλάδα κτλ. Με μια πλούσια διαδρομή στα πολιτικά. Αυτό για το οποίο κατηγορείται είναι ότι ήταν αποδοχείας προϊόντος εγκλήματος. Δηλαδή ότι αυτή όλη η συμμορία Παντσιέρη έβγαζε φράγκα από εδώ από εκεί και μέσω μιας ΜΚΟ τα αδειοχέτευε. Σε αυτή τη ΜΚΟ φαίνεται ότι έχει μια μισθοδοσία που ήταν δηλωμένη βέβαια στον Αβραμόπουλο για 70 χιλιάρικα, αν δεν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση όπως λες, όπου εκεί κατηγορήθηκε ένας Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής, ο Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, ερευνάται από το 2022 και για να δώσουμε έτσι μια εικόνα στους φίλους, φίλες που μας ακούν, αφορά παράνομες πληρωμές και δώρα από κυβερνητικούς αξιωματούχους του Κατάρ και του Μαρόκου σε ευρωβουλευτές και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επηρεάσουν ευνοϊκά τις αποφάσεις υπέρ των χωρών τους. Για αυτή την έρευνα συζητάμε.
3: Ναι. Το λάδωμα.
1: Το λάδωμα.
3: Το λάδωμα. Γιατί πολλά πράγματα γίνονται στον κόσμο με το λεγόμενο lobbying. Μάθαμε και, ξέρετε, βάζαμε και καινούργιες λέξεις. Εφημισμοί είναι επί της ουσίας. Για να μην λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είτε αν διάφοροι που λάδωναν αριστερά-δεξιά και ξέρανε πρόσωπα και πράγματα. Αυτοί σιγά σιγά οι λομπίστες γίνανε κάτι παραπάνω από αυτό που ήταν. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, μεσολαβητές και αβανταδόροι, ας πούμε, σε αυτούς τους παπατζίδες. Γίνανε με ένδυμα αξιοπρέπειας.
1: Λοιπόν, έχω την πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μου την έστειλε πριν από λίγο ο Νίκος Σαβελάκης, τον ακούσαμε. Ο οποίος λέει: μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, μάλιστα, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
3: Και κάτι που μου σφύριξε ο Νίκος Στραβελάκης, να το πω, γιατί είναι δικά του τα δεδομένα και δικιά του η δουλειά, και δεν μου αρέσει καθόλου να την κλέβω. Έχει στείλει ήδη καμιά σαρανταριά σελίδες με έγγραφα και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία προφανέστατα και δεν τον βρήκανε, να το πω έτσι, απροετοίμαστο. Έτσι, αυτή η ιστορία το θυμάμαι και εγώ όταν έσκασε η ιστορία με την Καϊλή. Είχε να κάνει με τον Πανσιέρη. Ο Πανσιέρη λοιπόν είχε και τη ΜΚΟ, όπως την είπαμε, Γιώργο μου,
1: Fight Impunity, κάτσε να το ξαναδώ πάλι για να μην το μην σου λέω.
3: Και είχαν δοθεί και χρήματα. Τώρα από αλλού είπαμε να ξεκινήσουμε.
1: Είναι η επικαιρότητα.
3: Πάντα είναι.
1: Κρατάω από τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Fight Impunity. Ναι. Κρατάω από τη δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου τον επίλογο, δηλαδή ότι. Αν και θεωρεί απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, δηλώνει ευθέως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Και βεβαίως το παρακολουθούμε, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα.
3: Είναι αυτό που λέγαμε, έτσι. Ναι, καλό καλοκαίρι. Δεν θα έχει καλοκαίρι φέτος, θα βλέπω να έρχεται. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Σήμερα εξάλλου. Αν ήθελε κάποιος να μην δώσει τη βαρύτητα που χρειάζεται στις πυρκαγιές, για παράδειγμα, μόλις μας έστειλε και η Ελένη Κατσαμπέκη, έκλεισε η Εθνική Οδός στο Ακρέφνιο, ενισχύθηκαν και άλλο οι δυνάμεις, 110 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα, 23 οχήματα και 15 εναέρια. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ χοντή η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
1: Να μόνο κοιτάξουμε
3: τα 15 μήπως, εναέρια δηλαδή.
1: Να κοιτάξουμε μήπως έχουμε μια επικοινωνία με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
3: Προφανώς.
1: Ας πάω λοιπόν έξω να το ρυθμίσω και έρχομαι.
3: Λοιπόν, και εγώ να συνεχίσω, και αφού είπαμε το καλό καλοκαίρι, αφού χθες ήταν 21η του μηνός και ξέρετε αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα κατά τα ημερολόγια. Τώρα είμαστε στα λίγο παρακάτω, θα αρχίσει σιγά σιγά να μικρύνει η μέρα, θα κάνουμε τις διακοπές μας, έχοντας να παρακολουθήσουμε όμως πάρα πολλά πολιτικά, ανάμεσα στα οποία είναι και μια που μπήκαμε στα θέματα της Λου Αβραμόπουλου, καταγγελιών και καταδικών και τα λοιπά. Εύχομαι ο άνθρωπος να είναι λάδι και να μην τον ενοχλήσουν κιόλας, αλλά είναι σοβαρό το θέμα από τη στιγμή που υπάρχει και η άρση της ασυλίας και υπάρχει ένα έντολμα. Την ίδια μέρα έχουμε και την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία έφαγε μια τριετή ποινή. Η ποινή της είναι με αναστολή βεβαίως. Πρέπει να πω ότι η ιστορία είχε σκάσει, αν θυμάστε πάλι, είμαστε σε μια λογική σιγάρα, παιδιά, τι έγινε. Είχαν παραβιάσει μια λίστα με ονόματα, ήταν η ενδυνάμει ψηφοφόροι των αλλοδαπών, από το εξωτερικό δηλαδή, οι Έλληνες μου είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, και η κυρία Ασημακοπούλου είχε πάρει και με τη μεσολάβηση δεύτερου και τρίτου, δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία ήταν ο γραμματέας από Δήμων, από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν ο γραμματέας, και κάπως έτσι βρέθηκε να έχει 25.000 ονόματα στα κοιτάπια της. Μόνο που δεν ήταν τα 1.400 άτομα που ήταν εγγεγραμμένα από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν το σύνολο. Και αυτό ήταν και ο λόγος εξάλλου που ήρθε η καταδικαστική απόφαση σήμερα. Ξαναλέω, είναι με αναστολή, όπως είναι και για τους υπόλοιπους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα σοβαρό θέμα. Τώρα, ο καθένας μπορεί να το ζυγίζει διαφορετικά. Ο κ. Μαρινάκης σήμερα στο briefing είπε, σε πολιτικό επίπεδο είναι η διαρροή ενός email. Είναι ένα, αλλά είναι επί 25.000. Απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, είναι πολιτικός και κονσολιέρης. Μας είδε που είχαμε με χαμόγελο, το χάσαμε αμέσως. Τι να κάνουμε, η είδηση μας καταδιώκει, αγαπητέ Γιάννη. Η κυρία Βάσια Κούτρα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλια και τα σχόλια να σας στο 211-208-200. Αυτό που ακούσατε ήταν ο Γιώργος Παγάνης που επέστρεψε. Μπαμ, μπουμ, μπαμ.
1: Ναι, σε λίγο θα έχουν αναλυτική ενημέρωση. Θα μας στείλουν και τώρα πληροφορίες. Μίλησα με το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Είναι ένα σοβαρό μέτωπο. Νομίζω ότι η δύναμη κατάσβεσης στην οποία περιγράψουν έτσι δείχνει πόσο σημαντικό είναι. Και η δυσχέρεια βέβαια, έτσι, με τους ανέμους που πνέουν ισχυρά της έντασης.
3: Πάντως, για να έχει 15 εναέρια, Δεν φαντάζομαι να κάνουν παρέλαση. Πετάνε για να σβήσουν. Οπότε δύσκολο μεν, αλλά επιτρέπει ο αέρας ακόμα την πτήση, φαντάζομαι.
1: Ναι.
3: Να θυμίσουμε ότι η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ και βάζει πλάτη όπως κάθε μέρα για να βγάλουμε την εκπομπή με ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Και βεβαίως, βεβαίως, εσείς βάζετε τη δική σας πλάτη στέλνοντάς μας στο studio@realfm.gr τα δικά σας μηνύματα. studio@realfm.gr.
1: Μέσα στις αρνητικές και πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, τώρα που βγήκα έξω για να μιλήσω με τον γραφείο, μου λέει ο Νίκος Αβλέκης, άκουσε και το ψάχνω να το δω τώρα. Δύο παιδιά στο Παρίσι, στη Γαλλία, νεκρά από τον καύσωνα μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή έχουμε δει και αν έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις πάρα πάρα πολλές, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα είχαν μάθει έτσι τα πράγματα, δηλαδή ότι μπορείς να αφήσεις τα παιδιά στο αυτοκίνητο για να το θεωρήσεις και ασφαλές.
1: Ναι.
3: Αλλά όταν έχεις 36 βαθμούς, διάβαζα σήμερα, άκουα και όλο από και κόσμο, ας πούμε, στο μεταξύ της γύρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν είναι στο Παρίσι, συγγνώμη, απλώς να πω ότι είναι δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, στην νοτιοανατολική Γαλλία. Οι θερμοκρασίες πολύ ψηλά. Τα αίτια θανάτου ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, αλλά ο καύσωνας είναι η κυρία γραμμή έρευνας, δηλώνουν Γάλλοι επίσημοι.
3: Φοβούνται για θερμοκρισία προφανώς. Ναι, ναι. Τώρα φοβούνται, δεν φοβούνται, τα παιδιά χαθήκανε.
1: Τέσσερα και. Ωπορε, ναι. Παιδί μου.
3: Και λέω ρε, εσύ Γιώργο, ειλικρινά τώρα. Έχεις κάποιες συνήθειες. Και οι συνήθειές σου δεν έχουν να κάνουν με καύσωνες και υπερβολικές ζέστες κτλ. Τώρα έχεις ζέστη. Ζέστη, όταν λέμε ζέστη, ναι, εννοούμε.
1: Κοίτα, τα τελευταία
3: και
1: ζέστες χρόνια.
3: Και ζέστες που σε εμάς θα φαίνεται βαριές, έτσι.
1: Μου λέγανε και μια-δύο φορές στο παρελθόν που είχα πάει και εγώ, δηλαδή, προς καλοκαίρι ή άνοιξη στη Γαλλία, ειδικά στο Παρίσι, είναι διαφορετικές θερμοκρασίες. Δηλαδή έχουν ξεμάθει από αυτό που οι Γάλλοι που περιγράφω και εγώ που έχω στο μυαλό μου, ότι είναι μια συννεφιά, ότι έχει δροσιά. Είναι πιο σκληρός ο ήλιος τα τελευταία χρόνια.
3: Γιώργη, αυτό τα περί κλιματικής αλλαγής και κρίσης που πάρα πολλές φορές όταν ξεκινάμε να πούμε κάτι τέτοιο, βλέπεις και υπάρχει ένας πολύς κόσμος που γουστάρει να το συζητήσει θεωρητικά. Τα παιδάκια πεθάνανε. Έτσι, και πεθάνανε γιατί προφανώς οι γονείς τους, οι κηδαμόνες τους έχουν άλλες συνήθειες που δεν έχουν να κάνουν με αυτά που ξέρανε. Αυτά που ξέρανε έχουν περάσει. Η ζέστη, να με συγχωρέσετε τώρα, και το είπα γιατί μου έκανε τόση αρνητική εντύπωση που έβλεπα διάφορους να τσαλαβουτάνε σε βρωμόνερα. Προφανέστατα θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πάρα πολλά πράγματα τώρα πια, όταν έχεις 35, 40 και τα έχεις και συνεχόμενα και τα λοιπά, προφανώς ούτε να αρχίσουμε τις θεωρίες εκεί που έχει ζέστη, φοράς τον μπερέρο και την παίζεις σαν τον Μεξικάνο ή είσαι σαν τους Έλληνες που θέλουν να πηγαίνουν στην παραλία να πίνουν ούζα και τα λοιπά. Αυτά κάποια στιγμή να τα κάνουμε όλα πέρα και να βρούμε ποιος θα είναι ο νέος τρόπος ζωής που θα είναι ανεκτός από τους οργανισμούς μας για να αντέχουμε τους νέους καιρούς μας. There'll be tomorrow night,
1: but wait, what do I see? Τώρα που το λες αυτό, εσύ το Σάββατο το πρωί ανέβηκα πάνω στον Ημιτό, από εκεί που ανέβαινε, ξέρεις, στον Καρέα. Από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Και εγώ συνηθίστηκα καιρό να ανέβω, βέβαια. Ένα χρόνο. Ένα μονοπάτι για πεζούς, δηλαδή. Πηγαίνεις με τα πόδια μέχρι το χώρο στάθμευσης πέρα στο μοναστηριού και μετά υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος είναι χωματόδρομος με μπάρα κλειδωμένη, την οποία την ξεκλειδώνουν οι πυροσβέστες αν παραστεί ανάγκη, γιατί εκεί στο παρελθόν έχει δώσει πολύ μεγάλες πυρκαγιές, σε μία από αυτές μάλιστα είχαν χαθεί και 4 πυροσβέστες, 2 θελοντές, 2 μόνιμοι. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα που είδα αυτοκίνητα στο μονοπάτι να ανεβαίνουν από πίσω, από την Ηλιούπολη, από την Αργυρόπολη, δεν ξέρω από πού. Εντάξει, εσείς. Εκεί ανεβαίνει ένας κόσμος ο οποίος περπατάει με τα αυτοκίνητα εκεί πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή?
3: Γιώργη, και αυτοί όλοι τώρα που λες που μπαίνουν με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά.
1: Στο μονοπάτι των πεζών, εσύ, Γιώργο.
3: Κοίτα, προχτές μου συνέβη κάτι το οποίο πραγματικά με έβγαλε από τα ρούχα μου. Είναι αυτή η ιστορία που ο Έλληνας, ρε παιδάκι μου, ο Έλληνας. Κάποιοι Έλληνες έχουν μια διάθεση να μην αναλαμβάνουν αυτοί κάποια ευθύνη για κάτι που συνέβη και τους αφορά και να προσπαθούν να φορτώσουν σε οποιονδήποτε άλλο οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα, το οποίο το βλέπεις σε όλα τα επίπεδα, από την ουρά που ο άλλος θέλει να την προσπεράσει. Το πιο απλό, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο έτσι που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Και ίσως σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι και μια αιτιολογία για ένα πράγμα το οποίο εσύ γουστάρεις να το συζητάμε συχνά πυκνά. Δηλαδή, τι νεύρα έχει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Μα
0: ναι.
3: Όταν ο άλλος είναι πιεσμένος και έρχεσαι εσύ και του δείχνεις πόσο πολύ τον έχεις γραμμένο στα παλαιότερα των υπαδημάτων σου. Πόσο δεν σε νοιάζει, πόσο δεν τον λογαριάζεις, πόσο αυτό κτλ. Πες μου πώς να αντέξει, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Πώς να αντέξει. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά όλοι να αποκτήσαμε εγκληματικά ένστικτα, ας πούμε, για θέλουμε να πλακωνόμαστε φανάρια για μια θέση πάρκινγκ.
0: Είναι και μερικοί που δεν θέλουν να αλλάξουν, ρε Γιώργο, όμως. Είναι μερικοί που έχουν αυτή την νοοτροπία, να μην την πιάνουν νοοτροπία. Όπως η κυρία αυτή εκεί που πέρασε πάνω από το σκυλάκι και λέει νόμιζα ότι είχε χρόνο να φύγει.
3: Νόμιζα νομίσματα,
0: κυρία μου. Γιατί στο βιντεάκι δεν φαίνεται να του δίνετε χρόνο. Κινήστε κανονικά, δεν κόβετε.
3: Και είπε μάλιστα για να καταλάβετε τώρα για το πόσο πολύ δεν σε νοιάζει. Είπε, νόμιζα ότι έπεσα σε λακκούβα.
0: Νόμιζα ότι
3: έπεσα
0: σε λακκούβα.
3: Μα το είδε στο σκυλάκι. Πολλά νόμιζα, φαίνεται ότι από το κοντοστάθηκε το αυτοκίνητό σου.
0: Η κυρία πολλά νόμιζε, αλλά να θυμίσω ότι πλέον ο τραυματισμός, ο θανάσιμος τραυματισμός ή σκέτο τραυματισμός είναι κακούργημα για τις αρχές, κυρία μου. Το θυμίζω γι' αυτό, το βάζω γι' αυτό στην εξίσωση. Γιατί ορισμένοι δεν λέτε να αλλάξετε νοοτροπία με τίποτα. Με τίποτα όμως.

0: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκλεισε πριν από λίγο η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ακρέφνιο Βιωτίας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε ύφεση είναι η φωτιά στα Σπάτα Αττικής. Οριοθετήθηκε το μέτωπο στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησης του Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμωνε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνένεσαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 30 στο Βόλο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Γύρισαμε και γύρισαμε με τον Μακλίν. Πρέπει να πω ότι αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι Roy Orbison το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Roy Orbison το έκανε εξίσου μεγάλη επιτυχία τον Μακλίν για ένα φεγγάρι, ήταν στο νούμερο 1 τέτοιες μέρες το μακρινό 1980 στον αγγλικό πίνακα επιτυχιών. Τον Μακλίν που οι περισσότεροι τον ξέρουμε από το American Pie. Can
1: start me crying. Καλά, εγώ θα απαντήσω πάνω στο κομμάτι που είναι πολύ όμορφο, γιατί πειράζει. Έχουμε καλεσμένο. Να πω στο φίλο μου τον Κώστα που ρωτάει αν θα αναφερθώ στην Δήσα Αβραμόπουλου. Μάλλον με μπερδεύεις με άλλους οι οποίοι είτε ρωτάνε είτε καταγγέλνουν μετά. Εγώ δεν ρωτάω για το τι θα πω εδώ. Με το κουδαλάκι μόνο συνεννοούμε. Επίσης, όταν καταγγέλλω και συνήθως προσπαθώ να καταγγέλλω γνωρίζοντας τι θα πω, τι λέω δηλαδή. Τα λέω αυτά γιατί μάλλον με μπερδεύεις με κάποιους συντρόφους σου, ίσως ή δεν ξέρω τι, συναγωνιστές σου.
0: Ήμασταν όσο αναλυτικοί μπορούμε να έχουμε μια τέτοια στιγμή, δηλαδή να έχεις κάσει το θέμα τώρα τις τελευταίες μια-δύο ώρες.
1: Τώρα, πριν από μια μισή ώρα. Και μαζεύουμε ακόμα το ρεπορτάζ.
0: Εγώ για να σου πω την αλήθεια, μου είπαν υπάρχει πρόσωπο που. Ναι. Αλλά δεν μου είπαν το όνομα.
1: Και τώρα.
0: Και το είδα γραμμένο.
1: Αναλυτικά, πάντως μπαίνετε στο real.gr, διαβάζετε ό,τι είπαμε εμείς εδώ και τη δήλωση βέβαια του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Catergate. Όμως, έχουμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάνουμε μια συζήτηση που έχει να κάνει με το πορτοφόλι όλων μας.
0: Ναι,
1: με την ακρίβεια.
0: Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα τώρα με το πόσο κάνει και τα λοιπά και την νέα αυτή πλατφόρμα και τα ρέστα. Αλλά εμείς έχουμε απορίες που πάνε λιγάκι παρακάτω και θα τις μοιραστούμε τώρα με τον Απόστολο Πεταλένα, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Δηλαδή της Ένωσης των σούπερ μάρκετ που ούτως ή άλλως αυτή είναι η βασική ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς από αυτούς ελέγχεται.
1: Στο πεδίο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε. Κύριε Πεταλένα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω ότι με το μηχάνημα το καινούριο, με το πόσο κάνει, μπορεί κάποιος να δει ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιες προκλητικές διαφορές κτλ. Και θέλω να ρωτήσω γιατί, αφού υποτίθεται ότι σε μια ελεύθερη αγορά ο ανταγωνισμός και τα λοιπά φέρνει μειωμένες τιμές.
2: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και τα 20 μέλη της αλυσίδες, οι 20 μεγαλύτερες αλυσίδες που πραγματικά εκπροσωπούν και δεν ελέγχουν το 90% και πλέον της ελληνικής αγοράς, είμαστε υπέρ κάθε πρωτοβουλίας που σκοπεύει στην στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών. Τώρα, για το θέμα.
1: Ξέρετε, αυτό που λέτε είναι ευχάριστο, γιατί είδαμε για παράδειγμα ένα λίτρο λάδι, βρόσιμο λάδι, από την ίδια εταιρεία. Σε ένα σούπερ μάρκετ να είναι εξωγό στο 10,4, στο άλλο να είναι 7,20. Και να είναι ένα λίτρο η ίδια εταιρεία ακριβώς. Ίδια συσκευασία, ίδιο λάδι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση είναι ανοίγοντας το πόσο κάνει, είμαι βέβαιος ότι το δουλέψατε και το επεξεργαστήκατε στην εισαγωγή του, έχει τα βασικά στοιχεία όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων. Και αναφέρει, έχω μπροστά μου αυτό που γράφει το πόσο κάνει, πρώτον ότι οι τιμές αυτές συλλέγονται από τα καταστήματα τα ηλεκτρονικά των αλυσίδων, των 9 αλυσίδων που αφορά, όχι δηλαδή από τα φυσικά καταστήματα. Και επίσης με μεγάλα γράμματα λέει οι διακυμάνσεις των τιμών στα προϊόντα οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εμπορική πολιτική των προμηθευτών προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε στο πόσο κάνει είναι η τελική καθαρή τιμή που αφορά ένα προϊόν. Με άλλα λόγια, αν μια εταιρεία για μια εβδομάδα ή 10 μέρες ή για 2 μέρες κάνει μια ιδιαίτερη προσφορά, εσείς εκεί βλέπετε την τελική τιμή της προσφοράς. Αν οι αλυσίδες ή άλλες δεν έχουν εκείνη την εβδομάδα, αλλά έχουν μια εβδομάδα αργότερα προσφορά, τότε θα πρέπει να το παρακολουθείτε συνεχώς για να δείτε τη διακύμανση των τιμών.
1: Δηλαδή, μας λέτε ότι στο παράδειγμα που έφερα, το ένα λίτρο ήταν σε προσφορά στο υποκατάστημα του σούπερ μάρκετ, ενώ στο άλλο, αλλά μιλάμε για την ίδια συσκευασία, την ίδια εταιρεία, δεν ήταν σε προσφορά. Αυτό δεν μας λέτε.
2: Κάθε μέρα θα δείτε από τις 25.000 κωδικούς που έχει ένα κατάστημα προϊόντων, τουλάχιστον 2 με 2.500 είναι σε ειδική προσφορά. Άρα αν εκείνη την ημέρα πέσετε σε αυτό το προϊόν σε μια αλυσίδα σε προσφορά, τότε η σύγκριση με τις άλλες δεν είναι αυτή που πρέπει. Και αν βγάλετε το συμπέρασμα ότι το λάδι σε αυτήν την αλυσίδα είναι φτηνότερο πάντα, δεν είναι σωστή. Το αναφέρει δηλαδή και το πόσο κάνει. Επίσης, είπα προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό. Αφορά μόνο τα online καταστήματα των αλυσίδων και δεν αφορά τα φυσικά καταστήματα κατά ανάγκη. Οπότε στα φυσικά καταστήματα μπορεί να δείτε πολύ περισσότερες προσφορές.
0: Το πόσο κάνει έχει τις τιμές της online.
2: Μόνο, το αναφέρει ξεκάθαρα στην εισαγωγή. Μόλις μπείτε μέσα και πατήσετε το σχετικά, λέει ότι αφορά μόνο και δεν αφορά τα φυσικά καταστήματα.
0: Είναι καλό και είναι κακό, βλέπω σε αυτό. Το καλό είναι ότι μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορούμε να παραγγείλουμε online και όχι να κάνουμε το μαραθώνιο του σούπερ μάρκετ. Το κακό που βλέπω βεβαίως είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να έχεις στο σούπερ μάρκετ που είναι 200 μέτρα το σπίτι σου πολύ καλύτερες τιμές, αλλά αφού είσαι στο πόσο κάνει, δεν τις μάθεις ποτέ.
2: Ακριβώς. Και το πόσο κάνει δεν είναι κατάστημα online. Παίρνει τιμές. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε αυτό το πόσο κάνει. Μπορείτε να μπείτε στο e-shop κάθε αλυσίδα ανά πάσα στιγμή, να δείτε εκείνη τη στιγμή ποια προσφορά έχει και να το παραγγείλετε και να έρθει στο σπίτι σας.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πεταλά, εγώ δεν είμαι, πώς να πω, είμαι κακό παράδειγμα, δεν είμαι καταναλωτής. Ευτυχώς έχουμε τη σύζυγο για αυτές τις δουλειές
2: και
0: μας ταΐζει και μας προσέχει και να είναι καλά η γυναίκα. Αλλά θέλω να μείνω λιγάκι στο κομμάτι που αφορά τις τιμές. Καταρχήν το αν μπορώ να παραγγείλω μέσω του πόσο κάνει, το δέχομαι, αλλά άκουσα σήμερα, ας πούμε, τον κύριο Ρωμανό να εξηγεί ότι μπορείς να βάλεις το καλάθι και να σου πει που είναι φτηνότερα και τα λοιπά, αυτόματα. Δηλαδή μπορώ όντως, ασχολούμενος, αλλά φαντάζομαι για το χρόνο, να βρω τα φτηνότερα των προϊόντων που αναζητώ. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, και αυτό είναι σωστό, επειδή όμως το πόσο κάνει είναι ένα στατικό παρατηρητήριο τιμών. Εάν εσείς βάλετε 10 προϊόντα και σε μία αλυσίδα έχει τα 8 μόνο, γιατί δεν είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα είναι παντού και ιδιαίτερα στα online καταστήματα, τότε σας βγάλει στην αλυσίδα που έχει τα 10 για τα 10, στην αλυσίδα που έχει τα 8 για τα 8 και στην αλυσίδα που έχει τα 6 για τα 6. Με άλλα λόγια, τα αθροίσματα δεν θα είναι συγκρίσιμα. Πρέπει να δείτε λίγο ότι περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα. Κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται.
0: Τα κρατάω γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, επειδή διάβασα και την ανάρτηση του Facebook του Πρωθυπουργού και τον είδα κιόλας, που είπε ότι θα βελτιώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κάποια πράγματα από αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουν. Και να πάμε τώρα σε μια ψαλλαγή.
1: Εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Γιώργη, να σου πω ποια θεωρώ την πρώτη.
1: Και ένα ερώτημα που δεν έχουμε κάνει.
0: Θα
1: ακόμα
0: το θεωρούσα μεγάλη μάγκια να το δω. Να δω τη διαφορά της τιμής από το χωράφι στο ράφι. Να δω την τιμή, την αρχική που είπατε εσείς για τους προμηθευτές, να δω πόσο το πουλάνε και να ξέρω ποιος μου φταίει. Αν μου φταίει ο προμηθευτής ή αν μου φταίει κάποιος από τους συναδέλφους σας.
1: Έχετε κάνει και μια σχετική δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, βλέπω, για το θέμα αυτό που ρωτάει ο Γιώργος τώρα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει αρκετά αναλυτική δουλειά από το ΙΕΛΚΑ σχετικά με το πώς κατανέμεται όταν κάποιος αγοράζει ένα νοπό προϊόν. Να πούμε ότι το πόσο κάνει δεν έχει κανένα νοπό προϊόν. Ούτε φρούτα, ούτε λαχανικά, ούτε κρέατα, έτσι. Άρα μιλάμε τώρα για τα φυσικά καταστήματα στην ερώτησή σας. Έχει κάνει μια πολύ αναλυτική έρευνα σχετικά με το πώς κατανέμεται το κόστος όταν ένας καταναλωτής πληρώνει 100 ευρώ, ας πούμε. Πολλά είναι τα 100 ευρώ, παράδειγμα είναι αυτό. Και προκύπτει εκεί ότι για τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά, περίπου το 40% αφορά τον παραγωγό του προϊόντος. Όταν λέμε παραγωγός όμως, εκεί είναι λύση στο μυστικό. Στο μυαλό μας έρχεται ένα χωράφι και ένας άνθρωπος από πάνω να σπέρνει. Υπάρχουν εταιρείες που παράγουν, που τυποποιούν, που συσκευάζουν, που κάνουν ποιοτικό έλεγχο. Και υπάρχουν εταιρείες, μάλλον αγρότες, που μόνο παράγουν και πάει κάποιος και τα παίρνει από το χωράφι. Άρα και η έννοια παραγωγός είναι ασαφής. Πάντως το 40%.
0: Να την κάνουμε σαφή.
1: Λέτε όμως ότι το επηρεάζει, γιατί εγώ αυτό διαβάζω τη δήλωση που έχετε κάνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λέτε ότι η ελληνική αγορά τροφίμων σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μη οργανωμένη, ιδιαίτερα στα φρούτα και λαχανικά. Γιατί απαντάτε έτσι για το 1,14% της ανατίμησης στα τρόφιμα φέτος σε σχέση με το 25%.
2: Βεβαίως. Δυστυχώς ο ελληνικός αγροτικός τομέας είναι τόσο πολύ διασπαρμένος με ατομικούς αγρότες. Δεν υπάρχουν σοβαρά οργανωμένοι συνεταιρισμοί που να έχουν μια οργάνωση και μια μεθοδικότητα.
1: Και επομένως αυτό είναι αρνητικό, λέτε?
2: Ιδιαίτερα αρνητικό.
1: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Γιατί εμένα στο μυαλό μου, ίσως και στο Γιώργο, μπορεί να είναι το ενδεχόμενο ότι μια οργανωμένη επιχείρηση όπως την περιγράφετε χρεώνει παραπάνω.
2: Όχι κατά ανάγκη, γιατί όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός,
0: υπάρχει.
2: Χρεώνει μέχρι το σημείο που μπορεί να αντέξει οικονομικά. Ο αγρότης ο μεμονωμένος δεν έχει καμία διαπραγματευτική ικανότητα και καμιά δυνατότητα να πουλήσει στα σούπερ μάρκετ. Στις περιπτώσεις αυτές, το σούπερ μάρκετ θα αγοράσει από έναν τυποποιητή, ο οποίος θα αγοράσει από κάποιον που του συλλέγει, ο οποίος θα το αγοράσει από αγρότες.
0: Μάλιστα. Πάντως, επιτρέψτε να πω κάτι πάνω σε αυτό το περί ανταγωνισμού. Έχω ακούσει συναδέλφους σας, ίσως και εσάς, να λέτε όταν ρωτάμε γιατί οι πολυεθνικές πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα από ότι στο εξωτερικό, να λέτε ότι έξω υπάρχουν μεγαλύτερες αγορές από ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα και άρα έξω μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές.
2: Είναι γεγονός ότι το μέγεθος σε μια αγορά παίζει μεγάλη σημασία. Άλλο να βγεις να πεις θέλω 1 εκατομμύριο παλέτες και άλλο να πεις θέλω 2 παλέτες. Δεν είναι. Αλλιώς θα σε δει η αγορά και αλλιώς θα σε αντιμετωπίσει συνολικά. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες, σίγουρα βιομηχανίες, αλλά δεν έχει και μεγάλες αλυσίδες.
0: Δηλαδή, δεν έχει μεγάλες αλυσίδες. Η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες.
2: Μία-δύο είναι εξαίρεση, θα έλεγα, που και αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα μικρές, με εξαίρεση τις 2 πολυεθνικές που είναι στην Ελλάδα, οι οποίες είναι μέρος ενός συνολικού δικτύου, γι' αυτό και εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας.
1: Άρα λέτε δεν έχουμε δομές ή δεν έχουμε όγκο ως χώρα, γιατί ξέρετε το μυαλό μου πηγαίνει σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μικρότερες από εμάς αριθμητικά. Και από εκεί οι τιμές επίσης είναι φθηνότερες από εμάς.
2: Σε κατανάλωση, σκεφτείτε ότι ναι, όλη η αγορά τροφίμων στην Ελλάδα είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια, από τα οποία στα σούπερ μάρκετ είναι τα μισά περίπου. Τα υπόλοιπα είναι σε κρεοπολία, σε λαϊκές, σε οπροπολία και τέτοια. Άρα έτσι και αλλιώς δεν έχουμε το μέγεθος.
1: Στη Μάλτα πάντως δεν πληρώνουν αυτά που πληρώνουμε εμείς. Και στο Λουξεμβούργο είναι διαφορετικές τιμές. Το κόστος είναι διαφορετικό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ καλά ολοκληρωμένη τριμηνία έρευνα που κάνει το Ινστιτούτο Έρευνας Ενεμπορίου, το ΙΕΛΚΑ δηλαδή. Φυσικά και δεν είναι ούτε όλες οι τιμές στην Ελλάδα ακριβότερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτηνότερες ή ακριβότερες τιμές από την Ελλάδα. Από την έρευνα αυτή φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα που είναι φτηνότερα στην Ελλάδα και πολλά που είναι ακριβότερα στην Ελλάδα και πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Στο θέμα όμως αυτό που αγγίξατε εκεί είναι πολύ σοβαρό. Πώς πουλάνε οι πολυεθνικές εταιρείες. Για σκεφτείτε μια μεγάλη εταιρεία που πουλάει ναυτικά. Δεν λέω ονόματα.
0: Ναι.
2: Πώς πουλάει το προϊόν στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Ελλάδα στο λιανεμπόριο. Γιατί τα προϊόντα που βλέπετε στα σούπερ μάρκετ αγοράζει το λιανεμπόριο, δεν τα φτιάχνει. Άρα η τιμολογιακή πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επομένως, σε αυτή την ερώτηση εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην Ευρώπη να το δούνε σφαιρικά αυτό.
0: Πάντως, είναι, ξέρετε, αυτό που λένε τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα δηλαδή, όλοι αυτοί που βγαίνουν και γκρινιάζουν και με μεγάλο σκεπτικισμό για την Ευρώπη και λένε οι άνθρωποι ότι Ευρώπη είναι μόνο εκεί πέρα που τους βολεύει, όχι που με βολεύει. Αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για το γιατί εμείς με τόσο μικρή αγορά και τόσο μικρή αγοραστική δύναμη αγοράζουμε ακριβότερα από τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Γιατί?
2: Πάντως υπάρχει και ένας τοπικός λόγος, το αναφέρατε ήδη. Το εισόδημα σε κάθε χώρα είναι συνάρτηση της τοπικής οικονομίας και της ικανότητας αυτής της οικονομίας να ανταγωνίζεται και να δημιουργεί καλά αμοιβόμενες δουλειές. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ πιο αυτό. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που προστίθεται σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα, για δημοσιονομικούς προφανώς λόγους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι 24%. Κάθε προϊόν που αγοράζεται έχει φόρους οι οποίες περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, το φόρο κατανάλωσης, το φόρο ενέργειας που αυξάνουν πολύ την τελική τιμή.
0: Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είδα, κύριε Πεταλά, δεν είδα εσάς που έχετε μια πανίσχυρη ένωση. Πιέστε και εσείς τα πράγματα για να ξαναγυρίσουμε στο το χωράφι στο ράφι. Ειλικρινά το λέω. Αν χρειαστούν και 2 και 3 τάσεις για να έχει ο κάθε καταναλωτής μπροστά του το τι πληρώνει, ας γίνει όπως το βενζινάδικο. Που πληρώνω και ξέρω εκείνη την ώρα με το που παίρνω την απόδειξη τι βενζίνη έβαλα, τι πλήρωσα ΦΠΑ, τι πλήρωσα ειδικό φόρο κατανάλωση και πάει λέγοντας. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και πάει λέγοντας επίσης. Ξέρουμε
2: εμείς
0: τι πληρώνουμε σε ποιον.
2: Και των τιμών και των φόρων. Και να ξέρετε κάτι, το λιανεμπόριο στηρίζεται στους πολλούς, όχι στους λίγους. Κατά συνέπεια, όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές, τόσο μεγαλύτερες είναι οι καταναλώσεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός.
0: Μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε παραβιάσει τους χρόνους μας. Έχει ποτέ μπει ένα θέμα του στυλ να γίνονται μεγαλύτερες παραγγελίες ή συνεταιρικά να βλέπετε λέει, να συνεργάζονται 2-3 αλυσίδες οι οποίες πρόκειται να πάρουν το ίδιο προϊόν για να πετύχουν μεγαλύτερες τιμές με την οικονομία κλίμακος που είπατε πριν?
2: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν buying groups όπως το περιγράφετε, γι' αυτό και δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ένα πολύ γρήγορο θα σας πω όμως. Υπάρχει μια αγορά στην Ελλάδα η οποία ανταγωνίζεται επιτυχώς όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αγορά της παραγωγής κοτόπουλου. Το φρέσκο κοτόπουλο στην Ελλάδα είναι από τα πιο επιτυχημένα σαν μοντέλα, με τη χαμηλότερη τιμή και την καλύτερη ποιότητα. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν 10 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο που και παράγουν και εξάγουν αποτελεσματικά. Αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να πάμε σε πολλές κατηγορίες.
0: Επιτρέψτε μου ευχαριστώντας, γιατί και αυτό το τελευταίο που μας είπατε για τα κοτόπουλα ενδιαφέρον έχει, και αυτή η νέα λέξη, δεν την ήξερα, το Tank Group που λέτε, να πω ότι σε άλλες περιπτώσεις βλέπω και λειτουργεί η συνεργασιμότητα. Αυτό που λέμε καρτέλ.
2: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ο ανταγωνισμός είναι τόσο πολύ μεγάλος και οι αλυσίδες τόσο πολλές. 10 μεγάλες αλυσίδες και περίπου 33 μικρές έχει η Ελλάδα, που είναι τόσο μικρή αγορά και με μικρό διαθέσιμο εισόδημα. Εκ των πραγμάτων ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά μεγάλος και αυτό είναι πιεστικό πάρα πολύ για την αγορά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Να πω ότι όσο ώρα μιλάει ο κύριος Φεταλάς, είχαμε μια σχεδόν πρωτοφανή ησυχία εδώ πέρα. Δηλαδή, όση ώρα μιλάγαμε με τον κύριο Πιταλά, πρέπει να έρθαν 10 μηνύματα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμη κουβέντα, λοιπόν.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
16: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι. Ιούπι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
21: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
27: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
29: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
30: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστή είναι λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο ακρέφνιο της Βιωτίας, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο ακρεφνίου έως τη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται έως το κάστρο. Στο μέτωπο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν 15 αεροσκάφη. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άδεια διάρκειας 60 ημερών για την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των παραγωγικών συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία. Επισήμανε ότι το Ιράν δεσμεύτηκε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα αρχίσουν στις 9 Ιουλίου. «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο», αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία πάνω από 800 σχολεία έμειναν κλειστά, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στον κόβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
31: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Υπέγραψε το συμβόλαιό του έως το 2028 με τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίση, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Σε μισή ώρα η πρώτη προπόνηση στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
33: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
31: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
32: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για

0: Τι είναι αυτό, Jazz Hawaii 5-0.
1: Είναι Stevie Wonder. Στα 13 του παρακαλώ.
0: Στα 13 Stevie Wonder.
1: Ναι, ναι. Και πλάκα η μεγάλη είναι ότι ξεκινάει παίζοντας το ίδιο στα μπόγκο και μετά παίρνει τη φυσαρμόνικα και λυσάει.
0: Και παίζει και τη φυσαρμόνικα.

0: Καλώς το Γεωργία Νταβαρίνο. Ο Γεωργής ήταν εδώ απέναντί μας, πολιτικός και κονσελιέρης στην υπόλοιπη ώρα. Βεβαίως η Βάρσια Κούτρα εξακολουθεί να είναι στο 211-200-8200.
1: Τι δεν έχεις πει.
0: Ναι, γι' αυτό έχουν λυσάξει. Στούντιο papakiria.fm.gr. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανα δύο από τα πολύ χαριτωμένα και πονηρά και ψαγμένα, όλα μας ικανοποιούν κτλ. Καλά τα είπατε με τον κύριο, λέει, Φυτάλα έχει γράψει. Δεν βαριέσαι, δεν έχει τίποτα. Πετάλα, δεν είναι άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν θέματα. Έχουμε θέματα. Το Χαβιάρι 1095,40% 25 γραμμάρια. Πώς θα το παλέψω.
1: Δεν παλεύετε, φίλε. Δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε.
0: Δανείλο, ρε, τα λεφτά είσαι.
1: Σοφία, είπε Σοφία Γαλάνη.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Τέτοιο.
0: Παλιό
1: χαρακτήρα.
0: Αυτά. Επίσης, να πούμε. Αγαπητέ Παρόσκο, να είσαι καλά. Ναι. Εμείς δεν θα το αφήσουμε πάντως, να ξέρεις. Δηλαδή, ότι κάνουμε την πρόσκληση, ότι λέει ο άλλος, μα δεν μπορώ, μα. Όταν μπορείς, φίλε, βγες. Βγαίνει να σε ρωτήσουμε γιατί υπάρχει ιστορία με τις διαφορετικές, πολύ διαφορετικές και πολύ χειρότερες για μας, τιμές. Και ακούς, ας πούμε, διολογία τη μικρή αγορά. Και μετά ρωτάς, ρε παιδιά, τι γίνεται με το χωράφι στο ράφι. Μπορεί να μπει αυτό το κομμάτι στην τιμοληψία του, πόσο κάνει κτλ. Να διαβάζουμε.
1: Θα συνεχίσουμε τόσο, να τόσο. Ρωτάμε. Και έχει και νόημα να βγάλουμε και κάποιον πάλι από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα να μας λέει ο κ. Σπιταλάς, είναι θέμα φόρων. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Κοίτα, είναι και φόροι. Και αυτό αν θυμάσαι, κύριε, όταν κάναμε την παρουσίαση του πόσο κάνει και τα λοιπά, με ό,τι είχαμε καταλάβει και ό,τι είχαμε διαβάσει, θυμάσαι που σου είπα ότι κάνουμε μία σύγκριση με τιμές σε ξένα προϊόντα, σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Αλλά αδερφέ μου, δεν είμαστε πολύ σωστοί αν δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, ποια είναι η επιβάρυνση του ΦΠΑ στη μία χώρα και στην άλλη.
1: Και το άλλο που δεν ταιριάζει πολύ στο δικό μου το μυαλό, θα μου πει ένα μικρό, μας έλεγε την άλλη φορά ο φίλος εκεί που ξέρει από τα σούπερ μάρκετ, μας είπε για τις 6 ομάδες προϊόντων. Δεν γίνεται να έχεις ενδιάμεσους οι οποίοι θα επεξεργαστούν, θα εμφιαλώσουν, θα βάλουν ετικέτα και αυτοί να είναι πιο φθηνοί από τον Ταβαρίνο και τον Παγάνη που είναι ανεξάρτητη παραγωγή και που είναι στο χωράφι ενδεχομένως και θα πάνε να συνεννοηθούν με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Στη δική μου την αντίληψη αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί όμως να γίνεται και εγώ να μην ξέρω. Και να έρθει πάλι να μείνουμε από το φίλο μας που ξέρει μέσα από το σούπερ μάρκετ και να μας πει αυτό, παιδιά, λειτουργεί έτσι.
0: Λοιπόν,
1: εγώ περιμένω.
0: Και επιτρέψτε μας, πάμε στον επόμενο φίλο και καλεσμένο.
1: Αν
0: να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό
1: ρεπορτάζ. Αν αυτό πιστεύεις.
0: Τι εννοείς, παιδιά.
1: Το πιστεύεις.
0: Τι.
1: Το εννοείς.
0: Ποιο.
1: Όταν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άντε να σ' ακούσω.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογόνια. Τσιμεντοδίτης παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Κοσμοτέ Τελεκόμ που και σήμερα είναι μαζί μας. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τελεκόμ. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλεια.

διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το.

0: Στη Real News είχαμε την Κυριακή που λες, κύριε Γιώργο, θέμα για τον πόλεμο που φεύγει αλλά τις συνέπειες και τις συνέπειες που μένουν. Και είχαμε 10 ειδικούς μέσα από την αγορά, οι οποίοι ήταν πολύ αναλυτικοί στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τώρα, όσοι δεν το διαβάσετε, μπείτε στο real.gr. Νομίζω ότι θα δείτε λεπτομέρειες. Ένας από αυτούς που μας θύμισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ήταν ο Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, και τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παγκάνη, κύριε Κουδαλάκη.
0: Να πήγα να πω καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, αλλά νομίζω. Μεγάλη κουβέντα ακούγεται αυτή από τώρα.
1: Δεν έχει τόσο ακρίβεια.
0: Ναι. Λοιπόν, κάναμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ. Βεβαίως εκεί ήταν η πιο εξειδικευμένη συζήτηση. Ήταν για τα τρόφιμα, ήταν κυρίως για τα σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι βεβαίως ο πόλεμος μας επηρεάζει. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αυτή η εκχειρία και το δοκιμαστικό χρονικό διάστημα των 60 ημερών λίγο θα μας επηρεάσει στις τιμές, δηλαδή λίγο θα ελαφρύνει τα πράγματα. Κάνω λάθος?
1: Όχι, πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τα ωφέλη μετά από 3,5 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Σίγουρα θα έχουμε μία μείωση 15% στα έξοδα των μεταφορών, τουλάχιστον τόσο εκτιμούμε ότι θα έχουμε στο επόμενο διάστημα. Θα έχουμε μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά σε βάθος εξαμήνου. Αυτό θα φέρει και μία αναθεώρηση στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ήδη είχαμε μία αύξηση τον Ιούνιο 0,25. Οπότε η προγραμματισμένη αύξηση για τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, η ακρίβεια και το κόστος το οποίο δημιουργήθηκε, το αυξημένο από τον πόλεμο, δεν έχει μόνο επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, αλλά και στο διαθέσιμο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Μας κοστίσανε πολύ περισσότερο, πολύ ακριβότερα οι εισαγωγές, τις οποίες, ξέρετε, ότι η ελληνική οικονομία εισάγει το 85% των καταναλωτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένο κόστος εισαγωγών, μεταφορικών, και να μετακυλίεται αυτό στον καταναλωτή, ο οποίος δεν το αντέχει πλέον, αλλά δεν το αντέχουν και οι επιχειρήσεις, γιατί μειώνεται το κεφάλαιο κίνησής τους. Με αποτέλεσμα να μην έχουν τη ρευστότητα να αντικαταστήσουν εμπορεύματα ή να μην πουλάνε εμπορεύματα, να μένουν στα ράφια. Έχουμε δηλαδή τιμές, αλλά δεν έχουμε καταναλωτές. Και αυτό ίσως από εδώ και πέρα θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, όπως προεξοφλήσαμε τις αυξήσεις των τιμών και το κόστος αντικατάστασης των εμπορευμάτων, να προεξοφλήσουμε και τη μείωση των τιμών για να μπορέσουμε να δώσουμε, αν θέλετε, μία ανάσα και σε επιχειρήσεις μας και στους καταναλωτές. Να έχουμε δηλαδή αγοραστική κίνηση. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μια διάσταση που έβαλε νωρίτερα ο κ. Σπιταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, είναι οι φόροι. Μας είπε ότι έχουν υψηλούς φόρους όλα τα περισσότερα προϊόντα, ότι είναι μια διαδικασία, δηλαδή η παραγωγή και η μεταφορά στο ράφι. Ισχύει το ίδιο και για τα δικά σας τα προϊόντα? Δηλαδή, θα μπορούσε να διευκολύνει το κράτος αν μείωνε τους φόρους?
1: Θα σας πω το εξής. Την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει εμείς δεν είναι ουσιαστικά μία μείωση των φόρων, είναι μία μεταρρύθμιση των φόρων. Αν θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για μεταρρυθμίσεις, ναι, θα μπορούσαμε τους τρεις συντελεστές ΦΠΑ να τους μετατρέψουμε σε δύο, ώστε το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, αν θέλετε, φορολογικά από το ΦΠΑ, που είναι το μεγαλύτερο έσοδο και το πιο εύκολο έσοδο για το δημόσιο, και ταυτόχρονα η Ελλάδα, η ελληνική αγορά, να γίνει φτηνή για τους Έλληνες και όχι ακριβή όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αγορά που είναι φτηνή για τους τουρίστες και ακριβή για τους Έλληνες. Με δύο συντελεστές ΦΠΑ και μια μετάταξη προϊόντων στους δύο συντελεστές, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε πραγματικά τα φορολογικά έσοδα και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις τιμές στα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή είναι μια πρόταση την οποία έχουμε κάνει. Και η δεύτερη, που είναι λίγο πολύ και συζητείται το τελευταίο διάστημα και θα συζητείται μέχρι τη ΔΕΘ, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, έχεις ερώτηση? Γιατί εγώ έχω άλλη μία να κάνω.
2: Κάντε την ερώτηση. Τον ακούω τον κύριο Κροκίδη με προσοχή.
0: Ναι. Ξέρετε, πάρα πολλοί φίλοι γνωστές περιμένουν την περίοδο των εκπτώσεων. Και θέλω να ρωτήσω, θα δούνε πραγματικές εκπτώσεις?
1: θα δουν πραγματικές εκπτώσεις, αλλά όχι στα ποσοστά των εκπτώσεων που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια εκπτώσεων της τάξης του 60-70%, αν και οι εκπτώσεις έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από την αρχική τους έννοια. Δηλαδή, εκπτώσεις είχαμε για το ξεπούλημα του στόκ προϊόντος, του εποχικού προϊόντος, στο τέλος της εποχής. Αυτό έχει αλλάξει, έχει γίνει μια προωθητική ενέργεια ουσιαστικά και οι προσφορές και οι εκπτώσεις. Λειτουργεί περισσότερο υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε μια αγορά δύο ταχυτήτων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν την οικονομία κλίμακος και να έχουν καλύτερο κόστος ώστε, και εννοείται καλύτερες τιμές. Όμως θα σας πω ότι αυτή η αγοραστική έτσι, αδράνεια που έχουμε το τελευταίο διάστημα δικαιολογημένα, σας το λέω, γιατί καταλαβαίνω, όλοι είμαστε κατανάλωτες και ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, φαίνεται από το γεγονός ότι 20 μέρες πριν την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή που ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, έχουμε πάρα πολλές προσφορές σε βιτρίνες καταστημάτων. Και ιδιαίτερα στην ένδυση, την υπόδηση και άλλα προϊόντα τα οποία πλήττονται και από τις ασιατικές πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα νομίζω ότι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια αγοραστική κίνηση στην περίοδο των εκπτώσεων είναι να κάνουμε πραγματικές εκπτώσεις στα περιθώρια βεβαίως που έχουμε.
2: Τι σημαίνει πραγματικές εκπτώσεις?
1: Σημαίνει ότι αυτό το οποίο προσφέρεις είναι πράγματι αυτό το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο ανακοινώνεις, διαφημίζεις, προσελκύει τον καταναλωτή και δεν είναι παραπλανητικό. Το διάστημα...
0: Τον χάσαμε τον πρόεδρο.
1: Ενδεχομένως να έχουν καταλάβει όλοι ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον καταναλωτή.
0: Χάσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της απάντησής σας, κύριε πρόεδρε.
1: Μάλιστα.
0: Σας χάσαμε, λέω, μπορείτε να επαναλάβετε την απάντηση. Δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα.
1: Ναι, ότι ο καταναλωτής είναι πάρα πολύ ενημερωμένος και οποιοδήποτε επιχειρήσει να τον κοροϊδέψει, νομίζω ότι θα χάσει τον πελάτη του στο τέλος. Η πληροφόρηση είναι αρκετά, αν θέλετε έτσι, σε βαθμό τον οποίο δεν μπορεί κανείς να προβάλλει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο πουλάει. Και το μεγαλύτερο πρόστιμο για μια επιχείρηση είναι να χάσει τον πελάτη. Δεν είναι το οικονομικό πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει το Υπουργείο και να μην εισπράκτει και ποτέ, αλλά το θα χάσει τον πελάτη σου. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι σε αδύναμη θέση. Είναι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες από τις μεγάλες αλυσίδες και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Συρρυκνώνεται συνεχώς δηλαδή η πίτα για τις μικρές επιχειρήσεις και αυξάνεται για τις μεγαλύτερες.
2: Μάλιστα. Μια ερώτηση τελευταία από μένα.
1: Βεβαίως.
2: Ψάχνατε να βρείτε φτηνότερες αγορές για να μπορέσετε να εισάγετε φτηνότερα προϊόντα στην Ελλάδα?
1: Ναι, βεβαίως. Ψάχναμε να βρούμε διαφορετικές πηγές από αυτές τις οποίες προφανώς κάποιοι είχαν όλο αυτό το διάστημα. Και να σας πω ότι μάλλον βρίσκαμε ακριβότερες τιμές από αυτές τις οποίες είχαμε πετύχει ήδη. Δηλαδή όλη η αγορά προσαρμόστηκε στο να προεξοφλήσει αυτές τις αυξήσεις και όχι να διατηρήσει τιμές. Δεν παρατηρείται μόνο το φαινόμενο αυτό στην Ευρώπη αλλά και σε ασιατικές αγορές που εκεί είχαν επηρεαστεί και πολύ περισσότερο από το ενεργειακό κόστος.
2: Ξέρετε, σας ρωτώ εγώ, ας πούμε μη καταναλωτικός, έχοντας ακούσει ήδη από πάρα πολλούς φίλους ότι περιμένουν πολύ αρνητική διάσταση για την αγορά, όχι για τους εμπόρους, για την αγορά, με την νέα πολιτική επί των φόρων που εισάγονται πια από την Κίνα. Αν δηλαδή κάποιος... Βέβαια, γιατί το 3 ευρώ σε προϊόντα που κάνουν 3 ευρώ είναι 6.
1: Ναι, και σε ένα πακέτο το οποίο μπορεί να έχει 3-4 διαφορετικά προϊόντα είναι 3 επί 4, είναι 12 ευρώ.
2: Ξέρετε, για μένα αυτό
1: δεν μπαίνει στο κάθε πακέτο.
2: Αυτό το θέμα είναι τρομερά ενδιαφέρον, πάρα πολύ αρνητικό. Έτσι πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμοι είχε βρει την άκρη του και τα ψηλοβόλαγε.
1: θα σας πω κάτι. Έχουν τόσο μεγάλα περιθώρια οι ασιατικές πλατφόρμες, μπορούν και πουλούν 70% φτηνότερα από εμάς. Λέτε να μην απορροφήσουν τα 3 ή τα 6 ή τα 9 ευρώ για τα μεταφορικά και για
2: Εγώ λέω απλώς ότι στα ψιλοειδιά και σας λέω. Εντάξει, δεν είμαι. Το ξέρει ο κόσμος. Δεν είμαι ιδιαίτερα καταναλωτικός άνθρωπος. Θυμάμαι ότι κάτι πράγματα που ζητούσα τα έφερνε με 2-3 ευρώ. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνεις με το τριάρι, το να αλλάξει το φόρο δηλαδή, και απλά να τους διπλασιάσεις τιμές.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Θα σου πω το παράδειγμα, Γιώργο, για να καταλάβεις.
0: Μετά δεν λέγεις εσύ, δεν φώναζες Θεέ μου, Θεέ μου και τα συναφή.
2: Εγώ Θεέ μου.
0: Με αυτό που έβλεπες.
2: Θεέ μου, έχω πει μια φορά Θεέ μου και παντρεύτηκα.
0: Δεν σου ήρθε τίποτα που ανατινάχθηκε, ας πούμε, ή σε κοιτούσε.
2: Κάτσε το, τον διέκοψα. Αν η αγορά τώρα θα αλλάξει, τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά δεν θα αλλάξει, η αγορά έχει μια ροπή, οι Κινέζοι είναι ένα και δύο βήματα μπροστά από μας, η στρατηγική τους είναι να πουλάνε από την Κίνα κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή και μάλιστα επειδή πρώτα είχαν κάνει εξαγωγή πληθυσμού, Κινέζος παράγει, Κινέζος εξάγει, Κινέζος εισάγει, Κινέζος πουλάει, Ευρωπαίος αγοράζει. Το να καταστρατηγούμε λοιπόν ό,τι θέλετε κανόνα και αρχή του διεθνούς εμπορίου υπάρχει, να ξεπερνάμε τελωνία και χώριες αγορές και να φτάνουμε στον τελικό καταναλωτή με πολύ μεγάλες απώλειες από την κατανάλωση της εσωτερικής αγοράς, από δασμούς, γιατί το 3 ευρώ δεν είναι δασμός, είναι τέλος. Είναι ένα τέλος το οποίο εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα θα εισπράξει περίπου 17 δισεκατομμύρια όταν από την Ευρωπαϊκή Αγορά υπάρχει μια απώλεια της τάξης των 25 δις σε τζίρο τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων σε κάθε κράτος και υπάρχουν και επίσης άλλα 6 με 7 δις απώλειες από τους δασμούς. Άρα αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός ότι υπάρχει μια υπερβολική ακρίβεια και θα το εκμεταλλευτούν και στο μέλλον, αλλά να σας πω κάτι, έχουν ήδη δημιουργήσει μεγάλες αποθήκες σε πολλές χώρες της Ευρώπης και θα πουλάνε απευθείας στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή με τα δέματα της χαμηλής αξίας των 150 ευρώ θα το κάνουν με άλλο τρόπο εντός της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο κύριος Βασίλης Χορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό. Γεια σας.

0: Κύριε Γιώργο,
1: παρακαλώ.
0: Πήρα πρωτοβουλία για να φτιάξω φιλεράκι για τα πολιτικά όταν τα συζητάμε. Δεν προλάβαμε σήμερα να συζητήσουμε πολιτικά. Τώρα σε λίγο
2: θέλεις να συζητήσουμε.
0: Όχι, απλά να σου βάλω το φιλεράκι να τα ακούσει.
2: Ναι.
0: Για να το βάζω όταν, να το βάζουμε όταν θα συζητάμε τα πολιτικά. Πάμε, ρε, Γιώργο, για πάμε.

0: Δεν προχωράει αυτό, λίγο να πάμε στο τέτοιο, στο κατευθείαν στο zoom, όχι, ε.
1: Έχω γούστα ακριβά.
0: Περίμενε.
1: Σαν για μένα, ίδιος.
0: Θέλω κότερα, λέει, θέλω οικόπεδα.
1: Κάνουμε θέμα για σούπερ μάρκετ και τα λοιπά και όλος θέλει τα ακριβά.
0: Όχι, φίλερ για τα πολιτικά είναι αυτό, να το συζητάμε.
1: Συμφωνώ.
0: Σε προεκλογική περίοδο μας.
1: Κινήσου ελεύθερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, στάσου, Γιώργη,
0: θα το φτιάξω λίγο καλύτερα.
1: Επειδή κάποια παρεξήγηση δημιουργήθηκε και φταίω εγώ μάλλον, αυτό καταλαβαίνω. Αγαπητέ Παράσχο, με πολύ σεβασμό, σου ζητώ εγώ συγγνώμη αν θεωρείς ότι σε λογοκρίναμε οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινέστατα.
0: Ποιος θεωρεί ότι τον λογοκρίναμε?
1: Ο Παράσχος. Α μη τι άλλο. Ειλικρινά στενοχωρήθηκα κιόλας και μάλιστα μου βγήκε και το γέφυγε στις ερωτήσεις για τον Γρογίδη. Προς Θεού δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Έγραψες κάπου ότι η αποστροφή μας για σιωπή, παρόλη τη στοχευμένη ερώτηση μέσα από το χωράφι, με βάζει σε σκέψεις. Και σε αυτό σου απάντησα εγώ και μην το φορτώνεις το γύρο, σε παρακαλώ. Εγώ μίλησα. Και τι σου είπα ότι εμείς αυτά δεν τα αφήνουμε. Έτσι. Και για το χωράφι στο ράφι και για το θέμα το χωράφι στο ράφι, ξέρεις, άμα εσύ από ό,τι κατάλαβα πρέπει να δουλεύεις το χωράφι.
0: Έχει και φωτογραφία, αν δεν τα μπέλια.
1: Ξεπατώνες όλη μέρα, πουλάς ένα και εγώ αγοράζω 10. Κάπου πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο τύπος που κονομά εις βάρος σου και εις βάρος μου.
0: Κάτσε ρε Παράσχο, τώρα θα κάνεις παράπονο γι' αυτό. Όποτε συζητάμε το Κουδαλάκι, πάντα λέμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: τώρα... Ότι δεν φταίει ο παραγωγός, ο οποίος αγοράζει πολύ χαμηλή τιμή, στο 90%. Και μας τη λες. Αυτό λέμε. Εντάξει. Εδώ καιρό.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να στενοχωρεί ο κόσμος. Και...
0: Ναι, αλλά για κάτι που να έχουμε πει. Όχι για κάτι που να μην έχουμε πει.
1: Okay. Λέω όμως ότι επειδή τώρα μπήκαμε στα υπόλοιπα με τα τέμου και λες τα θέμου κτλ. Λοιπόν, άκου να δεις. Μιλάω τώρα για μια αγορά εντελώς ευτελή.
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει
0: πώς. Ευτελή.
1: Ευτελή. Θα σου πω και γιατί.
0: Ναι.
1: Έχεις... Γεωργή, θα το έχεις δει και εσύ. Στους φορτιστές μας. Που έχουν καλώδια τα οποία γερνάνε γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και χρηματίζονται. Το έχεις δει? Okay. Αυτή την ιστορία θα έχεις πάρει, ξέρω εγώ, μια ταινία να τη λήξεις γύρω-γύρω. Είδα λοιπόν ως ποστάρισμα στο Facebook. Ένα σετάκι ήταν μεγάλο, δηλαδή είχε 15 διαφορετικά είδη, από πλαστικό σε διάφορες διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές διαστάσεις. Και το οποίο τι έκανες, το βάζες πάνω από το καλώδιο και το έκαιγες με έναν αναπτήρα και έστρωνε. Αυτό το πράγμα έκανε 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν εγώ είχα παραγγείλει το ίδιο τώρα, θα είχε αντί για τα 2, θα έρθει 5.
0: Αυτές οι πλατφόρμες λοιπόν που έχουν, όπως λες, αρκετά ευτελή προϊόντα, είναι ιδιαίτερως δημοφιλείς. Διότι υπάρχει μια κοινότητα influencers και σε άλλες πλατφόρμες, YouTube και τα συναφή και TikTok που κάνουν... περιεχόμενο, content λένε, τους έχουν προσεγγίσει πλατφόρμες αυτές και τις διαφημίζουν παντού, καταλαβες, και επεκτείνονται και θα συνεχίσουν να επεκτείνονται. Το λέω αυτό γιατί αλλάζει το πράγμα και αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Να φύγουμε, όταν επιστρέψουμε και μια απάντηση στο Μιχαήλ. Μιχαήλ, έχεις μπερδέψει τα ονοματάκια και άμα εδώ πετάς ονόματα με την ελπίδα να τα πω εγώ, άσε που είσαι και άσχετος για το όνομα που πετάς. Δεν έχει καμία σχέση με εκεί που το κατατάσσεις. Αλλού είναι. Πιθανότατα είναι εκεί που στηρίζεις εσύ. Αλλά εδώ το παιχνίδι αυτό δεν το παίζουμε εμείς. Πετάς εσύ ονόματα και εμείς αναφέλεις τα λέμε.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανές. Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον ανισόπεδο κόμβο στο Ακρέφνιο έως τη Θήβα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται έως το κάστρο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Τέθηκαν πολύ καλά θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, επισήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, αποχωρώντας από την Ελβετία. Ουάσιγκτον και Ταχεράνη συνένεσαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Φλόρινα, 26 στο Ρέθυμνο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Εγάλεο και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
16: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
19: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
23: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
24: Νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και αυξημένη ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες διαπιστώνει η τουριστική αγορά το 2026. Σε έρευνα που συμμετείχαν 32.800 ταξιδιώτες από 34 χώρες, προέκυψε ότι η διάθεση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με το 75% των ταξιδιωτών να δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του.
0: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Ποιο είναι ο γίγαντας?
1: Ο Κρις Κριστόφερσον.
0: Ο Κρις Κριστόφερσον.
1: Αν το θυμάσαι, στο ένα αστέρι γεννιέται με την Μπάρμπαρα Στρέιζαν και τα λοιπά.
0: Θυμάμαι και στο
1: είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει τον Μπόμπι Μαγκή, το οποίο ήταν το τραγουδάκι που είχα πει για την ιστορία, αν θυμάσαι, ότι ήταν η Μπόμπι και όχι ο Μπόμπι, και το πήρε η Τζάνετ Τζόπλιν και το λύσαξε το τραγούδι.
0: Ο ηθοποιός δεν λες, και ηθοποιός. Ναι.
1: Βασικά ήταν μεγαλοσυνθέτης, μεγαλοτραγουδιστής.
0: Και μετά ήταν ηθοποιός.
1: Της κάντρι μουσικής. Bobby clapping hands, we finally sang a failed song that driver knew.

0: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Βαγγέλης για τις πλατφόρμες και λέει: Σποδέως μου, έχει συγγενή υδραυλικό που ζητάει 200 ευρώ, λέει, για μια δουλειά. Και ένας δεύτερος υδραυλικός το κάνει με 50. Ποιο θα προτιμήσει? Φυσικά, λέει, μπορείς να αρχίσεις να υποθέτεις ότι ο πρώτος κάνει καλύτερη δουλειά και τα σχετικά. Αλλά έτσι και με τις πλατφόρμες, ας κατεβάσουν τις τιμές οι πρώτοι. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνοι, Βαγγέλη μου, αλλά υπάρχουν μερικά προϊόντα και υπηρεσίες που εμένα μου θυμίζουν τα παλιά ρεπορτάζ. Και είναι τα παλιά χρόνια που κάναμε, που πήγαινε ένας στη Βουλγαρία γιατί ήταν ευθυνή εκεί πέρα οι οδοντοτεχνίτες. Ο άλλος πήγαινε στα Σκόπια γιατί ήταν ευθυνή εκεί πέρα, ξέρω εγώ, η εμφύτευση μαλλιών. Ο άλλος πήγαινε στην Τουρκία γιατί ήταν ευθυνό το, ξέρω εγώ, πάλι τα δόντια. Και γυρνάγανε πίσω με ρεπορτάζ και με καταστρέψανε, με διαλύσανε, με κάνανε κομμάτια κτλ. Επομένως, μια ισορροπία, εγώ θα έλεγα.
1: Και παιδιά, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και συγγνώμη που δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά ειλικρινά η παρέα έχει μεγαλώσει πολύ.
0: Φτάνε παραπονά.
1: Πάρα πολλά παραπονά αυτού του τύπου.
0: Αλλήμον. Δεν διαβάζει δηλαδή τα μηνύματα, ρε Σκουταλάκη. Που εγώ βγαίνω έξω μέχρι να γυρίσω πίσω στο διάλειμμα, τα έχει διαβάσει όλα.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος θέλει να ακούει το μήνυμα του, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θα κάνω εκπομπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα πηγαίνει και λίγο στράφι, μπορώ να σου το πω, όλη η προετοιμασία. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, να πάμε στον αντιδημαρχό. Απλώς να πούμε, παράσχο μου, αυτό το λέμε μήνες τώρα. Το πόσο δηλαδή πουλάτε εσείς πολύ χαμηλά και πόσο ακριβά αγοράζουν οι μεσάζοντες και τα σούπερ μάρκετ. Τι λες τώρα, λες με χάρισμά του το 20%. Ότι και με 20 και με 30 και με 35 και με συγκεκριμένα παραδείγματα, φίλε. Και εσύ να σε καλά, να έχεις δύναμη να καλλιεργείς και να μας φέρνεις αυτά τα καλούδια, έστω έμεσα ή άμεσα, να μπορούμε κι εμείς να τα γευτούμε.
1: Έσπα, λοιπόν.
0: Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Πρασίνου Δήμου Αθηναίων.
1: Καλώς τον Γιώργο.
0: Καλώς τον αντιδήμαρχο.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Το ερώτημα το κρίσιμο για μένα, γιατί ο Χουδαλάκης θα κάνει άλλο, προφανώς. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μείνει η Αθήνα λίγο πράσινη ως πρωτεύουσα? Τώρα μην αρχίζουν να με μουτζώνουν από εκεί που θα μας ακούνε. Όχι ότι έχουμε πάρα πολύ πράσινο, αλλά επειδή είστε δήμαρχος Πρασίνου και βλέπω και φωτογραφίες και προσπάθειες που κάνετε. Υπάρχουν κάποιοι πνεύμονες, υπάρχουν κάποιες οάσεις πράσινες, οποίες για πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, ήταν εγκαταλειμμένες ή τις φροντίζαμε κάπως. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο?
2: Η Αθήνα καταρχάς είναι μια πόλη που δυστυχώς χτίστηκε με έναν πολύ κακό τρόπο, μην αφήνοντας περιθώριο σε ελεύθερους χώρους, κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Όπως ξέρουμε, καταστρέψαμε τη Βιέννη του Νότου, που ήταν μια διαφορετική λογική από τη δεκαετία του 60 και μετά.
0: Αντιδήμαρχε, αν μιλάτε με Bluetooth, βγάλτε τα.
1: Καλύτερα.
0: Γιατί σας...
2: δεν έχω Bluetooth.
0: Τότε φέρτε το κινητό στο στόμα, αν είναι εύκολο. Γιατί...
2: Είναι κανονικά. Μήπως, επειδή με έχει ξανατύχει, μήπως θα ήταν καλύτερο να μου πάρετε σε ένα σταθερό.
0: Ναι.
2: Να το δώσω τώρα επί τόπου.
1: Είναι βασικό. Μέχρι να πάμε να έχουμε την γραμμή, να περάσω το διαφημιστικό περιβάλλον και εγώ να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostick. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostick. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 210-55-16-500 και εκεί εντελώς δωρεάν ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε. Τον έχουμε στη γραμμή? Οκ, για πάμε τώρα.
0: Για να προσπαθήσουμε να σας ακούσουμε ξανά.
2: Νομίζω, φαντάζομαι, δηλαδή.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Καλύτερα τώρα. Πολύ καλύτερα. Ωραία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι δυστυχώς η Αθήνα χτίστηκε ως μια πόλη τερατούργημα μετά τη δεκαετία του 60. Καταστρέψαμε τη Βιέννη του Νότου, που ήταν μια πόλη όνειρο, τη Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη. Δεν αφήσαμε ελεύθερους χώρους. Τσιμεντώσαμε πάρα πολλά σημεία. Φτιάξαμε μεγάλα κτίρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ενίσχυση του Πρασίνου είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και με ένα πολύ δύσκολο έργο. Επιπρόσθετα πάνω σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι έτσι πρόβλημα βασικού χαρακτήρα για την πόλη, ήρθε και μια συνέχεια. Δηλαδή η συνέχεια με τι έχει να κάνει? Ότι διαχρονικά, ενώ γίναν κάποιες προσπάθειες για δημιουργία αλσών, πάρκων, φύτευση στους λόφους, ουσιαστικά διαχρονικά το πράσινο το οποίο ξεράθηκε, για παράδειγμα, σε πολλά σημεία δεν αντικαταστάθηκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προσπάθεια όπου αρχικά φτιάξαμε ένα καινούριο κανονισμό πρασίνου που είναι μια πολύ σημαντική αφετηρία που προβλέπει αρκετά καινοτόμα πράγματα για την πόλη. Δεν θα τα αναλύσω τώρα γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Μια πλατφόρμα, το Athens Trees, όπου μπορεί συμμετοχικά ο Αθηναίος να βλέπει την ανάπτυξη του πρασίνου και τα δέντρα τα οποία φυτεύονται. Και από εκεί και πέρα πέσαμε με τα μούτρα στην πράξη, όπου ενισχύουμε το πράσινο σε όλους τους λόφους καταρχάς και στα πάρκα που υπήρχαν ξερά δέντρα αντικαθιστώντας τα, και πιστέψτε μου ότι είναι δυστυχώς χιλιάδες αυτά τα δέντρα, γιατί έχουν προσβληθεί και από διάφορες ασθένειες στην πάροδο του χρόνου. Και από την άλλη μεριά υπήρχαν χιλιάδες επίσης δέντρα τα οποία ήταν κομμένα ή ξερά στα πεζοδρόμια. Το φαινόμενο εντάχθηκε και από το περίφημο κινέζικο σκαθάρι που ξέρανε τις μουριές τα τελευταία χρόνια. Περίπου 5.000 μουριές είχαν ξεραθεί όταν ήδη αναλάβαμε το Δήμο της Αθήνας. Και ξεκινήσαμε λοιπόν μια προσπάθεια στο να μπορέσουμε καταρχήν αυτά τα δέντρα να τα αντικαταστήσουμε. Πιο εύκολο το έργο στα άλση, στα πάρκα, στις πλατείες. Πιο δύσκολο στα πεζοδρόμια, γιατί εκεί πέρα πρέπει να βγάλεις και τους κομμένους κορμούς που περιστοιχίζονται από πλάκες και τσιμέντο. Είναι πιο δύσκολο. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Μετράμε περίπου 12.500 νέα δέντρα σε διάφορα σημεία.
1: Τι δέντρα?
2: Είναι, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη βιοποικιλότητα ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που είπαμε πριν με τις μονοκαλλιέργειες είτε της μουριάς που χτυπήθηκε από το κινέζικο σκαθάρι, της νερατζιάς, από τον αλευρόδι, την αλευρόδι μελίγκρα, να το πω έτσι απλά, τα πεύκα από φλοιοφάγα, είδη τα οποία πλήττουν και όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Αθήνα. Αν δείτε δυστυχώς στα βουνά, στον Παρνασσό.
1: Μου γεννάτε μια ερώτηση από την κυρία τη Δήμαρχη, γιατί και γι' αυτό ακριβώς σας διακόπτω, συγγνώμη. Μήπως αυτές όλες οι αλλαγές που γίνονται, μεταξύ των οποίων και κλιματική και τα λοιπά, επιβάλλουν να αλλάξει και η σύνθεση του πρασίνου?
2: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, καταρχήν, ενισχύουμε τη βιοποικιλότητα ώστε να μην έχουμε μαζική καταστροφή δέντρων σε περίπτωση που έρχονται κάποια ξενικά είδη που εμφανίζονται πολύ συχνά στη χώρα μας πλέον και τα οποία προσβάλλουν μόνο αποκλειστικά ένα είδος. Έτσι βάζουμε και καινούρια είδη, όπως ας πούμε δοκιμάζουμε κάποια είδη από την Νότια Αμερική, τα πεμπούγια, ένα πανέμορφο δέντρο με πολύ όμορφα χρώματα, τη γιακαράντα με τα μοβ άνθη, το οποίο με το οποίο έχουμε ενισχύσει τη Βασιλή Σοφία, τη Βασιλεία Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρα Αλεξάνδρας σε μεγάλο βαθμό, στους δρόμους νερού της πόλης, πολύ προσεκτικά, εκεί δηλαδή που υπήρχαν ρέματα παλαιότερα, βάζουμε πλατάνια, παραδείγματος χάρη στην Ευελπίδων ή στην Πανόρμου και σε ορισμένα σημεία της Κηφισίας. Και συνεχίζουμε. Τελευταία μια άλλη ανακάλυψή μας ήταν περίφημη Παυλώνια που θυμίζει τη Γιακαράντα, γίνεται πολύ μεγαλύτερη όμως και πολύ έτσι πλούσιο φύλλωμα και θυμίζει κάτι μεταξύ το φύλλωμά της Πλατανιού και Μουριάς. Έχουμε διάφορες ιδέες πάνω σε αυτό. Φυτέψαμε περγαμοντιές στην Οδό Σολομού στα Εξάρχεια, προσπαθώντας να μετατρέψουμε ένα πολύ υποβαθμισμένο δρόμο από δρόμο ουσιών σε δρόμο του Περγαμόντου.
0: Μάλιστα.
2: Λεμονιές επίσης επαναφέρουμε στην Αθήνα.
0: Πόσο θα πάρει για να τα δούμε αυτά τα δέντρα να είναι αναπτυγμένα?
2: Τώρα εξαρτάται από το κάθε είδος. Η παυλώνια που έλεγα πριν μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα σε ένα χρόνο και 1 με 2 μέτρα. Η νερατζιά βέβαια και η περγαμοντιά έχουν πιο αργό χρόνο ανάπτυξης. Και πρέπει να πω ότι ψάξαμε επίσης και βρίσκουμε χώρους ξεχασμένους και έχουμε κάνει και 5 μικρά πάρκα. Ένα στην αλεπότρυπα του Microforest, συμπυκνωμένο δάσος, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, με τη βοήθεια της L'Oréal, όπου 850 δέντρα και 4.997 θάμνοι έχουν βρει το χώρο τους σε ένα πολύ στενό, ένα μικρό σημείο του λόφου. Ένα δεύτερο πάρκο, το Γραμμικό Πάρκο, πίσω από τον Άριο Πάγο και το εφετείο με 150 νέα δέντρα, είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι προσφέρει και ώρες έτσι χαλάρωση στους δικηγόρους, δικαστές, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δικαστήρια ή πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ένα τρίτο σε ένα παρατημένο, ξεχασμένο χώρο στη Ριζούπολη, στην Οδό Βόλβης, μεγάλο, δίπλα στο πάρκο της Θερμίδας, που και εκεί αλλάξαμε τελείως την εικόνα. Είναι ένα μεγάλο πάρκο, δεν είναι μικρό τελείως. Και ένα τέταρτο.
0: Θα έχουμε πάντως, να ξέρετε, θα σας καλέσουμε μία από τις επόμενες εβδομάδες να έρθετε εδώ να συζητήσουμε για το πράσινο μόνο και για την Αθήνα. Και να δεχτούμε και μηνύματα να απαντάτε και στους ακροατές.
2: και ένα λεμονόδασος μικρό, ένα μίνι λεμονόδασος με τη συνδρομή της αμύτας στο κουκάκι, που και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικότερα.
0: Ο κύριος Γιώργος Αποστόλοπουλος, αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την κουβέντα.
0: Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό ο τομέας, επίκαιρος και αναγκαίος.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Πω πω πω.
13: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τη τεχνολογική πρωτοπολία. Βασικά, δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Παραλαμβάνω, cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα 18-53. Μια κουβέντα που να την πούμε. Ζέλικο είναι αυτός.
0: King is back.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάς για τον King μόνο. Πρέπει να σου πω ότι από ό,τι μαθαίνουμε από το αθλητικό ρεπορτάζ, παιδιά, δεν το έχω κάνει μόνος μου, έτσι. Έρχονται κι άλλοι. Και πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Έτσι ακούω κι εγώ.
1: Καταρχήν, όταν μιλάμε για Δημήτρη Διαμαντίδη, ένα διαμάντι κανονικό, όχι μόνο ως παίχτης, ως χαρακτήρας. Ο Μάικ Μπατίστ είχε κάνει ήδη κάποια πάρα πολύ καλά βήματα στο NBA. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δούλευε σε ομάδα προπονητών και νομίζω ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να βλέπει πολύ αισιόδοξα την όλη υπόθεση από εδώ και πέρα. Και γιατί αυτή είναι τρομερές προσωπικότητες.
0: Ακούω και διαβάζω ότι πέρα από τη συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, μιλάμε για μπάτζετ 40 εκατομμυρίων, το οποίο μπορεί να γίνει και 45, και θυμίζω ο Παναθηναϊκός πέρσι στο μπάσκετ είχε 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ως Παναθηναϊκός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αυτό που έκανε, κατά την ταπεινή μου άποψη και στη δική μου τη συνείδηση, βρήκε μια θέση για τους Παναθηναϊκούς, ενδεχομένως στους περισσότερους, και δίπλα στην καρδιά μας, δίπλα στον Παύλο και στον Θανάση Γιαννακόπουλο. Με μία κίνηση που έκανε μόνο.
1: Ναι, όπως είπε και ο ίδιος, εξάλλου σήμερα που είχε γενέθλια ο άνθρωπος, θα του πει χρόνια πολλά, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δηλαδή, ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη, λέει, κίνηση που έχει κάνει. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που τον ευχαριστεί περισσότερο. Εντάξει, καθένας τώρα μπορεί να βρει, να πει, να γκρινιάξει κτλ. Εγώ πρέπει να πω ότι σαν μπασκετόφιλος, μπασκετόβιος, δεν το είχα δει στον ύπνο μου να βλέπω ένα ελληνικό πρωτάθλημα που θα έχει το Ζέλικο που είναι αυτός που είναι, δηλαδή ο μεγαλύτερος coach στην ιστορία της Ευρωλίγκας,
0: ο Μπαρτζόκας,
1: να έχει απέναντί του τον καλύτερο Έλληνα προπονητή και ένα από τους καλύτερους ever, τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, και με τον Μπαρτζόκας μπολ, δηλαδή με μια συνέπεια και τα λοιπά που έχει ένα μπάσκετ φοβερό και τρομερό
0: και με τις τόσες επιτυχίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια.
1: Πολύ σωστό. Και να βλέπω τον Βασίλη τον Σπανούλη να πηγαίνει
0: στον Άρη,
1: στον παλαιό μας αυτοκράτορα, αυτό που μας έμαθε να το αγαπάμε περισσότερο από ό,τι το αγαπούσαμε
0: ήδη.
1: Και
0: να συζητάει ο Άρης με παιχταράδες, Γιώργο, διαβάζω, έτσι.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να κάνεις φιλόδοξες κινήσεις και να μην στοχεύσεις, ιδίως σε αυτή τη φάση, σε καλούς παίκτες που θα τους αγοράσεις. Βεβαίως θέλω να πω ότι αυτό όλο που περιγράφουμε, και μην ξεχνάμε και την ΠΑΟΚΑΡΑ, έτσι, και την ΑΕΚ,
0: και την ΑΕΚ, η οποία πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη.
1: Με δύο προπονηταράδες. Ναι. Ο Τριγέρη είναι προπονητής Ευρωλίγκας εδώ και τόσα χρόνια και δεν είχαμε κάποια στιγμή και στην εθνική ομάδα. Αυτό που λέω όμως είναι ότι να έχουμε τέτοιες καλές προσωπικότητες, να τις περιβάλλουμε χωρίς τοξικότητα, μόνο με αγάπη, και να τους δούμε να βγάζουν Έλληνες παίχτες.
0: Μακάρι. Έτσι. Να πω μόνο για τον Παναθηναϊκό, γιατί δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Πρώτον, τρεις γενιές Παναθηναϊκών ενώνονται με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εγώ ήμουνα σε μια ηλικία τότε νέος όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Κάποια παιδιά τώρα τα οποία είναι κάτω από 30 δεν ξέρουν, από αφηγείς, από περιγραφές μόνο. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στον Παναθηναϊκό, γιατί στη δική μου την, με τα δικά μου μάτια, δεν υπάρχει παίχτης καλαθοσφαιριστής ο οποίος θα ξεπερνά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε όνομα και σε εκτίμηση από τον κόσμο. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος στάρ του Παναθηναϊκού της επόμενης σεζόν είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα κιόλας. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, έφυγε ο Ρόμψον, ξέρω εγώ, από τη Manchester United. Μπορούσε κανείς να το δικαστήσει. Κανένας. Τα συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι πάει εδώ. Ας πούμε, αν ο Μπατζόκας έπαιρνε την απόφαση να σταματήσει γιατί κουράστηκε, θα υπήρχε κάποιος να τον
0: αντικαταστήσει.
1: Τον αγαπάει ο κόσμος, τον λατρεύει, δεν το συζητώ. Λέω απλώς ότι τώρα που τα φτιάξαμε όπως τα φτιάξαμε, να τα προσέξουμε κιόλας και μακάρι, να δούμε και το μέλλον μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, Brian Adams παίζει από κάτω, Heaven, Το τελευταίο ήταν ούτως ή άλλως, μιλάγαμε πάνω τι να κάνουμε.
0: Τέτοιοι είμαστε παλιοχαρακτήρες.
1: Ο Νίκος Μπογιόπουλος, σε πολύ λίγο κοντά σας. Εμείς πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε.
0: Να σου πω, διότι συζητάνε και λέει ένα στίχο μπιεχή, λέει άλλο μου αρέσει να κοιμάμαι. Λέει εσύ μεγάλε, κάτι πιο ενεργό. Βεβαίως, μου αρέσει και να τρώω.
1: Ωραίος τύπος.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον ανισόπεδο κόμβο στο Ακρέφνη έως τη Θήβα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται έως το κάστρο. Στο μέτωπο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 14 αεροσκαφών, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, όπου κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξέδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών στην Τεχεράνη για την παραγωγή, μεταφορά και πώληση πετρελαϊκών προϊόντων. Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των παραγωγικών συνομιλιών Ουάσιγκτον Τεχεράνη στην Ελβετία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεσμεύτηκε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία και σχεδόν 2.700 σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας στον απόϊχο της παρέτησης του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου, ενώ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου έχει ανακοινώσει ο Άντι Μπέρναμ.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Επίσημα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Στο μπάσκετ λύθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Γάλλο γκάρντ Φραν Νιλικίνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως, σας τα έλεγε στο δελτίο και ο Γρηγόρης, είναι κλειστή, παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον ανισόπεδο κόμβο στο Ακρέφνιο ως τη Θήβα. Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται ως το κάστρο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει επιχείρηση 14 αεροσκαφών στην περιοχή. Είχε ηχήσει προηγουμένως το 112 και δίνεται μάχη έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πύρινο μέτωπο πριν πέσει το φως της ημέρας.

Τώρα ξέρετε, υπάρχει μία φωτογραφία και ένα βίντεο του ενός λεπτού είναι που αποτυπώνει ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Μιλάμε για ένα έγκλημα κατά του ελληνικού λαού και του τόπου. Αυτό το έγκλημα το λένε ανάπτυξη. Μιλάω για το βίντεο, μιλάω για τις εικόνες της ανατίναξης των εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και της καταστροφής παραγωγικών υποδομών. Είναι πραγματικά ένα εμβληματικό στιγμιότυπο της ανάπτυξής τους, έτσι το λένε αυτοί. Αυτό το έγκλημα το λένε ανάπτυξη. Μιλάμε για μία εικόνα η οποία συμπυκνώνει τις συνέπειες όλης αυτής της πολιτικής, της απολιγνητοποίησης, την οποία υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα της ευρωδημοκρατίας, της ευρωενωσιακής δημοκρατίας τους. Οι εικόνες αυτές έλαβαν χώρα στις πριν από 3-4 μέρες, 18 του μήνα, στο ορυχείο της Μαυροπηγής, στο νομό της Κοζάνης. Εκεί είχαμε λοιπόν την ελεγχόμενη ανατίναξη τριών καδοφόρων εξκαφέων. Όλο αυτό εμφανίστηκε ως μέρος μιας διαδικασίας απόσυρσης, λέει, παλιού εξοπλισμού. Στην πραγματικότητα είναι τα προαποτούμενα τα οποία έχουν τεθεί για αυτό που αποκαλούν νέο επενδυτικό πλάνο στην περιοχή. Μιλάμε για εξκαφείς μήκους 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων, βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας. Μιλάμε για μηχανήματα τα οποία τα έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, που βρέθηκαν για δεκαετίες στην καρδιά της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας τη λειτουργία τους και με τη ζωή και με τη δουλειά, την εργασία χιλιάδων εργαζομένων στα ορυχεία και τους ενεργειακούς σταθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Και τώρα έχουμε την κατεδάφιση τους, η οποία έρχεται ως συνέχεια του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων, έρχεται ως συνέχεια της απαξίωσης παραγωγικών υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες αποτέλεσε το ενεργειακό κέντρο της χώρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι εικόνες από την κατάρρευση, την καταστροφή αυτών των γιγαντιαίων μηχανημάτων έχουν προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις, αφού για το λαό της περιοχής και πάρα πολύ σωστά αποτελούν ένα ακόμη στιγμιότυπο των συνεπειών αυτής της λεγόμενης super duper πράσινης μετάβασης, η οποία προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όλα αυτά σε μετάφραση σημαίνουν διασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα βέβαια τα λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, με την ενεργειακή φτώχεια και βεβαίως ειδικά η περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, μετράει χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας και βεβαίως ζει

την ερημοποίηση που έχει φέρει αυτή η πολιτική. Είναι μέσα σε αυτό το τοπίο που αυτή η ανατίναξη των εξκαφέων στη Μαυροπηγή αποκτά πράγματι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων, την καταστροφή υποδομών της χώρας στο όνομα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την ενέργεια ως πεδίο, βεβαίως, ως ένα ελντοράντο κερδοφορίας μονοπωλιακών ομίλων και όχι φυσικά ως κοινωνικό αγαθό για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έχει και ιστορία, πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έχει και ενόχους, όλες οι κυβερνήσεις τους αυτή την πολιτική ακολουθούν, βεβαίως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την άριστη και επιτελική κυβέρνηση, να επιταχύνει με ιδιαίτερο ζήλο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας και το τελειωτικό χτύπημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ευθύνες όλων τους, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά τι ψηφίζουν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και ή της Νέας Δημοκρατίας και ή του ΠΑΣΟΚ και ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από κοινού ψηφίζουν όλες τις εμβληματικές κατευθύνσεις αυτής της περίφημης πράσινης μεταβάσεως. Είναι όλα αυτά δηλαδή που ο ελληνικός λαός τα βρίσκει μπροστά του, και όλα αυτά την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει μία ανάσα, ψάχνει ανάσα για φτηνό ρεύμα, για θέρμανση, βεβαίως για μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στις λιγνητικές μονάδες. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Μα προφανώς και μπορούν να γίνουν. Μόνο που μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εγχώριων νταβατζίδων της. Προφανώς, για να συμβούν αυτά, δεν πρέπει να κλείσει ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαΐδα 5. Προφανώς, για να γίνουν αυτά, πρέπει να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες, χωρίς τις δεσμεύσεις του περίφημου εμπορίου ρήπων που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη. Προφανώς πρέπει να καταργηθούν οι έμεση φόροι, οι ληστρικοί αυτοί φόροι στα καύσιμα και στο ρεύμα. Και προφανώς, βεβαίως, η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική προς το συμφέρον του λαού της και όχι να ακολουθεί εκείνη την πολιτική των πολεμικών βιομηχανιών που έχουν εντάξει και τη χώρα σε αυτή την πολιτική των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο συμβαίνει να είναι ένας λαός ο οποίος πληρώνει σε πενταπλάσιες τιμές το αμερικάνικο LNG. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουμε το θέμα που έχει ανακύψει με τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών να έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου έχει εκλεγεί βουλευτής Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία. Απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από την σχετική διαδικασία, ο φάκελος που έχει διαβιβαστεί από τις βελγικές αρχές θα αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθήνας. Κατά την έναρξη της έρευνας
για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε δηλώσει πως όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες, σύμφωνα με αυτά τα οποία προκύπτουν ως πληροφορίες από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις, εκεί αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά, οδηγώντας στην έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κυρίου Αβραμόπουλου με ΜΚΟ, που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, το Αντώνιο Παντσέρη. Πηγές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο κ. Αβραμόπουλος παρήχε υπηρεσίες στη ΜΚΟ, λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των καταβληθυσών αμοιβών φέρεται να αποτελεί τη βάση του οικονομικού ωφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Τώρα, σύμφωνα με την απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου, όπως λέει, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Αυτό αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απαντώντας στις κατηγορίες των βελγικών αρχών, και όπως αναφέρει, αναφέρει ότι πρόκειται για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και όπως δηλώνει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα.

Α, ναι, και επειδή σας έλεγα προηγουμένως για αυτές τις εμβληματικές πράγματι εικόνες, τις εμβληματικές εικόνες της καταστροφής των μηχανημάτων στην Κοζάνη, να σας πω ότι με το θράσος που τους δίνουν όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμιάς ξαναλέω εξαιρουμένης, και φυσικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, οι εργοληπτικές εταιρείες απέτησαν στην προχτεσινή, πότε ήταν την Παρασκευή, συνέντευξη τύπου, την αναθεώρηση των τιμών στα μεγάλα δημόσια έργα. Επικαλούνται τις μεγάλες αυξήσεις τιμών που έχουν προκύψει, λέει, στα υλικά κατασκευής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, απαιτούν ζεστό χρήμα, και βεβαίως όχι αδικαιολόγητα οι άνθρωποι το απαιτούν, αφού όποτε το έχουν ζητήσει τους έχουν μπουκώσει, τα έχουν πάρει, έχουν μπουκωθεί με διόλου ευκαταφρόνητα ποσά πίσω από διάφορες ρήτρες που προβλέπουν οι αναλήψεις των έργων. Τι θέλουν λοιπόν, μεταξύ άλλων? Αυτό το οποίο θέλουν είναι ενεργοποίηση, λέει, του μηχανισμού αναθεώρησης των τιμών στα δημόσια έργα. Ζητάνε χορήγηση εξάμηνων παρατάσεων στις συμβάσεις για τα υποκατασκευή έργα και την πρόβλεψη αποζημιώσεων για τις περιπτώσεις όπου οι ανάδοχοι δεν θα κάνουν χρήση των παρατάσεων αυτών. Να σας υπενθυμίσω πως για να μην φυγεί η κερδοφορία αυτών των καλών εταιριών, ανάλογα τέτοια μέτρα είχαν εφαρμοστεί και το 2022. Τότε το πρόσχημα δεν ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν είχαμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ποιο ήταν όμως το πρόσχημα? Το πρόσχημα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και τότε λοιπόν είχαν λάβει εξάμηνη παράταση και πριν έγκαιρης, λέει, περαίωσης ύψους 5% και επίσης μέτρα για τη στήριξη των κερδών των εργοληπτικών εταιριών, των εργολάβων, είχαν ληφθεί και το Φλεβάρι, τώρα φέτος, του 2026, με τροπολογία της κυβέρνησης. Και είναι αυτονόητο πως τόσο αυτά που ζητάνε όσο και εκείνα που έχουν πάρει βεβαίως πληρώνονται. Από ποιον είναι το ερώτημα? Από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι βγήκε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διαφήμισε ως success story την κοινωνική συμφωνία, έτσι τη λένε, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι αυτή που υπέγραψε η κυβέρνησή του μαζί με τους Παναγόπουλους της ηγεσίας της ΓΕΣΕΑ και με τους εργοδότες του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ο γνωστός, ο Πρωθυπουργός, έτσι, αυτοπαρουσιάστηκε ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων. Θυμίζω ότι πρόκειται για τον Πρωθυπουργό των 13 ωρών δουλειάς για τους εργαζόμενους. Αν ναι, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε και την ευφυΐα, αναφερόμενος στη συμφωνία, να πει ότι είχαμε δει τα συνδικάτα να εργαλειοποιούνται, λέει, από πολιτικά κόμματα, και να εκτιμήσει ότι οι διαδηλώσεις των σωματείων δεν συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Έχει αγωνία να πηγαίνει πολλοί κόσμο συγκεντρώσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει παρά να περάσει πάντως, αν θέλει, καμιά βόλτα από τις μαζικές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, που προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους με τους οποίους υπέγραψε την εργοδοτική του σύμβαση. Τότε θα δει αν υπάρχει κόσμος στις διαδηλώσεις των εργατικών διεκδικήσεων. Κρίνει όμως από τις σπάνιες συγκεντρώσεις των εργατοπατέρων που συναγελάζεται, εκεί πράγματι δεν πατάει άνθρωπος.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστή είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από Κάστρο έως Θήβα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο Ακρέφνιο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για το Ιρανικό πετρέλαιο ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, στην Ποσειδώνα, στο Ελληνικό και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Και τώρα θα πάμε στην αριστεία και στην επιτελικότητα. Ο κύριος Μινέσχος είναι κουνιάδος του παρετηθέντα Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Μπακογιάννη, αρμοδίου για τις πολεοδομίες. Και ακούγεται λοιπόν σε συνομιλίες να βρίζει υπαλλήλους του ΙΔΟΜ, γιατί η αρμόδια υπηρεσία δόμησης στο ελληνικό, στην Αργυρούπολη, δεν δεχόταν να συνεχίσει να χτίζεται μια οικοδομή που ήθελε να χρησιμοποιήσει παράνομα τον πόνους δόμησης, ενώ δεν το δικαιούτο. Και κανονίζει λοιπόν ο κύριος αυτός, με βάση τα όσα υπάρχουν στις δικογραφίες, να φτιάξει δική του ερμηνεία του νόμου για να εντέλει την υπηρεσία να δεχτεί το χτίσιμο της μη νόμιμης οικοδομής. Και εκεί ακούγονται υπέροχα και γλαφυρά πράγματα του τύπου: θα είμαι οδηγός στο τάγκ που θα πατάει τους δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό, επειδή είναι και πατριώτης, αυτό λέει θα γίνει για να μην χαλαστούν σφαίρες που τις χρειαζόμαστε για τους Τούρκους. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Άρης ο Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφος, ο οποίος αποκάλυψε μέρος αυτών των υπέροχων, των άριστων και επιτελικών διαλόγων στην εφημερίδα του Συνταχτών. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι είναι τούτα?
1: Τι είναι τούτα? Τι είναι τούτα? Και εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό, που λένε, αν και λίγος πολύ γνωρίζουμε το κλίμα που επικρατεί, αλλά όταν τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Το πράγμα αλλάζει, όπως καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό.
0: Εδώ έχουμε έναν κύριο ο οποίος είναι λαύρος, βεβαίως, κατά των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι, που εργάζονται στις πολεοδομίες, και από εκεί προέρχεται.
1: Δημόσιος υπάλληλος και ο ίδιος, ναι. το λέει σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της συζήτησης μέσω επισύνδεσης. Το λέει ότι και εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, και έχω κάνει και στην υπηρεσία δόμησης και ήμουν και διευθυντής. Αλλά αυτό προφανώς θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να. Και μάλιστα το λέει και σε κάποιο άλλο σημείο και διαφορετικά, δεν ξέρω αν το μετέδωσες, ότι λέει στη μηχανικό με την οποία μιλάει, η οποία ετοιμάζεται να του δώσει το σχετικό φακελάκι για την εξυπηρέτηση, ότι γι' αυτό θέλει ο Μητσοτάκης να τις κλείσει τις πολεοδομίες. Λοιπόν, είναι ένα αφήγημα που το ακούμε, δεν είναι, Νίκο?
0: Προφανώς,
1: το ακούμε στις κουβέντες μας, και η εύκολη ερμηνεία να πούμε ότι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν το μέλι στα χέρια μπροστά τους και βουτούν τα δάχτυλά τους. Εγώ προσπάθησα στο κομμάτι που έγραψα να εξηγήσω ότι εδώ δεν έχουμε απλά με ανθρώπους που είναι, πώς να το πω, δεν έχουν ισχυρά ηθικά ερίσματα, ας πούμε, και αποφάσισαν να βάλουν το χέρι στο μέλι, αλλά πατάνε πάνω σε εκκρεμότητες για τις οποίες ευθύνεται η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τον ΟΚ είναι μια εκκρεμότητα που μετράει ήδη 2-3 χρόνια και την οποία εκκρεμότητα η κυβέρνηση την έχει αφήσει. Και την έχει αφήσει γιατί αυτή η εκκρεμότητα δεν εμποδίζει όσους έχουν χρήματα και όσους έχουν και πολιτικές προσβάσεις να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μιλάμε για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, έτσι.
1: Για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος υπάρχει από το 2012 μεν, αλλά από το 2019 και μετά τον έκαναν τούρμπο. Δηλαδή, έδινε αυτός ο κανονισμός κάποια κίνητρα να κάνεις πιο μεγάλο κτίριο, με αντάλλαγμα να το κάνεις λίγο πιο ενεργειακά, αυτό που λέμε πιο ενεργειακό το κτίριο, να έχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα κίνητρα φυσικά την εποχή της κρίσης μου δίστα αξιοποίησε, διότι δεν υπήρχε και οικοδομική δραστηριότητα. Μετά το 19 η κυβέρνηση έδωσε συγκεκριμένα, έκανε συγκεκριμένες κινήσεις, δηλαδή αυτά τα κίνητρα που ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 10, έδωσε την ευχαίρεια να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες κατά σειροήν και να μεγαλώσει κατά σειροήν ο όγκος του κτηρίου.
0: Εκεί περιλαμβάνεται και το ύψος και ο όγκος του κτηρίου.
1: Πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, αλλά αν περπατάς λίγο στις γειτονιές, βλέπεις, και ειδικά στις γειτονιές που έχουν μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, βλέπεις πολυκατοικίες ηλικίας 20-30 χρονών και δίπλα καινούργιες που είναι τρεις ορόφους παραπάνω. Αυτοί οι όροφοι βγήκαν μέσα του ΝΟΚ. Και με την κατάλληλη αξιοποίηση. Δηλαδή, νομίμως, ας πούμε, νομίμως. Ξεκίνησε μια ιστορία με διαμαρτυρίες από δημάρχους. Βγήκαν αποφάσεις δικαστηρίων που λέγανε ότι, ρε παιδιά, δεν μπορείς, ας πούμε, να δίνεις έτσι τα κίνητρα χωρίς να συνεκτιμάς ή συγκεκριμένη να τα δίνεις με έναν οριζόντιο τρόπο και να μην λες ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντέχει τόσο μεγάλη αύξηση. Και σιγά σιγά βγαίνουν αποφάσεις δικαστικές που λέγανε όχι. Κάποιες πολεοδομίες λοιπόν επικαλούνταν αυτές τις αποφάσεις και δεν δίνανε άδειες. Άλλες δίνανε. Ξεκίνησε λοιπόν εκεί πέρα μια κατάσταση, μια διαλκυστίνδα που ο κόσμος, το αποτέλεσμά της ήταν όταν πήγαινες να φτιάξεις μια οικοδομή, άρα είχες κάτι στην τσέπη σου ας πούμε, έλεγες ρε παιδιά, πού θα βρούμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτές τις αποφάσεις και τις ερμηνείες, γιατί είναι και θέμα ερμηνείας. Αυτή η εκκρεμότητα παρέμεινε. Αποφάσισε η κυβέρνηση κάποια στιγμή, όταν τελικά κηρύχθηκε όλος ο ΝΟΚ άκυρος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε ένα προεδρικό διάταγμα που έλεγε ότι όσες οικοδομές είχαν ξεκινήσει ήδη θα συνεχίσουν. Έπρεπε όμως αυτές οι οικοδομές να αποδείξουν ότι όντως έχουν ξεκινήσει. Και εκεί φτάνουμε στην υπόθεση της οικοδομής της συγκεκριμένης. Αυτή η οικοδομή δηλαδή έψαχνε να βρει έναν τρόπο να πείσει την υπηρεσία ότι εγώ έχω ξεκινήσει, άρα δικαιούμαι να κρατήσω τον πόνους. Και εντάξει, είναι πράγματα τα οποία, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί ή είναι δύσκολο να τα εξηγήσει, αλλά γιατί και εγώ δεν είμαι ο δικαστικός συντάκτης, ο αστυνομικός, λίγο με αυτά τα θέματα ασχολούμαι, αλλά βλέποντας αυτούς τους διαλόγους, τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντάξει, είπαμε ότι είναι και συγγενικό πρόσωπο.
0: Αυτοί οι διάλογοι που εσύ έχεις αποκαλύψει περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έτσι.
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Ναι, για τη φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση.
1: Βεβαίως, άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Δεν είναι στα σπίτια τους. Καλώς κακώς έφτασαν μετά από όλα αυτά. Κρατούσαν τις θέσεις τους, αν και είχαν ήδη καταδικαστεί για άλλα θέματα, για θέματα πόθεν έσχες. Και τους κρατούσε η διοίκηση σε θέσεις κλειδιά. Και τους ανέθετε να βρίσκουν λύσεις σε περίπλοκες τέτοιες υποθέσεις.
0: Ναι, και η λύση αυτή αρχίζει εδώ, επιβεβαιώνεται ένα αλυσβερίσι που όλοι το γνωρίζουν, άλλοι το υποψιάζονται.
1: Ναι, ναι, μα νομίζω ότι αν βρεθεί σε μια παρέα ανθρώπων μιας αλφα ηλικίας που προσπαθούν να φτιάξουν σπίτια ή να χτίσουν σπίτια ή να πουλήσουν σπίτια ή οτιδήποτε κάτι σχετικό, κάποιος θα σου πει μια ιστορία σχετική. Δηλαδή το ξέρουμε αυτό το κλίμα, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο περίπλοκο αυτό το σύστημα που ο καθένας ψάχνει να βρει μια λύση, να μην του... Εδώ όμως πες ότι και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή αν εγώ προλάβω τον πόνους θα χτίσω έναν όροφο παραπάνω. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένο κέρδος.
0: Και εδώ θα πάμε πάλι κατά τη γνώμη σου Άρη μου στην παθογένεια. Δηλαδή ο ΠΚΠ, η παθογένεια. Οι υποκλοπές, καλά, ακόμα δεν έχουν πει παθογένεια εδώ, αλλά αν του πιάσει από τον Ντόμπρα, έχει και εδώ μια παθογένεια. Πάλι και εδώ παθογένεια θα πάμε.
1: Μα αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι δεν μιλάμε για μια παθογένεια. Δεν είναι ένα σύστημα που με υπαλλήλους που είναι αργυρώνητοι και αισθάνονται πως δεν έχουν καμιά υπόσταση και καμιά υποχρέωση και επίορκη, πως τα λέμε όλα αυτά τα ηθικοπλαστικά. Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με μπόσικα. Με βάση τις ερμηνείες. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν πρέπει να ερμηνεύσουν, κάποιοι έχουν οριστεί σε συγκεκριμένες θέσεις να δίνουν την ερμηνεία, να βάζουν την υπογραφή, άρα θα είναι πολύ εύκολο σε αυτούς τους κάποιους να μπουν στον πειρασμό. Όταν αισθάνονται ότι έχουν και κάλυψη πολιτική, όταν τους έχουν πιάσει, τους έχουν ξαναπιάσει, τους έχουν ελέγξει, και παραμένουν σε θέσεις κλειδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό παθογένεια ονομάζεται.
0: Όχι, αυτό ονομάζεται, το λένε στο χωριό μου κάπως, δεν ξέρω στο δικό σου, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έτσι
1: το λένε. Είναι το γνωστό αυτή η προέλευση της μυρωδιάς.
0: Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
13: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, στο φίλο τον Μπουαρό, στον Παναγιώτη. Παοκάρα μου, όχι, δεν έχει ταυτοποιηθεί. Δεν έχει ακόμα. Είναι στο ψάξιμο. Καλησπέρα στο φίλο το Real το Blocker. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Μιλωνά. Δανιήλ, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Πέτρο. Α, μου λέτε για το πόσο κάνει. Θα σας πω στη συνέχεια για το πόσο κάνει και για το πόσο χάνει. Αλλά πριν από αυτό, να σας πω ότι σε συνθήκες πόσο κάνει. Στη χώρα που 30 εκατομμύρια τουρίστες έχουμε, στη χώρα που, πώς το λένε, τι μας αρκεί, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μας, εμένα δηλαδή, όχι του Νταβαρίνου, στη χώρα που ο Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μας λέει ότι είστε μίζεροι γιατί εδώ έχει ήλιο και θάλασσα και είστε μουντρούχες, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 47% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, δεν πάει,

0: έκανες
1: απλά. Ναι, ναι, οι μισοί δεν πάνε λοιπόν διακοπές. Ποιο είναι το εμπόδιο? Πέρα από τη μιζέρια τους, το εμπόδιο από ό,τι λένε είναι το κόστος διαμονής, 76%. Η κάλυψη άλλων αγκών, 74%. Το κόστος των εισιτηρίων, 59%. Το κόστος φαγητού, 49%. Δεν αναφέρουν πουθενά τη μιζέρια τους, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι έρευνες αυτές. Δεν είναι σωστές οι έρευνες. Θες διάλειμμα, πάμε.
0: Ωραία λεμονάδα, το φαρμάκι το...
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα.
8: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που είχε διακοπεί από Κάστρο έως Στίβα λόγω της πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα στο μέτωπο είναι βελτιωμένη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Δημοθερμαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enikos.gr. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή του. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεσμεύτηκε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, ενώ η ακραία ζέστη έχει θέσει σε συναγερμό πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας στον απόϊχο της παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου, ενώ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου έχει ανακοινώσει ο Έντι Μπέρναμ.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά τα σχέδια για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητα θα φτάσει τους 50.000 θεατές, ενώ το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, να σε ενημερώσω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι τώρα με την Αυστρία. Εσύ θα μας ενημερώσεις τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Μάλλον είναι και αυτός για πέναλτι, διότι
0: Θα το χτυπήσει η τερματοφύλακας.
1: Τερματοφύλακας. Τον έχει βάλει στο πέναλτι λοιπόν η βελγική δικαιοσύνη, η οποία έχει στείλει και ένα ένταλμα για συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για τη σύλληψή του. Η εξέλιξη αυτή γίνεται μέσα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών της βελγικής δικαιοσύνης για το περίφημο Qatar Gate, στο οποίο έχει εμπλακεί και
0: κυρία Καϊλή.
1: Η κυρία Καϊλή, συγγνώμη. Ναι. Και έτσι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη ΜΚΟ, την οποία είχε ιδρύσει αυτός ο περίφημος ευρωβουλευτής και μάλλον ο συντονιστής όλης αυτής της του δικτύου, το οποίο συνέδε Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκούς Θεσμούς δηλαδή και Κατάρ. Η περίφημη αυτή
0: ο Παντσέρι είναι αυτός, ο περίφημος Παντσέρι.
1: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε συνεργαστεί έμιστα με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει το περιβάλλον του. Είχε ήδη ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία στην Κομισιόν όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, και αυτή τη στιγμή ζητάει να μην γίνει η χρήση της ασυλίας του και να προχωρήσει κανονικά η υπόθεση, διότι επιμένει ότι δεν έχει τίποτα το μεμτό, και επαναλαμβάνουν όλες οι πηγές από το περιβάλλον του ότι ό,τι έγινε, και ακόμα και αυτή η συνεργασία με αυτή τη ΜΚΟ, έγινε με το πράσινο, με το επίσημο και νομικό πράσινο φως της Κομισιόν.
0: Η ιστορία Qatar Gate γενικώς που βρίσκεται, Βαγγέλη?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι νομίζαμε ότι είχε σταματήσει. Είχαμε προηγούμενες καινούριες υποθέσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει εδώ, που είχαν στις οποίες είχε εμπλακεί η τότε αρμόδιος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη. Είχαμε άλλες υποθέσεις, αλλά το Qatar Gate όλοι εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούσαμε ότι αν δεν έχει ατονίσει, έχει ουσιαστικά τελειώσει. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι οι βελγικές αρχές, οι οποίες πρέπει να σημειώσουμε, κρατούν μια πάρα πολύ σιωπηλή στάση.

0: και αρνούνται να σχολιάζουν και να ενημερώνουν για το θέμα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι συνεχίζεται με αυτή την εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε ποια φυσικά είναι τα στοιχεία τα οποία η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει στα χέρια της, τα οποία της έχουν επιτρέψει να ζητήσει την σύλληψη του πρώην Επιτρόπου.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι εκείνη η απόφαση που είχε πάρει το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα εν μέσω του σκανδάλου Qatargate, ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας τους, είναι ενισχύ αυτή η απόφαση, έτσι.
0: Βεβαίως είναι ενισχύ και νομίζω ότι πάρα πολλά μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα από αυτό, διότι το τι είναι λόμπι και τι δεν είναι στις Βρυξέλλες είναι ακόμα ένα μάλλον ομιχλώδες τοπίο.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και φεύγουμε. Πάμε, Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εδώ έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δεκαετίες άνοιξαν τον δρόμο για την πώληση ιρανικού πετρελαίου σε δολάρια, ακόμα και προς Αμερικανούς αγοραστές, σηματοδοτώντας μια θεαματική αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια αυστηρών κυρώσεων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε δίμηνη αναστολή βασικών κυρώσεων, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανή περαιτέρω άρση κυρώσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζι.Ντι. Βάνς, δήλωσε από τη Γενέβη ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, πιθανόν ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Όμως η ιρανική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, συνομιλής δεν υπήρξε οριστική συμφωνία για πλήρη επαναφορά των επιθεωρήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, αλλά συζητήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία με τον οργανισμό. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι αποδέχτηκε δηλαδή την άμεση επιστροφή των επιθεωρητών. Να πούμε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούσαν το βασικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής πίεσης προς το Ιράν. Όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το Ιράν έκλεισε τα στενά του ορμού, οι ΗΠΑ επέβαλαν ένα ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η νέα απόφαση επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει πληρωμές σε δολάρια και μέσω του τραπεζικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής τράπεζας. Αυτό δίνει στην ιρανική οικονομία μια ανακούφιση, μια πρόσβαση σε πολύτιμο ξένο συνάλλημα και διευκολύνει και την επιστροφή εσόδων από το πετρέλαιο. Παράλληλα, νομιμοποιεί προσωρινά τη χρήση πλοίων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μέρος του σκιώδη στόλου με τον οποίο το Ιράν εξήγαγε πετρέλαιο κυρίως προς την Κίνα. Και αυτό θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη όταν αφορά την πρόοδο των συνομιλιών. Η Άσκον ζητεί από το Ιράν να καταλήψει τα αποθέματα υψηλά εκπληκτισμένου ουρανίου. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ειρηνικό και διεκδικεί το δικαίωμα εμπλουτισμού. Ο Βάνς ανακοίνωσε πρόοδο σε δύο ακόμα κρίσιμα ζητήματα, την αποφυγή νέας κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά στο Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης δυνασυμπλοείας στο πέρασμα του Ορμούς. Και σύμφωνα με το ίδιο, δημιουργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί επικοινωνίας και αποκλιμάκωσης που μένει να τους δούμε το επόμενο δίμηνο. Αυτή είναι η εικόνα. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας ένα οδικό χάρτη με πολλά αγκάθια, πολλά εμπόδια, πολλές ανατροπές ίσως και στο μέλλον. Επιβεβαίωσε άλλος, έχει χτυπήσει χθες με βραδινή εξέλιξη. Κοιμηθήκατε με κατάρρευση των συνομιλιών το πρωί, είδατε.
1: Ναι, είχαν αποχωρήσει, είχε αποχωρήσει η Ιρανική αντιπροσωπεία μετά τις απειλές του Τραμπ.
2: Την ώρα που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη, Νικόλα, οι διαπραγματεύσεις, μια συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα γυρίσει στη Τεχεράνη γιατί δεν θα βρει χώρα από τους βομβαρδισμούς. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχουν και πλάνα να δείχνουν τους εκπροσώπους του Κατάρ και του Πακιστάν να είναι σασιτισμένοι όταν είδαν την Ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί, εξοργισμένοι από αυτές τις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Βέβαια, όλο το βράδυ συνεχίστηκαν οι συνομιλίες και το πρωί της Δευτέρας είχαμε αυτή την πρώτη θετική ένδειξη, έναν οδικό κράτη για μια μελλοντική οριστική συμφωνία που φαίνεται ότι θα είναι πολύ μακρινή και πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση.
1: Έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάλυση που τηρημένων βεβαίως όλων των ιστορικών αναλογιών και πολιτικών αναλογιών συνδέει αυτή την εξέλιξη της επίθεσης των Αμερικάνων στο Ιράν με την κρίση του Σουέζ το 56 πριν από 70 χρόνια όταν κατέρευσε και επίσημα αυτό που λεγόταν Βρετανική Αυτοκρατορία και η υπεροχή της στον υπεριαλιστικό κόσμο.
2: Όχι ακριβώς. Έχει φτάσει ο λογαριασμός όμως.
1: Για πες για το
2: λογαριασμό. Τα αμερικανικά think tanks σήμερα δημοσιεύουν την ανάλυση που λένε γιατί για τον Αμερικανό φορολογούμενο το κόστος είναι βαρύ. Ο κάθε Αμερικανός πολίτης θα πληρώσει για αυτή την κρίση περίπου $300 αναλογή στον κάθε Αμερικανό πολίτη. Μιλάμε για πάνω από 350 εκατομμύρια. Συνολικό κόστος υπολογίζεται 40 δισεκατομμύρια χωρίς τα λειτουργικά έξοδα του Αμερικανικού στρατού. 40 δισεκατομμύρια κοστίζουν κυρίως οι πολεμικές επιχειρήσεις και το κόστος των πυρομαχικών, το κόστος των πυρομαχικών ανέρχεται πάνω από 26 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, τα ποσά είναι ηλικιώδη. Mm-hmm. Την ώρα που η βενζίνη αγγίζει τα $4, ο πληθωρισμός είναι άνω του 4% ακόμα. Το χρηματιστήριο μόνο θριαμβεύει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κερδοσκοπούν όλο αυτό το διάστημα από την άνοδο και την πτώση του πετρελαίου.
1: Στα λεφτά αυτά, στα ποσά αυτά, τα αστρονομικά που μας ανέφερες, προφανώς έρχονται να προσθεθούν και οι νέες παραγγελίες όπλων που έχουν
2: κάνει. Οι οποίες έχουν ζητήσει ήδη το Πεντάγωνο άλλα 80 δισεκατομμύρια παραγγελίες. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Άρα βάζεις τα 40, τα 80 και όλες τις επιπτώσεις στην ενέργεια και στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών πολιτών.
1: Είναι
2: προφανές... Μπορεί κατά να καταλάβει το κόστος.
1: Είναι προφανές ότι κάποιος κερδίζει από το θάνατο, λοιπόν.
2: Πολύ, πολύ. Μεγάλες παρέες. Μεγάλες παρέες.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Και ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει, πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το βούρκο της πολεμικής εμπλοκής από Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα ως τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο, η κυβέρνησή μας είναι έτοιμη να μας οδηγήσει όλο και πιο βαθιά σε αυτό το βούρκο, διότι έτσι πρέπει να υπηρετηθούν τα γεωστρατηγικά σχέδια. Αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να συμμετάσχει η Ελλάδα σε μια στρατιωτική ναυτική αποστολή και στα στενά του Ορμούς. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, για να δείξει και σε τι ετοιμότητα είναι η ελληνική πλευρά, διαφήμισε την ελληνική συνεισφορά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση συμμετέχει σε αυτή την γαλλο-βρετανική, όπως τη λένε, πρωτοβουλία για τα στενά. Στον πυρήνα όλης αυτής της ιστορίας είναι η συγκρότηση ναυτικής δύναμης από μια συμμαχία προθύμων, και ποιος μπορεί να είναι πιο πρόθυμος από τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, ένα από τα σενάρια είναι η επέκταση της εντολής στην ευρωενωσιακή επιχείρηση Ασπίδες, εκεί που μετέχει η ελληνική φρεγάτα, ώστε τα πλοία της να επεκτείνουν τις περιπολίες μέχρι και την είσοδο του Περσικού κόλπου. Και μάλιστα όλη αυτή η ετοιμότητα καταγράφει και πριν καλά-καλά υπογραφεί αυτή η εύθραυστη συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικάνους και στο Ιράν. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δηλώνει έτοιμη, άλλωστε έχει δηλώσει παρούσα έτσι κι αλλιώς σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για απόφαση του ΟΗΕ και τα συναφή και τα τι αυτά, ξέρετε, όποια ομπρέλα και αν έχει αυτή η νέα αποστολή εκτός συνόρων ελληνικών δυνάμεων. Θυμίζω, έχουμε πάτριο της Σαουδική Αραβία, στέλναμε οπλισμό στο Κατάρ, έχουμε αυτές τις ασπίδες Είχαμε την κάλυψη, λέει, του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας και άλλα τέτοια πολλά. Όποιο ομπρέλα λοιπόν και αν έχει αυτή η αποστολή, επαναλαμβάνω, εκτός ελληνικών συνόρων, όποιο χρονοδιάγραμμα και αν διαμορφωθεί, αυτό το οποίο δεν αναιρείται είναι ότι πρόκειται για μία, θα πρόκειται για μία ακόμα αποστολή στο στόμα του λύκου για συμφέροντα ξένα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και εδώ αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός του οποίου ο μισθός τελειώνει στις 17-18 του μήνα, γίνονται με κριτήριο τη διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας σε αυτό τον όλεθρο που στην περιοχή μας έχουμε το μακελιό, στην Ουκρανία έχουμε το μακελιό, στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως γύρω από όλο αυτό, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως βλέπετε δεν υπάρχει και καμιά αντιπαράθεση ανάμεσα στους κυβερνώντες και τους επίδοξους κυβερνώντες σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και το αν η δουλειά τους είναι να φυλάνε διηλιστήρια στη Σαουδική Αραβία ή να συμμετέχουν στις βρωμοδουλειές των Αμερικάνων και των Ισραηλινών στην περιοχή.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω.

0: Πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί από Κάστρο έως Θήβα λόγω της πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα στο μέτωπο είναι βελτιωμένη. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για όλα τα προϊόντα πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή τους. Τη βεβαιότητά του ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, ώστε να διασφαλιστεί ειλικρίνεια για τα πυρηνικά στο μέλλον, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

0: μάτι κι αλλού το κήρυγμα. Θα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει διατηρεί περί πολλού επικοινωνιακά αυτή την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Το είδαμε και στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός την Κυριακή. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να μας πει την εμπειρία του κόσμου και την άποψη του κόσμου πια για αυτή την super duper πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν παραξενεύομαι από αυτά τα οποία κάνει και λέει η κυβέρνηση. Το πόσο κάνει το έχουν αναρτήσει από τον Μάιο μήνα του 2026, 25, η εφημερίδα Τα Νέα και έγραφε για 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει. Άρα δεν είναι εφεύρημα δικό μου, ούτε της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος του ΙΝΚΑ. Από εκεί και πέρα, στην πορεία έρχονται να δικαιολογήσουν ότι δεν κάνει τόσο και είναι σύνολο και είναι εκείνο και είναι τ' άλλο. Εγώ όταν βλέπω ένα δημοσίευμα... Ναι,
0: εγώ άκουσα για 300.000, αν θυμάμαι 370.000,
1: ναι. Λέει η κυβέρνηση. Και τότε πώς υπάρχει η υπουργική απόφαση που λέει για 4.612.800 ευρώ. Έχω την απόφαση. Διαψεύδουν την ίδια την απόφαση. Είναι στη διάβγεια. Αναρτητέα. Πέραν από αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, το ζητούμενο για τον Έλληνα πολίτη καταναλωτή δεν είναι το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το ξέρει ο καταναλωτής. Εκείνο που δεν ξέρει ο καταναλωτής είναι γιατί κάνει τόσο. Και πώς δικαιολογείται 1000%, 1500% κερδοφορία το χωράφι στο ράφι. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση. Βεβαίως θα μου πείτε, ζούμε σε μια ελεύθερη οικοδομία. Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Μόνο που υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ασίδωτη οικονομία. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό πρεσβεύει. Δηλαδή είναι υπέρ.

0: του 1000% διαφορά όταν το καρπούζι το πουλάει ο παραγωγός 10 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε 80, 90 λεπτά, 1 ευρώ, 1, 10, 1, 20. Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση όταν το νεκταρίνι φεύγει 1 ευρώ η αλφα ποιότητα και εμείς το αγοράζουμε 3,85 τη γάμα ποιότητα. Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, το κεράσι 1,5 ευρώ από τον παραγωγό και εμείς το αγοράζουμε 6 ευρώ. Θα μου πείτε όσο θέλει πουλάει και όσο θέλει και ό,τι θέλει κάνει. Τότε γιατί δημιουργεί τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή? Για να δίνει 8.000 μισθούς στον πρόεδρο και από 5.500 στους τρεις αντιπροέδρους? Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα καλύψουμε τις θέσεις για να πάρουν παχυλούς μισθούς? Και ωραία, βάζουν και πρόστιμα. Καλά κάνουν και βάζουν και πρόστιμα. Εμείς οι πολίτες καταναλωτές τι κερδίζουμε από τα πρόστιμα? Έπεσαν οι τιμές ή θα πέσουν οι τιμές με τα πρόστιμα? Βάζει στη νέα πλατφόρμα δύο ταχύτητες Ελλήνων ή τέλος πάντων κατοίκων στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα αγοράς μέσω του πόσο κάνει, και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την έρευνα αγοράς. Ο παππούς, η γιαγιά, αυτός που ζει σε νησί ή αυτός που ζει σε ορεινές περιοχές που δεν έχουν πολλά σούπερ μάρκετ και έχουν ένα μπακαλικάκι της γειτονιάς. Εκεί θα ισχύσει το πόσο κάνει? Δεν ισχύει εκεί. Άρα, τι μας λέει η κυβέρνηση? Και πέραν από αυτό, δηλώνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λυπάται και στεναχωριέται για την ακρίβεια. Η μία η δήλωση. Η άλλη δήλωση, ποια είναι? Ότι η πλατφόρμα δεν ήρθε να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ήρθε επικουρικά να βοηθήσει. Σε τι θα βοηθήσει?
1: Αντιλαμβάνομαι με βάση αυτά που μας λέτε, κύριε Λεχουρίτη, ότι κατά τη δική σας προσέγγιση, όλη αυτή η κίνηση δεν απαντάει στην ανάγκη των καταναλωτών για φθηνότερα προϊόντα.
0: Όχι, δεν απαντάει, όπως επικοινωνιακού χαρακτήρα ήταν οι κινήσεις με τα καλάθια του νοικοκυριού, όπως επικοινωνιακού χαρακτήρα ήταν η μείωση σε 700 κωδικούς επί Υπουργείας Κώστας Κρέκα, όπως 2.180 κωδικοί θα μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα, άρα θα ωφεληθεί ο καταναλωτής, όπως τα ΠΑΣ, όπως τα επιδόματα, όπως δεν ξέρω τι άλλο δίνει, μπλαφών λέει στη λιανική τιμή του κέρδους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γιατί δεν βάζεις μπλαφών από την αρχή ως το τέλος, έτσι ώστε να ξέρουμε συγκεκριμένα πόσο πουλάει ο παραγωγός, πόσο κερδίζει ο ενδιάμεσος, ο μεσάζοντας, ο Μαυραγωρίτης, το 2026 Μαυραγωρίτης, και από την άλλη πλευρά περιμένω τον κύριο Θεοδωρικάκο να εγκυλοποιήσει τη δέσμευσή του. Διπλή αναγραφή τιμών στα νοπά προϊόντα. Τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Ή το έχετε ξεχάσει κι εσείς?
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Με αυτά και
1: μετά. Εν κατακλείδη.
0: Με αυτά ακριβώς. Με αυτά και μετά άλλα. Διαφωνούμε με αυτήν την τακτική, γιατί θέλουμε πραγματική πτώση των τιμών και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, πώς το λένε, δηλώσεις.
1: Κύριε Λεχουρίδη, θέλω να ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε σε άλλο θέμα, να σας πω ότι έχουμε καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλας Μακοπούλου, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων ψηφοφόρων. Α, είναι η Άννα στη γραμμή. Άννα Κανδύλη, Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, είναι μας. Διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν καταδικάστηκε μόνο η κυρία Σημακοπούλου, άλλα τρία άτομα είναι αυτά που καταδικάστηκαν. Οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι από 8 έως 20 μήνες στην κυρία Σημακοπούλου, ήταν η μεγαλύτερη ποινή. Είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Σταυριανουδάκης, που μαζί με την Άννα Σημακοπούλου καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που παραπέφθηκαν, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και είναι επίσης ο τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος Μένος Χορομιλάς, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών. Να σου πω ότι αυτή είναι η πρώτη απόφαση για πολιτικό πρόσωπο από ποινικό δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Είναι η πρώτη από ποινικό, βεβαίως θα έχουμε και δεύτερο βαθμό, θα προσφύγουν σίγουρα, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε και αποφάσεις από τα διοικητικά, γιατί οι περίπου 300 που έχουν προσφύγει, καταγγείλανε και όλα, κάνανε και την καταγγελία, γιατί το email αυτό έφτασε σε 25.000 άτομα. Περίπου 300 ήταν αυτοί που κάναν την καταγγελία, έχουν προσφύγει και στα διοικητικά δικαστήρια. Από ό,τι μου λέγανε δικηγόροι, ήδη υπάρχει, έχουν διεκδοθεί αποφάσεις όπου έχουν αποφασιστεί αποζημιώσεις από 2-3 έως 5.000 στον καθένα.
1: Ποιος καλείται να τις πληρώσει αυτές τις αποζημίωσεις, Άννα?
2: Ήδη. Μέχρι στιγμής η κυρία Σημακοπούλου, γιατί και έχουν προσφύγει και κατά άλλο προσώπου, αυτοί καταδικασμένοι. Τώρα, καταδικασμένοι πια σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλα τα ποσά, βέβαια. Έτσι, αν κάτσουμε να τα αφρίσουμε, είναι μεγάλα τα ποσά.
1: Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη με την κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βέβαια να σας πω ότι ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος καλά μεν μίλησε για μεμονωμένο, λέει, περιστατικό αποστολής email. Δηλαδή, τι το θέλανε, δεν το θέλανε, δεν θέλανε πολλά τέτοια να γίνονται? Είναι μεμονωμένο, λέει, όμως. Και βεβαίως δεν τίθεται θέμα επηρεασμού, λέει, της εκλογικής διαδικασίας. Ετήνος επηρεασμού δηλαδή τίθεται? Όταν παίρνεις τα email των ψηφοφόρων και τα στοιχεία τους και τα προσωπικά δεδομένα τους και αυτά τα μοιράζεις για λόγους ψηφοθυρικούς, γιατί το κάνεις? Για να μην επηρεάσεις την εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση σας μεταφέρω την επόμενη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη. Απάντησε: δεν θα τους διαγράψουμε, για όνομα του Θεού. Μα είναι δυνατόν να τους διαγράψετε, κύριε Μαρινάκη μου, τώρα επειδή πήραν τα προσωπικά δεδομένα των... Εδώ δεν διαγράψατε τον άλλον που έλεγε μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη ότι είναι ντροπή και ντρέπεται να μιλάει για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Εδώ δεν διαγράψατε αυτόν και τον ξαναβάλατε στα ψηφοδέλτια. Τούτους εδώ τι κάναν που πήραν τα προσωπικά δεδομένα? Αλλά θα πάνε στο εφετείο και ελπίζω να θωθούν οι άνθρωποι. Θε διάλειμμα. Πάμε.
3: Real FM. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την

0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
2: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, πηγαίνοντας προς τη Τζέννη Κρυθαρά, η οποία θα μας ενημερώσει για τις διεθνείς εξελίξεις, να σας ενημερώσω εγώ για τη διεθνή εξέλιξη ότι πριν από λίγο ο Μέση, που είχε χάσει το πέναλτι στον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία, δεν είναι, Νταβαρίνε, μετά έβαλε γκολ και ως εκ τούτου Μέση Αυστρία 1-0. Είσαι εδώ, Τζέννη?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Ναι. Να πάμε στην Βρετανία εμείς. Εκεί από ό,τι φαίνεται ισχύει, το επιβεβαίωσαν πλήρως. Ουδήσαν αντικατάστατος, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street από το δημοψήφισμα για το Brexit το 16 και μετά. Καθώς μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του.
0: Δεν ανακοίνωσε ο Στάρμερ. Ο Τραμπ το είχε ανακοίνωσει από χτες.
1: Επισήμως, ο Στάρμερ την ανακοίνωσε σήμερα.
0: Τι καλός άνθρωπος.
1: Παρέτησε και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, έχει ήδη ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία διαδοχής εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά αυτή η αλλαγή. Όπως είπε, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να λάβει την ηγεσία του κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσε, είπε, την απάντηση του κόμματος και έτσι παραιτήθηκε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, ο πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια ακριβώς δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίστηκε σήμερα βουλευτής και επιστρέφει στη Βουλή έπειτα από 9 χρόνια απουσίας. Μετά την νίκη του στις εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας, θεωρεί το δεδομένο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία και ότι ο κ. Στάρμερ θα κινήσει τις διαδικασίες παραίτησης. Μένει να το δούμε και στην πράξη.
0: Πάμε και Ισπανία.
1: Ισπανία, καθώς σε 24 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σάντσεθ, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης ανακοίνωσε την ποινή του σχετικά με υπόθεση που αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Μαζί με εκείνον καταδικάστηκε σε κάθριξη 19 ετών και ο πρώην σύμβουλός του, ο Κόλδον Γκαρσία, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αφέμητη άσκηση επιρροής. Οι δύο δικαστές, να πούμε, τελούν ήδη υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή της νέας τεχνολογίας. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για όλα τα προϊόντα πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή τους. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, ώστε να διασφαλιστεί ειλικρίνεια για τα πυρηνικά στο μέλλον. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί από κάστρο έως Θήβα λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα στο μέτωπο είναι βελτιωμένη, ωστόσο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, ενώ η ακραία ζέστη έχει θέσει σε συναγερμό πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ο υδράγυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς. Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας στον απόϊχο της παρέτησης του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου, ενώ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου έχει ανακοινώσει ο Άντι Μπέρναμ.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αργεντινή-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ Τριαντάφυλλου Τσάπρα που αγωνιζόταν στο Λεβαδιακό. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Τι να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία πέρασα.
1: Δεν πιστεύω. Καλά, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει.
0: Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Τον κύριο Δημήτρη. Αρκεί με μου πει ζωή που είμαι νιώθω λίγη μια κούραση, κάτι, μην μου πει κανένα τέτοιο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι μου σου βγει την εβδομάδα καμιά.
0: Μπράβο, όχι, δεν θα μου βγει, όχι, καθόλου. Να είσαι σίγουρος.
1: Καμιά μικιό να έχει ασχοληθεί η Ιταλική μαζί μας, όχι έτσι.
0: Δεν έχει ασχοληθεί, τίποτα, βρε Μανώλη μου. Δεν έχει ασχοληθεί μικιό.
1: Γεωργή, ούτε εσύ. Τίποτα έτσι.
0: Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι, δεν λέμε ρε παιδί μου, καμιά μικιό από Ιταλία μεριά που να ηγείται κανένα πρώην ευρωβουλευτή Ιταλό.
0: Ευρωβουλευτή, κάτι, όχι.
1: Και α μην τα έχουμε. Δεν πειράζει, α μην τα έχουμε πάρει. Απλά να παίξει λίγο το όνομά μας κάπου.
0: Το θέλεις εσύ, έτσι, να συνδεθεί με κάτι τέτοιο. Θα
1: θέλεις να συνδεθεί.
0: Παρντάλι.
1: Ξέρω εγώ μετά να τα ζητήσω.
0: Ξέρεις, νομπάς και ιταλικό.
1: Ναι.

0: για να καταλάβεις τι έχουμε κάνει για να σε ευχαριστήσουμε. Μέχρι και την Αργεντινή βάλαμε να παίζει την ώρα που έχουμε εκπομπή. Για να...
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί έτσι.
1: Μ' αρέσει τώρα, δηλαδή, κοίταξε. Η εικόνα εγώ που έχω αυτή τη στιγμή είναι ο Μανώλης Παρδάλης και ακριβώς μπροστά μου η οθόνη που παίζει η Αργεντινή Αστέρα.
0: Ένα διάφορο και ένα ενδιαφέρον. Εντάξει. Δίκαιο. Δίκαιο.
1: Όπως πρέπει είναι τα πράγματα απόψε να.
0: Ναι, δίκαιο. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι έτσι όπως καθόμαστε, γιατί δεν το είχα σκεφτεί εγώ βεβαίως. Εσύ ευνοείς να βλέπεις τηλεόραση.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Αλλή σε εμάς τους δύστυχους που για να δούμε λίγη μπάλα πρέπει να στραβολεμιάσουμε. Ναι. Δηλαδή εσύ είτε μου μιλάς είτε βλέπεις το ίδιο πράγμα.
1: Κοίταξε και είναι και πονηρό όλο αυτό γιατί όσο εσύ πας να ρίξεις την κλεφτή ματιά εγώ το έχω μπροστά μου, δεν χρειάζεται να κουραστώ καθόλου να κάνω κάτι. Απλά κοιτάω. Δηλαδή στο οπτικό μου πεδίο είστε και οι δύο. Και εσύ και η οθόνη που βλέπουμε.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά έτσι όπως το πες.
1: Έλα πρε Μανώλη.
0: Και όπως λέει και ο Real Blogger, καλησπέρα LNM και καλή εκπομπή, παρότι δεν είναι του χαρακτήρα μου απόψε θα καρφώσω.
1: Ναι.
0: Η αγαπητή Λένα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ναι, εξετράπια συστόλος, εξελθούσα εις τον ραδιοφωνικό αέρα με τατινός τύπο από τη Μυτιλίνη. Μάνο, δεν σε αναγνωρίζω. Πώς επιτρέπεις τέτοια ολισθήματα? Γνώριζα, Real Blogger.
1: Το ήξερε. Δεν του το κρύψαμε.
0: Γνώριζα.
1: Δεν του το κρύψαμε.
0: Εκ των προτέρων. Τι να κάνω.
1: Ναι. Δεν είχε πολλές επιλογές, Real Blogger.
0: Είναι.
1: Το δέχθηκε. Το μικρό ποτήρι το ήπια.
0: Η υπηρεσία.
1: Η υπηρεσία.
0: Έβγαλε τη. Έβγαλε
1: τις βάρδιες.
0: Τις βάρδιες. Η υπηρεσία. Οπότε, τι να κάνω κι εγώ. Εγώ απλά διαμαρτυρήθην διότι δεν έχει τύχει να συμπράξω στον αέρα με τα την οστύπο από τη Μυτιλίνη να, ναι, συζητήσουμε για τα φανταρικά που ήμασταν εκεί τόσο καιρό.
1: Α, υπάρχει τέτοιο
0: εγώ
1: δέσιμο. Ναι, υπάρχει όμως ένα πεδίο
0: τα συζήτησης. 4 μήνες έκανα εκεί.
1: Ναι, σωστά. Οπότε αυτό μπορεί να
0: του κάνω τα παραπονά μου.
1: Να του πεις τα πάντα όλα.
0: Που πηγαίναμε, κατεβαίναμε πρωί βράδυ στην Καλονή να κάνουμε έπαρση και υποστολή σημαίας. Και ήταν τα παιδιά μας που ήρθανε και μετά όταν βγαίναμε εξοδούχοι, τι νοσείς εσύ, θα στο χρεώσω τριπλό.
1: Τι νοσείς εσύ.
0: Αμέ. Αμέ. Λοιπόν.
1: Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας πάλι.
0: Τι συνέβη, έφυγα την πάλι Παρασκευή με Διβάνη και έχουμε τη Δευτέρα με Διβάνη.
1: Ναι. Κάτι είχε συμβεί και έχουμε τον Γρηγόρη Διβάνη.
0: Διβάνη δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε σωστά τα πράγματα όπως έχουν.
1: Κατά τα λοιπά η Ευρώπη φλέγεται. Να το πούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή πες η Ευρώπη φλέγεται, τα ακούγα και στο Δελτίο. Τα σχολεία στην Ευρώπη δεν έχουν κλείσει. Στη Γαλλία.
1: Όχι, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Δεν έχουν κλείσει. Είναι, έχουν άλλη ημερομηνία που λύνουν.
0: Εμείς κλείνουμε πιο νωρίς από όλους.
1: Μπορεί να ανοίγουν πιο μετά από εμάς. Δεν ξέρω ποιο είναι το διάστημα.
0: Άλλο λέω. Κλείσαμε πάντως πιο νωρίς από όλους.
1: Έχουμε κλείσει, ναι.

0: Το πρωτάθλημά μας τελείωσε πιο νωρίς από
1: όλους. Πιο νωρίς από όλους, ναι.
0: Τα σχολεία μας κλείνουν πιο νωρίς από όλους. Τι σωστά, τι μπιπ χώρα είμαστε, πόσο μπροστά είμαστε.
1: Πόσο μπροστά. Είδες πόσο μπροστά.
0: Να δουλεύει βέβαια.
1: Έτσι, να δουλεύει το
0: τουρίστ,
1: σύστημα.
0: Τουρίστ, τουρίστ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, σαραντάρια στην Ευρώπη. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Από ό,τι έχω δει, αυτές είναι κυρίως το επίκεντρο.
0: Είχε 3 νεκρούς στη Γαλλία, είδα.
1: 3 νεκρούς στη Γαλλία. 2.500 σχολεία είτε έχουν κλείσει είτε έχουν τροποποιήσει τα προγράμματά τους. Έχουν βγει κόκκινες προειδοποιήσεις και τώρα και στη Νότια Αγγλία, πριν από λίγο το είδα, είναι σπάνια αυτή η κόκκινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Τους λένε οι ειδικοί στους πολίτες, ακόμη λέει και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Για να, ναι, για να μην καταπονούνται από το καύσιμο.
0: Έχεις βάλει ποτέ ρούχο στην κατάψυξη?
1: Έχω βάλει, ναι. Έχω
0: πώς
1: βάλει
0: βγήκε?
1: Πλεκτό ρούχο. Πώς βγήκε? Παγώμε, δεν μπορούσα να το
0: φορέσω. Όχι, συγγνώμη, δεν τα κόκκαλωσε.
1: Αυτό δεν μπορούσα να το. Εντάξει, είναι αναλόγως πόσες ώρες θα το αφήσεις. Το βάζεις στην κατάψυξη. Για λίγο σου παγών δεν γίνεται όμως κόκκαλο.
0: Κατάλαβες. Α, γιατί άμα το αφήσεις λίγο κοκαλώνει, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μετά δηλαδή είναι φωνικό όπλο, δεν είναι ρούχο.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Είναι πάντως πρωτόγνωρο αυτό που.
0: Το είχα σκεφτεί αυτό με την κατάψυξη.
1: Είδες.
0: Ωραίο. Έξυπνο.
1: Και είναι πολύ ψηλά και τα επίπεδα της υγρασίας. Αυτό είναι που κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμα χειρότερη.
0: Ναι, η υγρασία είναι το χειρότερο από όλα όταν έχει ζεστή, αλήθεια είναι. Βέβαια, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, γιατί βλέπω και με τους βοριάδες. Βλέπω εδώ τώρα το ακρέφινο, ας πούμε, που καίγεται.
1: Πάει καλύτερα βέβαια.
0: Πάει έτσι, καλύτερα, αλλά...
1: Η κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: ήταν όμως, νομίζω, Μανώλη μου, αυτή η φωτιά η σημερινή. Ίσως ήταν η πιο μεγάλη που έχουμε μέχρι στιγμής για την περίοδο.
0: Για αυτή την περίοδο νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, χτυπάει σήμερα το τηλέφωνο μου από κινητό, το έχω κρατήσει. Επειδή διαβάζω τώρα τα εγγένεια της νέας διεύθυνσης κυβερνοχώρου που δήλωσε ο Πρωθυπουργός και η ψηφιακή η πόλεμη χώρα θωρακίζεται. Και με παίρνει μια. Το σηκώνει, είναι μια κυρία. Μου λέει το κύριο Παρδαλή.
1: Το κύριο.
0: Ναι, το κύριο. Μανώλη. Ναι, λέω. Και μου μιλάει σπαστά ελληνικά. Είχατε κάνει, μου λέει, μια επένδυση. Ναι, της λέω. 200-300 ευρώ εγώ επένδυση. Ναι, της λέω. Σε κρυπτονομίσματα. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λέω, Θεέ μου, δεν μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερη εβδομάδα. Πόσο θα τη γλεντήσω? Της λέω ναι.
1: Α, είπες ναι?
0: Όχι,
1: για να δεις,
0: ναι,
1: τη συνέχεια.
0: Ναι, ναι, όχι ναι.
1: Ναι, ναι, συνεχίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ήρθε, μου λέει, επειδή είναι πολύ καιρό που δεν έχει κινηθεί ο λογαριασμός σας. Ναι. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό το ποσό που είχατε επενδύσει έχει φτάσει στα 29.000 ευρώ. Της λέω, πείτε μου από πού να περάσω να πάρω τα λεφτά. Δυστυχώς, μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει, με φυσική παρουσία. Πρέπει, μου λέει, να τα κάνουμε κατάθεση. Λέω τώρα. Μαχαιριά στην καρδιά μου έχει ρίξει.
1: Τι καλά που τα πηγαίναμε μέχρι τώρα.
0: Γιατί της λέω, πώς θα φανούν αυτά τα χρήματα? Πώς που δεν γίνεται, της λέω, δεν καταλαβαίνετε αν τα φανούν. Όχι, όχι, μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι είναι, μου λέει, επενδυτικό προϊόν.
1: Αν
0: είναι επενδυτικό προϊόν, αλλάζει το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Λέω, και να, εσείς, λέω, που ξέρετε ότι είχα κάνει αυτή την επένδυση? Μου λέει, θα ξέρουμε όλοι εμείς. Αλίμονο. Και για πείτε, λέω, λοιπόν. Μου λέει, έχουμε, μου λέει, τα στοιχεία σας όλα πλήρη. Λέω, για πείτε, μου λέει, τα στοιχεία μου να κάνουμε την επιβεβαίωση. Λέω, και συνήθως που γίνει ανάποδα, το κάνω, της λέω.
1: Έτσι.
0: Όνομα τεπώνυμο μου το έχει πει ήδη. Το τηλέφωνο σας, μου λέει, το έχουμε σωστά,
1: βεβαίως,
0: αφού με πήρε.
1: Φυσικά.
0: Και το mail σας, μου λέει. Για πείτε, μου λέει, το mail που έχετε.
1: Τι?
0: Μανώλης 23 Παρντάλης
1: 57
0: Κουκουρίκου για...
1: Ναι, ναι,
0: ναι, εντάξει, της λέω, αυτό της λέω το mail. Ούτε της λέω στη... Αν ήταν, της λέω, τα παρτίδα, τα αυλή στη φυλακή δεν το παίζουν, το δίνουμε διπλό. λέει, τι εννοείται? Όταν δεν υπάρχει αυτό το mail και δεν υπάρχει λόγια επένδυση. Μου λέει, θα χάσετε, μου λέει, αυτά τα λεφτά.
1: Όπα.
0: Της λέω, τα έχω χάσει ήδη.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Μου λέει, και τα λεφτά που επενδύσατε, της λέω, επιμένεις, της λέω, αυτό είναι το θέμα. Επίσης της λέω, από πού είσαι εσύ και μιλάς έτσι? Κραπ.
1: Και στο κλείσα.
0: Αγενέστατη.
1: Δεν έδειξε καλό χαρακτήρα τώρα.
0: Όχι. Αν σας πάρουν πολύ και σας πούνε ότι έχετε επενδύσει και το έχετε ξεχάσει. Έτσι. Δεν το έχετε ξεχάσει. Δεν λοιπόν, έχετε
1: Μανώλη,
0: επενδύσει.
1: Τώρα αυτό που λες, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν έχει τύχει να ακούσω τέτοια απάτη. Μήπως είναι καινούριο.
0: Πάντως επένδυση δική μου δεν είναι.
1: Μήπως είναι καινούριο κόλπο.
0: Έτσι, το επόμενο βήμα θα ήταν να μου ζητήσει έναν αριθμό λογαριασμού.
1: Φυσικά.
0: Για να μου κάνει την κατάσταση. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το κόλπο.
1: Βεβαίως.
0: Σου ζητάει τον αριθμό λογαριασμού. Και μετά από 2-3 μέρες σου λέει ότι για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά. Γιατί έκατσα και το ψάξα εγώ μετά και πήρα τηλέφωνο το ηλεκτρονικό έγκλημα και συζητούσαμε και μου είπανε 2-3 περιπτώσεις όμως που είναι εσωτερικού χώρου. Του έδωσα για το τηλέφωνο. Όχι, δεν έβρουν τίποτα. Κάνα πακιστανικό θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Σε παίρνουν λοιπόν μετά από 2-3 μέρες, σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά. Δυστυχώς, δώσε μας ένα κωδικό για να τα περάσουμε. Τι κωδικό? Ένα πιν. Έχει τον αριθμό λογαριασμού, έχει και το πιν. Καληνύχτα. Ναι. Βέβαια, ακόμα και έτσι δεν θα βρεις και κάτι μέσα. Δεν έχει να κάνει όμως. Γιατί να έχει τα στοιχεία.
1: Έχει τα στοιχεία που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και επίσης ποντάρουν στο γεγονός ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει μέσα χρήματα.
0: Έχουν πάρει γνωστό, δεν θέλω να πω τώρα το γνωστό άνθρωπο του χώρου της, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και των θεάτρων και διασκεδαστή και τον έχουν κλείσει για παραστάσεις.
1: Και του έχουν πει ότι θα του δώσουν κάποια
0: από
1: χρήματα.
0: Δήμο. Και του λένε να σας τα πληρώσουμε και μπροστά. Δηλαδή έχει κλείσει και τις ημερομηνίες του εκείνες, δηλαδή έχει βάλει εκείνες τις μέρες ότι πάω εκεί 2 μέρες, 2 παραστάσεις εκεί. Και τον έχουν πάρει από δήμο. Αυτός που τον έχει πάρει του μιλάει ως αντιδήμαρχος. Τώρα άμα σε πάρει, είναι η δουλειά σου και σε, δεν μπεις μέσα να δεις αν είναι αντιδήμαρχος. Γιατί σου λέει σε θέλουμε 2 μέρες ας πούμε στην Ακράτα. Λέω ότι τυχαία. Ναι. Πότε τότε, μπράβο, το κλείσαμε. Τι είναι θέατρο εκεί και να, το και να συζητήσουμε και για την ανάπτυξη, την πολιτιστική του Δήμου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δώσ' μας και έναν αριθμό λογαριασμού να σου κάνουμε και να σου περάσουμε και μια προκαταβολή. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και μετά από 2 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει κάτι, δεν μπορώ να στα περάσω. Δώσουμε ένα. Και εκεί την ψηλιάζεται ο άλλος.
1: Και πάλι καλά που την ψηλιάζεται. Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι δεν ξέρω, νιώθουν τόσο, δηλαδή αυτό το θράσος, νιώθουν τόσο ασφαλείς να το κάνουν αυτό. Θα μου πεις με τα πακιστανικά τα νούμερα και όλα αυτά.
0: Χάσετε, μου λέει,
1: δεν μπορούν εύκολα να τους εντοπίσουν πιθανότατα.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι αρκετά δύσκολο να το
0: χάσετε την επένδυση.
1: Εντάξει, εδώ το κλειδί είναι ότι δεν πρέπει να... να απαντάμε σε οτιδήποτε μας ζητάει λογαριασμούς, πιν, αριθμούς, στοιχεία κτλ. Αυτό από μόνο του πρέπει να μας υποψιάζει.
0: Ναι. Και στο Βέλγιο λέει αδιανόητη ζέστη. Είμαστε στους 32.
1: Θα πάμε εκεί. Έτσι.
0: Μετά πας Βέλγιο.
1: Τις 9:30 και τηλεφωνικά
0: πάμε,
1: θα
0: και
1: πάμε.
0: Και πάμε λέει για 38, Τετάρτη και Πέμπτη. Κόλαση παιδιά και δεν είμαστε συνηθισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, υπομονή. Υπομονή. Εσύ η Βυρνά.
1: Ορίστε.
0: Έτσι μου γράφουν εδώ.
1: Τι?
0: Πώς γίνεται λέει να γνώριζες αφού ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος? Εν τω μεταξύ ο γέροντας λέει σε είπε Μενέλαο.
1: Ναι, σε είπε
0: Μενέλαο.
1: Ναι.
0: Και εσένα Βύρνα και εμένα Γιάνγκο Δρακό.
1: Γενικά μας έδινε ονόματα, καταλαβες.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό, αυτή η εναλλαγή των ρόλων.
1: Ωραίο είναι αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πιστεύω ότι ανανεώνει τη σχέση μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ως προς τη φωτιά στο Ακρέφνιο που είπες νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποιες καταστροφές, προφανώς υπάρχουν καταστροφές σε καλλιέργειες. Υπάρχουν καταστροφές και σε ένα απειμηνιοστάσιο. Έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί της πυροσβεστικής. Για αρκετή ώρα είχε κλείσει και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο κομμάτι Θήβα Κάστρο, εκεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή είναι οριοθετημένη η φωτιά, δηλαδή συνεχίζουν να επιχειρούν, αλλά όμως έχει ανοίξει και η Εθνική και γενικώς τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Και πρέπει να πούμε ότι σήμερα είχαμε και πολλά, 112, πολλά. Θέλω να πω ότι για αυτή τη σεζόν, τη θερινή, σήμερα υπήρχαν αρκετά. Δηλαδή υπήρχαν και στο Ακρέφνιο, υπήρχαν και στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Δήμο Θέρμης, όπου επίσης υπήρξε μια πυρκαγιά. Ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα, είχε και αρκετό αέρα. Και να θυμίσουμε κιόλας εδώ ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ναι, τα μεσάνυχτα. Εγώ να κάνω την κρίνια μου πάλι.
0: Για πες.
1: Επειδή κοιτάζω αυτές τις μέρες συνέχεια όταν κινούμε, όχι μόνο τα οικόπεδα τα ιδιωτικά, που θεωρώ ότι αρκετά, πάρα πολλά είναι καθαρισμένα. Αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ. Παιδιά, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει. Εδώ προς τα βόρεια, όλοι οι Δήμοι.
0: Έληξε, δεν έληξε η προθεσμία.
1: Λίγη απόψε.
0: Και τώρα τέτοια ώρα φαντάζομαι δεν καθαρίζουν.
1: Υπάρχουν στίβες. Κυπαία. Υπάρχουν στίβες. Δεν έχουν μαζέψει ούτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν μαζέψει από τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Εκτός αν δεν έχουν ενημερώσει ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, οπότε είναι δική τους η ευθύνη. Αλλά ούτε και σε χώρους που είναι
0: δημοτικοί. Αν δεν έχουν
1: ενημερώσει,
0: πάλι έχει πρόστιμο.
1: Βεβαίως, πρέπει να το. Πολύ, είναι, νομίζω ότι η εικόνα που έχουν ορισμένοι δήμοι εδώ προς τα πάνω δεν είναι καλή. Εγώ το φοβάμαι το φετινό αρκετά.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα hydration break.
1: Εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
0: Γιατί είναι απαραίτητη η υδάτωσή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα έχουμε αναζωογονηθεί.
1: Εννοείται.
0: Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στα πιο.
1: Είπαμε,
0: γιατί έχω να σου
1: πάμε Βέλγιο εδώ μεταξύ. Έτσι.
0: Ναι, έχω να σου πω εδώ πέρα τώρα 3 ευρώ το δέμα από 1η Ιουλίου.
1: Θα
0: κλάψουν μανούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι το δέμα. Το είδος. Mm. Α, θα γίνει τώρα. Θα κάνουν.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Το έχω το κόλπο, ξέρω τι θα γίνει. Έχω να σου πω και για το 764. Έχω να σου πω. 764 το μπακαλά. Το σκοτεινό δίκτυο το 764 που παγιδεύει.
1: Θα μου πεις πολλά πράγματα.
0: Θα σου πω.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Πιάνω,
11: πιάλο,
10: βάζω, στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για όλα τα προϊόντα πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάρτησή, τον Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων ώστε να διασφαλιστεί η ειλικρίνεια για τα πυρηνικά στο μέλλον. Περισσότερα στο real.gr. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σου είπα, θα πάμε Βέλγιο. Θα πάμε να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί από πλευράς θερμοκρασίας και ζέστης και να μάθουμε πώς είναι για έναν Έλληνα συνηθισμένο στις ναι. θερμοκρασίες έτσι, τις μεσογειακές.
1: Α, κανονικές θερμοκρασίες, όχι οι πολιτικές.
0: Ναι, ναι. Για αυτές τις κανονικές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη τον Αρεταίο, τον ανταποκριτή μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Εδώ να σου πω καταρχάς ότι μας έχει έρθει ένα μήνυμα από ακροατή μας, ο οποίος είναι στο Βέλγιο. Μας λέει αδιανόητη ζέστη. Είμαστε στους 32 και πάμε για 38 Τετάρτη και 38 Πέμπτη. Κόλαση, παιδιά, και δεν είμαστε συνηθισμένοι.
3: Έχει δίκιο. Είναι μια κατάσταση αφορητή. Αυτή τη στιγμή έχει 29 βαθμούς και 65% υγρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα.
1: Η υγρασία τώρα δημιουργεί το πρόβλημα, έτσι, γιατί 29 βαθμοί δεν είναι...
3: Ακριβώς, η υγρασία. Έχουμε επίσης τη μέρα που είναι πολύ μεγάλη εδώ, μέχρι τις 10 το βράδυ σχεδόν έχει ήλιο, οπότε όλη αυτή η ζέστη και ο ήλιος πια που χτυπάει έχει μεγάλη διάρκεια. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι υποδομές είναι συνηθισμένες και προσαρμοσμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ξεκινώντας από τα σπίτια, τα οποία γίνονται φούρνοι, ελάχιστα σπίτια στο Βέλγιο έχουν κλιματισμό και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες να ανεβαίνει κατακόρυφα η αγορά ανεμιστήρων και διάφορων άλλων γρήγορων λύσεων για τη ζέστη. Έχουμε πολύ διαφορετικά υλικά στα σπίτια τα οποία μαζεύουν ζέστη και βέβαια έχουμε και ένα πληθυσμό ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος και γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες και στο Βέλγιο αλλά και σε άλλες χώρες Βόρειας Ευρώπης έχουμε ακόμα και θανάτους, αλλά κυρίως εδώ στο Βέλγιο έχουμε πάρα πολλές κρίσεις στα επίγοντα, σε νοσοκομιακά, σε πυροσβεστική, για ανθρώπους που αισθάνονται
0: δυσφορία,
3: και να σημειώσουμε δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, έχει ανθρώπους και 40-50 ετών οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει τη ζέστη και εξακολουθούν να ζουν με τους κανονικούς τους ρυθμούς. Για να δώσω δύο παραδείγματα, το ένα και πολύ συχνό είναι η άθληση. Είναι πολλοί που συνεχίζουν να αθλούνται κυρίως ποδήλατο, τζόγκινγκ με αυτές τις θερμοκρασίες, επαναλαμβάνοντας χωρίς να είναι συνηθισμένοι. Και βεβαίως η κατανάλωση αλκοόλ, που και αυτή δημιουργεί ακόμα
1: περισσότερα
3: προβλήματα.
0: Βέβαια.
3: Γι' αυτό και το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο Παρίσι, στην γιορτή της μουσικής, το αλκοόλ σταμάτησε να σερβίρεται, θεωρητικά τουλάχιστον, οι αρχές το απαγόρευσαν τις 3 το μεσημέρι και μετά για αυτό το λόγο.
1: Λες τώρα.
0: Ναι. Εκεί δίνονται κάποιες οδηγίες στους κατοίκους από το κράτος, από την πολιτική προστασία σε σχέση με αυτά.
3: Από χθες και σήμερα όλη τη μέρα όλα τα δελτία ειδήσεων και στο ραδιόφωνο ξεκινούν με το ότι το Βέλγιο βρίσκεται σε συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό μάλιστα, που είναι όπως φανταστούμε το ένα πιο κάτω από το κόκκινο, και δίνονται συνέχεια συμβουλές να μένουν οι άνθρωποι σπίτι τους. Είχαμε σε πολλές περιοχές, όχι σε όλο το Βέλγιο, αλλά σε πολλές περιοχές του Βελγίου, οι δήμοι που έκλεισαν τα σχολεία και είπαν στους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Και βεβαίως έχουμε και μια πολύ μεγάλη εγρήγορση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτή τη στιγμή, από το πρωί δηλαδή, αλλά ειδικά τώρα γιατί το παράθυρό μου έτσι είναι έχει αυτή τη στιγμή ήλιο, είμαι με κλεισμένες τις κουρτίνες και με το παράθυρο κλειστό. Διότι αν αφήσω τις κουρτίνες ανοιχτές και ανοίξω το παράθυρο, θα γίνει φούρνος το διαμέρισμα. Τώρα είμαι σε μια θερμοκρασία υποφερτή.
1: Βαγγέλη, δεν έχετε κλιματισμό, είναι κεντρικός ο κλιματισμός στα κτίρια?
3: Καταρχήν τα κτίρια, οι πολυκατοικίες δεν έχουν κλιματισμό. Δημόσια κτίρια κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Και υπάρχουν ακόμα και κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμών που δεν έχουν κλιματισμό.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, ανοησία θα πεις, αλλά μου ήρθε στο μυαλό με βάση τα ελληνικά δεδομένα και το πόσο δύσκολο είναι να κλείσεις ένα ραντεβού για απεγκατάσταση ή εγκατάσταση κλιματιστικού. Ότι θα ανθείς το επάγγελμα του ψυκτικού.
3: Κοιτάξτε, ήδη από πέρσι.
1: Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι. Στη λογική του ότι ένα άγνωστο σχετικά αντικείμενο, αφού δεν κάνουν χρήση, το οποίο ξαφνικά θα βρεθεί αγορά εργασίας να ανοίγει.
3: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή έχουμε σε καταστήματα κλιματισμό. Αυτό είναι αλήθεια, στα περισσότερα, όχι όλα. Αλλά στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή σε διαμερίσματα σπίτια, είναι ελάχιστα αυτή που
1: έχουμε. Γιατί δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα.
3: Ακριβώς, και ήδη αυτή τη βδομάδα έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πλέον όχι απλά σκέφτονται, ξεκίνησαν να ψάχνουν και να δουν πώς μπορούν να εγκαταστήσουν κλιματισμό, πέρα δηλαδή των ανεμιστήρων και όλων αυτών των γρήγορων λύσεων. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσανατολίζει αυτό, και η αλήθεια είναι ότι χωρίς κλιματισμό είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία γίνονται φούρνοι. Είναι φοβερό.
1: Εν τω μεταξύ θα έχετε και άλλου είδους δυσκολίες. Γενικά δηλαδή πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν και άλλου είδους δυσκολίες, διότι δεν υπάρχουν μπαλκόνια.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Τα παλιά σπίτια εδώ στο Βέλγιο δεν έχουν. Τα καινούρια δικαιώσεις πολυκατοικίες έχουν μπαλκόνια, αλλά για παράδειγμα δεν έχουν τέντες. Οπότε έχουν αρχίσει κάποιοι και βάζουν κάποιες ομπρέλες.
1: Όχι, εννοώ και για τις μονάδες. Δηλαδή, αν αρχίσουν τις εγκαταστάσεις κλιματιστικών, θα υπάρχει θέμα και με τις μονάδες. Και με τις μονάδες θα υπάρχει θέμα.
3: Σωστό.
1: Γιατί είναι και παλιές κατασκευές. Είναι πολλά. Είναι θερμοπροσώψεις που δεν μπορούν να τρυπήσουν. Πολλά.
3: Πολύ σωστό. Και είναι και πολύ παλιά. Είναι και παλιά τα σπίτια. Πολλά είναι καλοδιατηρημένα, βέβαια.
1: Και μπορεί να λιώνει και το χαρακτήρα, δεν ξέρω.
3: Αυτό σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και εγώ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αλλά πραγματικά που θα μπαίνουν οι μονάδες, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί χώρο για κάτι τέτοιο.
0: Βαγγέλη, εσύ τα χρόνια που είσαι εκεί, στο Βέλγιο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, ή και τις προηγούμενες χρονιές, τα καλοκαίρια, η περίοδος αυτή, δηλαδή είχε κάποιες υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υγρασία?
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αφύσικα υψηλές, αλλά από όσο θυμάμαι εγώ, είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες τόσο νωρίς, μέσα τέλη Ιουνίου. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 καλοκαίρια έχουν περίπου 2 μήνες, Ιούλιος, Αύγουστος, που είναι, αρχίζει και γίνεται δύσκολη ζωή με αυτή τη ζέστη. Και την υγρασία, βέβαια.
0: Τώρα, οι προγνώσεις τι λένε για τις επόμενες ημέρες? Όντως και την εβδομάδα αυτή θα συνεχιστεί? Τι μαθαίνετε, τι μεταδίδουν εκεί?
3: Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν οι μετεωρολόγοι εδώ, θα έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδος, θα φτάσουμε στο πικ των 36 βαθμών την Παρασκευή, που είναι αδιανόητο για το πικ, αδιανόητο. Και μετά θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει και την επόμενη εβδομάδα θα κυμαίνεται περίπου στο 23 με 26.
1: Εντάξει, αλλά όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά, δηλαδή. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα...
3: Τώρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.
1: Αυτό λέω, γιατί έχουμε Ιούλιο μπροστά, Αύγουστο.
3: Ακριβώς, αλλά αυτή η θερμοκρασία 36 μπορεί να φτάσει σε πολλά σημεία και 38, όπως είπε και ο ακροατής. Όχι απλά είναι αδιανόητο, αλλά είναι πραγματικά... Δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα.
1: Το οποίο εμείς τα ακούμε, ας πούμε, και εντάξει, άλλη μια μέρα. Άλλη μια μέρα καλοκαιρινή.
3: Έχουμε φτάσει στο απίθανο που λέγαμε με κάποιους άλλους συναδέλφους εδώ Έλληνες, ότι θα πρέπει να πάμε στην Ελλάδα για να δροσιστούμε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Και με τις ίδιες θερμοκρασίες, εν τω μεταξύ, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Και με τις ίδιες θερμοκρασίες.
0: Με τις ίδιες θερμοκρασίες, αλλά πιο δροσιστούμε.
3: Επίσης, αυτό που ξέχασα να σημειώσω είναι ότι εδώ οι πόλεις δεν έχουν σκιές. Δεν έχει σκιά, δεν έχουν υπόστεγα, είναι πολύ δύσκολο να βρει σκιά. Οπότε ή ακολουθείς τη σκιά από τα κτίρια εφόσον ο ήλιος δεν είναι ακριβώς από πάνω, ή αν είναι ακριβώς το μεσημέρι δεν έχει που να κρυφτείς. Είναι φοβερό. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό, γιατί βλέπει κανείς πολλές φορές σε δρόμους τώρα και στις λεωφόρους τα πεζοδρόμια εκεί που είναι σκιά είναι γεμάτα κόσμο και τα πεζοδρόμια από την άλλη μεριά δεν έχουν κανέναν.
0: Ναι, ναι.
3: Που και πάλι για μας μπορεί να είναι κάτι το οποίο να το έχουμε ξαναδεί, αλλά για το Βέλγιο είναι αδιανόητο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπουμε εικόνες από τη Γαλλία που ο καύσωνας έχει μετατρέψει τον Σικουάνα σε παραλία, σε πλάζ. Δηλαδή ο κόσμος βουτάει, είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Τώρα το να βουτήξει το Σικουάνα, βέβαια.
0: Και όμως
1: είναι,
0: Και όμως το κάνουν. Και όμως το κάνουν. Είναι στο κανάλι, λέει, Σεν Μαρτέν του Σικουάνα.
3: Εδώ,
0: εκεί τι γίνεται.
3: Εδώ υπάρχει ένα κανάλι στις Βρυξέλλες που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και γίνεται λίγο της μόδας. Δεν έχω δει εγώ ανθρώπους να κολυμπούν, αλλά μπορεί. Αυτό που έκανε το Σαββατοκύριακο το κράτος είναι ότι έβαλε πολύ περισσότερα τρένα από την ενδοχώρα προς τα παράλια, δηλαδή προς τη θάλασσα του Βορρά, ώστε όποιος ήθελε να μπορεί να πάει στη θάλασσα να δροσιστεί, και είχαμε πάρα πολύ κόσμο που όντως μετακινήθηκε το Σαββατοκύριακο. Αφημερώνει περισσότεροι για να πάρουν λίγη δροσιά στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Σε περιμένουμε να έρθει να δροσιστεί λιγάκι στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κλιματική κρίση, Βαγγέλη. Αυτό που δεν. Κλιματική αλλαγή, αυτό που δεν παραδέχεται ο Τραμπ.
3: Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Και όχι μόνο για την κλιματική κρίση.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά να σου πω, το δείχνει όμως η ζωή, η πραγματικότητα. Δηλαδή.
3: Το νιώθουμε πάνω μας.
1: Αυτό. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
3: Καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, γιαγιά. Real FM.
2: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχει στείλει εδώ πάνω σε ένα σκίτσο που είναι ο Ιφαντίνο, πρέπει να είναι. Πάνω, αν κάνω λάθος, με διορθώνεις. Ο οποίος στο hydration break πίνει από ένα μπουκάλι, σε ένα γήπεδο είναι, πίνει από ένα μπουκάλι το οποίο δεν έχει βέβαια μέσα ενυδάτωση, έχει δολάρια, ξέρω ότι είναι χρήματα.
1: Άλλα δροσιστικά πράγματα.
0: Ναι. Δροσιστικά δεν ξέρω αν είναι, αλλά είναι
1: αναζωογονητικά.
0: Είναι ευχάριστα, είναι οπωσδήποτε. Ωραίο είναι, ωραίο. Ωραίο το σκίτσο. Και του δώσαμε, λέει, τώρα ιδέα με το...
1: Ναι, αυτό λέει, με την κουβέντα που κάναμε με τον Βαγγέλη.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του.
1: Θα περιμένουμε αύριο.
0: Καλά, λέει, αυτοί οι Βέλγοι δεν έχουν ανακαλύψει τον... Γιατί να τον ανεμιστήρα, γιατί να τον έχουν...
1: Ναι, και από ό,τι κατάλαβα και από τις κατασκευές των σπιτιών, αυτά που μας έλεγε ο Βαγγέλης, τα σπίτια είναι προσανατολισμένα στο να τραβάνε τον ήλιο. Δηλαδή έχουν ανάγκη το φως και τον ήλιο.
0: Τον είχανε.
1: Τον είχανε.
0: Καλά, και θα τον έχουν το χειμώνα, πάλι θα τον έχουν. Ναι, είναι μια περίεργη κατάσταση τώρα αυτή, στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί όλος ο πλανήτης, γιατί κάθε περιοχή πλήττεται με διαφορετικό τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Α, είδα τώρα που είπαμε κάθε περιοχή του πλανήτη, είδα ένα πολύ ωραίο που λέει, αν έπρεπε, λέει, για κάθε λάθος σου να φυτεύεις ένα δέντρο, και ήταν ένας άντρας, είναι λίγο σεξιστικό αλλά δεν πειράζει να το πω, ήταν ένας άντρας λοιπόν, ο οποίος, ρε παιδί μου, κινούνταν σε ένα χώρο που ήταν το μυαλό του, που είχε ένα δέντρο εδώ, ένα δέντρο εκεί, ένα δέντρο παραπέρα. Είχε, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είχε κάποια δεντράκια που έδειχνε την αναγνώριση των λαθών του. Και μετά πήγαμε και στο μυαλό της γυναίκας του που ήταν η έρημος. Δεν υπήρχε δέντρο και δεν υπήρχε λάθος. Έτσι. Αν πρέπει για κάθε δέντρο. Ναι, ήταν λίγο, αλλά μου άρεσε. Ήταν έξυπνο.
1: Ναι, εντάξει, το δέχομαι κι εγώ αυτό. Κλισέ, βέβαια, λιγάκι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Στερεοτυπικό.
0: Δεν είπα ότι δεν έχει μυαλό, είπα ότι δεν κάνει λάθη.
1: Ναι, ότι δεν κάνει λάθη. Ναι, το κατάλαβα.
0: Δεν έθιξα.
1: Όχι, βέβαια. Ωραία. Όχι.
0: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, αν το καλοσκεφτείς, είναι φοβερό να έχεις αυτοκίνητο με air condition. Γιατί δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να μην έχει
1: και στο σπίτι
0: κλιματισμό να και μην να μην μπορείς. Έχει στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και τώρα το λέμε εμείς αυτό που βιώσαμε ως χώρα, γιατί εμείς ήμασταν πιτσιρίκια τότε, την κρίση της δεκαετίας του 80 με τους πολλούς νεκρούς λόγω καύσωνα, που τότε δεν... Ναι. Αλλά τότε πραγματικά η κοινωνία δεν ήξερε τι σημαίνει ανεμή. Δηλαδή δούλευε βεντάλια.
1: Καλά, φουλ. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ας πούμε διαβάζω ότι στην Ιταλία προφανώς και έχουν air condition οι άνθρωποι. Προφανώς έχουν ανοίξει και χώρους. Έχουν δώσει δηλαδή αρχές, διάφορες πόλεις έχουν δώσει χώρους κλιματιζόμενους, πάρκα κτλ. Λέει όμως εδώ ότι λόγω του καύσωνα έχουν μειωθεί αισθητά, έχει μειωθεί η στάθμη των νερών σε ποταμούς όπως ο Πάδος, για παράδειγμα.
0: Άξι, άλλο ναι. Κόλπο είναι αυτό τώρα.
1: Έχουν εστερέψει, δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι για να βουτήξουν, αλλά εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Άλλο πράγμα. Ναι. Βέβαια, η Ιταλία είναι, μοιάζει σε πάρα πολλά με εμάς. Δηλαδή, η Ιταλία στο οικοδομικό της μοντέλο έχει μπαλκόνι.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο έτσι, το οποίο βλέπει.
1: Ειδικά
0: το οποίο...
1: στο Νότο.
0: Και στο Νότο και στο Βορρά όμως, βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει να εξαφανίζεται το μπαλκόνι όταν φτάνει στα Ιταλο-Ελβετικά σύνορα, εκεί δηλαδή όπου αρχίζει και μπλέκει η αρχιτεκτονική
1: και η αισθητική και οι ανάγκες.
0: Μπράβο, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ένα σπίτι τύπου σαλέ αυστριακού, το οποίο έχει μπαλκόνια που δεν υπάρχει στην Αυστρία μπαλκόνι. Ούτε δηλαδή, ούτε στη σκέψη δεν το έχουν.
1: Στην Ελβετία, λες.
0: Ναι, ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, τη διαφοροποίηση. Τι είπα, Αυστρία, είπα, ναι, δεν πειράζει. Βλέπεις μάλλον τη σύμπραξη των στοιχείων. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή μπήκα λίγο και το βρήκα. Που εγώ πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αυτά που μας στέλνει η κυρία Ρένα, τις προτάσεις για κουλτούρα. Έλα, Φιτζέραλτ, αγαπημένη, ναι. Το BlackBerry θυμάμαι ότι ήταν κινητό. Δεν το ξέρω σαν πλατφόρμα. Ούτε το BlackBerry ξέρω. Το Artflix, εντάξει, το γνωστό. Φυσικά, όταν δεν είχε αγώνα Mundial. Επίσης, ποιος θα μας ενημερώσει για το τι συνέβη στην Πτολεμαϊδα για το Λιγνίτη. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν εδώ στα νέα της Κοζάνης έχει κάνει δήλωση ο διευθυντής του Λιγνητικού Κέντρου της ΔΕΗ. Έχει, βασικά έχει μιλήσει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, για να τα λέμε σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη τριών γιγαντιών καδοφόρων εξκαφέων στο ρηχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα μηχανήματα αυτά είναι μήκους περίπου 100 μέτρα, τώρα μιλάμε 100 μέτρα μήκος, 50 μέτρα ύψος και πάνω από 150 τόνοι το καθένα. Αυτό το πράγμα για να το ανατινάξεις θέλει προσπάθεια πολύ.
1: Και μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε.
0: Κατέρευσαν με ελεγχόμενο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε ο διευθυντής του Λιγνητικού Κέντρου ότι κρίθηκε απαραίτητη χρήση των εκρηκτικών ώστε τα συνεργεία που θα αναλάβουν την κοπή των μεταλλικών τμήματων να μπορούν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια. Μιλάμε για όγκους δηλαδή που δεν τους αγγίζει τώρα το μυαλό μας. 50 μέτρα ύψος μηχάνημα. Δεν ξέρω καν πώς είναι αυτά. Και προανήγγειλε ότι θα γίνουν και άλλες ενέργειες σε άλλους καδοφόρους εξκαφής που έχουν αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία.
1: Είναι παλιός εξοπλισμός.
0: Ναι, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Και τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των μηχανημάτων θα διατεθούν προς πώληση ως scrap.
1: Μάλιστα.
0: Δηλώσεις είναι του Διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου της ΔΕΗ, του κυρίου Αντώνη Νίκου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Πιο επίσημο δεν γίνεται. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να μην κρυβόμαστε τώρα και πίσω από το δάχτυλο ότι είναι κάτι και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σε όλους εδώ στα σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας. Έχουμε λιώσει μια εβδομάδα τώρα. Μια φωτογραφία της θερμοκρασίας που είχαμε το μεσημέρι και βέβαια με την πολύ υγρασία.
1: Η υγρασία είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ ο κύριος Γιώργος που έχει στείλει τη φωτογραφία είναι οδηγός λεωφορείου, από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο είναι και φυσούνα, ακορντεόν.
1: Ναι. Δίνει λοιπόν 35,2 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι βλέπω.
0: Κάτσι,
1: και
0: δεν
1: η υγρασία.
0: Πού είναι η υγρασία?
1: Είναι 65 με 70%. Τη θερμοκρασία μας τη γράφει.
0: Τη θερμοκρασία δεν βλέπω.
1: Ναι, την υγρασία μας τη γράφει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ υγρασία. Λέει άνω του 65-70%.
0: Ναι.
1: Και η θερμοκρασία είναι 35,2.
0: Τι είναι όλα αυτά που έχει. Πω, ηλεκτρονικό χαντράν τελείωσε. Μπράβο, ωραίο πράγμα. Στροφές βλέπω, χιλιόμετρα, ώρες. Ταχογράφος πρέπει να είναι ηλεκτρονικός, κάτι 60% λέει, 340, δεν ξέρω τι λέει. Μάλιστα. 35,2 το μεσημέρι. Και η υγρασία.
1: Τώρα έβγαλε η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, η οποία Γαλλία πραγματικά έχει και νεκρούς κιόλας η Γαλλία, έτσι, έχει και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Λέει ότι θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα του καύσωνα περίπου το 90% του πληθυσμού. Δηλαδή είναι εκτεταμένο, δεν είναι, είναι σε πάρα πολλές περιοχές της Γαλλίας. Ασυνήθιστο και πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα τώρα τι συζητάμε το 2026.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Δηλαδή έχουμε αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν στον δρόμο μόνα τους, χωρίς οδηγό. Έχουμε, δεν ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται τεχνολογικά, αλλά πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει κόσμος που πεθαίνει στην Ευρώπη από τη ζέστη. Η οποία ζέστη δεν είναι 50 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, βέβαια, τώρα ο τρελός καύσωνας για μας είναι άλλες θερμοκρασίες, για εκείνους είναι άλλες. Αλλά ναι, δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση.
1: Δεν μπορεί, όχι.
0: Είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες.

0: Λοιπόν, ο Τζάνι Φαντίνο είναι όντως που πίνει τα δολάρια από το μπουκάλι.
1: Πολύ ωραίο σκίτσο του πάνω.
0: Ωραίο, ναι, είναι
1: πάρα πολύ,
0: πολύ
1: ωραίο σκίτσο.
0: Τίτλος Γεωργιανής Σκηνοθέτηδος, Μαύρος Κότσιφας, Μαύρο Βατόμουρο. Ναι. Τώρα να σας πω, κυρία Ρένα, τη μαύρη αλήθεια. Τι έβαλε δεύτερο. Μέση πάλι. 2-0. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι είναι ο Μέση. Αυτός που πνίγεται σε αγκαλιές των υπολείπων, θα το δούμε τώρα. Να σας πω, κυρία Ρένα, τη μαύρη αλήθεια. Το τελευταίο πράγμα αυτή την περίοδο που μπορώ να δω είναι κουλτούρα. Μου πέφτει λίγο βαριά. Μα όχι, δεν μ' αρέσει. Αλλά είναι βαριά πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο γιατί πάει 10 η ώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για όλα τα προϊόντα πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα οι ΗΠΑ, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή τους. Σε ανάρτησή, τον Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, ώστε να διασφαλιστεί ειλικρίνεια για τα πυρηνικά στο μέλλον. Στο μεταξύ, πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Ισραηλινό στρατό για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο, έδωσε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ύφεση είναι η φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκτακτα μέτρα και κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο υγείας από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, ενώ ο καύσωνας έχει θέσει σε συναγερμό πολλές χώρες της Ευρώπης. Ρεκόρ θερμοκρασία σημειώθηκε στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε περιοχή του Μόντρεαλ στον Καναδά. Τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά την επέμβασή τους.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αργεντινή-Αυστρία 2-0 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέση ήταν ο σκόρερ των νικητών και έφτασε τα 18 γκολ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας το Γερμανό Μίροσλαβ Κλώσε με 16. Στις 12 τα μεσάνυχτα παίζουν η Γαλλία με το Ιράκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: email σας. Να πούμε στην Τατιάνα και τον Παύλο ότι το mail τους έχει έρθει στα junk και θα πρέπει να μας το ξαναστείλουν.
1: Γιατί θέλουμε πολύ να δούμε τη φωτογραφία, ναι, που μας έχουν στείλει.
0: Αυτό πρώτον.
1: Μας
0: κάθε
1: λένε
0: μέρα
1: όμως τα παιδιά
0: 36 βαθμούς.
1: 36, ναι. 36 στην Ιταλία.
0: Ναι. Και βόρεια.
1: Και στη βόρεια κιόλας. Πάμε στο καυτό το δικό μας. Εδώ. Το ελληνικό θέμα, Μανώλη.
0: Ναι, πάμε.
1: Που είναι οι τιμές, που είναι ο πληθωρισμός, που είναι αυτό που απασχολεί την τσέπη μας στην καθημερινότητα, αλλά βεβαίως και το μεγάλο θέμα που είναι στο πολιτικό, στην πολιτική διαμάχη, γιατί αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ έτσι πρώτης γραμμής.
0: Δεν ξέρω και αν, λύνε, αν υπάρχει λύση τώρα.
1: Και αν υπάρχει, όντως. Είπαμε πολλά πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Ακούμε ότι το πλαφόν, το μέτρο του πλαφόν κρατάει, συγκρατεί τον πληθωρισμό. Το δήλωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτό. Ποια είναι η εικόνα όμως αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να περιμένουμε, κυρίως πώς θα εκτιμούμε ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός?
0: Ναι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσομπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Έχουμε τώρα έχουμε και αυτή την πλατφόρμα, η οποία θεωρούμε, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει κάπως, θα μας κάνει σοφότερους εμάς τους καταναλωτές και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές για να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο, να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο οι τιμές. Θεωρείτε ότι θα έχει τέτοιο αποτέλεσμα?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι μιλάμε για δύο ξεχωριστά πράγματα. Άλλο το κομμάτι και το αν θα διατηρηθούν οι τιμές και πώς θα καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό, και άλλο μία πλατφόρμα ενημέρωσης. Mm. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πλατφόρμα το οποίο αναφέρεστε είναι μία πλατφόρμα ενημέρωσης, το οποίο αν και εφόσον παίρνουμε μία ενημέρωση, το θέμα είναι τι θα την κάνουμε αυτή σαν καταναλωτές. Το ότι ενημερώνομαστε, ενημερώθηκαμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι?
1: Μπορούμε. Υπάρχει, θεωρείτε, τρόπος να κάνουμε κάτι?
2: Δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η ουσία, κατά τη γνώμη τη δική μου. Και αν θέλουμε να δούμε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε, θα πρέπει λίγο να αναλύσουμε το πώς δουλεύει η ελληνική αγορά, και όχι μόνο η ελληνική αγορά, αλλά γενικότερα η αγορά της Μέσης Ανατολής. Γιατί η λειτουργία που λειτουργεί το εμπόριο στην Ελλάδα είναι στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Δεν έχουμε καμία σχέση με το πώς λειτουργεί το εμπόριο στη Βόρεια Ευρώπη. Γιατί κάποια στιγμή βλέπω και διαβάζω και ακούω ότι στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, εκεί λειτουργούν αλλιώς, και υπάρχει και σοβαρότατο Ινστιτούτο Καταναλωτών, και όχι όπως εδώ, το οποίο το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι, το θυμόμαστε όταν βγαίνει κάτι σαν την πλατφόρμα αυτή για να πούνε τι δεν κάνουμε καλά, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Καλά, εδώ δεν έχει και παρεμβατικότητα το Ινστιτούτο. Έτσι,
2: στην, Ευρώπη, στην Ευρώπη, παράδειγμα, αν πει κάποιος, ειδικά στη Γερμανία που είναι η πιο σκληροπυρηνική, ότι σήμερα η τάδε εταιρεία ή το τάδε προϊόν, το πορτοκάλι είναι ακριβό, την επόμενη μέρα κανένας καταναλωτής δεν θα αγοράσει πορτοκάλι. Τελείως.
0: Άρα υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, λέτε.
2: Ναι, υπάρχει μια καταναλωτική συνείδηση, όπως λέτε πολύ σωστά, αλλά υπάρχει και μια εμπιστοσύνη σε κάποιο θεσμό. Εδώ δεν γνωρίζουμε σαν καταναλωτές ποιο είναι το Ινστιτούτο των Καταναλωτών, τι ακριβώς κάνει, τι πρεσβεύει, ποιον υποστηρίζει και για ποιο λόγο πρέπει να ακούω κάτι. Γνωρίζουν οι άνθρωποι στο Ινστιτούτο Καταναλωτών πώς δουλεύει το εμπόριο? Μία ερώτηση που μιλάω με όλο το θάρρος μεταξύ σας, γιατί ειλικρινά είστε από τους λίγους που βγαίνω να μιλήσω, γιατί νιώθω ότι και εμένα προσωπικά δεν με καταλαβαίνουν. Ποιοι είναι αυτοί που είναι στο Ινστιτούτο Καταναλωτών? Μία ερώτηση. Το οποίο δεν θα το απαντήσουμε τώρα, το βάζω σαν θεωρητικό ερώτημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς δουλεύει τελικά το εμπόριο στην Ελλάδα. Το εμπόριο στην Ελλάδα, και επειδή ακούω πάρα πολλά πράγματα και βλέπω, ειδικά στις ειδήσεις των 9, και το λέω των 9 γιατί είναι η μεγαλύτερη ακροματικότητα, και κάποια

0: προϊόντα στον έναν retailer είναι πιο ακριβά και στον άλλον είναι πιο φτηνά και πώς θα πάω από τον ένα στον άλλο, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν σχεδόν σε όλα τα προϊόντα συν πλην ένα ή δύο λεπτά διαφορά. Αυτό ισχύει. Ναι. Οπότε ό,τι και να ανακοινώσει η οποιαδήποτε πλατφόρμα δεν έχει κανένα νόημα για κανέναν καταναλωτή. Mm-hmm. Πού παίζεται το παιχνίδι και ποια είναι η διαφορά στις προωθητικές ενέργειες και στα φυλάδια ή στις ιστορ μειώσεις των ραφιών που βγαίνουν κάποια ταμπελάκια ανάλογα με τις προωθητικές περιόδους που έχει η κάθε αλυσίδα, ο κάθε retailer, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Οπότε, εντός εισαγωγικών πάλι, όποιος έχει τις περισσότερες και πιο έντονο προωθητικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών πάλι μπορεί να είναι και ο πιο φτηνός. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Δεν είναι τόσο εύκολη όσο περιγράφεται ή όσο λέγεται.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής πάντως. Αλήθεια. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτή η εξίσωση που λέτε την αντιλαμβάνουμε πολύ καλά έτσι όπως τη λέτε, αλλά αν αυτό το πάμε στην πράξη.
0: Αν σας πω ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα με πείτε
1: ενδεχομένως
0: ότι είμαι καταστροφολόγος. Λοιπόν, τι γίνεται και για ποιο λόγο καταρχάς είμαστε σε αυτό το περιβάλλον. Όλη η βιομηχανία και οι εισαγωγείς και η βιομηχανία που εμπορεύεται προϊόντα προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχει έναν ενιαίο τιμοκατάλογο προς όλους. Αν εσείς, κυρία Κατζαμπέκη, είστε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Κατζαμπέκη και ο κύριος Παρδάλης είναι η άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Παρδάλης, μπορεί σε εσάς, στον ίδιο τιμοκατάλογο πουλάω, και σε εσάς και στον κύριο Παρδάλη. Απλά, αν εσείς, κύριε Κατζαμπέκη, είστε ένας πολύ μεγάλος retailer και έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία μεταξύ μας και με προωθείτε, θα σας δώσω 30% έκπτωση.
1: Ναι.
0: Στον κύριο Παρδάλη που δεν με προωθεί, θα δώσω 20% έκπτωση. Όμως και εγώ και ο κύριος Παρδάλης και εσείς και ο κύριος Παρδάλης στο ράφι είναι ο ίδιος τιμοκατάλογος, είναι το ΦΠΑ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και πάνω, Σκανδιναβία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι νέτες τιμές, αν έχετε ακούσει κάποια στιγμή.
2: Δηλαδή,
0: το οποίο δεν υπάρχει ενιαίος τιμοκατάλογος. Εσείς, κύριε Παρδάλη, παίρνετε στα δικά μου τα προϊόντα 1,95 ευρώ, παράδειγμα, για ένα κωδικό που σας πουλάω.
2: Ναι.
0: Και στην κυρία Κατζαμπέκη της δίνω 2,10. Παράδειγμα. Άλλη τιμή στον έναν, άλλη τιμή στον άλλον, ανάλογα με την εμπορική πολιτική που μπορεί να έχω κι εγώ στην αλυσίδα ή την εμπορική πολιτική που μπορεί να έχετε κι εσείς σαν.
2: Συγγνώμη, τιμή πώλησης είναι αυτή που μου είπατε τώρα, που είπατε.
0: Είναι ναι, τιμή πώλησης, οπότε πάνω εκεί πάτε και βάζετε εσείς το περιθώριο κέρδους σας ή το λειτουργικό κόστος που μπορεί να έχετε και βγάζετε μια τιμή. Οπότε κάποια προϊόντα μπορεί να τα έχετε πιο φθηνά, κάποια άλλα προϊόντα μπορεί να τα έχετε πιο ακριβά.
2: Και εδώ γιατί είμαστε τόσο, το είναι τόσο στρεβλό εδώ το σύστημα.
0: Εδώ το είναι ένα στρεβλό σύστημα το οποίο έρχεται και γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια η οποία λειτουργεί αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Και έχει να κάνει, τώρα εγώ ήμουνα μικρός τότε, δεν ξέρω αν είμαστε και στην ίδια γενιά, από τότε που ήρθε η Continent στην Ελλάδα. Τότε ξεκίνησε αυτό το στρεβλό σύστημα στην Ελλάδα.
2: Ναι, που δεν υπάρχει πια.
0: Υπάρχει. Η Continent μπορεί να μην υπάρχει, αλλά αυτό, η Continent.
2: Ναι, αυτό λέω ότι δηλαδή μιλάμε τώρα
0: μάθανε,
2: για.
0: Ναι, να ξέρετε, ναι. Μας μάθανε τότε τα συστήματα όλα αυτά. Οπότε σήμερα που μιλάμε είναι ένα σύστημα το οποίο δύσκολα μπορείς να βρεις διαφορές στις τιμές μεταξύ της μίας αλυσίδας και της άλλης αλυσίδας.
2: Κολοσσός στην εποχή του, αλλά.
0: Και όταν συζητάμε, ναι, κύριε Παρδάλη, ότι σήμερα που μιλάμε, γιατί παλιά, όταν ξεκίνησα και εγώ και μπήκα στη δουλειά 19 χρονών και σήμερα είμαι 51, μιλάγαμε ότι είχαμε 120 αφημοί μικρών αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είχαν 5 αίθουσες, 10 αίθουσες, 20 αίθουσες.
2: Και τώρα?
0: 25. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Παρδάλη,
2: 15 αφημοί.
0: Υπάρχουν 4 ή 5 αφημοί. Mm. Να πω 5 αφημοί επειδή μου το είπατε εσείς, οι οποίοι έχουν το 80 ή το 85% της αγοράς.
2: Ναι, υπάρχει συγκέντρωση, έχει γίνει, εντάξει. Ναι.
0: Υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κύριε Παρδάλη, υπάρχει συγκέντρωση και από τις δύο πλευρές, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Δηλαδή.
0: Και στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ, αλλά και στο κομμάτι της βιομηχανίας. Υπάρχουν ισχυρές βιομηχανίες που αντιπροσωπεύουν μεγάλο τζίρο μέσα στα σούπερ μάρκετ. Οπότε, όταν στέλνω εγώ μία αναπίμηση, θα δυσκολευτείτε να μην την κάνετε δεχτή. Γιατί αν δεν την κάνετε δεχτή, θα σας τιμολογήσω.
1: Αυτό το πλαφόν το οποίο υπάρχει στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί?
0: Αυτό καταρχάς είναι, να πω, και δεν θα μιλήσω πολιτικά, απλά θα μιλήσω ένας άνθρωπος αγοράς που είμαι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, είναι ένα σωστό μέτρο. Τι γινότανε λοιπόν, και θα σας πάω στην εποχή του COVID, που τότε ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και η μόνη διέξοδος που είχαμε ήταν στο σούπερ μάρκετ. Τότε λοιπόν κάθε εβδομάδα είχαμε ανατιμήσει τα προϊόντα. Όμως επειδή είχαμε αρκετό διαθέσιμο προϊόν, γιατί μόνο στο σούπερ μάρκετ πηγαίναμε και το μόνο που μας ένοιαζε τότε ήταν να γεμίσουμε τα ράφια μας, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει αύριο. Λογικό, δεν κατηγορώ κανέναν, γινόντουσαν ανατιμήσεις βδομάδα με τη βδομάδα. Δεν μπορούσαμε να τις πάρουμε εύκολα είδηση. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, επειδή... Και τι σημαίνει ανατίμηση?
2: Ποιος τις έκανε αυτές τις ανατιμήσεις?
0: Καθώς ανατίμηση δεν σημαίνει ότι αυξάνω τον τιμοκαταλογό μου. Σημαίνει ότι μειώνω και το προωθητικό πλάνο μου. Μειώνω τις ενέργειες που κάνω, τις εκδοτικές ενέργειες.
2: Ναι.
0: Παράδειγμα. Εδώ έρχεται αυτός ο νόμος, βοηθάει ουσιαστικά και γι' αυτό μπαίνουν και τα πρόστιμα, γιατί είναι και δύσκολη η παρακολούθησή του, να ξέρετε. Mm-hmm. Αν εγώ λοιπόν σαν αλυσίδα, σαν retailer, είμαι η εταιρεία, όχι retailer, είμαι η χιβιομηχανία που παράγω παράδειγμα μία σοκολάτα, ας πούμε. Πέρσι είχα 10 διαστήματα, 10 εβδομαδιαία διαστήματα που έκανα μία έκπτωση 15%. Αν φέτος πάω και κάνω 9 διαστήματα ή 8 διαστήματα, αυτόματα έχω ανατίμηση. Γιατί φέτος έπαιξα λιγότερες ενέργειες εκδοτικές, άρα πούλησα ακριβότερα, σαν μέση τιμή. Αυτό έρχεται να πιάσει η ανεξάρτητη αρχή και θεωρώ ότι κάνει πολύ σωστή δουλειά σε αυτό.
1: Σε αυτή την ενέργεια θεωρείτε ότι οφείλεται, μάλλον έχει κάποιο αντίκτυπο στον πληθωρισμό, πραγματικό αντίκτυπο?
0: Καταπληκτική ερώτησή σας. Θα είχε, αν έβλεπα προσωπικά ότι είχε ότι ο μέσος ευρωπαϊκός μέσος όρος που το μήνα Μάιο, ο πληθωρισμός, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3%, αλλά η Ελλάδα είναι στο 5%, θα πω ότι γίνεται η προσπάθεια, αλλά δεν έχει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αυτή είναι μια απάντηση που θα μπορούσα να δώσω. Θα ήταν μια πολύ πετυχημένη ενέργεια αν και η χώρα μας ήταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα εντός εισαγωγικών τα κακά που έχουν συμβεί, ήμασταν και εμείς στο 3%.
2: Ναι, άρα αν γίνεται η προσπάθεια και δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτι είναι λάθος.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, κύριε Παρδάλη.
2: Γιατί άμα προσπαθούμε και δεν πετυχαίνουμε...
1: Ναι.
0: Εγώ το μόνο που θα πω,
2: ναι,
0: είναι ότι τουλάχιστον μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπω μια προσπάθεια και βλέπω και ανθρώπους, δηλαδή βλέπω ότι στην ανεξάρτητη αρχή, και το έχω ξαναδηλώσει και θα, ναι, το δηλώνω και θα το λέω, έχουν μπει άνθρωποι της αγοράς, συνάδελφοί μου δηλαδή, που πλέον δουλεύουν εντός εισαγωγικών για το κράτος, οι οποίοι προσπαθούν να το πατάξουν αυτό. Δεν είναι εύκολο, όμως γίνεται μια προσπάθεια. Ας πούμε ότι τουλάχιστον κάτι πάει να γίνει, εκ του αποτελέσματος έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι. Αυτό βέβαια που είπατε με τους κύκλους, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα υπό ποια έννοια, υπό την έννοια του ότι αν εγώ μειώσω τους κύκλους των προσφορών σε σχέση με πέρσι, δεν είναι κάτι που απαγορεύεται, έτσι δεν είναι?
0: Απαγορεύεται, γιατί θα μου αυξήσει με βάση το νόμο που έχει περάσει, και γι' αυτό το έχουν περάσει και καλά έχουν κάνει,
2: ναι,
0: γιατί γινόταν αυτό, να ξέρετε. δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν το αφήσει ελεύθερο και οι δύο πλευρές θα το εκμεταλλευτούν. Ή η σούπερ μάρκετ είσαι ή η βιομηχανία είσαι.
2: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν όταν συγκεντρώνεται και από τη μία πλευρά το retail και από την άλλη πλευρά η βιομηχανία, γίνονται αρκετές συζητήσεις και κουβέντες. Εδώ έρχεται και να πιάσει αυτό ακριβώς, ότι έλα εδώ μεγάλε, τι μεικτό περιθώριο κέρδους είχες πέρσι την ίδια περίοδο τον Ιούνιο. Η εταιρεία ΤΑΔΕ πέρσι τον μήνα Ιούνιο είχε 30%, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, μεικτό κέρδος.
2: Ναι.
0: Φέτος τι έχεις, έχεις 35%. Πρόβλημα. Βελτίωσες 5% την κερδοφορία σου, τη μεικτή σου κερδοφορία. Γιατί έκανες μια ενέργεια λιγότερο ή κάτι άλλο. Ή είχες καλύτερες αγορές σε πρώτες ύλες. Και αυτό επίσης. Οπότε έρχεται και σου λέει πρόστιμο. Αυτό είναι σωστό.
2: Ναι.
0: Εδώ έρχεται και το πιάνει.
2: Άρα έχει ουσιαστικά βάζει ένα πλαφόν στο κέρδος.
0: Έχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
2: Περιθώριο κέρδους.
0: Ή από τη μία πλευρά που είναι η βιομηχανία, ή από την άλλη πλευρά που είναι οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, γιατί άσχετα το πόσο πουλάω εγώ, μπορεί να πάει να βάλει ένα markup, να πει να βγάλω και ένα 5% παραπάνω.
2: Ναι, αλλά
0: οπότε τώρα το κλειδώνει.
2: Ναι, αλλά η αύξηση όμως του κόστους ενός προϊόντος, όπως έρχεται στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να την απορροφήσει για να μην αυξηθεί το ποσοστό της κερδοφορίας του σε σχέση με πέρσι.
0: Θεωρητικά πάντα θα μιλήσω.
2: Γιατί υπάρχουν τα μεταφορικά, υπάρχει αύξηση των πρώτων υλών κτλ.
0: Εδώ σα θέλω, κύριε Παρδάλη. Ναι. Καταπληκτική ερώτηση καταρχάς. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που μιλάμε, σήμερα γίνεται κάποιες μειώσεις, επιστρέφουμε και έχουμε επιστρέψει σχεδόν, δηλαδή το πετρέλαιο νομίζω σήμερα το είδα στην Αγγλία κάπου 1,52, 1,53, ναι. 1,55, έχουμε επιστρέψει προπολέμου. Θα δούμε επιτέλους ιστορικά πρώτη φορά στην Ελλάδα μείωση στις τιμές των ραφιών των προϊόντων. Και γιατί το λέω έτσι και μου επιτρέπετε που μιλάω έτσι, ναι. Μαζί, γιατί νιώθω άνετα. Γιατί όπως σας είπα, ήμουν νιός και γέρασα. Έχω δει τόσες ανατιμήσεις στο εμπόριο και δεν συνεχίζω και βλέπω. Αλλά ποτέ δεν είδα μια επιστροφή σε πτώση τιμής.
2: Άρα πώς θα τη δούμε τώρα?
0: Αν θα δούμε φέτος, θα είναι ιστορικά πρώτη φορά τουλάχιστον από γεννησιμιού μου. Δηλαδή, όχι από γεννησιμιού, από 19 χρόνια που είμαι στην αγορά, πρώτη φορά θα δω μια πτώση τιμής. Μακάρι να το δούμε.
2: Βέβαια, είναι τόσες πολλές οι αυξήσεις που ακόμα και αν υπάρξει. Ναι.
0: Τώρα και πραγματικά, κύριε Παρδάλη, πραγματικά επειδή έχει χαθεί η μπάλα, γιατί συζητάμε πλέον.
2: Ναι.
0: Από τον COVID μέχρι και σήμερα υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αυξηθεί και 50%.
2: Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν το εισόδημά μας, το δικό μου τουλάχιστον, δεν έχει αυξηθεί. Δεν
2: φαντάζομαι κανένα. Όχι, έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον πληθωρισμό, ότι έχει ροκανίσει. Και δεν είναι μόνο το τρόφιμο, είναι τα ενίκια, είναι πολλά άλλα πράγματα. Έχει οργανίσει το εισόδημα του καταναλωτή και υπάρχουν και κάποιες, και έχει διαμορφώσει πλέον και σε κάποιες τάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όσο και να κρυβαίνει το σούπερ μάρκετ, αν δείτε και τα στοιχεία της Nielsen IQ, συνεχίζουν και αυξάνονται οι πωλήσεις. Από κάποιον όμως λείπουνε. Εμείς λέμε ότι σε ποιον αυξάνονται, δεν λέμε σε ποιον λείπουνε. Σε αυτό που λείπουμε είναι αυτό που λέμε το χορέκα. Η εστίαση, τα μπαρ και η αγορά έξω. Mm-hmm. Εκεί μιλάμε για μια πτώση τουλάχιστον του 20%. Οπότε το homing που είναι σαν μια τάση, επιστρέφουμε στο σπίτι, καταναλώνουμε στο σπίτι και το μόνο καταφύγιο είναι το σούπερ μάρκετ. Ή η μικρή Γιάννική, τα convenience stores. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Παρδάλη.
2: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
2: Ωραίο, είναι σύνθετο. Ναι. Θέλει πολύ.
0: Η εξίσωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και σας ευχαριστώ ειλικρινά που δίνετε το βήμα να ακουστούν δύο πράγματα παραπάνω.
2: Ναι, πάντως
0: θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Ναι,
0: για αυτό το σκοπό.
2: Πάντως, επειδή είπατε πριν για τον Ινστιτούτο Καταναλωτή και επειδή πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω πώς λειτουργεί στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα έχει φροντίσει τέτοιες κινήσεις να τις αποδομεί η ίδια η πολιτεία.
0: Και κύριε Πανάλη, και με όλο το θάρρος και συγγνώμη τώρα.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Αν ήταν, πώς σας είπα για την ανεξάρτητη αρχή που γνωρίζω, ναι, την άνθρωποι της αγοράς που παλεύουν, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αν ήξερα ότι είναι μία ομάδα, κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, πραγματικά.
2: Κατάλαβα πώς το λέτε.
0: Να συσπηρωθούμε όλοι, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν βλέπω τίποτα το οποίο μπορεί να ενώσει τον καταναλωτή. Σας είπα πραγματικά, ναι, τη Γερμανία, και τώρα θα μου πείτε, έχει κολλήσει με τη Γερμανία. Στη Γερμανία μπορεί να βγει το Ινστιτούτο Καταναλωτών και για 15 μέρες, για ένα μήνα, δεν θα αγοράσει κανείς μπανάνα, παραδείγμα. Τέλος. Μήλο μόνο, ας πούμε. Μέχρι να γυρίσει ο ήλιος. Τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο για το κομμάτι, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο κομμάτι των τιμών. Να ξέρετε.
2: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε όρημοι. Ούτε σαν καταναλωτές, ούτε σαν αγορά.
2: Δεν μας θυμάμαι αυτό, βέβαια.
0: Στην αρχή, ότι εντασσόμαστε στην πολιτική της Μέσης Ανατολής, έτσι δουλεύει το εμπόριο στη Μέση Ανατολή. Δεν υποτιμώ κανέναν. Δεν είμαστε στο κομμάτι της Βόρειας Ευρώπης. Υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλούς κλάδους. Ακόμα και στον τρόπο που στέλνουμε ή περνάμε ή διαπραγματευόμαστε την αναθύμηση, όταν έχουμε αναθύμηση. Που είναι, αυτό είναι μόνο του μια εκπομπή ολόκληρη.
2: Ναι. Να τα ξαναπούμε, κύριε Δαμαδιάδη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με 25 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία. Περισσότερες από 1.000 εισαγωγές στα επείγοντα των νοσοκομείων έγιναν στην Πάρμα της Ιταλίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34 λεπτά μετά τις 10. Καλά μας τα είπε ο κύριος Αδαμαντιάδης, αλλά το θέμα για τον καταναλωτή παραμένει.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι ακριβά τα προϊόντα.
1: Κοίτα, είναι καλό να ακούμε τέτοιες αναλύσεις για να ακούμε και τι λέγεται, ναι, από κάθε πλευρά. Ποια είναι τα επιχειρήματα.
0: Και είδα, έτσι, και ένα βιντεάκι σήμερα. Ήταν μέρα που χάζευα λίγο. Μπεις κάθε μέρα χαζεύεις, αλλά τέλος πάντων. Που ήταν μια κοπέλα, θυμάμαι τώρα την ηλικία, που έλεγε ότι πήγα σήμερα στο τάδε σούπερ μάρκετ και πήρα ρύζι, στο τάδε και πήρα αυτό, στο εκείνο πήρα το άλλο. Και τέλος πάντων έκανε ένα γύρο 4-5-6 σούπερ μάρκετ, το έλεγε.
1: Με βάση τη νέα πλατφόρμα.
0: Ναι. Και ξαναγύρισε μετά στο πρώτο σούπερ μάρκετ γιατί βρήκε το, τον καφέ, ξέρω εγώ ποιο. Και τελικώς έχοντας κάνει ένα γύρο 5-6 σούπερ μάρκετ, κατάφερε να εξοικονομήσει 2 ευρώ και κάτι. Προσπαθώντας να δείξει δηλαδή ότι η πλατφόρμα, ναι, σε ενημερώνει για τις τιμές και θα βρίσκει τη φτηνότερη τιμή, αλλά
1: αν το βάλουμε κάτω στο πρακτικό
0: για
1: κομμάτι,
0: να πετύχεις την εξοικονόμηση που μία κάποια εξοικονόμηση, τέλος πάντων, πρέπει να κάνεις γύρω-γύρω όλοι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα, μας το είπε στους τίτλους των ειδήσεων και ο Γρηγόρης ο Βιβάνης, υπάρχει αυτή την ώρα μία φωτιά στην περιοχή της Κερατέας, είναι κοντά στη Λεωφόρο Λαβρίου, είναι σε χαμηλή βλάστηση και έχουν κινητοποιηθεί 61 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήμα και 25 οχήματα. Ισχυρές δυνάμεις, η αλήθεια είναι, έτσι. Βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Λαβρίου. Άλλη μια φωτιά σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά σήμερα είναι είναι ίσως η πρώτη δύσκολη μέρα πλευράς πυρκαγιάς αυτού του καλοκαίριου.
0: Ναι, και ακόμα δεν έχουμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, σήμερα λίγη προθεσμία για τα
1: οικόπεδα.
0: Για τα οικόπεδα που και η χαμηλή βλάστηση, δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο, όλα αυτά είναι λίγο σχετικά.
1: Βέβαια είναι, έτσι, λίγο σχετικά.
0: Λίγη προθεσμία για τα οικόπεδα. Είμαστε ακόμα στα, εντάξει, τελειώνει σιγά σιγά ο Ιούνιος, αλλά είμαστε ακόμα, είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν, δηλαδή, που να έρθουν τα μελτέμια, ας πούμε, έτσι, είμαστε πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, είχε αέρα αυτές τις μέρες.
0: Είχε αέρα αυτές, είχε, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή, πώς θα το πω, είναι νωρίς για φωτιές.
1: Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Πολύ δύσκολη μέρα,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει. Τις ίδιες φωτογραφίες, 10 και 11. Έκανα μαγικό. Ξαναστείλανα, λέει, βρήκα τρόπο.
1: Εγώ δεν έχω καταφέρει να τις δω τις
0: φωτογραφίες. Έλα, δεν γίνεται. Δεν βλέπεις 10 και 11 το mail?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μόνο εσύ τα βλέπεις αυτά.
0: Α, είδες. Έκανα μαγικό για το δικό μου που λέγεις.
1: Νομίζω, ναι. Εντάξει. Για πες, λοιπόν.
0: Όχι, δεν σου λέω.
1: Όχι, να πεις.
0: Όχι, δεν σου λέω. Επιτέλους, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που έγινε ό,τι έγινε, ας κρατήσω ένα μήλικι για μένα.
1: Α, να τα, το είδα.
0: Α, το είδες.
1: Ναι, και 13.
0: Άρα είναι και για σένα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πέτυχε το αυτό, δεν πέτυχε.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη Σιένα, έτσι, τις βλέπω μία-μία. Μα τι μαγική πόλη είναι αυτή.
0: Σου λέω, πάμε, δεν μ' ακούς. Δεν, τι να κάνω.
1: Ακούω, ρε παιδί.
0: Ναι. Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει εδώ πέρα για τη συμπράξη των ομίλων. Η αλήθεια είναι τώρα ότι και εμείς ως καταναλωτές, όταν πάμε να ψωνίσουμε κάπου, δεν ξέρουμε
1: τι νοσείς εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Εγώ τώρα αυτά που διαβάζω, δεν τα ξέρω. Μα κάποια μάλλον δεν τα έχω ακούσει ποτέ μου.
1: Ναι, και ξέρεις, ίσως αυτές οι προωθητικές κινήσεις που γίνονται, οι ενέργειες οι προωθητικές, όταν είναι ουσιαστικά κάτω από μία ομπρέλα ιδιοκτησιακή ή όμιλο και βλέπεις σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, πιθανότατα είναι, ξέρεις, μία στρατηγική η οποία υπάρχει, ναι,
0: βέβαια,
1: και γίνεται.
0: Υπάρχει και αυτός, δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Κάτι
1: βέβαια,
0: είναι, κάτι είναι ένα...
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μπορεί να το λέω και λάθος. Δηλαδή, μου λείπουν ονόματα τώρα από εδώ, από αυτό που έχει στείλει ο Φατσαπαοκάρα, γιατί υπάρχουν. αλλά το μετά νομίζω ότι περιορίζονται και γεωγραφικά.
1: Ναι, πούμε, βέβαια.
0: Και στην Αττική, ας πούμε, υπάρχει στην Αττική ένα σούπερ μάρκετ, μάλλον μια αγορά θα πω,
1: ναι.
0: Γιατί σούπερ μάρκετ δεν το λες, το οποίο αν πας στην Κρήτη βλέπεις μόνο αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Επίσης υπάρχει σούπερ μάρκετ αυτή τη φορά, το οποίο υπάρχει από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και πάνω. Οπότε δεν έχει, έχει καμιά δεκαριά κατάσταση, μπορεί να είναι και να μην είναι ούτε δέκα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει άλλο κατάστημα, δηλαδή από Αγία Παρασκευή και κάτω δεν υπάρχει στην Αττική. Οπότε δεν ξέρω, υπάρχει σούπερ μάρκετ που έχει τρία καταστήματα που είναι πέριξ της Κηφισιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτές οι αλυσίδες, αυτές οι επιχειρήσεις τέλος πάντων λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν εντάσσονται δηλαδή κάπου. Και δεν ξέρω και εκεί ας πούμε πώς μπορεί να είναι και τι εμπορεύεται η κάθε μία.
1: Ναι, βέβαια, είναι γιατί εμπορεύεται. Τέλος πάντων, το έχουμε πει η Μανώλη για να μην το. Ότι είναι ένα εργαλείο για τον καταναλωτή. Είναι για να μπορεί να δει ο καταναλωτής ποιες είναι τιμές. Αλλά αυτό που βλέπει είναι ότι υπάρχουν αποκλήσεις, υπάρχουν διαφορές στο ίδιο προϊόν. Μπορεί να κάνει μια έρευνα τέτοιου τύπου. Αλλά άμα αυτό πας και να το βάλεις στην πράξη, στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή ξεκινάω και πηγαίνω και ψωνίζω, δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή δεν ξέρω αν απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα και στην περιοχή που ζουν έχουν τις επιλογές να μπορούν να κάνουν ένα συνδυασμό. Ένα συνδυασμό για να μπορούν να βγάλουν ένα πιο φθηνό καλάθι αγορών. Εγώ το προσπάθησα, η αλήθεια είναι.
0: Τι προσπάθησες?
1: Το Σάββατο να κάνω έτσι ένα συνδυασμό.
0: Α, πες μου, δεν μπορούσα
1: όμως να το.
0: Δεν με αφήνεις έξω από τα καλύτερα.
1: Να το υπερασπιστώ. Και από πλευράς χρόνου κιόλας.
0: Τι πρόβλημα υπήρξε?
1: Καταρχάς, εγώ μπερδευόμουν. Έπρεπε στη λίστα που έχω να σημειώσω δίπλα και την επιλογή τα τρία σούπερ μάρκετ μου κοντά μου, γιατί δεν πήγαινα πιο μακριά. Μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά. Και να κάνω μία επιλογή. Αυτό που περιέγραφες προηγουμένως, το περιεχόμενο στα social media που έκανε,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη κοπέλα, περίπου το ίδιο βίωσα και εγώ. Δηλαδή κατάλαβα στο δεύτερο σούπερ μάρκετ που τα πήγα και έλεγα άστο αυτό για το τρίτο, κατάλαβα ότι θα ταλαιπωριόμουν για ένα κέρδος το οποίο δεν θα ήταν πάνω από 2-3 ευρώ.
0: Θα το έχανε στη βενζίνη.
1: Και θα το έχανε και σε χρόνο στην ουρά του σούπερ μάρκετ επίσης, να σου, ναι, να σου πω. Δηλαδή θα έχανε και το χρόνο εκτός από τη βενζίνη. Οπότε δεν είναι λειτουργικό αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής, δεν το ψάξα κιόλας βέβαια, δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί ο περιορισμός στην αγορά συγκεκριμένων τεμαχίων. Γιατί το λέω αυτό? Πάω το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και πάω στα κατεψυγμένα και παίρνω 4 συσκευασίες.
1: Ναι.
0: Η τιμή μονάδας ήταν 3,60-3,70. Δηλαδή βάλε ας πούμε 16 ευρώ πάνω κάτω. Φτάνω στο ταμείο. Με αυτά δεν ήθελα κάτι,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγα στοχευμένα για,
1: πήγες για,
0: για
1: αυτό,
0: ένα προϊόν. Και μου λέει μέχρι 3 μπορείτε να πάρετε. Τι, εντάξει, τώρα η γυναίκα η ταμιαστή δεν. Συγγνώμη, της λέω. Είναι τρόφιμο. Είναι 450 γραμμάρια.
1: Δεν είναι καμιά ποσότητα η κάθε,
0: ναι,
1: συσκευασία.
0: Και 4 συσκευασίες προφανώς δεν είναι εμπορεύσιμο. Ναι, μου λέει υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ούτε εγώ.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ότι υπάρχει περιορισμός σε κάποια είδη, το ξέρω, γιατί σε κάποια το γράφει, έχουν τα μπελάκια.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι τόσο.
1: Ναι. Αυτό που όμως είναι... δεν κάνει ούτε 2 κιλά που πήρες.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αν είναι μια οικογένεια τετραμελής ή πενταμελής.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να, δεν ξέρω.
1: Δεν φτάνει.
0: Γιατί είχε τον περιορισμό. Ήταν περιορισμός, προϊοντικός, ήταν περιορισμός από θέμα, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ίσως από θέμα, ναι, μπορεί. Δεν ξέρω. Για να πάρουν περισσότερη την έκπτωση.
0: Δεν είχε έκπτωση. Γιατί
1: ήταν
0: η τιμή του.
1: Τιμή. Δεν ξέρω.
0: Δεν, είχε, δεν ήταν προσφορά.
1: Α, okay. Νομίζω ότι
0: απλά πήγα στοχευμένα γιατί δεν το βρίσκω αλλού.
1: Ναι.
0: Oh. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν κατάλαβα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
0: Πάμε,
2: ναι. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε τον Μιχάλη Φουστέρη στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να σου πω, Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε εδώ στην παρέα οπαδό του Μέση που τον έχει δει και από κοντά. Λοιπόν, και δεν μιλάω για μένα βέβαια.
2: Μιλάει για μένα.
0: Εντάξει.
2: Στην Βαρκελόνη.
0: Ναι, οπότε εγώ ας πούμε έμεινα.
1: Ό,τι και να πει, παιδιά, κανείς για τον, αυτό το μικρό μάγο της μπάλας, θα είναι λίγο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στα 39 του χρόνια εσίως εξακολουθεί να κάνει μαγικά στα γήπεδα και να μας χαρίζει ωραίες στιγμές. Είτε τον βλέπουν κάποιοι από την εξέδρα οι πιο τυχεροί, είτε όλοι εμείς οι υπόλοιποι από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και σήμερα ο Μέση ξεπέρασε τον εαυτό του ή, εν πάση περιπτώσει, έκανε αυτά που περιμένουμε συνήθως από τον μάγο αυτό ποδοσφαιριστή. Ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Αργεντινής επί της Αυστρίας, το Α και το Ω. Με δύο δικά του τέρματα έστειλε την ομάδα του στους 32 του Μουντιάλ. Η Αργεντινή, η οποία σε δύο παιχνίδια έχει πετύχει 5 τέρματα, μαντέψτε ποιος τα έχει πετύχει, και τα 5 και τα 5 τα έχει πετύχει.
0: Και έχασε και πέναλτι, έτσι.
1: Έχασε και ένα πέναλτι βεβαίως. Και έχει πετύχει και δύο ρεκόρ ο Μέση, εκτός του επιτεύγματος να στείλει την ομάδα του στους 32 του Μουντιάλ. Καταρχάς είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον στην ιστορία της κορυφαίας την τάξη διοργάνωσης στον πλανήτη. Με 18 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε 16. Τον πέρασε λοιπόν με τα δύο γκολ και είναι πλέον φιγουράρι πρώτος στην κατάταξη των σκόρερ, των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης. Και παράλληλα έχει καταφέρει ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα, έχει ισοφαρίσει δύο τέρατα, δύο θηρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ζαϊρζίνιο και τον Ζιτ Φοντάν, οι οποίοι είχαν σκοράρει σε 6 σερί παιχνίδια Μουντιάλ. Ο Μέση το έχει ξεκινήσει από τα νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης στο Κατάρ και το συνεχίζει βεβαίως. Τώρα έχει σκοράρει σε 4 παιχνίδια τότε και σε 2 παιχνίδια το είχε πετύχει πλέον ο Μέση, ο οποίος συνεχίζει βεβαίως για να τους ξεπεράσει. Και νομίζω ότι ο όριό του είναι πλέον ο ουρανός. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να πει κανείς για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος με απλές κιόλας κινήσεις, χωρίς κατάχρηση ή κάποια να κρατάει την μπάλα παραπάνω, κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει και είναι εξόχως αποτελεσματικός.
0: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, Μιχάλη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Εγώ γιατί νομίζω ότι θα κινδυνεύσει το ρεκόρ από τον Εμπαπέ.
1: Ναι, τον περιμένουμε για τον Εμπαπέ. Σε περίπου μία ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Ένας λόγος που αξίζει τον κόπο είναι για να δούμε πώς θα απαντήσει σε εισαγωγικά ο Γάλλος στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος και εκείνος σκοράρει συνεχώς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται έτοιμος να δράξει την πακέτα από τον Μέση και να συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι του σκοραρίσματος. Ναι, δεν αποκλείεται να είναι ο διάδοχος του Εμπαπέ. Ναι. Πολλοί το έχουν πει αυτό.
0: Γιατί έχει και χρόνια μπροστά του, αυτό είναι.
1: Σίγουρα, δηλαδή είναι πολύ πιο μικρός. Έχουν πολλά χρόνια διαφορά οι δυο τους. Η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει το Ιράκ, ένας ακόμα λόγος για να καθίσουμε τα μεσάνυχτα να δούμε μπάλα και να μνημονεύσουμε και τα δύο παιχνίδια που είναι τα ξημερώματα.
0: Ναι, για πες.
1: Έχει στις 3 η ώρα το παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη. Ένα ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και δεν είναι μόνο ο Χάλαντ ο οποίος κάνει τη διαφορά στους Σκανδιναβούς. Αλλά γενικότερα ένα σκληροτράχυλο σύνολο το οποίο.
0: Βίκινγκ συνόλοι.
1: Οι Βίκινγκ ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει και η χαρακτηριστική κίνηση που κάνουν οι οπαδοί της Νορβηγίας στην εξέδρα.
0: Οι δικοπυλάτες.
1: Οι δικοπυλάτες ακριβώς. Κάτι που το έκαναν και στην πόλη εκεί που φιλοξενεί τους αγώνες της Νορβηγίας και δίνουν το δικό τους χρώμα εκεί.
0: Καλέ, το κάνουν και στη Βουλή τους οι Νορβηγοί.
1: Έτσι,
0: η πολιτική.
1: Έτσι, έτσι
0: φαντάζεσαι τους δικούς μας εδώ τι να κάνανε, το πειρατικό.
2: Το φαντάζεσαι.
1: Πλάκα θα είχε.
0: Βγήκε, σκάγαν όλοι με ένα μάτι εξής αυτά τα αποκριάτικα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Νορβηγία Σενεγάλη στις 3 η ώρα και στις 6 υπάρχει το Ιορδανία Αλγερία. Τώρα αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω πώς.
0: Αυτό είναι για μερακλείδες, δεν είναι.
1: Αντέξουν ακριβώς. Αλλά και το μάτι της Γαλλίας στις 12 και της Νορβηγίας στις 3 νομίζω ότι είναι δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Τα οποία αξίζει τον κόπο. Όποιος έχει τη διάθεση, τα κότσια και τις αντοχές βεβαίως, γιατί είναι και άγριες οι ώρες. Να καθίσει να χαλαρώσει τον καναπέ του και να δει μπαλίτσα.
0: Να βάλει κάποιο ξυπνητήρι, πιστεύει ότι είναι λόγο διαζυγίου να βάλει κάποιο ξυπνητήρι 6 παρατέταρτο για να δει Ιορδανία, Αλγερία.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει. Δεν
2: κινδύνευσα.
0: Κάτσε, δεν είδε η ώρα. Δεν είδε η ώρα. Περίμενε, 6 ώρα να δει ένα ρε παιδί μου, αλλά Ιορδανία, Αλγερία. Ξυπνά να το δει.
1: Ιορδανία, Αλγερία, όχι για να είμαι.
0: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Να
0: παίζει το Μεξικό, εντάξει, μπορεί να σπάει τα κομμάτια. Αλλά Ιορδανία, Αλγερία.
1: Αλλά όχι, Ιορδανία, Αλγερία δεν νομίζω. Αλλά για να δει παιχνίδι τέτοια ώρα μόνο με ξυπνητήρι.
0: Ναι, με ξυπνητήρι.
1: Το οποίο το βάζει 10 λεπτά νωρίτερα, βλέπει δεν έχει αρχίσει ακόμα.
0: Τίποτα, ίσα να προλάβει να φτιάξει ένα καφέ, δεν έχει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί λίγο χρόνο παραπάνω θα σε πάρει ύπνο, δεν το δει.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Θέλει οριακά.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λε, Μανώλη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, ο Μπράντοβιτς, ε?
1: Ο Μπράντοβιτς η μέρα ήταν σήμερα για τον αφιερωμένη στον The King is Back, έγραφε το μεγάλο το πανό. Μια εμβληματική προσωπικότητα, ίσως ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και δεν το δείχνει μόνο η διαδρομή του στον Παναθηναϊκό και οι τίτλοι του, αλλά η εν γέννη πορεία του, το ήθος του αν θέλεις, γενικότερα μια μεγάλη προσωπικότητα. Ένας προπονητής ο οποίος είναι ικανός να ξαναφέρει πάλι τον Παναθηναϊκό στον αφρό, και το λέω αυτό διότι ναι, μεν έχει κατακτήσει 7 Ευρωλίγκες, αλλά κακά τα ψέματα η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που δεν θα θέλουν να θυμούνται οι οπαδοί του. Είναι μια χρονιά στην οποία και στο πρωτάθλημα έχασε κατά κράτος τα πρωτεία από τον Ολυμπιακό, αλλά και στην Ευρωλίγκα έμεινε εκτός Final Four. Που μάλιστα έγινε στο σπίτι του, στο Telecom Center στο Μαρούσι. Νομίζω ήταν εκ των όνων κάνευ η κίνηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου να ξαναφέρει στον Παναθηναϊκό τον εμβληματικό αυτό προπονητή. Το είδαμε και στις αντιδράσεις του κόσμου σήμερα. Περισσότεροι από 5.000 πήγαν σε εργάσιμη ημέρα καθημερινή για να τον δουν
0: στο
1: απλά.
0: Telecom Arena, ναι.
1: Ναι, ναι, στο Telecom Center. Απλά για να τον δουν, να τον χειροκροτήσουν, να τον αποθεώσουν, να τον καλωσορίσουν. Θεωρώ ότι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχονται ξανά ωραίες στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ. Ο ανταγωνισμός θα είναι έτσι, στο πικ, θα είναι στο κόκκινο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος θριάμβευσε κατά κράτος, νομίζω ότι θα έχει και πάλι τον αιώνιο αντίπαλό του ακμαίο. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τις κινήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Διαχείριση των παιχτών, εγώ θέλω να δω εκεί, θα είναι το ενδιαφέρον, βεβαίως. Γιατί ο Μπράντοβιτς τώρα δεν καταλαβαίνει πολλά.
1: Όχι, τίποτα. Εδώ μπορούμε να πούμε άπειρες ιστορίες, αγώνες ίσονος σημασίας, στους οποίους ο Μπράντοβιτς δεν έβαζε χέρι στους παίχτες του, μην ανεχόμενος το παραμικρό έτσι, ψήγμα διαφορίας, δεν το συζητούσε καν. Αμέσως αλλαγή, αμέσως στον πάγκο. Ένας προπονητής ασυμβίβαστος με την ΙΤΑ. Πραγματικά νομίζω ότι τον είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε εμφανίσει δείγματα χαλαρότητας, η αλήθεια είναι, σε πολλά παιχνίδια φέτος. Ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να τον ξαναφέρει σε τροχιά για να ράψει το 8ο αστέρι.
0: Ναι. Να κάνω ιεροσυλία.
1: Βεβαίως.
0: Αν έβαζες τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Με ποιον προπονητή ποδοσφαιρικό θα τον συνέκρινες? Έχω εγώ στο μυαλό μου τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Προπονητή τώρα ποδοσφαίρου λες, ε?
0: Δεν είναι ενεργός βέβαια πια. Αυτός που έχω εγώ στο μυαλό μου.
1: Τώρα με αστέρια τύπου Μπεκεμπάουρε, Ουσέμπιο, τέτοια πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή μου έρχονται... μορφές δηλαδή, οι οποίες είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά για όλους μας.
0: Να μαρτυρήσω.
1: Βεβαίως.
0: Άλεξ Φέργιουσον.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί το λέω.
1: Ο Σερ Άλεξ, βεβαίως.
0: Ναι, γιατί το λέω. Γιατί θυμάμαι που είχε βγει ο Μπέκαμ με κάτι σημάδια μέσα από τα αποδυτήρια μετά από μια ήττα. Mm-hmm. της Μάντσεστερ και δεν μίλησε ποτέ κανείς για το τι έγινε μέσα στα αποδυτήρια.
1: Έχεις δίκιο, το θυμάμαι αυτό που λες. Mm. Ένας προπονητής απίστευτος, δηλαδή ακόμα τον βλέπουμε και τώρα στις εξέδρες που να παρακολουθεί την αγαπημένη του Μάντσεστερ.
0: Το τέμινο άνθρωπος δεν είναι.
1: Και συγκινείσαι μόνο και μόνο που τον βλέπεις. Mm. Ακόμα βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά εκείνος εκεί στην εξέδρα κύριος να παρακολουθεί. Ναι, είναι, νομίζω ότι ο παραλληλισμός δεν είναι η Ιεροσυλία, Μανώλη.
0: Όχι, λες,
1: είναι μια εύστοχη παρατήρηση. Ο Μπράντοβιτς πλέον έχει περάσει το πάνθεον των μεγάλων προπονητών, των προσωπικότητων.
0: Ναι, ναι, προσωπικότητα. Ναι.
1: Και να τολμήσω να σου πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι αυτή η ένταση που παρατηρήσαμε φέτος στους τελικούς αλλά και γενικότερα τη χρονιά στο μπάσκετ, ίσως με την έλευση του Ομπράντοβιτς να επέλθει πολιτισμός.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει με Ομπράντοβιτς τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στον πολιτισμό που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.
0: Συμφωνώ. Είναι άνθρωπος που, εντάξει, και να δικηθεί, θα δει πρώτα τα στραβά τα δικά του.
1: Όχι, είναι κύριος. Είναι κύριος.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, Μιχάλη.
0: Γεια, γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Έχει στείλει τώρα το Τζον ένα μήνυμα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, λέει τα ελληνικά προϊόντα με τον κωδικό 520 των Μπαρκών. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να το ψάξω. Που είναι, λέει, πολύ λίγα και πιο πολλά από άλλες χώρες. Κρίμα, γιατί βλέπεις προϊόντα από άλλες χώρες και σκέφτεσαι ότι εμείς παράγουμε τέτοια προϊόντα και δεν είναι στα ράφια να υποστηρίξουμε τα προϊόντα μας. Δηλαδή προϊόντα τα οποία παράγουμε εδώ, αλλά ο κωδικός ο συγκεκριμένος δεν είναι εμπορεύσιμος στην Ελλάδα προφανώς.
1: Ναι, μάλλον αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Νομίζω ότι μπορείς από την πλατφόρμα να δεις και...
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Να το δούμε αυτό. Το ερώτημα, έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι, αυτό που εντύπωσε.
0: Το ερώτημα λέει είναι πως το ίδιο προϊόν βρίσκεται σχεδόν κάθε μέρα σε τιμή προσφοράς σε άλλη αλυσίδα. Επί της ουσίας πως γίνεται η τιμή προσφοράς να είναι πάντα 30% παρακάτω από την αρχική και ο προμηθευτής κάθε εβδομάδα να δίνει σε διαφορετική αλυσίδα τη μειωμένη τιμή πάντα. Μήπως η τιμή προσφοράς είναι η πραγματική τιμή.
1: Όπως και ο κύριος Μανώλης, αντί να φθηναίνουν ή να έχουν μια στάνταρ χαμηλή τιμή τα προϊόντα αυτά, αυξάνονται και εντελώς δυσανάλογα και κουφά. Έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρώπη και τους χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις πείνας. Ισότητα έχω να πω και οικονομική, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον.
0: Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ένα συγκριτικό πέραν της πλατφόρμας είναι τα φυλάδια που βγάζουν τα σούπερ. Αλλά ποιος κάθεται να το κάνει αυτό. Ναι. Όχι, ναι. Γιατί τα φυλάδια είναι, ρε παιδί μου, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε, αλλά τι να μαζέψεις τα φυλάδια και να αρχίσεις
1: και
0: να τα
1: βάζεις. Και να αρχίσεις να τα συγκρίνεις, να κάνεις προλαβαίνουμε, τις προσταφαιρέσεις και να λες, άμε συμφέρει εδώ θα πάω.
0: Υπάρχει μέρα, ας πούμε, που δεν παίρνεις ανάσα και θα κάθεσαι τώρα να βλέπεις τα φυλάδια. Εντάξει, πόσο τώρα έχει εδώ το ένα.
1: Προφανώς αποκλήσεις θα υπάρχουν, αλλά εδώ μιλάμε για τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Θα φύγεις τώρα, ναι.
1: Λέω να φύγω, Μανώλη, ναι. Λέω να φύγω.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Το έχω αποφασίσει σχεδόν.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Καλή
0: αύριο,
1: συνέχεια,
0: αύριο έχουμε,
1: ναι,
0: Ρίζο.
1: Βεβαίως, έχουμε τον κύριο Ρίζο αύριο.
0: Απλά το λέω για να προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
1: Στις ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε τίποτα, έχουμε καθαρογράψει όλα, είναι μια χαρά. Οι αποφάσεις έχουν βγει.
0: Λεπτό, έχουμε καθαρογράψει, αλλά δεν έχουμε εφαρμόσει. Δεν
1: περιμένουμε
0: είναι
1: την εφαρμογή.
0: Δεν είναι, τώρα έχουμε καθαρογράψει. Πρέπει σήμερα μετά την
1: δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Πρέπει να το πάρει ο καθηγητής, να το να δει. Μήπως υπάρχουν, δηλαδή, τίποτα λάθη συντακτικά, δεν ξέρω.
1: Όλα πρέπει να τα δεις. Όλα πρέπει
0: βέβαια
1: να τα δεις. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο αύριο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή,
1: καλή
0: σας
1: συνέχεια.
0: Εμείς συνεχίζουμε. Ειδήσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κερατέα και καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου. Επιχειρούν 61 πυροσβέστες με 25 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο. Σε ύφεση είναι μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία και εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Στην Πάρμα της Ιταλίας έγιναν περισσότερες από 1.000 διακομιδές στα επίγοντα των νοσοκομείων, ενώ ρεκόρ θερμοκρασία σημειώθηκε στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε περιοχή του Μόντρεαλ στον Καναδά. Τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16. Σε μία ώρα παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Μου έχει στείλει εδώ η κυρία Ελένη με το που έφυγε, μου στείλει για μήνυμα. Γιατί έχει ενημέρωση από την πυροσβεστική λόγω της πυρκαγιάς που έχουμε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του Βιοπάτου 42ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσα από την πλάκα Κερατέας για να κινηθούν προς Λαύριο. Να το πω άλλη μια φορά. Έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του Βιοπά, 42ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσα από την πλάκα Κερατέας για να κινηθούν προς Λαύριο. Τώρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, προφανώς και θα σας τη μεταφέρω. Λοιπόν, ο Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων. Χαιρετήσαμε την κυρία Λένα Κατσαμπέκη και πάμε σιγά σιγά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Νίκος εδώ λέει 7 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια, κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κάθε μέρα και μια αποκάλυψη, και δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν, τα ξέρουν όλοι, τα ξέρουν, αλλά συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην έχουν πάρει εργολαβία το κράτος και να το ξεκοκαλίζουν μέρα με τη μέρα. Και εμείς τους βλέπουμε, μοιάζουμε θεατές σε παράσταση χωρίς τέλος, μόνο που δεν είναι θέατρο, είναι η ίδια μας η ζωή, το μέλλον των παιδιών μας. Αναρωτιέμαι, έχει πάτο αυτός ο κατήφορος ή απλά θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε σιωπηλά ο καθένας στο μικρό του βάλτο? Που πάει αυτή η χώρα, ποιος θα τη μαζέψει όταν τελειώσουν και τα τελευταία ψίχουλα, δεν ξέρω. Μόνο ξέρω πως 7 χρόνια τώρα κανείς δεν τιμωρήθηκε και αυτό πονάει πιο πολύ απ' όλα. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει μια υπερβολή τώρα, κάθε μέρα και μια αποκάλυψη. Αλλά... κοιτάξτε, να το δούμε και λίγο ρεαλιστικά. Όταν οι 7 ή 8 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει ζήτημα. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και εκείνων που δεν είναι ικανοποιημένοι από την αντιπολίτευση, έτσι. Δεν ξέρω πια πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή, κάθε μέρα ανακαλύπτω, νομίζω, και κάτι καινούριο. Ακούω ανθρώπους, μιλάω με ανθρώπους, όπως όλοι μας, έτσι. Δεν μιλάω, δεν εννοώ εδώ στο ραδιόφωνο, και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν πράγματα και καταστάσεις που παλιά δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα τα αναφέρουν καν.

0: και βλέπω τριγύρω μου, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και εσείς αυτή την εικόνα, βλέπω ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι από αυτό που ζουν, προβάλλοντας ότι υπάρχουν και χειρότερα, καλά είμαστε. Και βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι ικανοποιημένοι ημί αρνούνται πεισματικά να αντιδράσουν, κατά βάση μη ικανοποιημένοι. Τι εννοώ να αντιδράσουν? Σαν να έχει, δεν ξέρω πώς θα το πω, πώς θα το περιγράψω, σαν να παραδέχονται όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά κανείς δεν μπαίνει στην ουσία να δει ποιο είναι το πρόβλημα, αν το πρόβλημα επιδέχεται λύση. Στα μαθηματικά, όταν μας δίνανε ένα πρόβλημα, μας το δίνανε για να το λύσουμε. Αν λοιπόν παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα έχει λύση. Ποια είναι αυτή η λύση? Μήπως έχει παραπάνω από μία λύση? Μήπως μπορούμε να φτάσουμε στη λύση από διαφορετικές οδούς? Ασχολούμαστε με το πρόβλημα, το έχουμε παρατήσει και λέμε ας το λύσει κάποιος άλλος? Δεν ξέρω. Ούτε εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Πάνος, μεγαλώσαμε λέει, αλλά κάπου μέσα μας υπάρχουν ακόμα εκείνα τα παιδιά που μετρούσαν παγωτά, μπάνια και ηλιοβασιλέματα, και ίσως φίλε μου αυτά να ήταν τα πιο όμορφα καλοκαίρια μας. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Πάνο? Εκείνα τα καλοκαίρια ήταν όμορφα. Και ήταν τα καλοκαίρια της ξεγνιασιάς, γιατί ήταν έτσι ηλικία. Δεν μπορεί όμως τα πιο όμορφα μας χρόνια να είναι εκείνα και να παλεύουμε καθημερινά για να, και να μην μπορούμε να πετύχουμε όμορφα καλοκαίρια, όμορφους χειμώνες, όμορφες εποχές, όμορφες παραστάσεις, δεν ξέρω. Δηλαδή τι ζήσαμε, ας πούμε, για τα παιδικά μας χρόνια και τώρα, δεν ξέρω. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Για αυτό που λέγατε, κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ απλή σκέψη που μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι για καιρό μέσα σε ένα σπίτι ή σε ένα χώρο κλειστό, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, και δεν βρίσκεται ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το σπίτι. Και τώρα έχετε κάποιος που έχετε απ' έξω από το σπίτι και μπαίνει μέσα και εκεί αισθάνεται μια πολύ έντονη οσμή. Ενδεχομένως σε βαθμό που δεν μπορεί να σταθεί και βγαίνει γρήγορα τρέχοντας έξω. Μα αυτό τα λέει όλα. Τι σημαίνει ότι συνηθίζει κανείς σε κάτι και δεν το καταλαβαίνει πια σε τι βαθμό είναι άσχημο κάτι. Αφηγηνό ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι όλη η ιστορία εκεί. Πρέπει να βγει ο άλλος, όπως βγαίνουν τώρα και πολλοί Έλληνες πάνε στο εξωτερικό, αλλά και πάλι γιατί έχουν βιώματα ελληνικά και δεν θα γίνει. Και, λοιπόν, αλλά βοηθάει να βγει κανείς έξω, βλέπει τη διαφορά και μετράει αυτό. Αλλά από αυτόν που είναι μέσα και είναι χρόνια μέσα, οι ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, δεν θα περίμενα κάτι. Δηλαδή να του μιλήσει κάτι, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό για το θέμα που είπατε. Επειδή είναι και το ποδόσφαιρο στη μέση, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ προσωπικά βαριέμαι το ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα, δηλαδή, μέχρι τα μεσάνυχτα και βάλε, ας πούμε, νύχτα και παίζαμε. Μάλιστα πάρα πολύ. Αλλά να βλέπω ποδόσφαιρο, να κάτσω τώρα να βλέπω πόσο είναι μια μισή ώρα ποδόσφαιρο, δεν το βρίσκω κανένα θέαμα ιδιαίτερο. Αυτό που αξίζει, ας πούμε, είναι κάποιες φάσεις, ας πούμε, που μπορεί να έχουν πολύ έτσι ενδεχομένως καλλιτεχνικό χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά για να διακρίνει κανείς τις φάσεις μέσα σε ένα αγώνα, πρέπει να κάτσει να τον παρακολουθήσει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό σας λέω. Εκείνο το πρόβλημα. Για να βγει 2-3 καλά, πρέπει να πας. Λοιπόν,
0: Μα έτσι είναι το άθλημα όμως.
1: Μα το ξέρουμε, γι' αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό είναι το κακό του. Αυτό λέω ακριβώς.
0: Όχι, αυτή είναι η ομορφιά του.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι για να φας ένα καλό πιάτο πρέπει να φας. Αυτό βέβαια, εσείς δηλαδή το αντέχετε να βλέπετε ένα, που να μην είναι η Ελλάδα, έτσι, γιατί εντάξει, άμα είναι η Ελλάδα μπορεί να έχει άλλο ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Το αντέχω, όχι, δεν είναι θέμα αντοχής. Δεν το βάζω ως αντοχή. Κάθομαι και το παρακολουθώ με ενδιαφέρον, περιμένοντας να δω κάτι δημιουργικό. Εντάξει, προφανώς δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά και όταν πάω να δω μια ταινία, που εκεί πληρώνω και εισιτήριο για να πάω να τη δω, δεν ξέρω εκ των προτέρων αν θα μ' αρέσει.
1: Το ίδιο ισχύει για όλα.
0: Ναι, δεν σηκώνομαι να φύγω.
1: Κοιτάξτε, για όλα ισχύει το ίδιο. Και για μια ταινία και για μια μουσική και για τα πάντα, για όλα για ένα βιβλίο, οτιδήποτε ασχολείσαι, το ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια διακύμαση στο ενδιαφέρον, δεν είναι, εντάξει, σαφώς. Αλλά ο καθένας.
0: Συγκρίνουμε βέβαια διαφορετικά αντικείμενα, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Συγκρίνουμε, λέω, διαφορετικά αντικείμενα, γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο, δεν αλλάζει. Η μουσική είναι συγκεκριμένη, δεν αλλάζει.
1: Η
0: ταινία είναι σκηνοθετημένη, δεν αλλάζει.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Το ποδόσφαιρο όμως είναι κάτι δυναμικό.
1: Με συγχωρείτε. Δηλαδή, εγώ, άμα θα διαβάσω ένα βιβλίο, το ίδιο ενδιαφέρον θα έχει όλο το βιβλίο. Υπάρχουν.
0: Όχι, αλλά είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή.
1: Μα δεν αφήνετε να μιλήσει όμως.
0: Ελάτε.
1: Το κάνετε σε όλους αυτό. Έχετε αποκτήσει, να σας πω, δεν το λέω για μορφή, αλλά για να έχετε κάποια αυτογνωσία. Έχετε αποκτήσει ένα πνεύμα αντιλογίας. Το λέω με την καλή έννοια, το λέω να βοηθήσω.
0: Δεν υπάρχει καλή έννοια στην αντιλογία.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει, λέω, καλή έννοια στην αντιλογία.
1: Δεν υπάρχει πιο καλή.
0: Δεν υπάρχει καλή έννοια στην αντιλογία.
1: Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει ο αντίλογος που μπορεί να είναι δημιουργικός και να είναι αισθητικός. Αλλά υπάρχει και ο αντίλογος που είναι, ας πούμε, ο αντίλογος για τον αντίλογο. Αυτό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, τόσο. Ένα βιβλίο, όπως και ένα θεατρικό έργο, οτιδήποτε, μπορεί να έχει κάποιες εξάρσεις ενδιαφέροντος, έτσι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα βιβλία που είναι, μπορεί να έχει ένα πολύ πέρασμα συγκεκριμένο, ένα απόσπασμα που να είναι ενδιαφέρον και όλο το άλλο βιβλίο είναι για πέταμα. Μια μουσική το ίδιο ισχύει. Μπορεί να ακούς μια μουσική, εντάξει, σύνθεση δεν είναι τραγούδι, είναι πιο εκτεταμένη σύνθεση. Μπορεί, ας πούμε, να έχει ένα πέρασμα στη μουσική να διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και να είναι ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο είναι για πέταμα. Λοιπόν, αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, να μην το επεκτείνουμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως. Κανείς, εντάξει, είναι θέμα προσωπικό, για αυτό το τσέλι εσάς, λοιπόν, τέλος.
0: Όχι, εγώ απλά αυτό που λέω είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό, γιατί εξελίσσεται εκείνη την ώρα ζωντανά. Το βιβλίο, όσες φορές και αν το διαβάσετε, παραμένει ίδιο. Η μουσική το ίδιο, ένα κομμάτι, αυτό προσπαθούσα να σας πω πριν, και η ταινία είναι σκηνοθετημένη, δεν θα αλλάξει αν τη δείτε δεύτερη φορά. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό σε κάθε δευτερόλεπτο. Έχει σκοπιμότητες που μπορεί να μην σας βγάλει ούτε μία στιγμή ενδιαφέρουσα, ή μπορεί να σας, από την αρχή μέχρι το τέλος, να σας κρατήσει σε εγρήγορση.
1: Ναι, οπότε να σας κάνω εγώ μία ερώτηση από τώρα. Έτσι, αν θέλετε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Εσείς βλέπετε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή στο μέλλον, τώρα, αύριο μεθαύριο, βλέπετε ένα μάτς απευθείας μετάδοση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν θα δείτε το μάτς αυτό και αν θα δείτε ένα μάτς πριν ένα χρόνο που δεν είναι απευθείας μετάδοση, έτσι, λοιπόν, ποια θα είναι η διαφορά για σας?
0: Δεν θα δω. Ένα μάτς το οποίο γνωρίζω το αποτέλεσμα, δεν θα κάτσω να το δω.
1: Όχι, που δεν είναι να το γνωρίζω.
0: Δεν γίνεται να μην το γνωρίζω ένα χρόνο πριν.
1: Μπορεί να μην το θέλετε. Μπορεί να θέλετε να δείτε ένα μάτς και να μην θέλετε να ξέρετε το αποτέλεσμα. Μπορείτε να το πετύχετε, αν θέλετε. Αυτό. Άμα δεν θέλετε να το ξέρετε.
0: Δύσκολο πολύ είναι. Να με ενδιαφέρει δηλαδή ένα παιχνίδι.
1: Και σε περίπτωση που μπορείς να μην ξέρεις το αποτέλεσμα.
0: Σας εξηγώ ότι ένα παιχνίδι που με ενδιαφέρει είναι απίθανο να μην ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Μα σας λέω. Υποθετικά. Έρχομαι εγώ και σας λέω. Έχω ένα κορυφαίο.
0: Πρέπει να είναι η ομάδα μου.
1: Βλέπετε.
0: Πρέπει να είναι η ομάδα μου.
1: Μιλάμε για την ίδια ομάδα όμως.
0: Ορίστε.
1: Μα δεν μιλάμε για να είναι η ομάδα.
0: Μα σας λέω για με ποιο τρόπο θα έβλεπα ένα παιχνίδι βιντεοσκοπημένο.
1: Μιλάμε το παιχνίδι σαν θέαμα. Όχι σαν στοιχείο να ανεβάσει την προσωπική σου περηφάνεια. Σαν θέαμα και τίποτα άλλο.
0: Δεν θα το βλέπα.
1: Κανένα.
0: Όχι.
1: Ούτε απευθείας.
0: Απευθείας ναι.
1: Γιατί απευθείας όμως. Αυτό θέλω να πω.
0: Γιατί απευθείας δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Και τι έγινε. Άρα δεν το βλέπεις για το θέαμα.
0: Αλλά γιατί το βλέπεις. Το βλέπεις γιατί σ' αρέσει το άθλημα, αυτό που βλέπεις.
1: Αν το έλεγε για το θέαμα, θα σε ενδιαφέρει να δεις και ένα παιχνίδι πριν 3 χρόνια.
0: Όχι, γιατί ξέρω τι έχει γίνει.
1: Ναι, και τι έγινε. Το θέαμα σε ενδιαφέρει.
0: Σας εξηγώ, για μένα έγινε.
1: Εγώ προσωπικά να σας πω κάτι. Τέλος πάντων, εγώ επειδή βλέπω μόνο για το θέαμα, εντάξει, άμα παίζει για την Ελλάδα, λες, σου βγαίνει, ας πούμε, να πάρει και λίγο περιφάνεια, ας πούμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εσείς ξέρετε ότι ένα παιχνίδι έχει λήξει ισόπαλο 0-0, θα κάτσετε να το δείτε για το θέαμα. Μπορεί να έχει 500 φάσεις.
1: Εγώ σας λέω ότι δεν βλέπω παιχνίδια γιατί δεν με ικανοποιεί το θέαμα. Δηλαδή, μπορεί να με ικανοποιήσουν δύο τρεις φάσεις να είναι πράγματι δραματικές. Αλλά το υπόλοιπο μου είναι, δηλαδή, τι να.
0: Και αυτό γενικά με τον αθλητισμό.
1: Όχι μόνο με τον αθλητισμό, με κάθε, με τη μουσική, με όλα, όλα σας είπα. Αν υπάρχουν θεάματα, ακροάματα, ναι, ή οτιδήποτε, ή διαβάσματα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον συνεχές. Υπάρχουν και άλλα που έχουν μηδέν ή και ελάχιστα. Απλό, τόσο απλό είναι. Αλλά θέλω να πω, ότι επειδή μου έκανε εντύπωση που λέτε ότι σας κρατάει το ενδιαφέρον όταν δεν ξέρετε το αποτέλεσμα. Αλλά δεν το βλέπετε μόνο επειδή δεν ξέρετε το αποτέλεσμα. Και όχι για το θέαμα αυτό καθ' αυτό.
0: Όχι. Το βλέπω και για το θέαμα. Μπορεί να το θεωρήσω.
1: Και για το θέαμα.
0: Μπορεί να το θεωρήσω τόσο βαρετό.
1: Και για το θέαμα. Όχι, ναι, μόνο για το θέαμα.
0: Μπορεί. Ναι, και για το θέαμα. Μπορεί να το θεωρήσω τόσο βαρετό. Που να αλλάξω κανάλι, να κλείσω τη τηλεόραση, να με πάρω ύπνος. Και να ξυπνήσω και να είναι 0-0 και να έχουν πει 5 γκολ.
1: Τέλος πάντων. Ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Εγώ το ρώτησα έτσι, γιατί μου κάνει εντύπωση που. Εγώ δεν το έχω έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Πάντως δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία όποιο των λαών το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο, αλλά προφανώς για να έχει χαρακτηριστεί έτσι.
1: Και το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι, και το ποδόσφαιρο.
1: Τέλος πάντων. Μπήκα στην τεχνική νοημοσύνη για να δω από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: ποιες έχουν το μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στους δικαστές τους και ποιες το λιγότερο βαθμό ελευθερίας, δηλαδή εκεί που οι δικαστές ελέγχονται σε αλφαβήτα βαθμό από την εκτελεστική εξουσία. Την κυβέρνηση.
0: Και τι σας είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, όπως σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε όπατος, τελευταίο. Και μάλιστα όχι μόνο έτσι, αλλά υπάρχουν τρεις ομάδες. Αυτές που οι σκανδιναβικές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανεξαρτησία οι δικαστές.
0: Ναι.
1: Δεν τους ελέγχει, δύσκολα τους ελέγχει η κυβέρνηση. Υπάρχουν μεσαία τάξη, ας πούμε, που είναι ξέρω, Γαλλία, Γερμανία και τα λοιπά, και Δυτική Ευρώπη, που έχουν ένα, εντάξει, έχουν, αλλά έχουν και κάποια παραφυράκια, τέλος πάντων, κάπως έτσι το θέτει. Και υπάρχει και τρεις ομάδες που είμαστε μόνο εμείς, ένα μέρος στην ομάδα, λοιπόν. Το λέω έτσι για πληροφόρηση.
0: Είναι αξιόπιστη όμως η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Είναι, λέω, αξιόπιστη η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό.
1: Αξιόπιστη.
0: Ναι.
1: Πάντα διασταυρώνουμε. Πάντα διασταυρώνουμε.
0: Πώς το διασταυρώνετε εσείς αυτό.
1: Αυτό δεν το διασταύρωσε, είναι αλήθεια, αλλά γενικά τα πάντα διασταυρώνουμε. Δεν υπάρχει καμιά πηγή πληροφόρησης, δεν είναι ποτέ 100%. Πάντα διασταυρώνουμε, οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ το είπα έτσι, ας το ελέγξει όποιος θέλει, δεν είναι θέμα. Έτσι. Άμα όποιον τον ενδιαφέρει, μπορεί να το κοιτάξει. Λοιπόν, τώρα, τα έχω σημειωμένα στα χαρτάκια εγώ, δεν σας πειράζει.
0: Εμένα καθόλου.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα με απασχολεί κατά καιρούς το θέμα της γλώσσας ελληνικής.
0: Ναι.
1: κατά πόσο ας πούμε δυσκολεύεται η ελληνική κοινωνία, πιο πολύ οι Έλληνες διανοούμενοι, γιατί αυτοί είναι που καθορίζουν πιο πολύ ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούνται, πώς θα χρησιμοποιούνται, και πιο ειδικά οι καθηγητές των Πανεπιστημίων έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη πάνω σε αυτό, και πόσο μάλλον οι καθηγητές γλωσσολογίας και πώς το λένε, λογοτεχνίας κτλ. Αυτοί πιο πολύ. Λοιπόν, εμείς στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε, γιατί έχω σημειώσει εδώ για παράδειγμα.
0: Μη μου πει, να σας πω, μέχρι να δείτε τι έχετε σημειώσει, δώστε μου 2 λεπτά να πάμε στο δελτίο και έρχομαι για να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κερατέα και καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Λεωφόρο Λαβρίου. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο 42ο χιλιόμετρο μέσα από την πλάκα Κερατέα στο ρεύμα προς Λαβρίο. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία. Περισσότερες από 1.000 διακομιδές έγιναν στα επίγοντα των νοσοκομείων στην Πάρμα της Ιταλίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι, έπεσα σήμερα σε, διαβάζοντας εκεί κάτι στο ίντερνετ, έπεσα στην έκφραση Συμβούλιο Επικρατείας. Ξέρετε. Έκφραση, ονομασία.
0: Δεν είναι, είναι τίτλος. Είναι θεσμός.
1: Ναι, ονομασία, τίτλος, ναι. Ονομασία Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, επειδή ξέρω ότι υπάρχει στα γαλλικά η έκφραση Συμβούλιο του Κράτους, και πάλι στην τεχνητή νοημοσύνη έπαιζα και μου βγάζει ότι τα αφισβητεί το ποτέ θέλετε. Δεν λέω ότι είναι, μπορεί να έχει παραλλαγές αυτό, αλλά σας λέω. Λοιπόν, και λέει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που κανονικά θα πρέπει να είναι της Επικράτειας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε, το λένε, εδώ έχουμε άλλα λαντάλλων και άλλα γυάλα μάλλον και ασχολούμαστε με αυτά. Λοιπόν, και λέει ότι κάνανε αντιγραφή με την ίδρυση του κράτους του νεοελληνικού, κάνανε αντιγραφή του Γαλλικού Συμβούλιου του κράτους. Και το μεταφράσανε επειδή λέει, αλλά σας πω, θέλω να σας πω και τι λέει ακριβώς, για αυτόν τον λόγο.
0: Όχι.
1: Όχι. Τέλος πάντων, λέει περιληπτικά από το ρεζουμί, θα σας πω, ότι ναι, ότι το Επικρατείας 1830 τότε που το βγάλω εγώ, Επικρατεία ήταν, σήμερα κράτος τότε, την εποχή εκείνη. Το 1930 ξέρω πότε, που ιδρύθηκε στο Ελληνικό Συμβούλιο. Και το Επικρατείας και το... Αλλά μετά άλλαξε στη γλώσσα μας το νόημα και δεν σήμαινε πια κράτος, αλλά σήμαινε η επικράτεια, η έκταση της χώρας. Τι θέλω να πω...
0: Η επικράτεια δεν συνιστάγει κράτος.
1: Συγγνώμη.
0: Η επικράτεια, λέω, δεν συνιστάγει κράτος.
1: Σας λέω απλό, η επικράτεια, όταν ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα, το 1830, ξέρω πότε ήταν τότε, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, νέου ελληνικού κράτους, το επικρατείας τότε, σαν λέξη, σήμαινε κράτος.
0: Άρα Συμβούλιο του Κράτους.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά επειδή η λέξη επικράτεια άλλαξε στην πορεία του χρόνου και σήμερα σημαίνει αυτό που λέμε η έκταση της χώρας. Έτσι. Λοιπόν, άρα εμείς, παρόλο που υποτίθεται ότι... Όχι, παρόλο που υποτίθεται ότι έχουμε γλωσσολόγους, αλλά δεν λέμε να αλλάξουμε. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά, αφού να άλλαξε η σημασία της λέξης επικράτεια, να το πάμε Συμβούλιο του Κράτους. Δεν το κάνουμε. Και εκεί το έχουμε σε όλα. Δηλαδή...
0: Έχει ουσιαστική σημασία αυτό που μου λέτε.
1: Πώς είπατε.
0: Έχει ουσιαστική σημασία.
1: Να σας πω γιατί έχει ουσιαστική σημασία.
0: Όχι, ρωτάω αν έχει, δεν ξέρω.
1: Να σας πω γιατί έχει.
0: Για πείτε μου.
1: Έχει σημασία γιατί, όπως το διάβαζα και σήμερα πάλι, οι λέξεις διαμορφώνουν τη σκέψη μας.
0: Άρα, τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι όταν μία λέξη δεν είναι αρμόζουσα σε μία θέση συγκεκριμένη, ναι, και παρόλα αυτά τη χρησιμοποιούμε στη θέση αυτή, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η σκέψη μας.
0: Η λέξη επικράτεια για σας δεν σημαίνει και κράτος, αυτό ρωτάω.
1: Σας είπα, στο σήμερα και κράτος το 1800...
0: Τώρα, οι δυο μας συζητάμε και σας ρωτάω, υπάρχει σήμερα... κράτος, ελληνικό κράτος εκτός ελληνικής επικράτειας.
1: Συγγνώμη.
0: Υπάρχει ελληνικό κράτος εκτός ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι συνυφασμένα αυτά, αυτό ρωτάω.
1: Νομίζω δεν καταλάβατε.
0: Μπορεί.
1: Η επικράτεια, έτσι, σήμερα, μιλάμε για τη σημερινή σημασία της λέξης ή για τη σημασία του 1830, γιατί θέλετε να μιλήσω.
0: Δεν καταλαβαίνω πότε άλλαξε η σημασία της λέξης.
1: Δεν ξέρω πότε άλλαξε.
0: Από ποιον.
1: Α, δεν ξέρω. Άλλαξε στην καθημερινή, όπως το εννοεί, καθημερινά.
0: Επικράτεια. Η γεωγραφική περιοχή όπου ασκεί την εξουσία του και έχει αρμοδιότητα σε ένα κράτος. Δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Άμα πει σήμερα σε έναν Έλληνα επικράτεια.
0: Αφήστε τι άμα πω. Τι σημαίνει η λέξη, σας διαβάζω.
1: Ναι, όχι. τύχει μετά.
0: Άρα το συμβούλιο της επικρατείας είναι το συμβούλιο του κράτους.
1: Ψάξτε το λεξικό τι σημαίνει επικρατεία.
0: Μα το βλέπω μπροστά μου.
1: Τι βλέπετε, σε ποιο λεξικό? Σε ποιο λεξικό βλέπετε?
0: Στο διαδίκτυο το βλέπω.
1: Ωραία, και τι λέει?
0: Επικράτεια, φιλικό, νομικός όρος. Η γεωγραφική περιοχή, νομικός όρος, η γεωγραφική περιοχή όπου ασκεί την εξουσία του και έχει αρμοδιότητες σε ένα κράτος.
1: Ωραία.
0: Ξεκάθαρο είναι.
1: Ωραία. Γεωγραφική περιοχή. Περιοχή είναι, δεν είναι κράτος.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να πω τι ήταν, δεν ήταν αυτά τυχαία. Τα λέω γιατί θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη συνέπεια. Αυτό θέμα συνέπεια. Δηλαδή δεν μπορεί να λες στη γλώσσα μας να είσαι ασυνεπής στη γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες τη μία να λες ασφάλειας της ασφάλειας και την άλλη μέρα να μιλάς και να λες της ασφαλείας. Είναι θέμα συνέπειας του μυαλού. Το μυαλό χάνει.
0: Είναι θέμα σωστού συντακτικού.
1: Τη μία το λέει έτσι και την άλλη.
0: Όχι, είναι θέμα σωστού συντακτικού. Είναι θέμα σωστού συντακτικού αυτό που μου λέτε. Το που τονίζεται μία λέξη, σε ποια συλλαβή, είναι θέμα συντακτικού. Δεν είναι θέμα συνέπειας.
1: Συντακτικού γραμματείας.
0: Ναι, ελληνική γραμματεία, τι δεν είναι θέμα συνέπειας.
1: Ναι, όχι, είναι θέμα συνέπειας. Δηλαδή, να σας πω κάτι για παράδειγμα, έτσι. Ο Γάλλος, για παράδειγμα, που γνωρίζω καλά τη Γαλλία, ξέρετε. Λοιπόν, ο Γάλλος...
0: Μα άλλους κανόνες έχει το συντακτικό το γαλλικό, άλλους το ελληνικό. Γιατί τα συγκρίνουμε.
1: Είναι θέμα συντακτικού. Είναι θέμα συντακτικού αυτό. Είναι θέμα κλήσης μιας λέξης. Πώς αν τη χρησιμοποιείς την ίδια λέξη με τη μια στον τόνο, τον τόνο σε μια συλλαβή και στην άλλη περίπτωση αλλάζεις τον τόνο του πασαλού. Για ποιο λόγο να το αλλάξεις τον τόνο? Για ποιο λόγο? Η ίδια έννοια είναι, η ίδια σημασία. Γιατί να αλλάξεις τον τόνο? Και να σας πω γιατί όμως. Το πρόβλημα με τον Έλληνα είναι ότι, κυρία μου, το 1830, έτσι, έβγαλε τα τσαρούχια, αλλά δεν ήξερε τι να βάλει στη θέση. Δεν είχε κάτι να βάλει στη θέση. Οπότε πιάστηκε, από πού θα πιαστώ, λέει, για να αισθάνομαι κάποια περιφάνεια. Πιάστηκε σαν να ήταν χρυσάφι από την αρχαία Ελλάδα. Και λογικό, και έτσι εγώ και όλοι το ίδιο θα κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εκεί που πιάστηκε, δεν ήθελε μετά να την αφήσει με τίποτα. Δηλαδή και τη γλώσσα δεν ήθελε να την αφήσει να εξηγήσει.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε πολύ πιο ενδιαφέρουσες συνομιλητές. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλά. Κάνει και παράπονο, μισή ώρα και παραπάνω.
0: Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σε βολεύουν ορισμένα τέτοια πράγματα. Δεν σας αρέσει να ακούτε πράγματα, ντοκουμέντα. Ακούτε αερολογίες. Λοιπόν, μπορείτε να μας μοιράσετε ξανό για 5 καϊδούρια με τον κύριο Γιώργο? Λοιπόν, επί του θέματος τώρα. Αγαπητέ Μάνο, είπες ότι το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό, έτσι?
0: Ναι, είναι δυναμικό γιατί εξελίσσεται εκείνη την ώρα.
2: Εγώ προθέσω μια σε αηδία, όμως, όταν είδα το διαηδί, πέκασε κότα και δεν έβγαλε το μέση όξο. Καταλαβαίνεις πόσο χρηματιστηριακά θα έπεφτε το σύστημα του κυκλώματος του ποδοσφαίρου και η Καμόρα.
0: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Δημήτρη?
2: Σε ρωτάω. Εγώ προσωπικά ακούω, το ακούω στο ραδιόφωνο, δεν έχω τηλεόραση. Μία αηδία είναι. Είναι πίζινα. Μία μέρα.
0: Εντάξει, μην το βλέπετε.
2: Ότι να είμαι τίποτα άλλο που ξανά τοποθετήθηκε αυτή η Καμόρα ο Λανουάν.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, δεν σας υποχρεώνει κανείς να το βλέπετε.
2: Σιγοντάρεται στο κύκλωμα το σκοτάδι.
0: Ποιο να σου, τι όλοι, να σιγοντάρουμε, τι εννοείται?
2: Όλοι κάνουν το σιγόντο.
0: Σε ποιο λοιπόν, πράγμα?
2: Εδώ ο κόσμος χάνονται, βαπόρια αρμενίζουν. Εδώ βαπόρια χάνονται, ο κόσμος αρμενίζει. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Δηλαδή θα μας απαγορεύσετε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνω. Ή μπάσκετ ή οτιδήποτε.
2: Δεν είπα εγώ, ο καθένας κάνει το ό,τι θέλει.
0: Εσείς γιατί κάτσατε και είδατε και ιδιάσατε με τη φάση που λέτε?
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Εγώ στο ραδιόφωνο δεν τα ακούω.
0: Άμα δεν το είδατε, λοιπόν, πώς θα ιδιάσατε?
2: Από αυτά που είπε, με το μέση που χτύπησε με τη τάπη.
0: Το είδατε?
2: Όχι, το άκουσα στο ραδιόφωνο.
0: Α, τα ακούσατε. Από κάτι που ακούσατε, λοιπόν, από κάποιον που είδε κάτι που εσείς δεν είδατε, αποφασίσατε ότι είναι έτσι.
2: Είναι ψεματά.
0: Εγώ την είδα τη φάση. Εγώ δεν είμαι διαιτητής.
2: Εγώ το δω την άλλη μέρα στο καφενείο.
0: Και η εικόνα που αποκομίσατε είναι αυτή.
2: Όχι, ποια είναι.
0: Τι να σας πω.
2: Αυτό έπρεπε να φέρασουμε τη φωτογραφία του πατέρα μας ή τη μαμά μας στο σπίτι για να βάλουμε το καφέ.
0: Τώρα θα συζητήσουμε για τη φάση του Μέση και το αν έπρεπε να αποβληθεί.
2: Λοιπόν, δεν είμαι για δύσκολο, δεν με απασχολεί το θέμα. Το θέμα δεν με απασχολεί. Εσάς είναι όλοι στο πρόγραμμα από προσανατολισμό στο σύστημα. Ένα άλλο θα πω. Λέμε για τα προβλήματα, τι προβλήματα, δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Με το θέμα Qatar Gate, ποιος είναι τώρα τελευταία για το Qatar Gate. Άκουσα.
0: Το Qatar Gate.
2: Ναι. Αντιγορείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λαμόγιο. Το ζυγκολό, το μοντέλο Αβραμόπουλο.
0: Όπα, μη γιατί μη μιλάτε έτσι.
2: Ας μου κάνει μήνυση.
0: Όχι, δεν είναι, σας το έχω ξαναπεί κύριε Δημήτρη.
2: Άστο κύριε, άστο κύριε.
0: Όχι, όχι, κύριε Δημήτρη, θα μιλάω όπως θέλω εγώ. Σας έχω ξαναπεί ότι και έχω ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εκφράσεις. Ναι, δεν θέλετε να το καταλάβετε όμως. Το να κάνει σε εσάς μήνυση είναι δικό σας θέμα. Πηγαίνετε στο γραφείο του να του τα πείτε.
2: Δείξαμε τον κύριο πρόσωπο.
0: Όχι, σας εξηγώ κάτι μάλλον που δεν έχετε καταλάβει. Εδώ πέρα το δημόσιο βήμα δεν είναι για να παίρνει ο καθένας να λέει ό,τι του καπνίσει.
2: Τι μου λες, εγώ το διάβασα στην εφημερίδα.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
2: Με νοιάζει εμένα, ναι.
0: Το διαβάσατε στην εφημερίδα και μου το μεταφέρετε εδώ.
2: Και στο ραδιόφωνο το άκουσα.
0: Ωραία. Δεν τα ακούσατε όμως εδώ. Κύριε Δημήτρη, προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς και έχω παρακαλέσει να μην το κάνετε κι εσείς. Δεν θέλετε να το σεβαστείτε.
2: Κατηγορήθηκε για το Qatar Gate όπως η κυρία Καελή.
0: Το κατηγορήθηκε πάντως, δεν σημαίνει και ότι είναι ένοχος. Διαφωνείτε και σε αυτό.
2: Μπραμά.
0: Διαφωνείτε λέω και σε αυτό. Γιατί το κατηγορούμε δεν σημαίνει ότι είμαι ένοχος. Πρέπει να αποδειχθεί κιόλας.
2: Μάνο, πες πολύ καλά χωρίς φωτιά καπρούδι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν θα πάρω το μέρος του Αβραμόπουλου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά κάποιος που κατηγορείται, κατηγορείται μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος ή αθώος. Όταν κατηγορείται, δεν είναι η Ιωνία ένοχος, ούτε η Ιωνία αθώος. Πώς θα το κάνουμε. Αλλιώς δεν θα τον κατηγορούσανε, θα λέγανε ένοχος.
2: Ένα πράγμα θέλω να πω, τα κουνούπια μέσα το γυστήκα έξω.
0: Τι σημαίνει αυτό.
2: Ένα σύστημα, ο Κοσμάκης εγώ κάθε μέρα που βρίσκομαι με εργαζόμενους, και εσείς τους λέω, κάθε μέρα, δεν ξέρω δικές εστιατόρια. Να προσέξετε καλά να εσάς θέλετε σε μια γροθιά.
0: Ναι.
2: Και να μην τσάσανε 15 εργάτες και 30 ρουφιάνοι. Αυτό το πράγμα είναι όσο παιδιά. Παιδιά 20 χρονών, 22 χρονών, εργαζόμενους, κοινωνικό υπάλληλου. Και αυτό κακό είναι.
0: Δεν σας λέω ότι είναι κακό. Γιατί όταν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό, το λέω.
2: Μια προηγούμενη φορά μου είπες, ξεκινάμε από το ισόγειο να πάμε στο 5ο όροφο και καταλήγει ένα.
0: Ναι, το ξαναλέω, δεν έχω θέμα.
2: Α, μπράβο. Ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα, εμένα δεν με ακουμπάει.
0: Εσάς δεν σας ακουμπάει, αλλά ακουμπάει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ζούμε σε μια κατάσταση μαύρη και άραγνη, ωστόσο είναι αυτό το δίτο. Για να φας μαρμούνια, αγαπητέ Μάνο, πρέπει να βρέξεις τον κόλο σου.
0: Να ξέρετε ότι η λογική του ωστόσον εαυτόν σωθήτω είναι πολύ ατομιστική λογική.
2: Δηλαδή με θεωρείτε ατομιστή. Λοιπόν, αυτό μου
0: νομίζω πρέπει να σταματήσω να μιλάω.
2: Λοιπόν, σε καταλαβαίνω.
0: Ως όσον εαυτόν σωθεί, το ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ναι.
0: Ότι αν σας δω να πνίγεστε, δεν θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω, αρκεί να μην πνιγώ εγώ.
2: Όχι.
0: Αυτό σημαίνει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όταν σου είπα ότι για να φας μπαρμπούλι πρέπει να βρέξεις πισινό.
0: Αυτό είναι άσχετο με το όσον εαυτόν σωθεί το.
2: Περίμενε.
0: Εγώ μπορεί να βρέξω τον πισινό μου και τον μπαρμπούλι να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Λοιπόν,
0: όχι.
2: Εγώ προσωπικά δέχομαι. Να έρθει δίπλα μου ένας να κάνει την ίδια δουλειά, να προσφέρω την τεχνογνωσία που έχουν στην καλλιέργεια και να μοιραστούμε τα έσοδα. Υπάρχει κανένα?
0: Τι, πού να ξέρω αν υπάρχει.
2: Τη βρωμά.
0: Που δεν ξέρω αν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει.
2: Μετρημένα πράγματα.
0: Εγώ προσωπικά όσο σας γνωρίζω, εάν ήμουν άνθρωπος της πιάτσας, της παραγωγής εν πάση περιπτώσει, της καλλιέργειας, νομίζω ότι θα είχα κέρδος να έρθω δίπλα σας και να μοιραστούμε, να μάθω και να μοιραστούμε τα έσοδα.
2: Λοιπόν, τώρα έχω ένα λεπεντόπαιρο εδώ 25 χρονών.
0: Λέω τώρα, έτσι, δεν ξέρω.
2: Το έχω σε μια κατασκευή, ξέρεις τι μου είπε? Θέλω να μάθω τη δουλειά και δεν με αφορά το προγράμματο. Ξέρετε τι του απάντησα? Δεν θα σου κάνω αυτό που μου κάμανε εμένα οι αντριώτες τα 17 μου χρόνια στο Λος Άντζελες. Είμαι απραγορήτης.
0: Αν τη μάθει πάντως τη δουλειά και τη μάθει σωστά, θα το κερδίσει το μεροκάματο και θα είναι μια χαρά.
2: Και δεν το εκμεταλλεύω όμως. Παίρνει μέχρι τις 1 η ώρα, από 8-1 παίρνει 60 ευρώ την ημέρα.
0: Την ασφάλειά του.
2: Βοηθός.
0: Καλά είναι, δεν είναι άσχημα.
2: Δεν επιτρέπεται, εγώ που έχω παιδιά στην ηλικία του και μεγαλύτερα, να καταχραστώ ένα παιδί ταλέπορο.
0: Εσείς το νιώθετε έτσι και καλά κάνετε.
2: Δεν κάνω το ρίτορα.
0: Όχι, εσείς το νιώθετε, λέω, έτσι και καλά κάνετε. Εγώ προχτές το είπα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε ή δεν θυμάμαι και αν το είπα στον αέρα. Βρήκα δύο παιδιά ψυκτικούς, βοηθούς ψυκτικού, που το ένα παιδί σπουδάζει στη Σιβητανίδιο, στην Καλλιθέα, ψυκτικός, και το άλλο τώρα τελείωσε το Λύκειο και θα πάει σε ΙΕΚ για ψυκτικός. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν ξέρω πόσα παίρνουν, δεν τα ρώτησα ευθέως πόσα παίρνουν, αλλά προφανώς ως βοηθή θα παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Αλλά αυτό που κερδίζουν, αν είναι με καλό μάστορα, είναι να μάθουν σωστά τη δουλειά.
2: Εγώ τώρα που το παίζω, δεν το παίζω κάπως.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Στην κτηλοκατασκευή δεν το παίζω κάπως. Ήμουνα 5 χρόνια μαθητής αφιλοκερδός. Αλλά...
0: Εντάξει, ούτε με αυτό συμφωνώ εγώ το αφιλοκερδός, γιατί κάπως πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος.
2: Και την εποχή...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχουμε και το δικό μας επάγγελμα, έχει δυστυχώς πολλές παθογένειες με την πρακτική εξάσκηση, που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μήνες, λες και δεν ξέρουν αν κάνεις για τη δουλειά.
2: Σου εξήγησα, παρακαλώ, αν βρεθεί ένας από το βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και αν έχει κόσμο για να κατηγορήσει, ξέρεις, είμαι η πρώτη.
0: Γιατί έχετε αυτή την αιμονή, κύριε Δημήτρη, ότι θα σας κατηγορήσει κάποιος? Αφού αν είστε καλός στη δουλειά σας.
2: Να με κατηγορήσει, να με διαψεύσει.
0: Ναι, γιατί να σας διαψεύσει?
2: Είμαι η πρώτη φίρμα στη μαγιά, στην ξυλοκατασκευή.
0: Ωραία.
2: Βάζω τους αρχιτέκτονες πολλούς. Τους έχω πολύ πίσω μου.
0: Εντάξει, άλλο η ξυλοκατασκευή, άλλο η αρχιτεκτονική.
2: Την πραγμά, όταν δεν κάνουν, αγαπητέ Μάνο, προετοιμασία για να δεχτεί το βάρος η ξυλοκατασκευή, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και από τα πτυχία που έχουν.
0: Η ξυλοκατασκευή είναι μια τέχνη, την οποία προφανώς την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η αρχιτεκτονική είναι μια επιστήμη, ναι, που ασχολείται με άλλα πράγματα. Με τα θεμέλια, με τα σκυροδέματα, άλλα πράγματα.
2: Δεν μπορεί να σου το παίζει, πολιτικός μηχανικός και να κάνει μια γωνία του μέτρου ξύλινη στο 1.3 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω τι ικανότητες έχει ο καθένας, κύριε Δημήτρη.
2: Καταρχήν, εγώ δεν έχω...
0: Πάντως, αν θέλω κάποιον να μου χτίσει ένα σπίτι, θα φωνάξω αρχιτέκτονα, δεν θα φωνάξω ξυλοτέχνη.
2: Θα μου λες, μήπως υπάρχει στην κόρη που πήγα να φέρεις μια κολόνα για να μεγαλώσουν την τραπεζαρία και κατέρευσε το ξενοδοχείο στο Λουτράκι εδώ και 30 χρόνια.
0: Εδώ, μισό λεπτό. Μου λέτε πράγματα που δεν έχουν σχέση το ένα μετάλλο. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους ή που κάνουν εγκλήματα στη δουλειά τους είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν, δεν θα με τίποτα, όταν έρθω πάνω θα σου φέρω το κουμάντο.
0: Εσείς, συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, εσείς μπορείτε να χτίσετε ένα σπίτι από τα θεμέλια μόνος σας?
2: Άμα έχω το σχέδιο, βεβαίως.
0: Όχι, να κάνετε το σχέδιο, μπορείτε?
2: Εγώ θα εξτελέσω το σχέδιο.
0: Ναι, βλέπετε όμως ότι υπάρχει κάποιος που πρέπει να το κάνει το σχέδιο.
2: Εγώ τι είπα, δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ.
0: Με αυτό σας εξηγώ, ότι είναι άλλη δουλειά του ενός και άλλη του άλλου.
2: Όταν έρθω πάνω, θα σου φέρω ντοκουμέντο από τεχνικό στοιχείο από ένα γάιδαρο διευθυντή ξενοδοχείου που είχε απέτηση να μπαλώσω πρόχειρα ένα ξύλο κοπριά για παιδική χαρά. Αυτό το πράγμα.
0: Δεν το κάνατε και πολύ καλά κάνατε. Ίσως θα έπρεπε να το καταγγείλετε κιόλας, γιατί μπορεί να έχει βάλει κάποιον άλλο να το κάνει.
2: Δεν το έκανα εγώ.
0: Εσείς δεν το κάνατε, αλλά μπορεί να το έχει κάνει κάποιος άλλος και να υπάρχουν ζητήματα.
2: Εγώ θέλω να κοιμάμαι το βράδυ με τη συνείδησή μου αναπαμένη.
0: Αν μάθετε ότι το έκανε κάποιος άλλος και συνέβη κάτι, θα έχετε ήσυχη συνείδηση.
2: Και δεν μου λες, θα με περιλάβει κανένα μηχανάκι το βράδυ.
0: Εντάξει, βλέπω, εντάξει, έχετε δίκιο, τι να σας πω. Έχετε δίκιο, λέτε, αν σας πω.
2: Α, εγώ δίκιο. Κατάλαβες σου λέω τώρα.
0: Εγώ κατάλαβα τι μου λέτε.
2: Εσύ νομίζεις που κοιμάμαι όρθιος?
0: Καθόλου.
2: Α, μπράβο. Εμένα μου δώσανε την πρωτομαγιά 600 ευρώ με ροκάμωτο και δεν πήγα. Πήγαμε στη γυναίκα μου βόρτα.
0: Έχετε αυτή τη δυνατότητα.
2: Κυπραμά.
0: Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Άλλοι δεν την έχουν.
2: Δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου να είμαι υποκριτής και να λέω yes sir.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, εμένα άμα μου δίνανε 600 ευρώ για να δουλέψω μια μέρα, θα τα έπαιρνα και δεν θα πήγαινα βόλτα. Σας δείχνω να αστειεύομαι.
2: Δεν μου λες, αν κάνω ένα λάθος, όταν συναντηθούμε και κάνω ένα λάθος, παιδί μου, και σε προσβάλλω και σου πω ρε μάνα, συγγνώμη, την ίδια στιγμή, θα με δικαιολογήσεις.
0: Εννοείται. Ανθρώπινο είναι αυτό.
2: Άμα σου πω, συγγνώμη, μετά από δύο μήνες θα με δικαιολογήσεις.
0: Ναι, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να μην το καταλάβατε. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Δημήτρη, όλα στη ζωή. Λυπάμαι που σας το λέω. Μπορεί να σας δικαιολογήσω, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην σας δικαιολογήσω και να σας δικαιολογήσω μετά από δύο μήνες. Μπορεί να σας δικαιολογήσω και στις δύο περιπτώσεις. Εξαρτάται την προσβολή και τι έχει συμβεί. Δεν είναι όλα στη ζωή άσπρο ή μαύρο.
2: Εγώ κάποτε στα 11 μου χρόνια, όταν είχε καλό καιρό το χειμώνα, έβγαζα τα παπούτσια γιατί δεν έκανα να πάρω το δεύτερο ζευγάρι. Δεν μπορεί του καθεστώτο.
0: Συγγνώμη.
2: Το κόρο του έταξε το εσόρκο να κάνει τον κόκορα. Μακριά και λάργα.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
2: Από το γιο τη πλήστρα απαντήσει μια Κοσμάκη. Γιατί έχει καταφέρει το σύστημα πολύ καλά τη δουλειά του και έχει πιάσει το χέρι. Έχει πιάσει τον εργάτη από το λαιμό. Εσύ που έφαγε το αυγό. Το ξαναπήγει το αυγό.
0: Ναι. Ολοκληρώστε.
2: Εγώ δεν υποκύπτω. Αν τα έχω αλλά στα πόδια μου, ας είμαι και 70 να πάμε με 72. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
2: Δεν με χωράει.
0: Όχι, αφού έχετε κοιμάστε με ήσυχη συνείδηση, το είπαμε.
2: Πώς θα γίνει.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Ο τον Ποστάνη καλά πάει. Παράμε,
0: μπράβο, αφού πάει καλά τον Ποστάνη, εντάξει.
2: Συγγνώμη. Ένας πριν 5 μέρες...
0: Κύριε Δημήτρη, μην κάνω. Έλατε.
2: Φίλε, όταν μου λέγα πατάτες 200 δραχμές στο κιλό...
0: Μη μου ανοίγετε πάλι αυτή την κουβέντα, περιμένει τόσος κόσμος. Σας παρακαλώ.
2: Τον άλλο τον ρίξει 40 λεπτά μου και μιλάει τον κύριο εγώ. Καλημέρα.
0: Θέλετε να το κάνουμε με ρολόι 7 λεπτά τον καθένα και να μην μιλάω? Δεν θέλετε. Μην το κάνετε.
2: Εγώ θέλω.
0: Θέλετε. Εντάξει. Θα ρωτήσω και τους υπόλοιπους.
2: Καλησπέρα όλους.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είμαστε στα 58 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Λευκή. Κυρία Λευκή, γεια σας.
1: Ορίστε.
0: Θα πάμε μετά, μετά το δελτίο.
1: Το βλέπω, γιατί έχω 3-4 ρολόγια εδώ γύρω.
0: Λοιπόν, θα πάμε μετά το δελτίο. Σας ευχαριστώ, περιμένετε, γιατί θέλω να πω δύο πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο δελτίο. Οπότε μετά το δελτίο έρχομαι σε εσάς. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, βγήκε ένας από τους ακροατές που βγήκε, ο Μύρωνας, είπε ότι πηγαίνει με το σκύλο του στο περίπτερο, στη Νέα Ιωνία ή στο Ηράκλειο, δεν θυμάμαι πού, γιατί φοβάται τους Πακιστανούς. Μου έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα το Σάββατο ότι ξανάκουσε την εκπομπή. Δυστυχώς. Και μου λέει, Παντελόνια, μου λέει, ποιος δεν φοράει? Δεν τρέπεσαι, Μανώλη? Σε έβλαψα, σε έβρισα. Σου μίλησα ποτέ με τη λέξη ρε? Πού είσαι να πάμε στη Νέα Ιωνία, στο γκέτο, στην Ομόνοια, για τους Πακιστανούς? Μιλάς πάνω στους άλλους ανθρώπους χωρίς να ολοκληρώσουν τη γνώμη τους, τους ξεφτιλίζεις. Κράτα τη γνώμη σου για τον εαυτό σου, να μάθεις να διαχειρίζεις το θυμό σου, σα δεν τρέπεσαι. Ιστερόγραφο, αν τολμάς, διάβασέ το στον αέρα. Αλήτη. Είμαι βέβαιος πλέον ότι εσύ δεν φοράς παντελόνια ούτε για αστείο. Του έγραψα λοιπόν ότι δεν έχω πει εγώ ότι δεν φοράει παντελόνια. Δεν έχω ακούσει και την εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής, ούτε θα μπω στη διαδικασία. Αλλά μου μεταφέρουν ότι διάβασα κάποιο μήνυμα που έγραφε, που έλεγε ότι δεν φοράει παντελόνια. Δεν το θυμάμαι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Και τα μηνύματα δεν τα κρατάω. Εδώ δεν τα κρατάω εγώ, γενικώς. Κρατάω κάποια μηνύματα που με ενδιαφέρουν να τα ψάξω ή οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι τέτοιο μήνυμα. Και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα, αλλά μπορεί να το έχω κάνει, δεν ξέρω. Αλλά μήνυμα που να βρίζει κάποιον ακροατή έτσι, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Και εν πάση περιπτώσει απειλεί ότι αν δεν βγει θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εγώ προσωπικά εκβιασμούς δεν δέχομαι. Αν θέλει ο Μύρωνας να βγει, να βγει, γιατί μου στείλει και ένα μήνυμα εδώ. Τι φοβάσαι, λέει. Έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Για βγάλε με να τα πούμε όμορφα και ωραία. Αλλιώς θα πάω στο Εσουρού. Ορίστε, εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Καλέστε αν θέλετε να βγείτε. Αλλά και αφού βγείτε, να πάτε στο Εσουρού. Εγώ εκβιασμούς δεν δέχομαι από κανέναν. Δελτίο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου. Σε ύφεση είναι μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο, που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Τη διαβεβαίωση ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διατυπώνοντας ξανά απειλές εναντίον του Ιράν εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία. Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων θα γίνει μόνο εφόσον υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance μετά από την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι έρουν τις κυρώσεις για 60 ημέρες σε όλα τα ιρανικά προϊόντα πετρελαίου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία, ενώ στην Πάρμα της Ιταλίας έγιναν περισσότερες από 1.000 διακομιδές στα επίγοντα των νοσοκομείων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση, που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε, που είχε 16. Αυτή την ώρα παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: 6 λεπτά τα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 23 έχει πια ο μήνας. 23 Ιουνίου. Γεια σας κυρία Σόφη. Τα όρια. Ξέρετε κυρία Σόφη, τα όρια πάντα κάποιοι τα ξεπερνούν. Αλλά νομίζω ότι είναι δική μας ευθύνη. Και σε ό,τι αφορά εμένα, δική μου. Ελάτε κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Τώρα εγώ θα μιλήσω 3/4.
0: Θα μιλήσετε μέχρι να σας πω εγώ.
1: Τράιφιρτελ. Να μάθει τώρα, θα σας στατήσω. Ναι. Ο κύριος με τον μπλέιζερ. Τι έγινε πάλι. Λεφτά υπάρχουν. Γιατί η δεύτερη Δευτέρα δεν θέλω να βγαίνω, αλλά επειδή τα πήρα στο κρανίο που λένε, δεν το λέω αυτό, κάνω χιούμορ τώρα. Είναι τώρα 10 μέρες, μία εβδομάδα. Τι μας απειλούν συνέχεια για τα οικόπεδα.
0: Δεν είναι απειλή, πρέπει να καθαριστούν.
1: Απειλή είναι. Δεν μας ρωτάνε αν έχουμε χρήματα. Δουλειά του Δήμου είναι. Ας βάλει ένα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το οικόπεδο το δικό μου δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δική
1: εγώ
0: μου δουλειά.
1: Δεν έχω λεφτά να τα. Γιατί δεν έχω.
0: Θα το κάνω μόνος μου.
1: Και τι θα έχω δηλαδή, θα βλέπω τα τούβλα και τους τοίχους στο
0: σπίτι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Λευκή. Πώς θα γίνει. Θα καεί το σύμπαν επειδή δεν θέλω να βλέπω τα τείχη.
1: Θα βλέπω τα τούβλα.
0: Όχι, τι πάει να πει.
1: Ένα άλλο πάλι τώρα, δεν είναι για χιούμορ. Τι κάνουν. Τα κόβουν, το έλεγε μια συναδελφός προχθές, η μόνη που άκουσα εγώ που το έλεγε, και τα αφήνουν κάτω, δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή το χλωρό χορτάρι είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά και το ξερό που τα στιβάζουν κάτω δεν είναι επικίνδυνο. Τώρα να είμαστε σοβαροί, άλλο το χιούμορ καλό είναι λέμε. Αυτό έλεγε η συνάδελφός σας προχθές. Αφού δεν τα μαζεύουν λέει, τι τα κόβουν. Κάτω είναι και εδώ τα ίδια είναι. Στίβες. Το ξερό δηλαδή δεν παίρνει φωτιά και παίρνει το χλωρό. Απλά υλικά. Τι θα συζητήσουμε τώρα. Τι μας απειλούνε. Είπα να βάλει ένα τέλος ο Δήμος και να τα κόβει ο Δήμος. Το είπαν και αυτό το μεσημέρι. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Γεωργία. Στον κύριο Αυγολέμωνο. Στους δύο γιάδες. Γεια σας κύριε Μερμηδόνα. Τον κύριο Λευτέρη δεν στέλνω. Δεν μ' αρέσουν αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Κάθε τρεις και λίγο τώρα, το μία το ένα, την άλλη το άλλο. Ήδη ειλικρινά έχει καταντήσει μάστιγα. Όλο όπλα, όλο ναρκωτικά στην Κρήτη. Τι γίνεται, παιδί μου. Σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα μέρη. Τι σοι λεβέντες είναι αυτοί εκεί πέρα. Τι λεβέντες. Με κοκαίνες και ναρκωτικά και όπλα και φόνους και συνέχεια φόνους. Εντάξει, είναι μεγάλο νησί και γίνονται περισσότερα. Δεν θα φάνηκε και φόνους και συνέχεια φόνους.

0: Α, τι τέλει, δεν θέλαμε δηλαδή να σκοτώνει, πουλιά σκότωνε, όχι άλλα ζώα. Και δεν θέλαμε. Και μετά το είχε εδώ πέρα, τα ανανέωνε η αδερφούλα μου, εγώ δεν ήξερα καν που είναι. Δεν ήξερα. Και με παίρναν τηλέφωνο ήδη, την ανανέωνε την άδεια δεκαετία είναι. Και με παίρναν τηλέφωνο κάτω πριν έρθω ένα χρόνο και τρία χρόνια νωρίτερα.
1: Μου το έχετε ξαναπεί αυτό με το όπλο.
0: Ναι, δύο.
1: Ναι.
0: Ήθελα να τα πετάξω στον κάδο τους, λέω εγώ, και με κοιτάζω τα παιδιά. Αλλά έτσι για συναισθηματικούς λόγους, λέω, δεν τα πέταξα. Και όχι, μου λέει, τι όχι, λέω. Και μάλιστα με είχαν καλέσει να κατέβω και δεν πήγα. Και ήρθαν να τα πάρουν και λέει, γιατί σε παίρνανε στην αρχή στον πληθυντικό. Και μετά στον ελληνικό, γιατί σε παίρνει τηλέφωνο, μου λέει. Ο συνάδελφός σας, τι θέλει να αποδείξει, λέω, ότι έκανε έργο. Τώρα θα ζητήσω και αποζημίωση, λέω.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν
0: τρία
1: πρέπει...
0: χρόνια νωρίτερα.
1: Ναι, για τρία χρόνια δεν ξέρω, νομίζω δεν προβλέπω.
0: Τρία.
1: Ναι, αλλά...
0: το έδειχνε. Στο έγγραφο εκεί, στο blog που κρατούσε. Να, εδώ μου λέει. Τι να πω τώρα, όπως με βολεύει. Ο εχθρός μου τα ψέματα. Οι κουτοπονηριές και οι αδικίες. Είμαι
1: και για ποιο λόγο το έκανε.
0: Ορίστε.
1: Για ποιο λόγο το έκανε.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να δείξει. Και σιγά τα λεφτά για την ανανέωση. Το 23 με έπαιρνε και έλεγε και το 26. Ήμουν κάτω ακόμα. Και μετά είδαν ότι εγώ είχα πάρει ανάποδες. Τώρα τι θέλει, λέω, να ζητήσω και αποζημίωση γιατί με ενοχλούσε. Για παραβίωση του νόμου, τρία χρόνια, νωρίτερα. Το παράβολο 5 ευρώ είναι. Δηλαδή 5 ευρώ για 10 χρόνια. Και για το μήνα δεν το συζητάς, όχι για 10 χρόνια.
1: Πόσο είναι?
0: 5 ευρώ. Μαθαίνω και καινούρια. Και είναι 10 χρόνια. Είπα πριν, η αδερφούλα μου το ανανέωνε.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να συζητήσουμε. Και ένας άλλος εκβιασμός είναι, αυτά τα δύο ήταν το πιο πολύ το κινητρό μου και βγήκε, γιατί τη Δευτέρα είπα πριν, δεν θέλω να βγαίνω. Μας απειλούν για τα αναδρομικά. Τα αδήλωτα. Ποια αδήλωτα, Εμμανουήλ?
1: Τι είπα να πει αδήλωτα αναδρομικά? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αδήλωτο.
0: Λέει να τα δηλώσουν. Τα αναδρομικά από πού θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις από το κράτος?
1: Μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι είναι αδήλωτο?
0: Εννοείται. Γι' αυτό και μιλάω σαν πολυβόλο τώρα. Δηλαδή, δεν βλέπεις τι δίνεις. Τι σοή μηχανογράφηση κάνανε? Με τον μπλοκ τα δίνανε. Στο λογαριασμό στην τράπεζα δεν τα βάζουν? Αυτά τα δύο λέγανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σε έχουν ζαλίσει. Τώρα και ξαφνικά, είπα εγώ προχθές, που έχω πρόβλημα, εγώ θα μου πείτε τι πρόβλημα έχω, γιατί δεν τον άλλαξε το μαρινάκι, είπα πριν 10 μέρες.
1: Γιατί
0: δεν ανέλαβε κάποιος άλλος?
1: Γιατί πρέπει να τον αλλάξει, αν
0: γιατί
1: κάνει...
0: Γιατί έχει υπόλοιψη ο άλλος και δεν θέλει.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη, το βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή.
0: Να κρατάει χαμηλούς τόνους, να παίρνει τις 10.000.
1: Το βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή, όποιος και να πει ο πρωθυπουργός ότι θα πάει στη θέση που εκείνος θα κρίνει, θα πάει.
0: Γιατί δεν τον άλλαξε, γιατί είναι καλός?
1: Ναι.
0: Γιατί έχω προηγούμενο εγώ με το Μαρινάκι.
1: Γιατί θεωρεί ότι είναι καλός?
0: Δεν μου αρέσει ο τρόπος του.
1: Εσάς δεν σας αρέσει, αλλά αρέσει τον πρωθυπουργό.
0: Ανάγωγος.
1: Όταν γίνεται πρωθυπουργός.
0: Όταν
1: γίνεται πρωθυπουργός, να βάλετε τον δικό σας.
0: Και εργασία να πάρω όποιον θέλει. Εδώ είναι δημόσιο βήμα.
1: Τι είπα να πει δημόσιο?
0: Και
1: τι λέτε
0: τώρα? Ο Μαρινάκης με ένα ύφος που τον είχα δει μία φορά.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξέρετε τι κάνει.
0: Θέλει ευγένεια και κοινωνική παιδεία.
1: Εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
0: Ναι, καλά, σιγά το.
1: Άρα, για να είναι σε αυτή τη θέση, πάει να πει ότι είναι τη απολύτω. Της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Τελεία παράγραφος.
0: Ιδιωτική επιχείρηση είναι το κράτος. Του κάθε πρωθυπουργού. Και επιλέγει.
1: Κάνετε λάθος, κυρία Λευκή.
0: Οι άλλοι, οι τόσοι που έχουν περάσει, καλύτεροι ήταν.
1: Για σας.
0: Απόψη μου.
1: Για σας, αυτό λέω.
0: Βγαίνει θρασίτατος. Μόνο που δεν θα μας δει.
1: Και σας ξαναλέω ότι για τον πρωθυπουργό είναι αυτός ο κατάλληλος.
0: Ποιο πρωθυπουργό, Εμμανουήλ, τώρα?
1: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω εγώ.
0: Αγράμματι είμαι εγώ.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης λέγεται. Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, της Ελλάδας. Επτά νομάς, ένα δωμά, λέει ένα τραγούδι.
1: Αμφισβητείτε το εκλογικό αποτέλεσμα?
0: Ξέρω, ναι. Τι πράγμα, κάτω από 23 χρόνια.
1: Έχουν γίνει εκλογές και έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 20.
0: Ή θέλησε και το είπε ο Γεράκης. Που είναι Νέα Δημοκρατία ο Γεράκης, μπράβο του, γιατί είναι χαμογελαστός. πριν μερικά χρόνια που τον είχα δει στην τηλεόραση, αλλά είχε έρθει, είπα, και στο χώρο εργασίας.
1: Όταν θα γίνουν εκλογές.

0: θα το συζητήσουμε.
1: Και μπήκε χαμογελώντας μέσα, έτσι, δηλαδή σαν να έπαινε σε ένα φιλικό του περιβάλλον. Και γελούσαμε. Με μπήκε φοριόζος μέσα, έχω πει 3-4 φορές το αφήρει κουβέντα με την Εγκαρακλούμη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί γελούσε και σαν να ήμασταν γνωστοί, σαν να ήταν πελάτης δηλαδή, γνωστός. Τι να συζητήσουμε τώρα, λέω γεγονότα τώρα για αερολογίες. Και ξαφνικά μας ξεφουρνίζουν τώρα τον... αυτό με τα αναδρομικά, δηλαδή λέω δεν ακούνε να τον συμβουλεύσουν ότι αυτά τα πράγματα τα είναι δημόσια. Ότι μπαίνουν στους λογαριασμούς το καθενός. Τι είναι αυτά δηλαδή που ζούμε, σαν άρχισαν τώρα. Εγώ είμαι η περίεργη που είπα στο τετράμινο της πρώτης τετραετίας που φαινόταν να μην κάνουν τίποτε. Με 17 τόσα χρόνια πίσω προϋπηρεσία. Τώρα τι συζητάμε εδώ τώρα εμείς. Τι συζητάμε. Και ξαφνικά έχουμε υπογεννητικότητα. Και σου λέει άρχισαν πάλι το παραμύθι. Με το βασικό πάλι. Και κανέναν ο βασικός μισθός. Δηλαδή σου δίνω 1.400 αν είναι ζευγάρι. Μπορείς να κάνεις δύο παιδιά. Να δίνεις 500-600 ευρώ ενίκιο. Και τα άλλα να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Και μετά σου μένουν και για τα παιδιά. Δύο το πολύ. Δεν τα παίρνουν εκείνοι, εκείνοι γιατί δεν μειώνουν τους μισθούς, έχω πει 15 φορές. Γιατί δεν τους μειώνουν. Τι μισθή είναι αυτή για ένα πτωχευμένο κράτος.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Τι θα πούμε τώρα, τι μαγείρεψα. Λοιπόν, δεν μειώνουν τους μισθούς.
0: Αλήθεια, τι μαγείρεψατε.
1: Πάντα με λαχανικά. Με βάση τα λαχανικά.
0: Ναι, τι όμως.
1: Και 4-6 φρούτα την ημέρα τρώω.
0: Καλά κάνετε, τι μαγειρέψατε.
1: Λαχανικά με ζυμαρικά. 4 λαχανικά.
0: Μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μην με ακούς τώρα που ακούγομαι γελαστή. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που δεν το άκουσα να το λέει κανείς. Όσο εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση για τον Blazer. Τον λέγανε ο κύριος με τον Blazer. Επειδή το απολούσα αυτά και ήταν και ακριβά ρούχα. Πολύ ακριβό σακάκι. Είναι ένα αγγλικό σακάκι. Το οποίο το φορούσα κι εγώ. Αλλά το γυναικείο φορούσα.
0: Ναι.
1: Και το φορούσα με κρού μεταξύ το πουκάμισο και κρού ολόμενο παντελόνι. Το χειμώνα εννοείται. Ξαφνικά, αυτό που δεν ακούω καθόλου να λένε Εμμανουήλ και συνακροατές. Η Κύπρος είναι ελληνικό νησί. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όταν άρχισε ο πόλεμος, κάποιος του ξέφυγε, θέλησε και το είπε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος, γιατί δεν το συγκράτησα. Όταν δεν είμαι σίγουρη, δεν απαντώ ποτέ ούτε κατηδίαν ούτε δημοσίως. Και ξαφνικά, δεν ήθελαν λέει, να πάνε οι Άγγλοι, δεν στείλανε λέει στόλο, για να προστατεύσει τη βάση τους. Και τι είπαν οι Άγγλοι, είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είπαν αυτό ακριβώς, στείλανε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μας.
1: Τι ακούγεις στο δημόσιο λόγο, πού το ακούω εγώ. Μπαίνω στο ίντερνετ, είναι δυνατόν να μπω. Και μόνον ήταν κάτι αναγκαστικό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σκέφτηκα κι εγώ που είμαι περίεργο άτομο. Στείλαμε τις δικές μας, αφού είναι ελληνικό νησί, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν μου λες Εμμανουήλ. Έχουμε ενιαία οικονομία με την Κύπρο.
0: Όχι.
1: Τότε. Αυτό μου έχει κάτι στο μυαλό.
0: Τι εννοείται τότε.
1: Τότε. Αφού η Κύπρος είναι πλούσιο νησί, λένε. Θα πας στην Κύπρο
0: καλά,
1: για να.
0: Καλά, πλούσιο νησί. Εντάξει.
1: Ναι,
0: για... Σχετικό λένε. Είναι. Ναι.
1: Η Κύπρο είναι πλούσιο, λένε.
0: Ποιο... Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα τι... ποιο είναι το θέμα μας.
1: Ναι. Αφού δεν έχουμε νέα οικονομία.
0: Ούτε κοινή σημαία δεν έχουμε.
1: Είναι... Γιατί δεν συμβάλλουν στα οικονομικά. Στα εξοπλιστικά και οι Κύπροι.
0: Γιατί να συμβάλλουν.
1: Αφού είμαστε ελληνικό.
0: Μα άλλο κοινοβούλιο έχει η Κύπρος.
1: Γιατί έχουμε χωριστό ταμείο, να το πω έτσι απλά ελληνικά.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε το.
1: Εγώ δεν το άκουσα ποτέ αυτό να το διευκρινίζω.
0: Τι είναι, τι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Αγοράζω εγώ φρεγάτα για να τη στείλω στο γείτονα που δεν συμβάλλει στην πληρωμή.
0: Η Κύπρος δεν είναι ο γείτονας.
1: Τώρα...
0: Η Κύπρος είναι η Κύπρος.
1: Είναι η Κύπρος, αλλά είναι πλούσιο νησί, λέμε.
0: Καλά, το πλούσιο νησί δεν, είναι ακριβώς έτσι όπως...
1: Κύπρο για να κάνω
0: και παρόλα αυτά, Και παρόλα αυτά είναι μέσα στις και ηθική υποχρέωση να υπερασπιστούμε την Κύπρο.
1: Αφού είναι ελληνικό νησί λέμε, γιατί δεν έχουμε νέο ταμείο.
0: Άντε
1: αυτό πάλι. Είναι και άνοιξα το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, εγώ το άκουσα από κανέναν αυτό. Ποτέ.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι για να... ότι πρέπει η Κύπρος να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας.
1: Αφού είναι πλούσια, λέω, τρίτη φορά.
0: Είναι άλλο κράτος.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα, εγώ είμαι χοντροκέφαλη.
0: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Και ένα αυτό. Και δεύτερον, και πρέπει να κλείσω τώρα για μην μιλάω κι εγώ μισή ώρα. Θα το παραπονιάρει τον κύριο Δημήτρη. Ναι, από την Κέρκυρα.
0: Θα κλείσετε.
1: Θα κλείσω.
0: Ελάτε όμως.
1: Λοιπόν, δεν είχε γέλιο τώρα μία ώρα τη νύχτα, 12.30. Και ξαφνικά, εγώ θέλω να μου λύσει κάποιος αυτή την απορία, γιατί τι είναι αυτή, το έχω πει δεν ξέρω πόσες φορές όταν μιλάμε για οικονομικά, αυτή η κρατική σύνταξη με μηδέν ένσημα που δεν πληρώνουν καθόλου και παίρνουν σύνταξη. Και έχω πει εγώ, πώς ζούσανε πριν τη σύνταξη, ποιος τους φρόντιζε. Από πού ζούσανε, τι κάνανε, τα παίρνανε μαύρα, πόσο πιο καθαρά να το πω. Και ξαφνικά τους δίνεις 4,45 που άκουσα προχθές από έναν εργατολόγο. Και θα πληρώνουμε, συζητώσα με μια φίλη, 9.500 ένσημα μειωμένη 4,70. 9.500, όχι 4,5, 5, 6, 27. Χρόνια
0: να κάνω μία ερώτηση, κυρία Λευκή. Διαμαρτύρεστε συνέχεια. Γιατί εσείς, γιατί. Συγγνώμη, εσείς γιατί φύγατε νωρίτερα.
1: Εγώ γιατί ήμουν απλήρωτη.
0: Να καθόσασταν για να θεμελιώσετε.
1: Να πήγαινα στον δικηγόρο που μου έλεγε μια φορά που πήγα στην επιθεώρηση και λέει στους δικούς τους πηγαίνανε και μάρτυρες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως ήταν δική σας επιλογή.
1: Άλλο τι επέλεξα και άλλο τι πρέπει να γίνει. Και σου λέει να πας στο δικηγόρο. Και
0: ναι, σημασία όμως έχει το τι επιλέξατε.
1: Και μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον τώρα. Και είπα, εσείς γιατί είστε εδώ, αφού μας στέλνετε στους δικηγόρους. Και δεν απαντούσανε. Και γιατί να απαντήσει. Δημόσιος υπάλληλος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το ωράριό του θέλει να κάνει και να φύγει. Και προχθές το τελευταίο και κλείνω, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα πάρουν δώρα, αλλά δεν τους είπε όμως τους δημοσίους ότι έχετε μονιμότητα και φάπαξ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Λευκή, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρι, λάτε κύριε Θανάση.
2: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Δεν θα έβγαινα Μανώλη, αλλά άκουσα τη συζήτηση για τη γλώσσα και... επειδή έχω ασχοληθεί έτσι σχετικά, με εξήταρε.
0: Ναι.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή εγώ τελείωσα πάντιο και νομική, το Συμβούλιο της Επικρατείας το αντιγράψαμε από το γαλλικό Conseil d'État.
0: Το είπα αυτό ο κύριος Γιώργος, ναι.
2: Λέγεται ΣΤΕ, δηλαδή Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί είχαμε διγλωσία στην Ελλάδα με τη ρύθμιση του Ράλι, νομίζω το 1981, πότε ήταν, κάναμε το μονοτονικό σύστημα.
0: Να.
2: Κακό αυτό. Και στην Πάντιο είχαμε δύο καθηγητές του διοικητικού δικαίου. Τον Παπαχατζή, ο οποίος ήταν σε άκρατη καθαρεύουσα, και τον εξαιρετικό, τον πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη δικτατορία, τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.
0: Να.
2: Ο οποίος ήταν και ποιητής. Η γλώσσα του όμως ήταν καταπληκτική. Από εκεί καταλάβαινες διοικητικό δίκαιο.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει γράψει το Αττικό Δίκαιο. Το έγραφε πάρα πολλά χρόνια. Το είχα φέρει παλιά στο γραφείο μου εκεί στη Χαρελά του Κούπη.
0: Mm-hmm.
2: Και είχα πάρει το βιβλίο του. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά. Και ό,τι λεγότανε στα ελληνικά στο Αττικό Δίκαιο, το πήρανε οι Λατίνοι μετά και κάνανε τη μετάφραση στα λατινικά. Πήγαινα, δηλαδή όλα αυτά που λέγονται λατινικά, ουδε μία ποινή άνευ νόμου κτλ. Είναι από ελληνικά, μεταφρασμένα στα λατινικά. Τη δεκαετία του 90 πήγαινα στην Τίνο και είχα γνωρίσει ένα θεατρικό συγγραφέα Γάλλο. Και με την παρέα κατεβαίναμε. Έχεις πάει Τίνο, Μανώλη?
0: Μόνο για θρησκευτικούς λόγους.
2: Ναι.
0: Δεν έχω μείνει.
2: Εγώ είχα φίλους εκεί.
0: Έχω πάει δηλαδή κάποιες φορές στη ζωή μου για να προσκυνήσουμε. Έχουμε κάτσει μία μέρα και έχουμε φύγει την αυθημερών, αυτό εννοώ.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, όχι, δεν έχω μείνει. Δεν έχω διανυκτερεύσει ποτέ.
2: Πήγαινα επί χρόνια στην Τίνο, Μανώλη μου. Είχα φίλους εκεί, παρέες και τα λοιπά. Και έχω γράψει και μια ποιητική συλλογή για την Τίνο. Το σύμπαν είναι νησί. Τίνος. Με συνήρπασε η Τίνος γιατί την έχω γυρίσει. Όλη την Τίνο, έχω κάνει μπάνιο στις ακτές της και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε συναντήσει έναν Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και είμαστε κάτω σε ένα μαγαζί εκεί, σε ένα ζαχαροπλαστείο, και ήταν και βιβλιοπωλείο δίπλα. Και συζητάγαμε. Μια φίλη μου συζήταγε στα γαλλικά, στα ελβετικά, τη διάλεκτο της βασιλείας, δηλαδή γερμανικά. Και του λέω κάποια στιγμή, εγώ τον πειράξω, το θεατρικό συγγραφέα, στα εγγλέζικα του τόπο, τι μιλάτε εσύ οι Γάλλοι, του λέω, αφού το 50% της γαλλικής, του λέω, είναι ελληνικά. Αυτός, αντί να θυμώσει, μου λέει, λάθος κάνεις, το 75% είναι. Γιατί το 50% που πήραμε από εσάς και το 25% μέσω των Λατίνων, μου λέγε. Και μου έφερε ένα παράδειγμα. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου είναι στη γαλλική γλώσσα. Γιατί εκεί έγινε το αυτοκίνητο. Ντεμπραγιάζ, πώς το λένε...
0: Αμορτισέρ
2: και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Μου λέει, τότε δεν είχε βγει ο προφυλακτήρας ακόμα. Και γι' αυτό στα ελληνικά το λέτε προφυλακτήρα. Δεν το λέτε μέσω της γαλλικής γλώσσας. Λέγεται και κάτι άλλο, Μανώλη.
0: Στα γαλλικά πώς είναι?
2: Ορίστε.
0: Στα γαλλικά πώς είναι?
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Όχι, και τώρα
2: γαλλικά,
0: δεν πάει το μυαλό μου τώρα γι' αυτό.
2: Και εμένα, ναι, κάτι για δέστο στα αγγλικά πώς είναι. Preservative.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Τόσμα, ναι.
2: Έχω ένα φίλο που έχει κάνει στη Γαλλία. Είναι σκηνοθέτης, θα τον ρωτήσω αύριο. Έχει υποθεί λοιπόν ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από την γαλλική γλώσσα, οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Έχεις υπόψη σου τη Ζακλίν Ντερομιγή, την ελληνίστρια?
0: Ναι,
2: έχει γράψει εδώ,
0: έχω διαβάσει. Ναι, ναι.
2: Α, την έχεις διαβάσει εδώ, τώρα πω. Ευχάριστο. Και δυστυχώς εγώ μετανιώνω, γιατί πήγαινα νυχτερινό. Είχαμε μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου τώρα, γιατί θα είναι μακαρίτησα. Και εγώ δούλευα την ημέρα, δεν μου μένει ώρα να διαβάσω γαλλικά. Και μετανιώνω τώρα που το θυμάμαι. Και κάτι άλλο για την ελληνική γλώσσα, είναι εξαιρετικά πλούσια, ας πούμε. Και εκεί είχα συναντήσει έναν Εγγλέζο πολιτικό μηχανικό. Και είχα αρχίσει εγώ τότε να διαβάζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκκιν και τα λοιπά. Και άλλα βιβλία των εκδόσεων, θα το πω, του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Τραβλού.
0: Οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Κρήτης δεν ξέρω τώρα, αλλά μία εποχή ήταν εξαιρετικές. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά
2: είναι,
0: κάνουν.
2: Είναι. Εγώ διάβασα τελευταία του Τραχανά, ένα βιβλίο του
0: Τραχανά. Καλά, δεν αμφισβητώ, απλά δεν τις παρακολουθώ πια.
2: Είναι και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος, ήταν φίλος μου. Συναντιόμουν με τον Γραμματικάκη τον Γιώργο, ξέρεις, που είχε βγει βουλευτής, ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Συζητάγαμε με τον Γιώργο. Αλλά πέθανε νωρίς και αυτός. Βέβαια και του Πανεπιστημίου της Κρήτης είναι εξαιρετικές και η αυτοβιογραφία του Φωτός που είχε γράψει ο Γραμματικάκης και η κόμη της Βερενίκης.
0: Κόμη της Βερενίκης είναι.
2: Την κόμη της Βερενίκης δεν τη διάβασα, Μανώλη, διότι εκείνη την εποχή, το 1998, εγώ είχα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, αφού είχα διαβάσει όλες τις εκδόσεις, μπορώ να πω, του Κατόπτρου, του Πανεπιστημίου της Κρήτης και άλλων εκδόσεων, και είχα συντάξει τα ομηρικά έπι, το έπος του Γκυργκαμές, τη Μαχαμπαράτα και τα λοιπά, και είχα κάνει 100 σελίδες, τα δακτυλογραφούσα μόνος μου, παραπάνω από 100 σελίδες, ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, ο άνθρωπος και το άπειρο. Το είχα δώσει σε έναν ειδικό, να μην πω το όνομά του γιατί μπορεί να μην θέλει, σε έναν επιφανή φυσικό και συζητάγαμε πριν το παρουσιάσω αυτό το φιλοσοφικό δοκίμιο στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου. Συζήταγαμε εκείνον τον θεωρητικό φυσικό μία ώρα από το τηλέφωνο. Αυτό ήταν στην Ακαδημία τότε και του λέω εγώ φοβάμαι μην κάνω λάθος, είμαι ερασιτέχνης και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό το βάζω στο χαρτί. Μου λέει αυτό το συνηθίζουμε στις ΗΠΑ και μου έφερε παράδειγμα τον Γεώργ Γκαμόφ, ο οποίος ήταν πυρηνικός φυσικός από την Ουκρανία και είχε φύγει και είχε πάει στις ΗΠΑ και αυτός διαπίστωσε τη θερμοκρασία πρώτος της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Δηλαδή ότι μία μαύρη τρύπα έχει θερμοκρασία. Αυτό το θεμελίωσε ο Στίβεν Χόκινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ είχα απαιτήσεις από τον εαυτό μου και όταν συζητάω, ας πούμε, μου λένε τι είστε καθηγητής, θεωρητικός. Όχι λέω δεν είμαι θεωρητικός, αλλά με συναρπάζει το διάβασμα κουαντική μηχανική και τα λοιπά.
0: Και πάντα μια μεγάλη κουβέντα κύριε Θανάση και να μείνουμε σε αυτό. Είναι, ναι. Το έχω απαιτήσει από τον εαυτό μου είναι σημαντικό.
2: Ναι βέβαια, εγώ πρέπει να και δεν συγχωρώ τους πολιτικούς και θα τον αφέρω για τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν στο πω την άλλη φορά. Βγήκε και είπε στην Νίκαια there is alternative, ενώ είναι το τίνα, δηλαδή τα αρχικά there is no alternative.
0: Ναι, το έχετε ξαναπεί.
2: Ναι, το είχα πει, το είχα πει στην άλλη φορά. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι αντί να πει νεποτισμός, είπε νεοποτισμός. Συγχωρούνται, εγώ πέρασα από την ΕΔΑ. Δάσκαλός μου και φίλος μου ήταν ο Ηλίας ο Ηλίου. Ο Ηλίου, ο Γλέζος, ο Πασαλίδης που ήταν μεγάλος στην ηλικία κτλ. Αλλά θέλω να πω για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα ελληνική είναι τόσο τρομερή που με τον Άγγλο τον πολιτικό μηχανικό κάναμε συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, μόνος μου τα άμαθα. Και συζητώντας με μια φίλη που είχα εκεί, Ελβετίδα, τη Χάιντι, και κάναμε 2 ώρες συζήτηση. Και μου λέει, σου δανείζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ και μου είπε ευχαριστώ για το μάθημα. Λέω δεν ήταν μάθημα.
0: Κύριε Θανάση.
2: Θέλω να πω, Μανώλη μου, τι. Δεν κάνω επίδειξη γνώσεων. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που λέγεται ότι τα 2/3 της ελληνικής γλώσσας είναι στην Αγγλική. Όποιος ξέρει λοιπόν ελληνικά και λατινικά μπορεί να μάθει τις λατινικές.
0: Εντάξει, τα λατινικά βέβαια είναι νεκρή γλώσσα, έτσι.
2: Ναι, τώρα είναι νεκρή, βεβαίως. Είναι νεκρή. Και υπάρχει από την άλλη μεριά για να ολοκληρώσω, να μην μιλάω συνέχεια.
0: Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα, ό,τι και να κάνουμε εμείς, θα διασωθεί. Πλέον έχω
2: βεβαίως,
0: την
2: αυτό που λες είναι απόλυτα.
0: Πλέον έχω την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα πεθαίνει κάθε μέρα και είναι πιο πιθανό να διασωθούμε εμείς παρά η γλώσσα.
2: Όχι, δεν έχεις αυτή την αίσθηση. Θα μείνει στις άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά μένουν στις
0: άλλες
2: γλώσσες.
0: Ναι, απλά την κακοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε, δυστυχώς.
2: Την κακοποιούμε λόγω των γκρίγκλης, ας πούμε. Και
0: δεν είναι μόνο τα γκρίγκλης.
2: Του διαδικτύου και η παιδεία. Είναι η παιδεία, αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της παιδείας είναι άλλη κουβέντα.
2: Είναι άλλη κουβέντα. Και για να πάμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί η γλώσσα είναι θέμα παιδείας, έχουμε και το γλωσσικό ένστικο από την άλλη μεριά του Νόαμ Τσόμσκι. Ο καθένας μας μπορεί να μάθει καλά μόνο τη μητρική γλώσσα. Γι' αυτό τα παιδιά αρπάζουν αμέσως τις λέξεις, δεν κάνουν λάθη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι η παιδεία στην Ελλάδα υποφέρει. Παιδεία, υγεία κτλ. Εγώ έχω την άποψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει στρατηγικό πρόγραμμα για κανένα απολύτως θέμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα.
0: Οι υπόλοιποι έχουν, κύριε Θανάση.
2: Ορίστε, το πολιτικό σύστημα, Μανώλη.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Εκεί έρχεται και κολλάει το πράγμα.
2: Μανώλη μου, έχω κάνει πρόταση νόμου από το 2008 για την οδική ασφάλεια. Να γίνει 9 φορές οδική ασφάλεια. Και τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
2: Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν θα γίνει.
2: Όχι, έχουν διαλύσει την κοινή διακομματική επιτροπή οδικής ασφάλειας. Όλα τα κόμματα. Mm. Εγώ καλώ όλα τα κόμματα να δηλώσουν ότι είναι υπέρ του φορέα οδικής ασφάλειας για να μην σκοτώνει τον κόσμο στους δρόμους. Κανένας δεν είναι. Έχω βγει και σε σένα και αλλού και έχω πει με τα ονόματα όλους τους πολιτικούς ακτιβούς. Γιατί αυτοί που βάζουν.
0: Δεν πουλάει, αφήσεις, κύριε Θανάση.
2: Αυτοί που βάζουν τις αφήσεις, δεν με πήρε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, σας λέω, δεν πουλάει.
2: Δεν πουλάει, το ξέρω.
0: Ναι, άμα δεν πουλάει.
2: Αυτοί που είναι διαφημιστές, παλιά το λέω επειδή ο Βριώνης και ο πολίτης είναι γνωστοί, ο πολίτης έχει πεθάνει, έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και γράφουν τον νόμο για τη Διεθνή Σύμβαση του ΙΕΤΣ Βιέννης για τη σύμβαση και σηματοδότηση των οδών στα παλιά του τα παπούτσια. Το ίδιο κάνει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης νομίζει ότι έχει πάρει την εξουσία σαν παιχνίδι από τον πατέρα του και ασκεί αυτή την πολιτική που ασκεί.
0: Αφού δεν έχει αντίπαλο.
2: Έχει κάνει και την ομάδα αληθείας και προσπαθεί τώρα να βγάλει ότι ούτε ο ΠΚΠ υπήρξε, ούτε τα ΤΕΜΠΗ υπήρξαν, ούτε το ΠΡΕΤΑΝΤΟΡ υπήρξε. Σε κανένα θέμα δεν έχει στρατηγικό σχέδιο. Ούτε για την οδική ασφάλεια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
2: Και μην το λες, Μανώλη μου, μην το λες ούτε θα γίνει. Προσπαθούμε να γίνει. Και ας μην γίνει.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
0: Πάντα προσπαθούμε.
2: Προσπαθούμε να γίνει για να μην γίνει. Εγώ έχασα από τη ζωή μου 25 χρόνια. Αλλά δεν
0: τα χάσατε γιατί παλεύετε. Αλλά εντάξει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Επίσης.
0: Γεια σου Νίκο, Λεβαδιακέ. Κύριε Άγγελε, στείλτε φωτογραφία, τι να σας πω για το... Λες, λέει, να στείλω ένα βίντεο αυτή τη φορά νέο από το ίδιο σημείο που είχα στείλει πριν κάνα μήνα από το Ζεφύρι. Μιλάμε για τόνους νερού. Όπως πάντα και περνάνε οι μέρες. Στείλτε, κύριε Άγγελε. Τι να σας πω, στείλτε.

0: Ναι. Καλησπέρα, κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, τώρα ο καθένας τι κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δικά του. Τι να σας πω. Καθένας τα δικά του, προφανώς. Γεια σας, κυρία Άννα. Ναι, βαρέα και ανθυγινά, ε. Πα, δεν νομίζω. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Καλησπέρα, κυρία Ζωή. Συντάσσομαι, λέει, απόλυτα με τα λεγόμενα της κυρίας Λευκής περί συντάξεων σε ανασφάλιστους. Πρέπει να αιτιολογήσουν πώς πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Να αιτιολογήσουν πώς πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Ζωή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντας ανασφάλιστοι έτυχαν της αρρωγής είτε δικών τους προσώπων είτε τρίτων. Τώρα, ότι θα υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι οι οποίοι ζούσαν να πω εις βάρος του κράτους, πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν, φαντάζομαι. Αλλά όχι ότι οι ανασφάλιστοι στο σύνολό τους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το κοινωνικό κράτος, αυτός είναι ο ρόλος του, και αυτός είναι ο ρόλος του κοινωνικού κράτους, να μεριμνά και για τους ανασφάλιστους, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν. Να βλέπει για την ανασφάλιστη προφανώς, να κρίνει και να μεριμνά ώστε να έχουν μια αξιοπρέπεια στη διαβίωσή τους. Ο κύριος Θεόδωρος από την Παλίνη. Ελάτε, κύριε Θεόδωρε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να αναφερθώ σε δύο θεματάκια.
0: Ελάτε.
1: Που έχουν σχέση με την αξιοπιστία όσον ακούγονται από τα μικρόφωνα του Real FM. Το ένα είναι ότι άκουσα πριν μερικές μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες,
0: ναι,
1: δύο φορές, που σημαίνει πρέπει να ήταν δελτίο ειδήσεων, ηχογραφημένο το κύριο Κυρανάκη, ο οποίος
0: σε δελτίο ειδήσεων ηχογραφημένο δεν μπορεί να έχει παίξει.
1: Ωραία, άκουσα δύο φορές σε διαφορετικούς χρόνους, δεν ξέρω πώς ήταν, αν ήταν δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή, επαναλήφθη τουλάχιστον δύο φορές, μπορεί και τρίτη. Μάμα ακριβώς τώρα πώς. Τον κύριο Κυρανάκη να κάνει. Του κατάλαβα και από τη φωνή του δηλαδή. Είναι χαρακτηριστική. Και επομένως, τι άκουσα. Αυτός θέλοντας να κάνει μια κριτική, κακή κριτική στο όνομα Ελλάς, το κόμμα που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: είπε ότι ήταν αρχακό το όνομα αυτό, διότι παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικά πάθη, διότι θυμίζει τον Ελλάς. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι τελείως ανιστόριστος ο κύριος Κυρανάκης, διότι ο Ελλάς, εθνικός λαϊκός απελευθερικός στρατός, έγινε από το Βελουχιώτη, σε αντίσταση κατά των Ιταλών και των Γερμανών και έδρασε αντιστασιακά. Ήταν αντίσταση, δεν ήταν σε εμφυλιοπόλεμο. Και μάλιστα, πριν γίνει ο εμφύλιος, έγινε η συμφωνία της Βάρκησας, όπου ο Ελλάς διαλύθηκε, συμφώνησε δηλαδή η ηγεσία του και η ηγεσία του ΚΚΕ και διαλύθηκε, και όσοι ήταν στον Ελλάς δηλαδή τότε, διαλύθηκε και παρέδωσε και τα όπλα μάλιστα. Είναι γνωστό αυτό.
0: Γιατί συζητάμε τώρα για τον Ελλάς και τον εμφύλιο και όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Για την ανιστορικότητα του κυρίου Υφυπουργού και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που δεν ξέρει ιστορία. Αυτό θέλω να πω. Πώς αυτά τα άτομα ή λένε χοντροειδή ψεύδι ή δεν ξέρουν ιστορία. Πώς λέει ότι η λέξη Ελλάς διεγείρει εμφυλιακά πάθη. Και αυτό δεν είναι κακό το όνομα. Εν τω μεταξύ και η ελληνική αστυνομία Ελλάς λέγεται, με ένα λάμδα για αυτή. Λοιπόν, δεν τα λέω αυτά γιατί θέλω να υποστηρίξω το κόμμα.
0: Πάντως, σαν όνομα,
1: ναι,
0: το Ελλάς, για κάθε πολίτη, σε κάθε πολίτη μπορεί να διαγείρει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει, διαγείρει και κακώς. Το διαγείρει γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Ελλάς και τις παραδόσεις του και την αντίσταση.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Αφήστε με να μιλήσω.
0: Το Ελλάς, έχετε πάθει όλη μια τάση ότι δεν σας αφήνουν να μιλάτε. Θέλετε να μην μιλάω καθόλου?
1: Όχι, να ολοκληρώσω.
0: Το Ελλάς λοιπόν είναι και η Ελλάδα. Είναι και η ελληνική αστυνομία. Μπορεί να είναι και η εθνική μας ομάδα. Μπορεί χιλιάδιο.
1: Δεν λέω αυτό. Το όνομα δεν το. Θα το κρίνω το όνομα.
0: Όχι, άλλο, δεν το κρίνω. Εξηγώ ότι στον καθένα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική παράσταση ή αίσθηση.
1: Ναι, τη λέξη Ελλάς έχει και η ελληνική αστυνομία. Σημειωτέρω.
0: Τη λέξη Ελλάς έχει χώρα.
1: Ναι, με δύο λάμδα. Με ένα λάμδα είναι το όνομα του.
0: Ναι, όταν τα ακούσω όμως δεν το βλέπεις.
1: Ακούσε. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει δεν θα απολογηθώ. Δεν το διάλεξα εγώ το όνομα. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου να μιλάω για το όνομα τώρα. Ο σκοπός είναι ότι υπάρχει ένας πρώην υφυπουργός και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χιρανάκης, ο οποίος λέει ότι ο Ελλάς ήταν εμφυλιοπολεμικό πράγμα. Έχει μπερδέψει τον Ελλάς με το Δημοκρατικό Στρατό. Ο Δημοκρατικός Στρατός έγινε μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας και αφού διαλύθηκε ο Ελλάς, γι' αυτό έχει και άλλο όνομα, και ήταν όσοι αναγκάστηκαν να πάνε στα βουνά διότι τους κυνηγούσαν και τους εκτελούσαν το παρακράτος κυρίως της δεξιάς. Τότε και βγήκαν οι άνθρωποι στα βουνά.
0: Ωραία, και εσάς σας ενοχλεί που ο κύριος Κυρανάκη. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Κυρανάκη.
1: Όχι, με ενοχλεί ότι αν είναι τόσο, ή είναι τόσο αγράμματος και δεν ξέρει την πρόσφατη ιστορία που είναι αυτά, είναι, τα ξέρει και ο τελευταίος αυτά τα πράγματα.
0: Αφού τα ξέρει και ο τελευταίος, τι σας νοιάζει?
1: Όχι, δεν είναι. Λέω, αυτοί είναι οι άριστοι που κυβερνάνε. Δεν ξέρουν την ιστορία.
0: Ακούστε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή τα ξέρουν όλοι την ιστορία, άρα αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης πέφτει στο κενό. Ή δεν ξέρουν όλη την ιστορία και άρα κάποιοι τσιμπάνε.
1: Και επίσης και γιατί δεν το διορθώνει κάποιος συντάκτης? Γιατί όταν επαναλαμβάνεται κάτι είναι σαν δελτίο ειδήσεων. Δεν το άκουσα μια φορά μόνο. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, κακό, αυτό που προκαλούν εμένα αλληγενή εντύπωση του σταθμού. Εγώ το σταθμό κρίνω τώρα. Έπρεπε να παρέμβει ο σταθμός και πει κύριε Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω καν που το έχει πει, δεν το έχω ακούσει, οπότε δεν μπορώ τώρα να σας πω.
1: Πριν λίγες μέρες είναι ηχογραφημένο. Από το σταθμό ας το βρει. Και ένα άλλο που μου κάνει αλγινή εντύπωση, επειδή έτυχε τώρα να τα βάλω και τα δύο μαζί, νομίζω στις 30 Μαρτίου υπόθηκε αυτό, από δημοσιογράφο που έχει τακτική εκπομπή στο Real FM.
0: Πότε υπόθηκε?
1: 30 Μαρτίου.
0: Και με παίρνετε, συγγνώμη, 23 Ιουνίου, να μου πείτε τι.
1: Έτυχε να τα βάλω και τα δύο μαζί, για να πω δύο λάθη του σταθμού για μένα. Δεν τα διορθώνει. Να βγει ένας άνθρωπος να τα διορθώσει, ρε παιδί μου. Γιατί? Και τι άκουσα τότε που ήταν αλγινή εντύπωση.
0: Στις 30 δηλαδή, Μαρτίου.
1: Ναι, 30 Μαρτίου.
0: Για πείτε μου τι ακούσατε.
1: Άκουσα λοιπόν ότι είναι η επέτειος και άλλοι. Είναι η επέτειος της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη. 30 Μαρτίου του 52 έγινε η εκτέλεση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην οποία εκτέλεση ήταν στο στρατοδίκης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος της Χούντας μεταξύ των στρατοδικών. Και τότε είχαν γίνει και καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με άλλους με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά, με αυτή την κατηγορία έχουν εκτελέσει χιλιάδες. Μεταξύ των οποίων την ίδια κατηγορία και την καταδίκη σε θάνατο έχει φάει και ο Μανώλης Γλέζος και ο Λεωνίδας Κύρκος. Αυτούς τους εκτελέσαν όμως. Τον εκτελέσαν και μάλιστα ήταν η μοναδική περίπτωση που έγιναν εκτελέσεις Κυριακή, που δεν γίνονται ποτέ εκτελέσεις Κυριακή. Ούτε οι Γερμανοί έκαναν εκτελέσεις Κυριακής. Τέλος παλιά έχει γίνει και έχει βγει και ο άνθρωπος με τον Γαρίφαλο ταινία το 1980 που τα περιγράφει όλα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, και αν ο δημοσιογράφος αυτός μου έδινε να μιλήσω όπως εδώ, να μιλήσω, θα έμπαινα τότε και θα τα έλεγα. Αλλά τα λέω τώρα, διότι αυτός έλεγε με μένος ότι ο προδότης και ο προδότης.
0: Ναι, μην να σας πω, να επικοινωνήσετε στην εκπομπή του.
1: Όχι, και
0: όχι, δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν θέλω να μάθω ποιος είναι.
1: Μα δεν αναφέρα ονόματα.
0: Το λέτε όμως σε μένα.
1: Δεν το λέω σε εσάς, το λέω στο σταθμό.
0: Όχι, όχι. Να το πείτε στην εκπομπή του.
1: Όχι, μα δεν θα ακουστώ.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν θα ακουστώ.
0: Να μας στείλετε μήνυμα, θα ακουστείτε.
1: Όχι, δεν θα ακουστεί.
0: Και τώρα που ακούστηκε, δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Γιατί δεν μπορεί να λένε ότι ο προδότης και κατάσχημος και αυτό ήταν αγωνιστής και ήρωας. Και έκανε μέχρι και ο Πικάσο και όλη η Ευρώπη έστειλε γράμματα τότε στις μεσητές του η κυβέρνηση του Πλαστήρα να μην γίνουν αυτές οι εκτελέσεις. Και γίνανε, τέλος πάντων. Και γίνανε και Κυριακή. Αυτό δεν λέω για να μαθαίνει ο κόσμος να ακούει την ιστορία. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Θόδωρε.
1: Γεια σας.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν... Α, δεν το έδωρε Γιώργο. Τι έχεις, κύριε Θόδωρε, έχετε και την καλησπέρα του Γιώργου από το Λονδίνο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Στάκης, λέει, τώρα τι συζητάμε. Πιστεύει κανείς λογικός άνθρωπος ότι η πλειοψηφία των ανασφάλιστων το κάνουν επίτηδες? Κύριε Τάκη, αυτό που είπα δεν είναι κατανοητό? Είπα ότι το κράτος πρόνοιας, ο ρόλος του είναι να καλύπτει άπαντες. Προφανώς μέσα στους ανασφάλιστους υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν δεν ξέρω τι και έζησαν εις βάρος του κράτους και άρα όλων ημών. Αλλά αυτοί κάποιοι προφανώς δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Κάποιοι με κάποιο τρόπο κατάφεραν να το κάνουν και επίτηδες. Αλλά η πλειοψηφία των ανασφάλιστων δεν το έχει κάνει επίτηδες. Αυτό δεν είναι κατανοητό? Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει ζήσει το μεγαλύτερο του βίο ανασφάλιστος δεν μπορεί να αποδείξει πολλά πράγματα. Απ' την άλλη υπάρχουν στοιχεία, αν θέλει ένα οργανωμένο, αν το λέμε οργανωμένο κράτος και αν είναι οργανωμένο, να διαγνώσει ποιοι όντως έχουν ανάγκη και ποιοι έζησαν εις βάρος των υπολείπων. Να δω πώς θα σας προλάβω απόψε. Ο Μύρωνας λοιπόν που θεωρεί ότι είμαι αλήτης από το Νέο Ηράκλειο. Έλα Μύρωνα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς από το Παλέρμο. Από το χωριό της μητέρας μου. Έφυγα με αυτά που άκουσα την Πέμπτη το πρωί. Χρειάζομαι 10 λεπτά, νομίζω είναι 12 παρά 5 σε μένα. Έχετε δελτίο?
0: Παρά 10 είναι, δεν έχει δελτίο.
2: Ευχαριστώ. Δύο θέματα θέλω να δείξω. Εντάχει. Το μήνυμα που σου έστειλα το email πριν από λίγο δεν ήταν απειλητικό.
0: Ναι.
2: Ούτε εκβιαστικό.
0: Αλήθεια.
2: Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ λίγο?
0: Να το διαβάσω.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω τα στοιχεία της κυρίας που είπε ότι δεν φορά παντελόνι. Εγώ δεν το φορά, θυμάμαι το μήνυμα. Δεν το κάνεις, θα κινηθώ νομικά. Εκβιασμός. Επίσης και σε εσένα επειδή είπες στο ραδιοφωνικό. Μιλάω εγώ τώρα. Επίσης και σε εσένα επειδή είπες στο ραδιοφωνικό σταθμό στον αέρα το μήνυμά της. Ήδη μίλησα με το Εσούρου μου. Απάντησαν στο mail ότι θα με καλέσουν το πρωί να υπογράψω την καταγγελία. Αν νομίζω ότι παίζω, θα το δει σε λίγες μέρες, μου είπαν. Είναι μηνύσιμο αυτό που έκανες, όπως και η κυρία Μαρία. Γιατί φοβάσαι να βγω στον αέρα? Έχεις λερωμένη τη φωλιά σου? Για βγάλε με να τα πούμε όμορφα και ωραία. Φοβάσαι? Ωραίο ύφος. Δεν είναι ούτε απειλητικό ούτε εκβιαστικό. Έχεις δίκιο.
2: Τιμωσέ.
0: Ορίστε.
2: Τιμωσέ.
0: Αύριο περιμένω να υπογράψεις το Εσουρού. Αύριο.
2: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Ορίστε.
2: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Όταν επιστρέψεις.
2: Είπα εγώ ότι θα κάνω καμιά μήνυση.
0: Εγώ το λέω. Απαιτώ να την κάνεις.
2: Σε ποιον?
0: Εδώ δεν με λες ότι θα σε καλέσουν να υπογράψεις? Απαιτώ να κάνεις την καταγγελία. Και πες μου τώρα αυτά που έχεις να μου πεις.
2: Να κάνω την καταγγελία για να μου δώσεις τα στοιχεία της κυρίας, για να μην πάω στο...
0: Όχι, όχι, να κάνεις ό,τι πρέπει.
2: Θύμωσες?
0: Καθόλου. Απλά δεν δέχομαι απειλές και εκβιασμούς από κανέναν.
2: Σε απειλήσα?
0: Βεβαίως. Και με χαρακτήρισες αλήτη.
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, το είπα αυτό.
0: Ωραία. Εγώ όμως επειδή δεν σε έχω χαρακτηρίσει, περιμένω να σε ακούσω. Δεν θα σε διακόψω άλλο. Τελειώνεις και κλείνεις.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Έχω 10 λεπτά.
0: Έχεις μέχρι να πάει μία, 8 λεπτά.
2: Γιατί αυτό?
0: Γιατί αυτό αποφάσισα.
2: Okay. Λοιπόν, είπε η κυρία ότι δεν φορά παντελόνια. Φαντάζεσαι να το έλεγα στον άντρα της?
0: Δεν θα απαντήσω, γιατί δεν θυμάμαι το μήνυμα.
2: Δεν θέλω. Σε
0: παρακαλώ, άρα μην με ρωτάς.
2: Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς όμως.
2: Όχι, δεν σε ρωτάω. Ρητορικό είναι. Θέλω να μιλήσω μόνος μου.
0: Ωραία, κάνε μονόλογο, έλα.
2: Οκ, ευχαριστώ. Σημείωσέ τα. Είσαι δημοσιογράφος, κάντε στενογραφία και ό,τι θέλεις να με ρωτήσεις.
0: Δεν έχω να ρωτήσω κάτι.
2: Πάντα είμαι ευγενικός.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
2: Η καταγγελία είναι για να πάρω τα στοιχεία.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
2: Οκ. Μπορώ να μιλήσω χωρίς να μιλάω?
0: Δεν μιλάω.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα έχω να δείξω. Το πρώτο. Είπα αυτό η κυρία. Εντάξει. Και ζήτησα τα στοιχεία της. Πάει. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό. Ωραία, τελειώσαμε. Πάσου σου μένα, μη μου πεις τίποτα. Δεύτερο. Έλαβα ένα μήνυμα προσωπικό στο Messenger. Μην πεις τίποτα, σου παρακαλώ. Από μια κυρία. Κάνω μια παρένθεση. Το Πάσχα είχαμε μιλήσει. Ήταν κάποια κυρία. Και χαμογελαστεί, όμορφα και ωραία, έκανε χιούμορ. Όλοι έχουμε προβλήματα υγείας. Μας εκμυστηρεύτηκες και εσύ το δικό σου. Σας συμπονέσαμε. Και εγώ. Μαζί με τους άλλους. Και το ξέρεις πολύ καλά. Το τηλέφωνο μου το έχεις και ό,τι σου έστειλα στα... Ό,τι γιατρό, ό,τι ειδικότητα θέλεις. Έχω φίλους. Να πάμε. Λοιπόν, έλαβα ένα μήνυμα λοιπόν. Από μια άγνωστη κυρία, προσωμένο, που μου λέει, βγες στο ραδιόφωνο, ατόφιο το έχω το μήνυμα, όλα είναι γραφημένα. Όχι για να κάνω κακό, με τίποτα, είμαι κακός άνθρωπος. Και μου λέει, βγες στο ραδιόφωνο να σε ακούσουμε και πες την κυρία αυτή που σου είπε το Πάσχα για την Ύδρα, σου είπε για σένα να σε πάρει μαζί, βγαίνω μετά εγώ, δεν ξέρω τι η κυρία.
0: Μύρονα, μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου με οποιονδήποτε ακροατή. Δικό σας θέμα. Πάμε παρακάτω.
2: Μπορώ να τελειώσω?
0: Όχι. Δεν με αφορά το τι κάνεις εσύ στα κοινωνικά,
2: γιατί
0: στα μέσα. Δεν με αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους ακροατές. Δεν με αφορά.
2: Γιατί θυμώνει?
0: Μα δεν με αφορά.
2: Μα με έβαλε η κυρία Γιώτα να τσακωθώ με την κυρία Γεωργία.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Βρείτε τα μεταξύ σας.
2: Βρείτε τα εσείς τώρα μεταξύ.
0: Εγώ. Γιατί, εγώ τι που έμπλεκομαι, δεν κατάλαβα.
2: Όταν με έβαλε να τσακωθώ, μου λέει δεν την πάω καθόλου.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Μύρονα, δεν με ενδιαφέρει. Μύρονα, είσαι συκοφάντη, το κατάλαβε τι κάνει τώρα. Βάζει του ακροατέ να τσακώνονται.
2: Θα πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μύρονα. Καληνύχτα. Άντε, στο συμβούλιο. Ο κύριο Δημήτρη από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σα, κύριε Δημήτρη.
3: Θα ήθελα απλά θα ολικομιλήσω. Θα ήθελα να συνδέσω την παραπροηγούμενη ομιλητή για τη γλώσσα. Όταν βλέπεις ότι και το ελληνικό κράτος βάζει κλίκλες στην πλατφόρμα όσο κάνει, καταλαβαίνουμε που πάμε. Όταν βλέπουμε στις διαφημίσεις αγγλικές λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε καν και περνάει από τα μπροστά μας, ούτε πού έρχονται, πού πάνε, πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού καταλαβαίνονται. Πού βρίσκεται. Δεν ξέρω. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι παρεναδικές έχουν γίνει πρώτη δημοσιότητα. Αφήνουν τα παιδιά έρμα να βλέπουν τις ειδήσεις και κάνουν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Πανελλαδικές και πανελλαδικές, το έχουν τονίσει, γινόντουσαν και γίνονται χρόνια. αλλά αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχει κάνει τα παιδιά να αυτοκτονούν, να μεθάνε, να ναρκωμανούν και όλα σε ό,τι άλλο. Για τις πανελλαδικές. Ας βγουν όλοι στο Πανεπιστήμιο. Γιατί? Δεν ξέρω τους κανόνες. Δεν ξέρω ποιος διαμορφώνει τις εξετάσεις και τα θέματα. Αλλά τι να πω. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, ξανακαλέστε το Μύρονα, διότι δεν έπρεπε να τον κλείσω. Διότι ο Μύρονας ανέφερε τα ονόματα δύο ακροατριών που συνομιλούν μαζί του, πράγμα που εμένα μου είναι αδιάφορο όμως και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά να ολοκληρώσει, γιατί δεν έχω διάθεση. Γενικώς και δεν μπορώ να ακούω ηλίθια κουτσομπολιά. Έχουμε γραμμή άδεια, έχουμε του κυρίου Δημήτρη που κλείσαμε τώρα. Πήγαινε στην ώρα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένα λεπτό μετά τη μία, πήγαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Μύρονα, οι προσωπικές σου επαφές με άλλους ακροατές δεν αφορούν την εκπομπή και κανέναν στο ακροατήριο. Ό,τι έχει να κάνει με εμένα και την εκπομπή. Με άλλους ακροατές, κάνω ό,τι θες. Εκτός αέρα δεν με αφορά. Πάμε, σ' ακούω. Ορίστε.
1: Να μιλάμε ήρεμα.
0: Ήρεμα μιλάω.
1: Καθόλου ήρεμα δεν μιλάς.
0: Καλά, αυτό άσε να το κρίνω εγώ.
1: Ποιο να κρίνεις εσύ, εγώ το κρίνω, αφού μου το κλείσει τα μούτρα.
0: Και είπα να σε ξαναπάρουν, διότι αυτά που λες, εν πάση περιπτώσει, δεν αφορούν κανέναν. Είναι δικό σου θέμα το τι λες.
1: Είναι της εκπομπής. Προήρθαν από την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, από την εκπομπή δεν προέρχεται τίποτα. Αν εσύ μιλάς με άλλους ακροατές.
1: Μα αυτό δεν μαθαίνεις.
0: Μιλάς στον αέρα με άλλους ακροατές.
1: Τώρα με πήρες για να μιλήσω.
0: Περίμενε, περίμενε. Το τι κάνεις εκτός αέρα με άλλους ακροατές δεν με αφορά. Μου λες ότι κάποια ακροάτρια σε έβαλε να τσακωθείς. Δηλαδή αν κάποια ακροάτρια σου πει παίρνα το δρόμο με κλειστά μάτια θα το κάνεις.
1: Εσένα το σου είπε η κυρία Μαρία ότι δεν φορά παντελόνια, γιατί το ανέφερες και με πρόσβαση.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό.
1: Ήρθε η αδερφή μου, είναι ορθοπαιδικό στην Αγγλία, γιατρός, και ήρθε από την Αγγλία να κρατήσει τη μάνα μου. Άκουσε την εκπομπή τη επανάληψη.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή.
1: Κοιμάται 12 ώρες στα αγχολητικά 70.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα.
1: Καμιά μήνυση δεν θα
0: κάνω. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θες. Αν έχω διαβάσει. Αν έχω διαβάσει. Μύρονα, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ είμαι προσωρινός. Δεν έχεις καταλάβει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τη ζωή. Αλλά δεν θα κάτσω να παίξω με κανένα Μύρονα και κανέναν άλλο. Ήδη τα ονόματα που μου είπες.
1: Όταν τελειώσω.
0: Ήδη τα ονόματα που μου είπες. Έτσι, από τη στιγμή που εσύ μιλάς και είναι δικό σου θέμα, δεν πρόκειται να ξαναβγουν στην εκπομπή.
1: Ποιος να βγει στην εκπομπή?
0: Τα ονόματα που ανέφερες.
1: Γιατί να μην βγουν?
0: Γιατί αυτό αποφασίζω εγώ. Εγώ δεν κάνω την εκπομπή.
1: Κάτσε, εσύ είπες ότι δεν σ' αρέσει η Χούντα. Δηλαδή, τώρα μας λες αποφασίζω.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν μου κάνεις εσύ κουμάντο πώς θα κάνω εγώ την εκπομπή. Και με σένα μιλάω επειδή εκβίασες. Θα ακούσω λοιπόν την εκπομπή και αν έχω διαβάσει, και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα. Θα ζητήσω συγγνώμη στον αέρα της εκπομπής.
1: Εκβίασα την κυρία Μαρία.
0: Και αν θέλεις, ακούστε σου λέω, και αν θέλεις, να πας να κάνεις καταγγελία. Κανένα πρόβλημα. Όχι. Να σου πω, εγώ δεν παίζω.
1: Πρώτα πήρες για να μιλήσω εγώ ή να μιλήσω εσύ?
0: Σου εξηγώ δύο πράγματα. Εάν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα, θα τα ακούσω και θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια. Εσύ όμως την καταγγελία θα την κάνεις.
1: Γιατί να την κάνω?
0: Γιατί με απειλείς από το Σάββατο. Δεν θα κάτσω λοιπόν εγώ να παίξω.
1: Θέλω να μου δώσεις το email, οι δύο ξυλοκτονικούς.
0: Δεν έχω το email, δεν μπορώ να το έχω μετά. Γιατί από τόσες μέρες.
1: Να το βρεις.
0: Δεν υπάρχει τρόπος για να το βρω.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλεις. Εν πάση περιπτώσει
0: μπορώ να σου πω, κάνε μήνυση για να βρεθεί. Εγώ δεν μπορώ να το βρω.
1: Όχι, δεν θα κάνω μήνυση.
0: Λυπάμαι.
1: Θα πω αυτά που έχω να πω.
0: Αλλά θα ακούσω την εκπομπή και ελπίζω να έχεις δίκιο. Για να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί αν δεν έχεις.
1: Να ζητήσω συγγνώμη, Μανώλη.
0: Όχι, όχι, δεν μου πεις τι θα κάνω. Τελείω όμως, Μύρονα, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Μπορώ να μιλήσω?
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, μπορώ να έχω 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν θα αναφερθείς όμως άλλους ακροατές. Στο λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι, στους ίδιους.
0: Όχι, όχι, δεν θα κουραστεί. Σε κανέναν ακροατή άλλο δεν θα αναφερθεί.
1: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο μου είναι αγαπητή. Δεν έχει τι να κάνει με την κυρία Γεωργία.
0: Δεν με απασχολούν οι επαφές σου με άλλους ακροατές. Όχι, για τις επαφές σου με άλλους ακροατές. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιατί με βάζει η κυρία Γιώτα που μου στέλνει μήνυμα που.
0: Και γιατί ρωτά στην εκπομπή?
1: Ορίστε.
0: Γιατί ρωτά στην εκπομπή?
1: Ορίστε. Του Παρδάλη.
0: Και τι έγινε? Είναι εκπρόσωπό μου η κυρία Γιώτα.
1: Για να τη την πει.
0: Γιατί είναι εκπρόσωπό μου
1: και. Άμα θέλει να μου κάνει.
0: Και εσύ γιατί μιλάς με την κυρία? Ποια είναι η κυρία Γιώτα? Ποια και μιλάς εσύ μαζί της?
1: Μου στέλνει μηνύματα.
0: Α, ναι.
1: Παναγία και τον Χριστό. Λες και εγώ με
0: Χριστό. Άσε την Παναγία και τον Χριστό.
1: Έκανα ενέσεις κορτιζόνη στο νοσοκομείο και μου στέλνει μηνύματα. Μου λέει ο γιατρός μου τι.
0: Πού σε βρήκε και σου στέλνει μηνύματα?
1: Μίσαζε στο Facebook.
0: Άρα είστε φίλοι.
1: Εσένα και την κυρία Κούρτη.
0: Συγγνώμη, σου στείλει η κυρία Κούρτη μήνυμα?
1: Η κυρία Γιώτα μου έκανε έτοιμα φιλίας.
0: Και το αποδέχτηκες.
1: Με το γιώτας και με γιώτας και
0: το αποδέχτηκες.
1: Λέω πως αφού είδα εσένα και την κυρία.
0: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα.
1: Καλό παιδί. Εντάξει, και την αποδέχτηκα.
0: Και τι έγινε.
1: Άσε με να μιλήσω μόνο όλοι. Βάζω ένα τραγουδάκι λοιπόν.
0: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας. Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
0: Μυρονά, δεν με ενδιαφέρουν. Και στέλνει και η κυρία Γιώτα τώρα μηνύματα. Σοβαρολογείτε. Καφενείο θα μου κάνετε την εκπομπή.
1: Να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσουμε μαζί άμα θέλει.
0: Όχι, όχι, να μιλήσετε οι δυο σας, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι, όχι, λυπάμαι. Η εκπομπή δεν είναι για σας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Γιατί να μην βγάλει την κυρία Γιώτα και την κυρία Γεωργία, τι σου φταίει, εγώ σου φταίω.
0: Ρε τα κουτσομπολιά, σα σοβαρολογεί τώρα.
1: Ποια κουτσομπολιά, για την εκπομπή είναι κουτσομπολιά.
0: Στέλνει εδώ τώρα η κυρία Γιώτα, αυτό... δεν έχω λίγη διάθεση εσύ, να παρέμβω. Εσύ, ούτε τον έκανα... έβαλα να τσακωθεί με κανέναν, αυτά είναι βλακίες.
1: Έχω τα μηνύματα. Θα σα στείλω τα μηνύματα.
0: Εμένα.
1: Πού θέλει.
0: Γιατί τι με νοιάζει εμένα. Και η κυρία Γιώτα, κομμένη. Τέλος.
1: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα, Μανώλη.
0: Αν κάποιο μιλάει, αν θέλετε να μιλάτε μεταξύ σα, είναι δικαίωμά σα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό.
1: Η εκπομπή μου λέει ακριβώς, το διαβάζω το μήνυμα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένα.
1: Βγες το μπαρδάλι.
0: Άντε
1: να την πεις στην κυρία Γεωργία. Γιατί σε είπε, λέει, Καραμήτρο, επειδή είμαι χειρουργημένος, πώς θα πας στην Ήδρα. Και εγώ χαμογελούσα. Ήμουνα με τη σύζυγό μου και το μετέφρασα στα ιταλικά. Τι σημαίνει, μου λέει, Καραμήτρο, πού να σε σύζυγό, τι λέω τώρα. Και χαμογελούσαμε. Εντάξει, τι είπε η κοπέλα. Τι είπε η κυρία. Δεν έχω δει, τι να μου είναι αγαπητή. Και όλοι οι ακρότες. Για όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να λέει το ραδιόφωνο, είναι για να επικοινωνούμε. Να αγαπιόμαστε. Όχι να τσακωνόμαστε. Ένα τσακωμό δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, Μανώλη, και σε όλοι. Τα πράγματα, αυτό έζησα 23 μήνες, 2 χρόνια περίπου στο Φιβέτ. 19 χρονών μέχρι τα 21 μου. Έμαθα κάτι. Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, έτσι. Και κάτι άλλο. Τα πράγματα στον κόσμο δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται. Οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να αγαπιούνται. Στον πλανήτη συμβαίνει ένα χάος και η Ελλάδα μαζί και εμείς τώρα που μιλάμε. Στον πλανήτη υπάρχει ένα χάος λοιπόν επειδή συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό εξαφανίστηκα και πήγα στο εξωτερικό από 17 χρόνια. Τελείωσα το στρατιωτικό μου και έφυγα. Δεν μπορεί να με βάζει κάποιος να τσακωθώ μαζί σου και με την κυρία Άντα. Είναι τελείως αντιφατικό. Μιλάς αντιφατικά. Λες ότι εγώ δεν κουκουλώνω κανένα. Παίρνει ο άνθρωπος 80 χρονών από την Κρήτη. Ο αγαπητός Σπύρος Λευθέρης. Το αύριο μετά ο άνθρωπος θα φύγει από τη ζωή όπως όλοι μας. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Και του λες να μην δώσει χαιρετίσματα στον COVID.
0: Δεν αφορούσε τον κύριο Λευθέρη, αφορούσε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σου, γιατί έχω και δουλειές.
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Ωρε Μανώλη, Facebook το κάναμε. Facebook.
0: Γι' αυτό θα κοπούνε.
2: Ναι. Κοίτα, το Facebook είναι... Οι άνθρωποι χρειάζεται και να τσακώνονται, γι' αυτό έχει βγει και το Facebook.
0: Ας τσακωθούν στο Facebook, στο Messenger και όπου θέλουν. Άκου, Μιχάλη, εγώ...
2: Χρειάζεται και να τσακώνονται, γι' αυτό έχει βγει και το Facebook.
0: Ας τσακωθούν...

0: Τώρα τι βλέπουμε τα Facebook και το Instagram και τα αυτά. Καλώς είναι που υπάρχει το Facebook. Το Facebook, όπως βλέπεις, γίνεται το ξεκατήγγελμα. Οι βρισχές, οι κατάρες.
1: Δεν το βλέπω.
0: Σε δίνει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν το βλέπω. Γιατί δεν συμμετέχω.
0: Εγώ είμαι στο Facebook. Δεν
1: είμαι και εγώ. Και είμαι και εγώ. Και έκανα μια ανάρτηση μετά από κάνα τρίμηνο. Ήμουν πολύ πιο τακτικός, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και
0: πλάκα
1: όταν. Και ορίστε.
0: Πλάκα να μπει σε διαδικασία που έχει και εκπομπή, δεν θα κάνει άλλη δουλειά όλη μέρα. Θα απαντάς και θα τσακώνεσαι και θα μέτρησε.
1: Όχι, παίρνω μηνύματα και σε κάποια από αυτά απαντάω. Γιατί θεωρώ ότι έχει ουσία. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ρωτάει για κάτι, ενδιαφέρεται να μάθει κάτι ή ψάχνει κάτι. Αλλά. Σε γενικά ευχολόγια και ας φανεί ότι είμαι απρόσιτος ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι, δεν απαντάω. Και δεν απαντάω διότι δεν θέλω να αναπτύξω τέτοιες σχέσεις με κανέναν.
0: Και δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο Θιβέτ για να βρει το νόημα της ζωής. Και στο Άγιο Όρος αγαπάτε αλλήλους, λέμε. Εντάξει.
1: Καλά, το νόημα της ζωής το βρίσκεις και στο σπίτι σου.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Ήθελα να πω για το γύρο που λέει ανιστόρητη, λέει ο Ελλάς και αυτά του Τσίπρα, το όνομα στο κόμμα. Ο Ελλάς, ο Βελουχιώτης, με τον Μπελογιάννη, δεν κάνα το με λιγαλά, την πηγάδα. Την Καλαμάτα, δεν σφάξα.
1: Τώρα θα ανοίξουμε την πάλι την κουβέντα του εμφυλίου.
0: Μα δεν θέλω να μιλάω για εμφύλιο.
1: Ναι, αλλά τα άλλα μιλάς.
0: Ο Ελλάς λέει που μας απελευθέρωσε τους Γερμανούς. Ποια αντίσταση έκανε ο Ελλάς? Που σκοτωνόντουσαν για τις λίρες με το Ζέρβα? Μην αρχίσουμε τώρα αυτά τα εμφυλιακά. Ο Βελουχιώτης χιλιάδες Έλληνες σκότωσε. Και ο Μπελογιάννης, την πηγάδα του Μελιγαλά, που ήταν με τους αρματασφαλίτες που σφαζόντουσαν για αυτά, σκότωσαν.
1: Όχι, δεν θα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, Μιχάλη.
0: 7χρονα παιδάκια και 8χρονα. Όχι, θέλω να πω. Γιατί λέει ο κύριος ανιστόρητος, λέει να κάνουμε την ιστορία. Όσο για τον Τσίπρα, μια χαρά είναι αυτό το όνομα που διάλεξε, γιατί συνδυάζει και το αριστερό κομμάτι, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ηλικία που έχει αναφορές στην αριστερά και στον Ελλάς. Και Ελλάς ο άλλος το παίρνει και πατριωτικά. Φεύγουν κάτι περίεργες συνιστώσεις οι παλιές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ρόζες, κάτι αυτά. Δίνει έτσι ένα πιο πατριωτικό ύφος. Μια χαρά έχει βρει αυτό το όνομα. Ένας άλλος Τσίπρας, και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, πώς το βλέπεις τον καινούριο Τσίπρα, γιατί όντως είναι καινούριος.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 2015 και το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά το κόμμα αυτό. Και λέει, κόμμα ευρωπαϊκό. Δεν έχει βαρά με τα νταούλια. Λέει αυτά τώρα, λέει αυτά τα κουφά του, θα φορολογήσω όσους έχουν αμάξει και αυτά, τα στελέχη του τέλος πάντων. Θέλει δρόμο. Πιστεύω ότι η τακτική του Μητσοτάκη άρχισε μια προεκλογική περίοδος που θα μας φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27. Και όλα αυτά τα κόμματα τύπου Τσίπρα, Καρισιανού και τα λοιπά, σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, θα τα μπουρδουκλώνουν όσο βγαίνουν, θα πετάνε τις κοτσάνες, και αυτό θα είναι καλό για το Μητσοτάκι. Δηλαδή, βλέπω τώρα, ας πούμε, που λέγαμε για το Facebook πριν, τις Καρισιανού κάτι οπαδούς, κάτι γνωστούς που είναι καλοί, έχουν τσακωθεί μισή με τους άλλους μισούς ήδη από τώρα. Να φτάσουμε μέχρι το 27, τι έχει να γίνει. Ναι, είναι μονόδρομος πάλι Μητσοτάκης, μην λέμε τα ίδια. Είναι ο εκπρόσωπος αυτό που λέμε, η καινούργια εποχή που διαχειρίζεται τη δύσκολη.
1: Θα το δούμε, Μιχάλη, το πώς θα πάει.
0: Και τα λοιπά. Βλέπουμε στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται. Έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις από το Brexit. Το Brexit έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις. Γίνεται τη τρελή και εκεί. Οικονομικό πρόβλημα και εκεί μεγάλο στην Αγγλία. Μεταναστευτικό, τεράστιο θέμα. Χαμός.
1: Η κατάσταση στην Αγγλία έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κοίτα, η κατάσταση στην Αγγλία. Θυμάμαι κάτι Εγγλέζες που έχουν. Λέγανε έξω από την Ευρώπη να μην έρχονται, ξέρω εγώ, οι Βούλγαροι και οι Πολωνοί και οι Ρουμάνοι, οι δουλειές να μας παίρνουν και αυτά. Αλλά τι άλλο, έρχονται από την κοινοπολιτεία και από την...

0: Ναι, βέβαια. Το
1: πόσα χρόνια περίμενε όμως, Μιχάλη, πόσα χρόνια περάσανε για να γυρίσει τούμπα το πράγμα και να λένε τώρα ότι ήταν λάθος το Brexit. Γιατί όταν έγινε το Brexit,
2: μια δεκαετία έχει περάσει τώρα.
1: Η πλειοψηφία ήταν υπέρ του.
2: Όχι ακριβώς πλέον, είναι μισή-μισή ήταν.
1: Δεν ήταν μισή, ήταν αρκετά παραπάνω από τους μισούς.
2: Ναι, εντάξει, ένα προβάδισμα. Τέλος πάντων, ήταν σοβαρό ποσοστό και το άλλο που ήθελε. Το
1: καλά, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν σοβαρό. Αλλά η πλειοψηφία κερδίζει πάντα.
2: Ναι, το λαϊκισμός επικράτησε και εκεί. Γιατί λέγανε,
1: δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός. Δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός.
2: Γιατί?
1: Γιατί η Βρετανία ήταν ούτως ή άλλως υπό τους δικούς της όρους στην Ευρωζώνη. Σου θυμίζω.
2: Εντάξει, η Βρετανία είναι τώρα Βρετανία.
1: Σου θυμίζω ότι είχε διατηρήσει το δικό της νόμισμα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Και όχι μόνο δικό της, πιο ισχυρό και από το ευρώ.
1: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι ήταν η μοναδική χώρα η οποία είχε διατηρήσει, ξαναλέω, το δικό της νόμισμα στις συναλλαγές της. Γιατί βέβαια, μπορεί στα πρώτα χρόνια τα μεταβατικά να υπήρχε και το Μάρκο και το Φράγκο. Και σιγά σιγά να.
2: Τη Στερλίνα, την Εγγλέζικη, είναι πιο και από το
1: έτσι, δοδιά, αλλά η Βρετανία είχε διατηρήσει το νόμισμά της. Άρα ήταν κάτω από πολύ ειδικούς όρους.
2: Ειδικούς όρους. Και όταν λέμε Βρετανία, άλλο τώρα το City και οι επενδυτές και το.
1: Εντάξει, η Βρετανία είναι η Βρετανία. Μην μου το χωρίζει τη Βρετανία σε κομμάτια.
2: Το νησί, όχι, έχει διαφορά. Άλλο τώρα τα Λονδίνα και τα.
1: Περίμενε, δεν έχει διαφορά στο νόμισμα.
2: Και άλλο το βορρά.
1: Μπορεί να έχει διαφορά στην οικονομική κατάσταση ή στην οικονομική διαστρωμάτωση. Το νόμισμα όμως παραμένει ίδιο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι η Αγγλία, Μανώλη, το κοινωνικό κράτος πολίτες που ήταν το 50 και το 60.
1: Δεν ξέρω για το 50 και το 60. Το εδώ είμαστε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, έξι κυβερνήσεις. Ναι, έξι ηγεσίες στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει ένα ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, πολιτικά.
2: Πολιτικά έχει στην Βρετανία, Μανώλη, έχει γίνει τώρα η εργατική, είναι ας πούμε αυτό που λέμε υπέρ της μετανάστευσης και τα λοιπά, η συντηρητική είναι και αυτή υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά είναι, έχουν βγει και ακροδεξιοί τώρα εκεί πέρα και γίνεται ένα μπάχαλο. Τέλος πάντων, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι και εκεί υπάρχει κόκκινο δάνειο, αβέρτα. Υπάρχει ακόμα, οι πιτσιρικάδες έρχονται διακοπές. Buy now, pay later. Αγόρασε τώρα το διακοποδάνειο, πλήρωσε μετά. Ξέρω, για να στην Κρήτη τα 300 ευρώ και τα 500. Υπάρχει στεγαστικό, τεράστιο πρόβλημα, ακρίβεια, νίκη, αυτά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κοινά προβλήματα που αφορούν πλέον όλο τον κόσμο. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί μόνος του κανένας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε ο Στράμπερ, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Τραμπ.
1: Καλά, ο Μητσοτάκης λέει ότι μπορεί μόνος του.
2: Ο Μητσοτάκης μπορεί και διαχειρίζεται μια κατάσταση και σου εξηγεί.
1: Λέω ότι λέει ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί, θα το δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης αυτό που σου δίνει τη σταθερότητα, σου λέει υπάρχει μια δύσκολη εποχή, είναι δύσκολη εποχή, ξεχάστε τις εποχές του Αντρέα και του. Παλιές εποχές που για τη Σουηδία ήταν καλά και για την Αγγλία και όλα αυτά. Ζούμε μια δύσκολη εποχή. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω, όσο με αφήνουν το γενικό περιβάλλον, να δίνω. Δεν είναι ότι έχω λεφτά στην τσέπη και δεν θέλω να στα δώσω, γιατί είμαι κακός. Έχει ένας άλλος να στα δώσει. Είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και με την τεχνολογία, αν θέλεις, παίζει και αυτή το ρόλο της. Τεχνολογία κτλ. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραία, με ποιον θα συνεργαστεί Μιχάλη Μητσοτάκης, γιατί περιμένει ο κόσμος να ακούσει ότι. Γιατί αυτό θέλεις να μου πεις τώρα, ναι.
2: Πιστεύω σε μια συγκυβέρνηση, σε ένα συνασπισμό κυβερνητικό πολύ γερό, πανίσχυρο, μιλάμε πάνω από 50-60%. Η μοναδική που μπορεί να συνεργαστεί είναι δύο κόμματα, ο Τσίπρας και ούτε ο Πασό, κανένας άλλος. Δεν υπάρχει καλή περίπτωση με το Βελόπουλο, με το Κουκουέ. Τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω το Βελόπουλο τι θα πει την Πέμπτη στο Χατζηνικολάου.
2: Ο Βελόπουλος θα έχει πει, δεν χρειάζεται. Θα το ακούσει και εγώ στο Χατζηνικολάου, αλλά τα έχει πει και στην συνέχεια τα λέει. Να πάμε στο Πούτιν, Ιράν, τον τρίτο δρόμο, ξέρω εγώ. Αντιευρωπαϊστής, φάρατζι, λέω, ένας φάρατζι.
1: Καλά, κάτσε να ακούσουμε. Και κάτσε να δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης τα έχει απομακρύνει αυτά τα βαρύδια, Μανώλη, εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Τα απομάκρυνε. Μητσοτάκης, όλα αυτά τα βαρύδια, τα ακροδεξιά, έχουν πάει Βελόπουλο Λατινοπούλου. Έχει απομακρύνει. Ο Μητσοτάκης είναι ένα ακόμα. Δεν είχε η παλιά δεξιά, λέει ο άλλος η δεξιά. Δεν δεξιά, ρε παιδιά. Μητσοτάκης έκανε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν το έκανε ποτέ δεξιό κόμμα τη δεκαετία του 60 και του 70. Νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Το 60 και το 70 όχι, αλλά το 2025 και 24, ναι.
2: Εντάξει, δεν μιλάμε και αυτό τώρα με όρους αριστερά και δεξιά. Τώρα είναι σχετικά όλα αυτά. Είναι σχετικά. Δεν υπάρχει και το κοινωνικό. Το καθαρό αιμο, να σου το πω και αλλιώς. Ένα καθαρό αιμο κόμμα που σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, συνεπέστατο. Λέω για το ΚΚΕ. Λέει 100 χρόνια σου λέει το ίδιο πράγμα. Τα αλλάζει θέση.
1: Ναι, είναι συνεπές αυτό το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Αλήθεια είναι.
2: Συνεπές κόμμα είναι το πιο παλιό κόμμα στην Ελλάδα και το πιο συνεπές. Δεν έχει αλλάξει κόμμα από τις θέσεις του. Και σου λέει έξω από την Ευρώπη. Έξω από το ΝΑΤΟ. Το ψηφίζεις. Ψήφισε το. Το 60% που είπε όχι και λέει μας πρόδωσε ο Τσίπρας. Ποιος πρόδωσε? Ωραία. Και πρόδωσε ο Τσίπρας. Ψήφισε ΚΚΕ. Γιατί δεν ψήφισε τον Τσίπρα για να σε βγάλει από την Ευρώπη. Ψήφισε τον Τσίπρα για να πιστολιάσουμε τα δάνεια.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Θα είμαστε στην Ευρώπη για να μην είναι αυτό. Εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Γιώργο μου, λέει εδώ, λέει ψέματα για την Αγγλία, αλλά επειδή έχω 1% μπαταρία, για τόσο με αφήσατε, δεν θα προλάβει να μου έρθει άλλο μήνυμα. Ο κύριος Στέφανος από την Καλυθέα, πρώτη φορά, ελάτε κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας κύριε Παδάλη.
1: Πρώτη φορά κύριε Στέφανε, θα ακούτε και αυτά, ναι. Θα λέτε τι κάτι είναι στην αυτή.
0: Ναι, είναι, ναι, άκουσε με, δεν είναι κάτι είναι, άκουσε μεγάλε μου άνθρωπε. Ναι. Όσοι έχουν λοιπόν Instagram και Facebook, είναι για μένα, ναι, παιδάκια. Για ποιο λόγο? Διότι ρε φίλε, εμείς οι παλαιοί, είμαστε ένα πέρυχνο παιδί, δουλούσε καθαριότητα. Πίστεψέ με φίλε μου, έχω πετύχει πάρα πολλές περιπτώσεις που εγώ παλέω σκουπίδια, γιατί είμαι στο Δήμο Νέας Μήνης, από Κομιδή, και οι άνθρωποι δεν έχουν σεβασμό. Όχι σε μένα, ναι, τον ιδίζουν αυτό
1: τους. Εννοείται.
0: Φίλε μου, δηλαδή δεν περιμένουν, είναι ανυπόμονοι. Θεωρούν ότι πρέπει να πέρασουν πάνω από το φορτηγό, κύριε Παρδάλη μου. Εγώ σ' ακούω, φίλε μου, χρόνια. Και χαίρομαι που με βγάζει σε ακροατήριο. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, άκουσε με, φίλε. Δεν είναι θέμα, ρε φίλε, αν είναι ο Κυριάκος, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Βελόπουλος. Θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς οι ίδιοι, λοιπόν, χάνουμε το σεβασμό μας, την αξιοπρέπειά μας και δεν έχουμε, ρε φίλε, εκτίμηση του εαυτού μας. Και νομίζουμε ότι όλα είναι για το εγώ μας. Αριθμοί. Δηλαδή εγώ σε βλέπω αριθμό. Συγγνώμη που σου μιλάω έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν θυμάμαι το να είμαστε, ρε φίλε, εντάξει, και μεγαλώνουμε και λέμε μετά τα παιδιά μας γιατί άμα κάνουν αυτά που κάνουν έξω στην κοινωνία, τα μικρότερα. Δεν σέβονται. Δεν σέβονται γιατί εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους γίνουμε ανθρώπους. Ας, φίλε μου, αυτό εγώ έμαθα να σέβομαι. Με ένα πατέρα μου κάποτε στην οικοδομή με κυνηγούσε και μου έλεγε ένα χαστούκι. Και μου έλεγε Ρούλη, έτσι μου έλεγε παράλληλη μου. Κοίτα, θα σέβεσαι. Δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά ούτε αθλητικά. Πάνω χάρη. Εντάξει, σήμερα η μέρα έχουν όλα μείνει κοίτα στον αέρα. Καλέ μου άνθρωπε. Λάς, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και γι' αυτό λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Μπαρδάλη. Και ακούς εκεί πέρα σε ίδια με τις ιστορίες, πάω σου κάνει μηνύσεις, πάω σου κάνει αγωγές. Είναι αυτά, ρε. Facebook και Instagram. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι 43 χρονών, έχω μόνο email, αδερφέ μου. Άδες. Και είσαι από ώρες ώρες κυνηγάω και τσικούμε με ανθρώπους που συναστρέφομαι και με αγαπάνε, τους αγαπάω. Ράδες, φίλε μου.
1: Ναι,
0: και δεν
1: ναι.
0: Έχω ακόμα οικογένεια, φίλε, είμαι μόνος μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από 5 αδέρφια. Αλλά κοιτάω να είμαι, φίλε μου, σωστός, ωραίος και προσγειωμένος στο κεφάλι μου. Γιατί όλοι κάνουμε ατύπιες. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι κάνουμε τις χαζομάρες μας, όλοι κάνουμε τα δικά μας, αλλά πρέπει όμως πρώτα να σκεφτόμαστε επ' του εαυτού μας τι κάνουμε και μετά να κάθομαστε να κρίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει. Συμμορίες και τα μπούλιτ. Εγώ φάει μπούλιτ. Είμαι ένα 53 χρονών που κάποτε ήμουνα στο παρελθόν, πριν χρόνια πίσω, 140 κιλά. Ξέρεις τι μπούλιτ έχω φάει. Που εγώ τώρα με τα στιγμή που σου μιλάω, το έβγαζα, θα έπρεπε τώρα να κάνω εγώ πανικό έξω. Όχι, φίλε. Ούτε καν. Ίσα που αποδεικνύω τον εμίσον εαυτό μου και μέσα από την κριτική μου και μέσα από τη συμπεριφορά μου στους μικρότερους, να μην κάνω ένα μπούλινγκ. Καταλάβατε. Δηλαδή ακόμα και το που λέω ο λόγος στη ψυχολογία, το φλάκα, συγγνώμη και όχι να πούμε ή το ένα άλλο, δεν το λέω, φίλε. Σέβομαι. Ακόμα και σιγάρο, έκανα σε 22 μου χρόνια από τον πατέρα μου, 21. Ντρεπόμουν. Αυτά, κύριε Παδάλη μου, να πούμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Στέφανε.
0: Συγνωρίζω, φίλε. Να είσαι καλά, αδερφάκι. Και να όλα τα καλύτερα.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρι.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ίσως από τις πιο ήρεμες τοποθετήσεις της απόψινής βραδιάς. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε κύριε Δημήτρη.
3: Εσπέρα μάνα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
3: Ο νυχτοφύλακας, ο φίλος σου.
1: Ναι, ναι.
3: Χαρά στο κουράγιο σου. Εγώ δεν ονομάζω, ξέρεις, εγώ μια καλησπέρα θέλω να λέω. Ευχαριστώ για τη συντροφιά, όπως σου λέω κάθε φορά. Κάπου όμως να ελέγχουμε τη γλώσσα μας, ο καθένας. Και αν δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα σου, μη σηκώνεις και το τηλέφωνο να ενοχλήσεις τον καθένα, ας πούμε. Δεν κρίνω, εντάξει, αλλά γίνονται κουραστικοί όχι μόνο σε σένα και στους ακροατές. Δεν είναι ωραίο. Έτσι πιστεύω τώρα. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, όλοι έχουμε τα βασανά μας. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, να ξεκουράσεις τον άλλον, να πεις ένα κοπλιμέντο, κάτι, μια ωραία κουβέντα, πες. Τώρα αν παίρνεις τηλέφωνο να μας πάρεις τα νεύρα, ας τώρα αδελφέ να. Ας το, μην παίρνεις καθόλου. Όσο για τον κύριο εκεί με την Αγγλία, καλό είναι να ανοίξει ένα βιβλίο.
1: Τι να σας πω.
3: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε, δεν είμαστε. Τι.
1: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δημήτρη.
3: Από όταν βγήκε από το ευρώ η Αγγλία. Μα δεν ήταν και στο ευρώ η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Και τι έγινε. Τι ήταν αυτό.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα.
3: Η σταθερότητα του Μητσοτάκη.
1: Η πλειοψηφία τώρα λέει ότι κακώς βγήκε. Ότι ήταν λάθος το Brexit.
3: Ναι, ποιο Brexit. Γιατί ήταν ποτέ. Το σκουλίκι στο μήλο της Ευρώπης ήταν όπως είχε πει ο Ντεγκόλ η Αγγλία. Πάντα. Ξεχάσουμε και την ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν τα κρίνουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε την καθημερινότητά μας και πώς θα την βγάλουμε.
1: Όχι, δεν κοιτάμε αυτό κύριε Δημήτρη. Επειδή νομίζω ότι αδυνατούμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το οποίο εξελίσσεται καθημερινά στη ζωή μας. Κοιτάμε πώς να στήσουμε τρικλοποδιάς εγώ σε εσάς.
3: Όχι, δεν το κάνουμε εμείς, μάνο μου. Με συγχωρείς. Το κάνουμε εμείς οι πολίτες.
1: Ποιος το κάνει?
3: Η κεντρική εξουσία το κάνει, μάνο μου. Έτσι, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά
3: να τη βγάλουμε.
1: Το θέμα αυτό όμως, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
3: Και τι να κάνουμε εμείς, να πάρουμε τα όπλα, πάρουμε ερμάνο.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή δεν αντιδρούμε γενικώς.
3: Αντιδρούμε, μωρέ, έχουμε αντιδράσει, ερμάνο. Αντιδράσαμε, μωρέ.
1: Πότε αντιδράσαμε, κύριε Δημήτρη?
3: Αντιδράσαμε. Πότε? Και στα Πέμπη αντιδράσαμε.
1: Ναι.
3: Και στο μνημόνιο αντιδράσαμε. Έχει το σύστημα τον τρόπο του. Να. Έχει τους δημοσιογράφους. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη, έτσι.
1: Στα Τέμπη πώς αντιδράσαμε? Επειδή
3: βγήκε,
1: ναι.
3: Και τα ξεχάσουμε.
1: Και
3: τα ξεχάσουμε.
1: Όχι καθόλου.
3: Φοβήθηκανε.
1: Και τι έγινε?
3: Τι έγινε, βγήκανε.
1: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
3: Βγήκανε παπαγάλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίξαν το παιχνίδι τους. Αυτό έγινε, ρε Μάνο. Γιατί δεν τα βλέπουμε δηλαδή? Συγγνώμη δηλαδή, δεν θέλω ούτε να προσβάλλω το επάγγελμά σου, ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι, τι είπα να πει.
3: Τα ζούμε.
1: Τι είναι?
3: Τα παρακαλώ. Τα ζούμε, ρε φίλε. Είναι έτσι. Ο κόσμος φοβάται, έχει την καθημερινότητα, δεν είναι όλοι καραγκιόζηδες. Δεν γέμισε ξαφνικά η Ελλάδα καραγκιόζηδες. Υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι, τίμοι. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και άνθρωποι αυτοί έχουν μαζευτεί. Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, πού είναι? Χαθήκαν όλοι.
1: Βασικά να ρωτήσω, ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι πλέον?
3: Πλέον είναι κάποιοι λίγοι που έχουν μαζευτεί. Εγώ πνευματικούς ανθρώπους θεωρώ κάποιους συγγραφείς, κάποιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς καλούς και τα λοιπά. Αυτούς θεωρώ που έχουν ένα λόγο όμορφο, όπως ήταν ένας Χατζηδάκης, ένας Τοντοράκης. Αυτούς υπήρχαν τότε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν πολύ λίγοι και οι περισσότεροι από αυτούς που θεωρούνται ότι έχουν γράψει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, βγαίνουν και δεν ξέρουν και τι λένε. Βγήκε ένας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, συγγραφέας είναι, δεν θυμάμαι και το όνομα και δεν πρέπει και να το πω και να το θυμόμουν. Και έπλεξε τον κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει.
3: Ωραία, έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά με κοροϊδεύει κιόλας.
1: Ναι, κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας όμως θα πει ότι...
3: Μα δεν είναι δεξιά πλέον η Νέα Δημοκρατία. Από
1: όχι, λέω κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κάποιος που θεωρεί ότι η πολιτική...
3: Η ακροδεξή, τι είπε, η ακροδεξή λέει έχουν φύγει, τους έχει διώξει ο Μητσοτάκης. Και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη τι, και με τον άλλον τι είναι? Κεντροί, αριστεροί, σαν αυτοί τι ήσαν? Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Εγώ πάντως, ας μην το, όχι ας το πω.
3: Να το
1: ξέρω άνθρωπο ο οποίος στηρίχθηκε από την ακροδεξιά, όχι από ότι, μάλλον δεν ακούγεται καλά, στηρίχθηκε από τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακροδεξιά είναι, πάει άλλο το πράγμα, και σε εποχές που δεν υπήρχε το μεταναστευτικό αλλά η ξενοφοβία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό, έβγαζε κορώνες για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και το σπίτι του το φτιάχναν αλλοδαποί.
3: Μα, αυτό είναι... Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι σίγουρο.
3: Αυτή. Πρώτα απ' όλα αυτού του είδους άνθρωποι. Εγώ σου λέω, δεν φοβάμαι να πω ονόματα και... αυτού του είδους άνθρωποι. Γεωργιάδηδες, Μωρίδηδες.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Δεν αναφέρομαι.
3: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ήταν και άλλος που είχε και τις πισίνες και ήταν και κάτι υπουργός ήταν τότε. Τα θυμάμαι. Δεν έχω κοντή μνήμη εγώ.
1: Να ξέρετε, κύριε Δημήτρη, έχω αρχίσει να σκέφτομαι, μάλλον όχι, έχω αρχίσει να φαντάζομαι ότι όταν δεν σκέφτεσαι ίσως να είσαι λίγο καλύτερα στην καθημερινότητά σου.
3: Φυσικά. και να μην είσαι και ευαίσθητος όπως είσαι εσύ. Γιατί εσύ είσαι ευαίσθητος. Κάθισες τώρα και ασχολιώσαι να και γύρισε και πήρε τηλέφωνο πίσω. Δεν υπήρχε νόημα να το κάνεις αυτό.
1: Δεν πειράζει.
3: Γιατί. Μεγαλώσαμε μάλλον να είμαστε ευαίσθητοι. Πόσο θα ζήσουμε ακόμα. 5-10 χρόνια πόσο θα ζήσουμε. Δεν θα ζήσουμε παραπάνω.
1: Όσο είναι. Όσο
3: δεν αξίζει δηλαδή. Εδώ να πούμε μια ωραία σωστή κουβέντα, μια ωραία κουβέντα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με τη σκέψη μας, με τον τρόπο μας, με το αυτό μας. Τώρα δεν μπορώ να ακούω και παραμύθια από τον καθένα. Ναι. Αδελφέ, είσαι βολευμένος, κάνε τη δουλειά σου. Μην με παγαλίζεις, σε παρακαλώ. Θα μου πεις εμένα για το Μητσοτάκη. Ξέρουμε τι ρόλο παίζει ο Μητσοτάκης. Καλά κάνει ο άνθρωπος αφού ψηφίστηκε και είναι εκεί. Σεβόμαστε, δημοκρατία έχουμε. Τέλειο, μέχρι εκεί. Θα βγούνε λέει του Τσίπρα και δεν θα ξέρουν τι τα λένε και θα χάσουν το ποσοστό και της Καριστιανού και ήταν και μάγος, ήταν και μάτι.
1: Κοιτάξτε, για την κυρία Καριστιανού, για τον Τσίπρα δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα με τα ποσοστά του. Για την κυρία Καριστιανού, ακόμα δεν έχω ακούσει σαφή πολιτικό λόγο για πάρα πολλά θέματα.
3: Πέρα από αυτό.
1: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα.
3: Ναι, όχι, εγώ για άλλο λέω.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει.
3: Είτε, ότι θα βγουν λέει και δεν θα ξέρουν, δεν θα κάνουν φάουλ το ένα πίσω από το άλλο. Ωραία, άνοιξε την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, βέβαια, από το YouTube ό,τι βλέπω. Άνοιξε καθημερινά. Τι λένε οι νεοδημοκράτες. Όχι φάουλ κάνουνε. Όχι πέναλτι κάνουνε. Δεν ξέρουνε τι λένε.
1: Εν τω μεταξύ μου στείλανε ένα μήνυμα. Δες, λέει, τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας κάνει συνέντευξεις. Είναι συνάδελφοι.
3: Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε τώρα από εκεί και πέρα.
1: Να δω τη μία τη συνέντευξη του Βορύδη στο Χατζηνικολάου ή στο Σρόιτερ ή δεν ξέρω που αλλού. Να τη δω. Να δω τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, δες τη συνέντευξη του Ομπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο.
3: Έτσι.
1: Δες τη συνέντευξη του Φουρνιέ στους Αγγελόπουλους.
3: Έτσι. Δυστυχώς έτσι.
1: Δες τη συνέντευξη του Παρδά. Χρησιμοποιώ το όνομά μου τώρα, γελίο είναι. Του Παρδάλου στο Χατζηνικολάου. Μα γελάει το σύμπαν. Είναι δυνατόν.
3: Σε λίγο...
1: Να πάρει να ζητήσει η ομάδα αλήθειας το Τσίπρα και να του κάνει συνέντευξη.
3: Μα είναι ομάδα αλήθειας.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα κάθομαι να το. Εγώ αν ήμουν Τσίπρας θα πήγαινα.
3: τόσο νούμερο είναι και αυτό.
1: Να το δω. Αυτό να το δω.
3: Τόσο νούμερο είναι και αυτό.
1: Γιατί ρε παιδί μου λες το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Κάτσε να το δω αυτό το πράγμα. Παίρνει συνέντευξη ο γιος από τον πατέρα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
3: Τέλος πάντων.
1: Καλή βάρδια, κύριε Δημήτρη.
3: Να είμαστε καλά.
1: Καλή βάρδια.
3: Και σου λέω, μη στεναχωριέσαι και μην τα παίρνεις όλα.
1: Α, όχι, τι να παίρνω.
3: Τελείωσε. Πόσο θα ζήσουμε σου.
1: Δεν έχω και χώρο που να τα βάλω τη μετρητή. Αυτό είναι το θέμα.
3: Κάτσε, κοιτάνε αυτό σου και κάτι.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλή βάρδια, γεια. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλη, με λέτε κυρία Χριστίνα.
4: Αμάν,
1: αμάν. Σας πιάσαμε προετοιμαστεί.
4: Ναι, λίγο, όχι. Εντάξει, πίνω λίγο μαύρο δάφνη εδώ και λέω σε λίγο δεν θα μπορώ να μιλάω.
1: Μαύρο δάφνη, 2 παρά 20 στα ξημερώματα.
4: Γιατί, είναι ωραία, είναι δυναμωτική. Μαύρο δάφνη.
1: Όχι, δε, συγγνώμη, δυναμωτική δεν είναι, βαράει.
4: Εντάξει, δίνω μπουκάλι, έχω πει 3-4 ποτηράκια μικρά.
1: 3-4 ποτηράκια είναι αρκετά.
4: Ακούστε κύριε
1: Καρδάλη,
4: θα αρχίσω όπως η κυρία Κατσαμπέκη και μετά θα πω τα σχετικά που λέω στην αρχή.
1: Ναι.
4: Γιατί πέφτουν έτσι τα τσιμπλογιανάκια πάνω σας.
1: Ποια
4: έτσι,
1: τα πια.
4: Τα τσιμπλογιανάκια.
1: Τι είναι αυτά.
4: Θα τα πω έτσι αστειευόμενη γιατί έχει πέσει πολύ μαυρίλα. Τα τσιμπλογιανάκια δεν ξέρω τι είναι. Παλιά λέγανε γιατί... Κοιτάξτε, μη λέγαμε άλλα στη... Εγώ είμαι μεγάλη, δεν είμαι και...
1: Μισό λεπτό, κυρία Χριστίνα, ζητώ συγγνώμη. Μου είχε έρθει το μήνυμα εδώ και πολλή ώρα. Το μάτς Γαλλία-Ιράκ έχει διακοπεί στο ημίχρονο. Στο 1-0, λόγω του ότι αναμένεται βαριά καταιγίδα. Το γήπεδο άδειασε. Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τον κόσμο ότι πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο. Το είδαμε και αυτό σε παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει απόψε. Αυτό. Συγγνώμη. Ελάτε.
4: Παλιά... Έχω γράψει κάποιες λέξεις που λέγανε παλιά. Λέγαμε παλιά δηλαδή εμείς. Και το σημειώνω αυτό. Έχω ένα αρχείο εκεί. Με αυτά που λένε τώρα. Άλλα λέγαμε εμείς παλιά. Αλλά τώρα παλιά εμείς μιλάγαμε και ξένες γλώσσες. Δεν θυμάστε τα... Εσείς είστε μικρός βέβαια. Μιλάγαμε κορακίστηκα.
1: Κορακίστηκα τα... Συγγνώμη, τα θυμάμαι τα κορακίστηκα.
4: Ναι. Ωραίες γλώσσες ας πούμε. Μαθαίναμε. Τέλος πάντων, σας καλησπερίζω. Πάντα λέω κύριε Παζάλη, καλησπέρα σας και λοιπά και λοιπά. Όλο το στούντιο εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, και ήθελα να πω τώρα, τα ξέχασα. Ναι, όλο αυτό το καιρό παρακολουθούσα την εκπομπή. Γιατί άκουσα μια κυρία που είπε να εμφανίζομαι και αυτά. Αλλά είχαμε στο σπίτι κάποιες δουλειές πιο νωρίς. Εγώ ξέρετε, αγαπάω πολύ τα λουλούδια και τα ζώα. Είχαμε κλαδέματα, τα κάναμε λίγο πιο νωρίς. Κλαδέματα, αλλαγή χωμάτων, πολλά. Μου αρρωστήσαμε κάνα δύο δεντράκια, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που είναι σπάνια. Πολλές ώρες. Λοιπόν, τώρα... Δεν καταλαβαίνω τι παίζεται, ίσως με αυτόν τον κυβερνήτη που έχει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το βράδυ είναι τελείως και πιο παλιά, δηλαδή τα έχω ξαναπεί αυτά, είναι τελείως παραβατική, τελείως αναξιόπιστη, άσυλη στις ψενατούρες. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε ακούσει χιλιάδες θέματα. Εδώ που φτάσαμε όμως, φτάσαμε δηλαδή η Βουλγαρία και η Ελλάδα να είμαστε πιο φτωχές χώρες, δεν πάει κι άλλο. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Η κυρία, πώς τη λένε, η Λευκή, χαιρετίσματα. Ονόμαστε κάποιους. Για μένα όλοι τους είναι ήδη. Ο Πρωθυπουργός τους διάλεξε. Είναι όλοι εντάλλευτα. Εδώ και 2 μήνες, επειδή εμένα πάντα μου άρεσε το... τι θέλω να πω... σταματάει και το μυαλό, έχει πάθει οξία, τέλος πάντων.
1: Μαυροδαφνίτιδα έχει πάθει.
4: Τι έχει πάθει?
1: Μαυροδαφνίτιδα.
4: Α, ναι, μάλλον. Μαυροδαφνίτιδα, που το να ρίξω μέσα να ανοίξει το χώμα. Τέλος πάντων, θα βρούμε. Μ' αρέσει και το ρούμι, ρουμικό καπίνο. Έπινα από πάντα, δηλαδή τώρα πίνω και τίποτα, αυτά πίνω το εδώ στο σπίτι.
1: Εγώ δεν πίνω ποτέ.
4: Να πίνετε, δεν παθαίνετε τίποτα.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
4: Α, δεν σας αρέσει.
1: Ναι.
4: Να, άμα δεν σας αρέσει, ναι.
1: Το θεωρώ άσκοπο να πιω. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Ναι. Τώρα ακούστε, εγώ άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό μια μέρα να λέει για... Παρακολουθούσα την εκπομπή και ιδίως τη δική μας εκπομπή εδώ πέρα. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έλεγε τις κολοδομίες, θα κάνει έλεγχο. Τώρα τι κανονικά αυτό μας δουλεύουν, ναι. Αυτό γίνεται χρόνια και ζαμάνια. Το ξέρει όλος.
1: Εντάξει,
4: ο
1: το ότι γίνεται χρόνια και ζαμάνια και το ξέρει όλος ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
4: Και θα το σταματήσουν αυτοί εδώ.
1: Όχι,
4: τώρα.
1: Εγώ δεν. Ναι, μισό λεπτό.
4: Θα κάνουν ελέγχους.
1: Μισό λεπτό. Το πιάνουμε σε λάθος βάση. Το πιάνουμε σε λάθος βάση.
4: Όχι, εάν... δεν πιάνουμε σε
1: ακούστε,
4: λάθος
1: ακούστε,
4: βάση.
1: Ακούστε. Σκάει ένα σκάνδαλο.
4: Ναι.
1: Πολεοδομίες.
4: Ναι.
1: Ξαφνικά όλοι λέμε ότι ναι. δεν γίνεται τώρα, γίνεται χρόνια.
4: Ναι.
1: Που προφανώς έτσι είναι.
4: Ναι.
1: Ωραία. Έτσι. Το ότι σκάει τώρα στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι δεν γινόταν και πριν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα ναι. σκάει στα χέρια της και έχει εμπλοκή ναι. και η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
1: Ωραία.
4: Αν έχει εμπλοκή είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Φαίνεται ότι έχει. Όμως εδώ προκύπτει ένα ζήτημα.
4: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Έτσι λέω φαίνεται. Προκύπτει λοιπόν ένα ζήτημα. Όταν παρετούνται γενικοί γραμματείς, κάτι συμβαίνει.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα. Συνέβαινε. Συμβαίνει, σκάει. Το ξέραμε όλοι. Δεν μίλαγε κανείς, δεν έλεγε κανείς κουβέντα, δεν το κατήγγειλε κανείς, δεν έδινε κανείς στοιχεία.
4: Ναι,
1: τώρα
4: ναι,
1: που έσκασε, να το δούμε λίγο, μήπως και σταματήσει. Μήπως, δεν ξέρω.
4: Κύριε Παρδάλη, μην είστε τόσο καλός και τόσο...
1: Όχι, όχι, ρωτάω.
4: Να σας πω, τόσο... Δεν μπορώ να...
1: Άρα μισό λεπτό, Τι κάνουμε, αποδεχόμαστε ότι θα συνεχίσει...
4: Όχι, μα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
1: Όχι, ρωτάω όμως. Και, και τι κάνουμε, αποδεχόμαστε.
4: Όχι, δεν το αποδέχεται.
1: Άρα...
4: αυτό. Εδώ χτίσανε, αν ξέρετε, το πανόραμα της Βούλας κάτω στη Βούλα, αν το έχετε δει, έχουν χτίσει πάνω στα βράχια. Ο πρώτος δεν άκουσε κανένας. Εκεί πήγανε βαριά μηχανήματα, κύριε Παρδάλη. Έχει χτιστεί ο πρώτος όροφος σε βράχο επάνω και ο δεύτερος από πάνω σε άλλο βράχο. Ξέρετε και ξέρετε τώρα ποιοι μένουν εκεί, γιατί τιμή δεν μιλάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω που μένει.
4: Έχετε πάει στο πανόραμα Βούλας. Πηγαίνετε.
1: Στο πανόραμα της Βούλας μπορεί να έχω να πάω και χρόνια.
4: Α, εντάξει, θα το έχετε δει. Λοιπόν, εκεί γίνεται, εδώ γίνεται αλυσβερής κλιμάτων. Είναι αρχιτέκτονας. Είναι πολιτικός μηχανικός και τη δουλειά, ξέρετε, δεν την κάνει τη βρωμιά δουλειά την πιο πολύ ο εργολάβος. Οι εργολάβοι εδώ σε μένα, στο δρόμο μου, είναι μονόδρομος. Παλιά ήταν λόγω ότι παλιά, μιλάμε για παλιά, ήταν μονοκατοικίες. Παίρναγε το αεροπλάνο πάνω από το σπίτι και κατέβαζε τις ρόδες. Και μόλις τα αγόρια δεν φοβόντουσαν. Εγώ μόλις έλα να δεις κατεβάζει τις ρόδες, έτρεχα μέσα, κρυβόμουν κάτω από το τραπέζι. Μετά ξήκανε διόροφα, μετά επιτρεπόταν τετραόροφο. Τώρα στο δρόμο μου έχει χτιστεί γιατί δεν πήγε κανένας. Γιατί αγρόνα. Μάμψη σου και να είναι, λέω. Το ξέρετε αυτό, τη λέξη. Τρώμε, κοιμόμαστε και δεν μας νοιάζει τι γίνεται. Δίπλα να σκοτώνουμε μια γυναίκα.
1: Όχι, η φράση, τέτοιο το τρίβι είναι μάμ κακά και να είναι, που λέγαμε για τα μωρά.
4: Ναι, όχι, όχι. Εγώ το ξέρω τώρα και τι. Δηλαδή το άλλο δεν το λέω, δεν κάνει.
1: Όχι, μην το κάνουμε.
4: Όχι, δεν κάνει, όχι. Τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα, ακούνε και τα μωρά. Λοιπόν, αυτό γινόταν. Γίνεται αλυσβερής χρημάτων, καταλάβατε. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ κυρία Χριστίνα.
4: Κοίταξε κύριε Παρδάλη, θέλω να στείλω και εγώ που δεν στέλνω χαιρετίσματα, μα τα ξέρετε, δεν μου αρέσουν. Θέλω να στείλω κάποιες χαιρετούρες. Ήθελα να πω για τον κύριο αυτόν τον, πώς το λένε, τον Μύρονα. Θα πω ότι ο άνθρωπος πάσχει από...
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πείτε.
4: Πάσχει από...
1: Δεν θέλω να πείτε, κυρία Χριστίνα.
4: Αμφιθυμία. Αυτό έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, στον κύριο θέλω να στείλω χαιρετίσματα, στον κύριο Μπούμεραγκ και στον κύριο άλλο τον, που είναι από την Αμερική, τον Ιωσήφ τον...
1: Να, έχει στείλει ο Μπούμεραγκ. Γεια σου Χριστίνα Άλυμος.
4: Ναι, τον είχα ακούσει μια μέρα. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχουν ζουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Δεν ξέρουμε για το λόγο που πήγαν και έμειναν εκεί.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κιόλας. Εκεί πήγαν οι οικογένειές τους.
4: Α, δεν το ήξερα. Έχουν γεννηθεί.
1: Κάποιοι ναι. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι έχουν γεννηθεί εκεί.
4: Λοιπόν, και έναν άλλον Αμερικανό, ο οποίος θυμάμαι την τελευταία λέξη που είχε πει. Μίλαγε για τραγούδια και έμεινε στο Ζαγορέο, δεν θυμάμαι σε κάποιον.
1: Δεν το θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, με την κυρία Γιώτα που είναι ένας καλός άνθρωπος, τον Άριστο, τον κύριο Μυρμηδόνα, τον κύριο Ξηρομερίτη, είναι δύναμη ο Ξηρομερίτης και τελειώνω. Και θέλω επίσης να στείλω και στον κύριο Αυγολέμωνο για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
4: Αναφέρθηκε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στους γκέι, και για το οποίο βέβαια χρειάζεται και, πώς το λένε, χρειάζονται και ιατρικές και επιστημονικές επεξηγήσεις πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά. Και εσείς να είστε καλά. Και κοιτάξτε.
1: Ομοφιλόφιλοι λέμε.
4: Ναι, ναι. Γκέι, γκέι.
1: Ομοφιλόφιλοι.
4: Ο πατέρας μου, ξέρετε τι έλεγε. 100 μπουρδουλιές σε ξένη πλάτη δεν πονάνε. Αυτό το λέω για εσάς. Πιστέλνουν μηνύματα και βρίζουν και λένε και τι κάνατε και δεν είσαστε καλά. Ρε ούστε έξω από εδώ από την καλύβα.
1: Αφήστε τα ούστε εσείς. Γεια σας κυρία Χριστίνα.
4: Κάποιος πέρασε ένα, μια...
1: Γεια σας κυρία Χριστίνα. Έχω τον κύριο Δανίλα από τη Ρόδο και έχω και τον Δημήτρη του Σταυρακάκη εδώ. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Δανιήλ. Κύριε Δανιήλ.
5: Καλησπέρα σας κύριε Μανολή, ευχαριστώ πάρα πολύ για να ακούτε.
1: Κύριε Δανιήλ, να σας ζητήσω μια χάρη.
5: Ακούω, ναι.
1: Ναι, να σας ζητήσω μια χάρη.
5: Παρακαλώ.
1: Είναι 2:08. Εάν μιλήσετε τώρα, θα κάψουμε τη συμμετοχή σας.
5: Okay.
1: Και έχω ήδη και τον Δημήτρη το Σταυρακάκη εδώ, πρέπει να τον βγάλω. Θέλετε να ξεκινήσω αύριο μαζί σας πρώτο Θεός? Μπορείτε?
5: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα.
1: 11 η ώρα, θα σας καλέσουμε εμείς. Μ' ακούτε?
5: 11 η ώρα.
1: Ναι, θα σας καλέσουμε εμείς για να βγούμε. Μην πιεστούμε τώρα, γιατί πρέπει να πάω λίγο να δούμε τι έχει γίνει και στην Αμερική, που λόγω κακοκαιρίας, στο παγκόσμιο τέλος πάντων, που λόγω κακοκαιρίας είχαμε τη διακοπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δανίλ. Χαιρετισμού στη Ρόδο, να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, σημειώστε τον κύριο.
5: Καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα. Σημειώστε τον κύριο Δανίλ, αύριο να ξεκινήσουμε πρώτα. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
6: Λοιπόν, το Γαλλία-Ιράκ στην Φιλαδέλφια διακόπη επαοριστών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος.
1: Ναι.
6: Το παιχνίδι μα διακόπηκε παόριστον στη Φιλαδέλφια, έντονη καταιγίδα λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το γήπεδο είχε κενωθεί, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.
1: Άρα δεν θα γίνει απόψε το παιχνίδι.
6: Η Τρικολόρη ήταν μπροστά 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ στο 14. Γύρω στο 30 ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Ναι.
6: Το ημίχρονο έληξε κανονικά, αλλά λίγο πριν την έναρξη τη επανάληψη, το γήπεδο κενώθηκε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
1: Ναι.
6: Οι αρχές έκαναν έκκληση ο κόσμος να πάει σε ασφαλή σημεία. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πρόβλεψη για την επανέναρξη του ματς και αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν φόβοι για αυτή την εξέλιξη πριν τη σέντρα.
1: Περίμενε. Υπάρχει θέμα επανέναρξη σήμερα? Όχι βέβαια.
6: Το βλέπω εδώ να μπω και στο.
1: Μα περίμενε, δεν προβλέπετε ότι.
6: Έγραφε νωρίτερα ότι έπρεπε να. Αν ξεκίναγε με 15 λεπτά. Να μπαίνουν και πάλι στο γήπεδο και να κάνουν προθέρμανση μετά από 15 λεπτά. 15 λεπτά μετά την τελευταία καταιγίδα να μπουν σε ρυθμό, να κάνουν προθέρμανση 15 λεπτά και να μπουν. Χιλιάδες οπαδοί έχουν στριμωχτεί έξω από τις θύρες, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, μέσα στα επόμενα 10 λεπτά αναμένεται επίσημη ενημέρωση. Η επανέναρξη για 2 ώρα Ελλάδος δεν προβλέπεται να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχουν βγει καν ακόμα οι παίκτες στο γήπεδο σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το BBC αναφέρει ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του γήπεδου, εξήγησε πως η δράση παραμένει σε παύση και πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις. Ο κόσμος έχει βρει καταφύγιο στους κλειστούς χώρους του γήπεδου, όπως βλέπω και φωτογραφίες στο BBC. Το ESPN ανέφερε νωρίτερα πως ο αγώνας ενδέχεται να ξεκινήσει ξανά σε 1 ώρα καθυστέρηση, αν για την ώρα το ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο καιρός δεν δείχνει να ηρεμεί και είναι άγνωστο τι θα γίνει. Πάμε από ό,τι φαίνεται για διακοπή και να δουν πότε θα συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εύκολο, είναι λίγο πολύπλοκη ιστορία αυτή, καταλαβαίνει κανείς. Έτσι όπως είναι τα τηλεοπτικά, τα κόλπα, τα διαφημιστικά.
1: Ναι,
6: είναι άγνωστο για το πότε, διαβάζω εδώ τώρα, και για το αν θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Αν φέρουμε στο μυαλό μας όλα όσα συνέβησαν σε ανάλογες περιπτώσεις πέρυσι τέτοιες εποχές στον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, είναι μια διαδικασία όχι λεπτών αλλά ωρών. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Υπενθυμίζεται πως η FIFA δεν έχει δικό της πρωτόκολλο σχετικά, συνεπώς μπαίνει εφαρμογή εκείνο της αρμόδιας αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση να σταματά όταν εντοπίζεται κεραυνός σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Δηλαδή η FIFA δεν έχει πρωτόκολλο για τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
6: Και μπαίνει στο πρωτόκολλο της τοπικής, τοπικού κράτους.
1: Ναι. Πάντως και το να αρχίσει το παιχνίδι 3-4 ώρες μετά.
6: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι είναι πολύ προβληματικό.
6: Λοιπόν, διαβάζω ακόμα. Προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, θα πρέπει να περάσει διάστημα 15 λεπτών από τον τελευταίο κεραυνό, στο είπα, σύν άλλα 15 λεπτά προθέρμασης.
1: Ναι, αλλά στις πόσες ώρες αναμονής.
6: Δεν το διευκρινίζει πουθενά αυτό. Το γήπεδο, ξαναλέω, είχε αδειάσει. Ο κόσμος πήγε σε ασφαλή σημεία για αυτή την προσωρινή διακοπή.
1: Ναι.
6: Να δω τώρα λίγο και την ΕΚΙΠ. Να δω λίγο και την ΕΚΙΠ.
1: Προσωρινή διακοπή πάντως έχει κρατήσει πάνω από μία ώρα.
6: Να δω λίγο και την ΕΚΙΠ. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια λέει. Διακοπή 30 λεπτών υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό είναι της ΕΚΙΠ.
1: Πιο νωρίς, το είδα και εγώ.
6: Από 4 λεπτά πριν. Έχουν με βάση τους κανόνες ασφαλείας, αν πέσει κεραυνός σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο, ο αγώνας σταματάει για 30 λεπτά. Αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο επανέναρξής του. Αν δεν συμβεί κάτι, δηλαδή, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης. Όμως, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε στη διαδικασία να αναμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και πώς, τι θα γίνει με το παιχνίδι. Γράφει τώρα, αν βλέπω φωτογραφίες, με τη βροχή να είναι αρκετά πολύ δυνατή στον αγωνιστικό
1: βλέπω
6: χώρο.
1: Βλέπω και εγώ βίντεο, αλλά
6: ο κόσμος περιμένει σε καταφύγια για την επανέναρξη του μάτς, δηλαδή σε χώρους ασφαλής που είναι ανάμεσα στις κερκίδες και στους περιβάλλοντας χώρους που είναι κλειστούς. Να δω τώρα εδώ. Όχι, κάτι άλλο δεν έχει. Έχουν αδειάσει οι κερκίδες.
1: Μάλιστα.
6: Η ΕΚΙΠ σου είπα ότι λέει αυτά που έχουμε πει.
1: Λοιπόν,
6: οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να θυμίσω γρήγορα ότι ο Μέση έβαλε 2 γκολ στο Αργεντινή-Αυστρία. Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση για τους 32 με τα 2 γκολ του Μέση. Ο Μέση φτάνει τα 18 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Περνάει το Μίροσλαβ Κλόζε με 16 και γίνεται ο παίχτης που στην ιστορία έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. 3 η ώρα έχουμε τον Ορβηγία Σενεγάλη, 6 το πρωί για τους Μερακλείδες η Ορδανία Αλγερία.
1: Όποιος κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.
6: Αυτός όποιος κάτσει πρέπει να πάρει και μπόνους.
1: Ναι, ναι.
6: Εντάξει. Το βράδυ, ώρα 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν.
1: Για να δούμε.
6: Ώρα 11 Αγγλία Γκάνα.
1: Ωραίο παιχνιδάκι.
6: Μήπως έχει βγάλει κάτι άλλο πριν κλείσεις, δεν ξέρω. Έχει. Ρώταμε αν θέλεις κάτι για να.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
6: Το... Ναι.
1: Πότε ο Ολυμπιακός θα σταματήσει να αποχαιρετάει παίχτες στο μπάσκετ και θα αρχίσει και να καλωσορίζει.
6: Ναι, πήρε το, έφυγε ο.
1: Έφυγε ο Φαλ, έφυγε ο.
6: Ο Λινίκυλα, ναι. Ο Νιλίκυλα, ναι.
1: Ναι.
6: Εντάξει, κάνουν το σχεδιασμό του. Ναι, όταν έχει πάρει, αδελφέ, πρωτάθλημα Ευρώπης.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
6: Καταλαβαίνει ότι είσαι με το πάνω χέρι, γιατί όλοι θα θέλουν να έρθουν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
6: Στο χι Ολυμπιακό που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεν είσαι ο Άρης που έχει την καΐλα γιατί θα παίξει το EuroCup και θέλει να, ο κόσμος να πάνε παίχτες καλοί. Λοιπόν, γράφει εκεί τώρα το τελευταίο, μισό λεπτό, να μου επιτρέψετε, κάτσε, με ώρα 2:20, λέει στις 2 Ελλάδος, η επανέναρξη σήμερα σύμφωνα με την ΕΚΙΠ, το μάτς θα παραμείνει σε αναστολή, ακούστηκε από τα μεγάφωνα. Και η ΕΚΙΠ γράφει ότι στις 2 θα ξαναξεκινήσει.
1: Σε ένα λεπτό δηλαδή.
6: Ναι, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και το Benny Sports, ένα γαλλικό δίκτυο είναι αυτό, το παιχνίδι πρόκειται να συνεχιστεί στις 2, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση περίπου 20 λεπτά νωρίτερα. Όμως ακόμα πλάνα δεν έχουμε δει. Ωστόσο, λίγο την προγραμματισμένη επανέναρξη, νέα ανακοίνωση ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας παραμένει σε αναστολή. Αυτό που λέω είναι το τελευταίο. Ο αγώνας παραμένει σε αναστολή και θα ακολουθήσουν επιπλέον ενημερώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης. Εντάξει.
1: Ναι, πάντως.
6: Εξαρτώμαστε από αυτούς σταμάτησαν να ενημερώνουν τους παίχτες γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε 30 λεπτά, δήλωσε ο Didier Deschamps στο γαλλικό δίκτυο που σου είπα στο Ben Sports, περιγράφοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί. Πάντως τα flexibility, τώρα να γίνω κακός, θα μου πεις και τι έγινε που θα γίνεις εσύ κακός, τα flexibility της FIFA δεν είναι ότι καλύτερο, διότι ξέραμε από το μεσημέρι ότι θα υπήρχε θέμα στη Φιλαδέλφια με καταιγίδες.
1: Γιατί ήθελες να κάνουν...
6: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουν ένα σχέδιο, να έχουν ένα σχέδιο τι μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Πες ο κόσμος μου. Έχει επιστρέψει στο γήπεδο.
6: Ναι.
1: Βλέπω ζωντανά τώρα την εικόνα. Όχι, δεν είναι γεμίσει. Λοιπόν.
6: Μας βάλει και RT2 λίγο πριν κλείσουμε ο Αντώνης για να δούμε.
1: Έχει γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο.
6: Ναι.
1: Δεν έχει μπει όμως κανένας παίχτης μέσα.
6: Μάλιστα. Οπότε. Ακόμα. Μάλιστα, οπότε δεν είναι βέβαιο ακόμα τι
1: όχι,
6: θα γίνει.
1: Όχι, αλλά έχει γυρίσει αρκετός κόσμος στο γήπεδο.
6: Ωραία. Να δούμε. Το ξενύχτη δεν το γλιτώνουμε, ό,τι και να γίνει.
1: Ευχαριστούμε,
6: αδερφέ Εμμανουήλ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ, στον Real FM.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή. Μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειοδός την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια. Την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ

είτε με μείωση φορολογίας. Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο enikos.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος. Διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι

πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

Σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια.

Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννη Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνον απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα. Και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. I don't wanna talk. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι, στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λέει, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια.
Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε παρακαλώ πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή?
2: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία ουσιαστικά θα αναγκάζαν ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα, επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
2: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
1: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
2: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γίγαντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω στην τονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, δεν πρέπει, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
1: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία, η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2, ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φω.